0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
7: Καλημέρα. Ονάς από Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από το τέλος της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
11: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
15: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούση.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83-48-4 όπου μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Διαβάζονται όλα τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Καλημέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς Προπαρασκευή. 20 του Αυγούστου του 2026. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Βέβαια πίσω έχει αχλάδα την ουρά γιατί από ό,τι μας λένε έρχονται υψηλότατες θερμοκρασίες το επόμενο χρονικό διάστημα. 8 μέρες λέει με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Θα βράσουμε. Παρ' όλα αυτά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου, με αίθριο καιρό και περιοδική συννεφιά, η υγρασία είναι στο 74%, με 25 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό, αλλά και την υγρασία στο 66%. Περιμένουμε ανέμους έως 5 μποφόρια σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην χώρα. Πιάστε τις δροσιές γιατί... Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά επιστρέφει. Αυτό συνεπάγεται ότι μπικικίνια δεν υπήρχαν πολλά, ότι δεν φτούρισε για να μπορέσει να κάτσει παραπάνω μέρες ο λαός να κάνει τα μπάνια του. Είναι αυτοί οι οποίοι περνάνε super duper wow, ρε παιδί μου, που έχουν λεφτά και πηγαίνουν διακοπές. Φύγανε 3-4 μέρες στα χωριά τους και κάτι έγινε. Και δείξαμε ότι είμαστε πλούσιοι με βάση τον μέσο ΖΕΟ, ο οποίος νομίζει ότι επειδή ο άλλος θα πάει 3-4 μέρες στο χωριό του εκεί στο Πατρικό του, ας πούμε, νομίζω ότι πηγαίνει διακοπές στις Μπαχάμες και έχει λεφτά και τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Δημοσθένη, καλημέρα στον Τάσο. Θέλω να με πεις, λέει, να σε πόρεσαι, Τάσο. Αυτή την απορία, λέει, που έχω εδώ, εμείς υποφέρουμε από όλη αυτή την κρίση που περνάμε εδώ και πόσα χρόνια και ο περισσότερος κόσμος ασχολείται με τη μεταγραφή Κωνσταντέλια. Αυτό τους απασχολεί. Αφού το έχω πει, ρε, Τάσο, πάλι να το πω. Το έχω πει, έχω κάνει και βίντεο στο TikTok, το έχω ανεβάσει, κάποιοι με βρίζανε, κάποιοι μου λέγανε μπράβο, ωραία τα λες. Αυτοί που με βρίζανε προφανώς έχουν λυμένα τα προβλήματά τους και τους ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί που παίζουν με τα εκατομμύρια. Μπράβο τους, μάγκια τους, εντάξει, τι ακάμε. Εμείς δεν τα λύσαμε τα προβλήματά μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλή Πέμπτη. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας, καλημέρα. Στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Στην Τίνα, καλημέρα, καλή Πέμπτη, με υγεία και όμορφο πρωινό. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Μαρία. Τι ζητάμε, λέει, πρωί-πρωί τον καφέ μας και την σωστή συχνότητα στο ραδιόφωνο, δηλαδή Focus και Μάχη, με τον Κώστα Ρμέ για πρωινή ενημέρωση. Καλή ευκολία σε όσους κατευθύνονται στη δουλειά τους. Μα τι ζητάμε πια, έναν καφέ ο οποίος γιατί δεν με περιμένει. Κάθε πρωί εδώ έπρεπε να με περιμένει ένας καφές, αλλά πού. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη, με 21,7 βαθμούς στους νέους επιβάτες και 72% υγρασία. Καλημέρα, λέει, στους ιερείς ακροατές μας, Πάτερ Νεκτάριο και Πατέρα Νικόλαο, καλή εκπομπή. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα, στην Κρήτη με 23 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου στους απανταχού σαλιάριδες. Καλημέρα στον Ιδωμενέα, με την υπόθεση Αβραμό, τι έγινε τελικά με τη δίκη των Ντεμπών και η λίστα Πάτση. Το ξαναλέω γιατί δεν ξέρω αν το είδα, το σχολίασα χθες. Τι περιμένεις να γίνει, περιμένεις ότι θα πάει κανένας φυλακή ή ότι θα δικαστεί κανένας και τίποτα δεν είναι. Σιγά τώρα. Τέμπη και εσύ πέθαναν 57 άνθρωποι. Δεν κλωτσίσανε εδώ και κανένα γατάκι, 57 ανθρώπους φάγανε. Σιγά τώρα. Κάτσουμε να βάλουμε φυλακή τώρα τον Καραμαλή και 57 ανθρώπους ή τον Τριαντόπουλο ή τον Μητσοτάκη. Άντε μωρίκες. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Γκούντε μόργεν. Νερό, λέει, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την ζωή. Θα μου στείλει κι άλλο, περιμένω. Θα έχει και συνέχεια, δεν μπορεί να σταματήσει. Χωρίς νερό, λέει, δεν φτιάχνεις καφέ. Το έλεγα. Εννοείται. Ο καφές είναι εκείνο το μαγικό ρόφημα που μετατρέπει το άντε και αυτό πρωί-πρωί σε καλημέρα. Yeah.
Λοιπόν, καιρός, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή και να επανέλθουμε.

Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα, 5η 19 Αυγούστου. Καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρειο υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Αυγούστου. Όχι, τι λέω, άμα σας λέω εγώ δεν πάω καλά. Αυτό είναι το δελτίο καιρού. Άλλο ήθελα να πω, άλλο λέω. Ρε φέρντε με έναν καφέ, δεν ξέρω τι λέω πριν. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος καιρός που ακούσατε σήμερα. Α, δεν είμαστε καλά. Θέλω άδεια, δεν γίνεται. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Θα έρθω να με κάνεις βόλτα με το λεωφορείο, κανόνες. Να έχω εικόνα για το τι περνά δική στην Αθήνα η οδηγή των αστικών λεωφορείων. Ρεπορτάζ θα κάνουμε κανονικό.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλό πρωινό. Γεια σου Χρήστο μου και σε σένα. Καλημέρα, καλή εργασία. Εύχομαι επιστροφή μετά από την άδεια. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Δεν καιγόμαστε πουθενά σήμερα. Ευτυχώς πάλι καλά.

Πάτροκλος λέει: ο καφές το πρωί δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέσω μεταφοράς. Έλατε. Έλατε. Άμα δεν πιείς καφέ, δεν ξέρουμε τι λέμε. Σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Φάτε τα όλα, σκοτώστε τα όλα, να μην κουνούπια κουνούπια. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Αυγούστου.

Σαν σήμερα το 1882 η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλις Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος αποκαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Σαν σήμερα το 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Σαν σήμερα το 1968, 650 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1795 έρχεται στη ζωή ο Νικόλαος Κοσομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. Σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας της Βιανέξ και αθλητικός παράγων του Παναθηναϊκού. Ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Πλάντ, Άγγλος ρόκερ, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1915 φεύγει από τη ζωή ο Πάουλ Έρλιχ, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για την σύφυλη, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Σαν σήμερα το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας νομικός και συγγραφέας Νίκος Θέμελης.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 20 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Η Μαρία μου λέει από αυτά που ακούγονται φέτος για τα κουνούπια, μήπως έχουν ιδρύσει δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Δεν ξέρω, αλλά σκέφτηκα πώς δεν το κάναν την περίοδο του κορονοϊού να μας εμβολιάζουν μέσω των κουνούπιων. Φαντάζεστε. Θα ερχόταν το κουνούπι, τσακ, θα σε τσιμπούσει, θα ήταν εμβολιασμένο το κουνούπι. Ρεβαίνουν, θα εμβολιαζόσουν κι εσύ. Πώς δεν βγήκε και καμιά θεωρία συνωμοσίας τέτοιου είδους. Είχαν βγει πολλές εκείνη την περίοδο. Αλλά βλέπετε τι γίνεται με τα εμβόλια. Όλοι τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και παραδέχονται για τις παρενέργειες. Ρε τι παπά φάγαμε. Ο πατέρας Παναγιώτης που είναι σήμερα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγων να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό όχι στα δώρα. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το Ιράν απειλεί Κύπρο και Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα, πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Ανακάλυψη εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Διεθνής έκθεση, συνύπαρξη ανθρώπων και τα ρομπότ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στη ΔΕΘΟ οι ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, ασπίδα Patriot στην Κρήτη, σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Πολιτική επιθεώρηση Τσίπρα, τριλογία για το παρελθόν χωρίς προτάσεις για το μέλλον. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, αντισυνταγματική, μη επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα, πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε το αρχείο της ΜΚΟ, η συλλογή των δεσμών στο Θεατρικό Μουσείο. Εφημερίδα Καθημερινή, ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφοράς τους από Κάρπαθο σε Κρήτη. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο, κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Αθήνα φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους. Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Ιός Δυτικού Νείλου, ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές που υπάρχουν νέα κρούσματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εφοπλιστές και κυβέρνηση αφηνιασμένοι από τις ευκαιρίες του πολέμου στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Στρατιωτικοί στόχοι, αμερικανονατοικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Συμβούλιο της Επικρατείας με προκλητικό σκεπτικό επιχειρεί να βάλει τα φόπλακα στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Φροντίδα ανθρώπων με αναπηρία χρόνιων πασχόντων μπροστά σε νέα διέξοδα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Κυβέρνηση για πυρκαγιά στη Σίβηρη, τα γνωστά μέτρα κοροϊδία για τους πληγέντες. Ο διπορικό του ριζοσπάστης στις καμένες περιοχές της Σαλαμίνας. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα καταγγέλουν οι κάτοικοι, οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Εφημερίδα Κόντρα, με πρόσχημα τις επιλές του Ιράν μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot, αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο και κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ, που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής της αίτησης. Ο Ρόδος, ανησυχία για έξαρση γαστρεντερίτιδας. Ο Μήλος Άκτορ, κομβικός ο ρόλος του στην κατασκευή και ανάπτυξη του μετρό της Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα των Συντακτών, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Χαλκιδική και κυβέρνηση, αλλά κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Αλβανική κοινότητα Λέσβου μαζί για την πυρόσβεση. Θριάσιο ελλείψεις και στο κέντρο εγκαυμάτων. ΗΠΑ, γουρούνες, ηλίθιες, διεφθαρμένες. Ηχηδέες επιθέσεις του Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφους. Ακρόπολη, το καθημερινό θρίλερ του ανελκυστήρα. Ευρώπη, μάχη σε τρία μέτωπα. Μπάσκετ, σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Νάν. Εφημερίδα Δημοκρατία, με πρότυπη δίκαια έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέριψε αγωγή για το δημόσιο τομέα. Και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης. Ανοίγουν τα στόματα, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία στενό συνεργάτη του Φάουτσι. Νέο χωροταξικό εκ των υστέρων κόφτη στις ανεμογεννήτριες. Αένων, πράσινο φως για το μεγαλύτερο ανοιχτό πράσινο πάρκο της Μεσογείου. Εφημερίδα Απογευματινή, αέρας ανανέωσης στα γάλαζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα. Κερδισμένοι της ΔΕΘ, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Ελεγκτικό συνέδριο γίνεται εργοτάξιο, η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΟΝ. Τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. 72 δόσεις, τα 5 σε 1 κλειδιά της ρύθμισης ανάσα αλλά και οι προθεσμίες.
Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Οριστικό όχι στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Ευθεία αμφισβήτηση. Φεντόροφ στριμώχνει Ζελένσκι και ζητάει εδώ και τώρα εκλογές. Μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Εφημερίδα One Voice. Μαϊμού ρευματοκλοπές. Χαστούκι στο ΔΔΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση. Η ΡΑΕ αρνήθηκε να του σβήσει το πρόστιμο. Μία σοσιαλίστρια Νίξον προκάλεσε σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Editorial, υπόκληση στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Alpha Bank, πόσοι εξαγορές γεμίζουν το ταμείο της τράπεζας. ΕΙΔΑΠ, μισό δισεκατομμύριο για τα νέα έργα στην Ψιτάλια. Εφημερίδα Μανιφέστο. Σοφία Βούλτεψη. Υπηρέτησαν τα ήρεμα νερά και κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Χάρης Παυλίδης, η πράγα του Βάλτσαβ Χάβελ και τα μαθήματα ιστορίας που κάποιοι ξέχασαν. Τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, φαβορή για χρυσό βατόμουρο, με επικοινωνιακές πομφολογίες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστερής.

0: Θα πέφτουν 3,5 εκατομμύρια στην πυρόπληκτη Κασάνδρα. Με το βλέμμα στην κάλπη ανοίγει η πολιτική βεντάλια των Γκάλοπ. Εφημερίδα το Ποντίκι, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχτισε την Ελλάδα με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Υπόθεση πολύ προσωπική. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 2012 και 2026 και ο αποκαλακτισμός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρώο των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στη ΔΕ. Αντώνη Σαμαράς, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας. Μέση Ανατολή, στρατηγική της Κίνας στην Ιρανική κρίση. Καλάθι ΔΕΘ με ψηλά γράμματα και αυστηρούς κόφτες. Εφημερίδα Εστία, γιατί παίρνουμε τους Πάτριοντα από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία. Στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας. Πολιτική αντιπαράθεση για την αποπληρωμή του χρέους. Αξίζει να διαβάσετε, βουλιάζει στη διαφθορά η Ουκρανία του Ζελένσκι. Η Πορτογαλία απαγόρευσε την μπούρκα σε δημόσιους χώρους. Ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενός σύμβουλος του Φάουτσι. Πράσινο φως από το ελεκτικό συνέδριο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων. Η Τουρκία χαρτογραφεί ευαίσθητα σημεία της Ελλάδος. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Starbuck και Χάμις Νόρτον. Ελκυστικότερα τα μετοχικά deals έναντι των αγορών πλοίων. Liner σηκώθηκε νέο κύμα κόστους στην αγορά των κοντέινερ. Πια βάρη επομίστηκαν 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την περίοδο 2011-2026. 43,2 δις ένφια προσωρινώς καταβληθέντα. 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Η ναυτεμπορική ακτινογραφή της καταβολής των φόρων κατοχής ακινήτων. Ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει πόρτα για αναδρομικά στις συντάξεις Χυρίας. Μέση Ανατολή, στόχοι του Ιράν, Βουλγαρία και Κύπρος. Πιθανή μεταφορά Patriot στην Κρήτη. 2026-2035, 14 παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. ΦΕΚ και ΑΠΕ, 18 αλλαγές του πράσινου χώρου ταξικού. Καμπανάκι Λαγκάρτ, η Ευρώπη να μην χάσει την επανάστασή της. Τουρισμός, γιατί προτιμούν την Ελλάδα οι Βρετανοί. Χρηματιστήριο, τα μεζεδάκια κάθισαν το momentum της ένα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζω.

0: σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Radio Mahi 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 20 του Αυγούστου του 2026, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο και αυτού του μήνα, στο τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού, όπου όπως λένε οι προβλέψεις, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καύσωνα. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού ήταν στα πίσω-πίσω, είναι αυτό που λέμε πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Θα έχουμε 8 μέρες από ό,τι λέει, οι οποίες θα είναι με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Θα έχουμε τις θερμότερες αέριες μάζες, οι οποίες θα επηρεάσουν γενικά την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, αλλά και την χώρα μας, όπου θα έχουμε μεγάλη διάρκεια. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κλιματιστικά θα πάρουν φωτιά, πολλά νερά να πίνετε, γιατί βλέπω ότι θα κρατήσει. Και όπως λένε οι μαρτυρίες, ο καιρός κυριολεκτικά θα λιώνει σίδερα τις επόμενες ημέρες. Αυτό λέει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λακουβάρδος, ο οποίος προειδοποιεί για μια εξαντλητική, όπως λέει, θερμή εισβολή, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες. Και όπως φαίνεται, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκινάει μια περίοδος θερμή, ένα κύμα καύσωνα, το οποίο θα κρατήσει, όπως είπα προηγουμένως, τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες, πιθανόν να πάει έτσι και μέχρι το τέλος του μήνα. Αναφέρει ο κύριος Λαγουβάρδος, εξηγώντας πλήρως τη συμπεριφορά του φαινομένου και λέγοντας ότι οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, θα δούμε τοπικά κάποια σαραντάρια. Και όπως λέει, μιλάμε για τουλάχιστον 7 με 8 ημέρες θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο θα κουράσει αρκετά τον πληθυσμό. Ιδιαίτερα όσοι είναι εδώ πέρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και εργάζονται, εκεί πέρα θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, και πόσο μάλλον για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ή ακόμη κι αν είσαι και μέσα σε εργοστάσιο, ξέρετε, από πάνω λαμαρίνες, να βράζει ο τόπος, να έχει γίνει σαν φούρνος μικροκυμάτων και εσύ να πρέπει να εργαστείς.

Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προετοιμασμένοι τις επόμενες ημέρες που θα έχει ζέστη, θα έχει καύσωνα. Καλό είναι να πίνουμε άφθονο νερό, χυμούς φρούτων και να αποφεύγουμε το αλκοόλ και τα ποτά τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Να προτιμούμε να τρώμε ελαφρά μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και να αποφεύγουμε τα βαριά και λιπαρά φαγητά. Γιατί όσο περισσότερο τρως και βαραίνει το στομάχι, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση μέσα στον καύσωνα. Φροντίστε να φοράτε ανοιχτό χρώμα και φαρδιά ρούχα, κυρίως βαμβακερά για να μπορεί να αναπνέει το δέρμα. Και αν είστε πολλές ώρες στον ήλιο, επειδή ο ήλιος βαράει και εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται να κάτσουμε και πάρα πολλές ώρες στον ήλιο για να μας βαρέσει, καλό είναι να χρησιμοποιούμε καπέλο και γυαλιά ηλίου. Και βέβαια, καλό είναι να αποφεύγουμε την άμεση έκθεση στον ήλιο, να περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις τις θερμότερες ώρες της ημέρας και όσο μπορούμε να παραμένουμε σε σκιερά αλλά και δροσερά μέρη για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη θερμοπληξία. Προσπαθούμε να κρατήσουμε δροσερό το σπίτι. Καλό είναι να κλείνουμε τα παντζούρια και τις κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα άμα ο ήλιος χτυπάει απευθείας πάνω στο παράθυρο. Τις βραδινές ώρες να ανοίγετε τα παράθυρα, να αερίζεται ο χώρος. Και βέβαια όπου είναι εφικτό χρησιμοποιήστε κλιματιστικό, που δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος φοβάται να το ανοίξει, γιατί σου λέει ότι άμα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος τι θα κάνουμε, πώς θα το πληρώσουμε, και είναι λογικό. Αλλά και από την άλλη λες, τι να κάνω, να κάτσω να σκάσω? Ιδιαίτερα έχετε το νου σας στις ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα γενικότερα υγείας κτλ. Αυτοί θέλοντας και μη, καλό είναι να βρίσκονται σε έναν χώρο ο οποίος κλιματίζεται. Και βέβαια καλό είναι να αποφεύγουμε την βαριά σωματική άσκηση ή την εργασία κάτω από τον ήλιο.

και το νου σας στους ηλικιωμένους. Στους ηλικιωμένους, αυτούς που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, καλό είναι να μην τους αφήνετε μόνους τώρα αυτή την περίοδο. Καλό είναι να μην τους αφήνουμε ποτέ μόνους, αλλά πόσο μάλλον τώρα που η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Εξασφαλίστε ότι κάποιος μπορεί να τους ελέγχει αρκετές φορές την ημέρα, ότι είναι εντάξει, ότι ιδιαίτερα αν υπάρχουν προβλήματα υγείας και σοβαρά προβλήματα υγείας, νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνείτε μαζί τους για να είστε σίγουροι ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Και καλό είναι, όπως είπα προηγουμένως, να βρίσκονται σε χώρο με κλιματισμό ή σε κλιματιζόμενες αίθουσες αν το σπίτι δεν διαθέτει air condition. Και βέβαια καλό είναι να κάνουμε συχνά έτσι χλιαρά ντουζ μέσα στην ημέρα, τα οποία βοηθούν και το σώμα να αναπνεύσει αλλά και ρίχνουν και την θερμοκρασία. Αλλά μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια, μην ξεχνάμε και τα αδέσποτα ζωάκια τα οποία είναι έξω, να τους βάζουμε έτσι ένα κουπάκι νερό. Καλό είναι να βάλουμε μέσα και μερικά παγάκια για να μπορεί να διατηρείται δροσερό. Αν το βάλετε κάπου έξω στη γειτονιά σας το κουπάκι, φροντίστε να είναι σε σκιερό μέρος, γιατί και αυτά ψυχή έχουν, κρίμα είναι. Επίσης, αν έχετε σκοπό να βγάλετε βόλτα το κατοικίδιό σας, καλό είναι να προτιμήσετε να το βγάλετε είτε πολύ νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, όπου δεν υπάρχει ήλιος, γιατί σε πολλές εκ των περιπτώσεων η καυτή άσφαλτος ή το καυτό τσιμέντο κάτω μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στις πατούσες του ζώου. Και εννοείται, μην τα αφήνετε σε μπαλκόνια, ταράτσες ή γενικότερα σε σημεία τα οποία δεν έχουν μόνιμη σκιά αλλά και καλό αερισμό. Και κάπως έτσι θα μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για το κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τραγικό. Εντάξει, δεν είναι ότι θα πεθάνουμε, δεν συντρέχει λόγος πανικού. Απλά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι έρχεται, τι μας περιμένει. Και να είστε σίγουροι ότι με λίγη βοήθεια από το Θεό όλα καλά θα πάνε.

θα το ξεπεράσουμε. Και πότε ήταν ο μεγάλος ο καύσωνας που είχε γίνει στην Αθήνα, δεν ήταν? Ναι. Μπράβο, το 1987 ήταν. Όπου από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου είχαμε τουλάχιστον 1.300 θανάτους, λέει, στην περιοχή της Αθήνας. Γεγονός που το κατατάσσει ως τον φωνικότερο που έχει, το φωνικότερο καύσωνα που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα. Η μέγιστη θερμοκρασία η οποία είχε μετρηθεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας ήταν 49,9 βαθμοί Κελσίου στις 23 Ιουλίου. Στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν 43,6 στις 27 Ιουλίου, η οποία ήταν και η υψηλότερη, όπως βλέπω εδώ, η οποία καταγράφηκε στην περιοχή της Αθήνας.

0: Τώρα, σίγουρα όλοι μάθατε, ιδιαίτερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικότατη την περικοπή των επιδομάτων, των εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δημόσιοι υπάλληλοι να πάρουν 13ο, 14ο μισθό, επίδομα αδείας και όλα τα σχετικά. Έναν ξερό μισθό και πολύ σας είναι. Και όλο αυτό έγινε μετά από μήνυση η οποία κατατέθηκε, αγωγή η οποία κατατέθηκε από δημόσιο υπάλληλο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ο άνθρωπος ζητούσε την καταβολή 2 επιπλέον βασικών μισθών για κάθε έτος. Μάλιστα η ΑΔΔΗ είχε παρέμβει και υπέρ αυτού. Η αγωγή του υπαλλήλου αφορούσε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 23 έως την 31η Δεκεμβρίου του 24 και στηρίχθηκε στην οδηγία 2022-2041 για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία εξέτασε το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν εάν η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία μπορούσε να αποτελέσει μια νομική βάση για την αξίωση του δημοσίου υπαλλήλου, και το δικαστήριο διευκρίνησε ότι η οδηγία μπορούσε να προσβληθεί μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 15 Νοεμβρίου του 2000, μετά τις 15 Νοεμβρίου του 2024. Η ημερομηνία βέβαια κατά την οποία έληξε και η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Το θέμα είναι ότι όλα έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο Έλληνας εργαζόμενος να μην μπορεί να κερδίσει τίποτα, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν θεσπίσει νόμους να κερδίζουν τα πάντα. Οπότε ως αποτέλεσμα αυτού είναι ο 13ος μισθός, 14ος, τα δώρα, τα επιδόματα και όλα αυτά να μην επανέλθουν ποτέ στο ελληνικό δημόσιο. Άδικο, δεν αντιλέγω, μέγα άδικο να δουλεύεις και να μην παίρνεις αυτά τα οποία επί της ουσίας δικαιούσε. Κάποτε θυμάμαι ότι λέγαμε να βολευτώ στο δημόσιο, ρε παιδί μου, να βρω μια δουλειά στο δημόσιο, γιατί κάποτε το δημόσιο έδινε χρήμα. Κακά τα ψέματα. Πλέον το δημόσιο έχει γίνει χειρότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Το μόνο το οποίο σου προσφέρει είναι η μονιμότητα, τίποτα άλλο. Πας εκεί πέρα, παίρνεις έναν μισθό, αν δεν είσαι σε κανένα μεγαλογραφείο και τα λοιπά, παίρνεις έναν μισθό των 1.000 ευρώ, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα, και να λες πάλι δόξα τω Θεώ που τα παίρνω και αυτά. Μη μου κάνουν καμιά περικοπή και τι θα γίνει και σε μια τέτοια περίπτωση. Μεγάλη αδικία, πολύ μεγάλη αδικία. Ξαναψηφίστε τους, θα περάσετε και άλλα ωραία πράγματα. Γιατί ειλικρινά αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους και να περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Στηρίξαμε κάποια στιγμή τον Τσίπρα, είπε ο κόσμος να στηρίξει τον Τσίπρα, και εν μέρη καλά έκανε, δοκίμασε κάτι διαφορετικό, δεν ήταν κακό αυτό, μέχρι εκεί καλά. Ο Τσίπρας απεδείχθη όμως ότι ήταν μέγας προδότης. Από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος, απογοητευμένος από την στάση και από τον τρόπο διαχείρισης της χώρας από τον Αλέξη τον Τσίπρα, ξανά έκανε το ίδιο σφάλμα. Αντί να πάει κάπου αλλού, γύρισε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι μέχρι πρότινος δεν είχε πολιτικό αντίπαλο, σου λέει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ αυτή τη στιγμή για να ξεσκίσω τα πάντα. Και αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Έδρασε υπέρ των ολιγαρχών, υπέρ των τραπεζών, έχουμε δει να δημιουργούνται καρτέλ, καρτέλ το σούπερ μάρκετ, καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα, να ιδιωτικοποιείται το νερό, το οποίο νερό σε λιγάκι θα αρχίσουμε να το πληρώνουμε πανάκριβα. Θα δούμε πολλά ωραία πράγματα. Δώστε τους άλλη μια τετραετία και θα δείτε τι έχει να γίνει. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές ακούω τον Πρωθυπουργό να μιλάει και τους υπουργούς ακόμη. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δηλαδή κυβερνούν 7,5 χρόνια. 7,5 χρόνια δεν κατάφεραν να μας σώσουν και θέλουν άλλη μια τετραετία για να μας σώσουν τώρα. Και υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει αλήθεια τώρα, δηλαδή. Πιστεύετε αυτό το αφήγημα ότι 7,5 χρόνια δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα και θα μπορέσουν να το κάνουν στα 4 χρόνια τα οποία θέλουν να πάρουν? Και ο Μητσοτάκης λέει μάλιστα, άλλη μια τετραετία και μετά είναι καλά. Μωρέ, ας αναλάβει και κάποιος άλλος. Ναι, ο άνθρωπος θα βαρεθεί να είναι πρωθυπουργός στο τέλος. Βέβαια, το σίγουρο είναι αυτοδυναμία, δεν βλέπουν ούτε με το κι άλλοι. Τώρα θα έρθει η ΔΕΘ. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη μετράνε αντίστροφα στο Μέγαρο Μαξίμου για εκείνη την ημέρα, όπου θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και θα κάνει τις εξαγγελίες του. Θα τάξει στους συνταξιούχους 13η σύνταξη, έτσι για να τους κλέψει για ακόμη μια φορά την ψήφο. Αυτό να ξέρετε για όσους λέτε ότι είναι στημένα και τα λοιπά. Άμα ήταν τόσο απλό το πράγμα να στηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν θα χρειαζόταν ο Πρωθυπουργός να έρθει εδώ πέρα τρεμάμενος, γιατί τρεμάμενος θα έρθει, να αραδιάσει ένα σωρό μπαρούφες και ψέματα για να μπορέσει να κλέψει την ψήφο του κόσμου. Θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα και δεν θα ήδρουν το αυτάκι τους. Όμως τώρα βρίσκεται σε πανικό η κυβέρνηση. Βρίσκεται σε πανικό, ιδιαίτερα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, ακόμη και οι δικές τους δημοσκοπήσεις, η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου σε πολλές περιφέρειες είναι πρώτη. Και αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για την κυβέρνηση, ότι έχει χάσει πολύ σημαντικό έδαφος από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Οπότε προετοιμάζεται τώρα και σιγά σιγά θα βγάλει και κόσμο να έρχεται προς τα βόρεια για να μπορέσει να πείσει τον Βορειοελλαδίτη να γυρίσει το παιχνίδι, να ξαναπάει πάλι πίσω στην Νέα Δημοκρατία. Το χαμένο έδαφος είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι γεγονός. Το χαμένο έδαφος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει. Σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό του χαμένου εδάφους δεν μπορεί να το κερδίσει. Αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται. Δεν θα τους έπιανε τόσο μεγάλος πανικός. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Η αυτοδυναμία είναι κάτι το οποίο έχει πάει περίπατο. Και το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουν να μειώσουν την χασούρα. Γιατί κακά τα ψέματα, όσα και να πούνε, όσες μπαρούφες και αν ξεστομίσουν, όσα ψέματα και αν μας πούνε, πλέον δεν τους πιστεύουμε. Δεν είναι δυνατό. Η βενζίνη, πάρτε για παράδειγμα τη βενζίνη, έχει φτάσει τα 2 ευρώ. Ήταν ένα δραματικό σενάριο, δυστυχώς το βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας. Και όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φθηνότερα καύσιμα, φυσικά και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φθηνότερα καύσιμα, αλλά όταν η ίδια η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον φόρο και όταν πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι πραγματικά, εάν μειώνανε τους φόρους στα καύσιμα, θα είχαμε σίγουρα πολύ χαμηλότερη τιμή βενζίνης. Και τώρα θα έρθει και ο χειμώνας. Το πετρέλαιο, να δείτε πόσο θα έχει πάει γι' αυτό. Και για όλα αυτά είναι τα στενά του Ορμούζ, φταίει ο Τραμπ, φταίει ο... πες το, ο Πούτιν, όλοι φταίνε εκτός από το Μητσοτάκη. Αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν προτίθεται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, διότι από τα καύσιμα είναι η κύρια πηγή εσόδων του κράτους. Από εκεί έρχεται κρατικό χρήμα και το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να πληρώνουμε πανάκριβη βενζίνη, πανάκριβο πετρέλαιο, όλα πανάκριβα. Και που είσαι ακόμα. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα μπροστά μας. Το μέλλον διαγράφεται γκρίζο, σαν τις γκρίζες ζώνες που θέτει η Τουρκία στο Αιγαίο, αλλά ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, βλέπουμε ότι είναι απόντες, κάνουν τις διακοπάρες τους. Και εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον σε μια τέτοια συγκυρία των πραγμάτων, όπου η Τουρκία απειλεί, όπου βλέπουμε να γίνονται καθημερινά παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, 25 έγιναν στον αριθμό προχθές ή 35, κάπου εκεί τέλος πάντων διαφεύγει ο αριθμός, πάρα πολλές, και ο Πρωθυπουργός να μην είναι πουθενά, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, πραγματικά δηλαδή. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με το Ιράν, το οποίο θέλει να να πλήξει αμερικανικές βάσεις. Και έχουμε και μία εδώ πέρα στη Σούδα. Τώρα θα μου πείτε, η Ελλάδα κινδυνεύει με άμεσο πόλεμο ή πλήρη πόλεμο από το Ιράν. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επίσημη απειλή κήρυξη πολέμου εναντίον της Ελλάδας ως κράτους. Ούτε η Αθήνα στην ουσία συμμετέχει σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Άλλωστε η χώρα μας έχει δηλώσει επανειλημμένο ότι δεν εμπλέκεται σε τέτοιες επιχειρήσεις και εστιάζει σε κάποια αμυντικά και προληπτικά μέτρα, σε διπλωματία, προστασία της ναυσιπλοείας κτλ. Υπάρχει όμως αυξημένος έμεσος κίνδυνος λόγω της ευρύτερης κρίσης που βλέπουμε να υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ και το Ιράν, όπου ξεκίνησε περίπου στις αρχές του 26, είχαμε μια εύθραστη εκεχηρία. Το Ιράν εξετάζει, σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές, πιθανά πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που υπάρξει νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Και ως πιθανή στόχη αναφέρονται η βάση του ακροτηρίου που είχε πληγεί από ντρόουν παλαιότερα, η Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα παρακολουθεί στενά λόγω του ότι έχουμε αμερικανική βάση εκεί πέρα στην Σούδα της Κρήτης. Οπότε η χώρα μας βρίσκεται σε αυξημένη έτσι στρατιωτική επαγρύπνηση. Εξετάζεται η μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προστασία της Σούδας. Το Ιράν από τη δική του πλευρά διαθέτει βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι έχουν εμβέλεια που καλύπτει θεωρητικά τους στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβάνει την Κρήτη, Κύπρος κτλ. Η χώρα μας συμμετέχει σε αποστολές για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα και εξετάζει πιθανή συμβολή σε αποστολή και στα στενά του Ορμούς, κυρίως βέβαια για να προστατεύσει τον μεγάλο ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, και παράλληλα βλέπουμε να διατηρεί διπλωματικές επαφές με το Ιράν για το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τώρα άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι έχουμε δει να καταγράφονται είναι κάποιες κυβερνοεπιθέσεις όπου έχουν δοθεί προειδοποιήσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουμε κάποιες πιθανές ασύμμετρες απειλές ή τρομοκρατικές ενέργειες που αυτά έχουν επιπτώσει στην ναυτιλία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, αλλά και προσφυγικές ροές σε περίπτωση που έχουμε κάποια αποσταθεροποίηση της όλης κατάστασης. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταρχικός στόχος για το Ιράν. Ο κίνδυνος αφορά κυρίως συμμαχικές υποδομές, όπως είναι οι αμερικανικές και οι νατοϊκές υποδομές, οι οποίες βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους, αλλά και εκεί στην Κύπρο, καθώς και οικονομικές και ναυτιλιακές επιπτώσεις τις οποίες θα έχουμε. Τώρα βέβαια σε μια περίπτωση νέας μεγάλης κλιμάκωσης εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν περιορισμένα πλήγματα, αλλά όχι γενικευμένος πόλεμος εναντίον της χώρας μας με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έτσι. Η Αθήνα συνεργάζεται με συμμάχους για αποτροπή και άμυνα. Η κατάσταση παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και εξαρτάται μάλιστα και από τις συνομιλίες οι οποίες θα υπάρξουν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά και σε οποιασδήποτε τυχόν νέες εξελίξεις θα έχουμε στην Μέση Ανατολή. Πάντως, οι επίσημες ελληνικές αρχές τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στην όλη κατάσταση και να έχουμε και προστασία της ναυσιπλοείας. Βέβαια, το θέμα είναι ότι είχαμε έναν μεγάλο σύμμαχο σαν χώρα. Είχαμε ως μεγάλο σύμμαχο την Ρωσία, όπου δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιβάλει αυτοκτονικές κυρώσεις στη Ρωσία. Η κυβέρνηση η οποία έχει τσακίσει τους Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοίς, και δυστυχώς πληρώνουμε την υποταγή της κυβέρνησης σε ξένα συμφέροντα. Πάνω σε αυτό το θέμα μίλησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και θέλω λιγάκι να ακούσουμε αυτό το οποίο είπε, όπου μιλάει για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία του Πούτιν. Ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό. Ζούμε στη χώρα που ένας πρωθυπουργός κηρύσσει πόλεμο σε μια χώρα που δεν τον πείραξε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία του Πούτιν. Είναι αδιανόητο ένας πρωθυπουργός μόνος του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να κάνει πόλεμο εναντίον μιας χώρας η οποία ουδέποτε πείραξε τη χώρα μας. Ή αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε μας έκανε πόλεμο. Αυτή η αδιανόητη πράξη και ενέργεια του κ. Μητσοτάκη χρήζει μιας άλλης επιστημονικής έρευνας και όχι της πολιτικής επιστήμης. Όμως, το χειρότερο είναι άλλο. Δεν είναι ότι απλά κάνει πόλεμο. Στέλνει όπλα στην Ουκρανία, όπλα που χρειάζεται ο ελληνικός στρατός. Δίνει χρήματα από το υστέρημα των Ελλήνων εναντίον της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας. Ταυτοχρόνως, ο ίδιος άνθρωπος μας λέει ότι και οι Ευρωπαίοι κάνουν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με κυρώσεις. Έλα όμως που οι κυρώσεις των Γερμανών ή των Γάλλων όποτε βολεύονται δεν είναι κυρώσεις. Για χρόνια λοιπόν οι Γερμανοί κυρίως ζητούσαν από τους Έλληνες παραγωγούς, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι γουναράδες της Καστοριάς, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, από τη Χαλκιδική, οι ξενοδόχοι και πολλοί άλλοι Έλληνες επαγγελματίες να κάνουν υπομονή, διότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, έλεγαν οι Γερμανοί, και πρέπει να επιβληθούν και οι Ρώσεις. Και το υπάκουο παιδάκι που λέγεται Μητσοτάκης αυτοκτονικά πυροβολούσε τα πόδια της χώρας, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, ναι, για το καλό της Γερμανίας. Τώρα όμως που αλλάξαν τα πράγματα, στις 22 Ιουλίου του 26, οι αρχές της Κάτω Σαξονίας ενέκριναν επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου στο Λίνκεν. Ποιος το κάνει? Ρώσοι. Ποιος συμφώνησε? Οι Γερμανοί. Ναι, οι Γερμανοί που μας λένε να μην στέλνουμε μαρούλια, να μην στέλνουμε οπωροκυπευτικά, να μην στέλνουμε ροδάκινα. Οι γουναράδες στην Καστοριά και οι δερματάδες στην Καστοριά να κλείσουν. Αυτοί οι Γερμανοί συνεργάζονται ήδη με τρεις ρωσικές εταιρείες σε τρία διαφορετικά business plan. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης, Γερμανία και Γαλλία. Ξαφνικά, ενώ η Ελλάδα του Μητσοτάκη που κάνει πόλεμο με τον Πούτιν επιβάλλει συνεχώς κυρώσεις, μπλόκαραν την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών ψαριών όπως μπακαλιάρου και μιντάι. Γιατί? Επειδή σύμφωνα με τις αντιρρήσεις τους, ακούστε τώρα, με τις δικές τους αντιρρήσεις, μια τέτοια απαγόρευση θα ανέβαζε τις τιμές των προϊόντων στις χώρες τους. Δηλαδή, εγώ να μην μπορώ να στείλω τα δικά μου εμπορεύματα για να κάνω εισαγωγή συναλλάγματος, αλλά αυτή, επειδή θα ανέβαινε η τιμή στον μπακαλιάρο, ήραν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Αυτά, κύριε Μητσοτάκη, είναι μερικά από τα εγκληματικά σου λάθη. Τα λάθη που έκανες ως πρωθυπουργός εναντίον του Πούτιν. Λάθη τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αυτά η ελληνική λύση θα τα κόψει. Γιατί το μόνο βέτο που έθεσες και αποδεικνύεται πόσο δούλος των εφοπλιστών είσαι, ήταν υπέρ του Προκοπίου. Να φέρνει πετρέλαιο Προκοπίου από τη Ρωσία σε νοιάζει, και όχι να τρώει ψωμί ο Έλληνας πολίτης μεταφέροντας τα προϊόντα του, τα απορροκυπευτικά ή τα λαχανικά ή τα ζαζαβατικά στη Ρωσία, ή ο απλός ξενοδόχος που περίμενε έναν Ρώσο τουρίστα να αφήσει τα λεφτά του. Σε νοιάζει ο πλουτοκράτης. Η ελληνική λύση θα επαναφέρει στην προτέρα κατάσταση τις ελληνορωσικές σχέσεις. Η ομόδοξη Ρωσία, όπως και οι άλλες χώρες, θα πρέπει να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Τι θα πει κάνω πόλεμο με τη Ρωσία, κύριε Μητσοτάκη? Ποιος είσαι, άνθρωπέ μου? Τι είσαι? Ποιος είσαι? Ούτε υποδεκανέας δεν είσαι προς το μέγεθος της Ρωσίας. Ας σταματήσει ο μικρομεγαλισμός και ας κοιτάξουμε τον λαό, τον ελληνικό λαό, το καλό του ελληνικού λαού. Πούτιν, Ρωσία και Ελλάδα, η συμμαχία πρέπει να ξαναγίνει. Και η ελληνική λύση θα την ξανακάνει.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Focus στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα φωτιά σε καταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου, στην περιοχή των Πανεπιστημίων. Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, καθώς αμφισβητεί το ελληνικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, υποστηρίζει μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο δεν παράγουν νομικές συνέπειες για την Άγκυρα. Η νέα πρόκληση έρχεται μετά την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά 13ου-14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, με το σκεπτικό της απόφασης να είναι ότι η επιλογή του νομοθέτη δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο.

0: Επιστρέφει η ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα και τα προϊόντα οικιακής χρήσης. Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, τονίζει η Ελληνική Λύση. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη ΔΕΘ, η αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο. 80 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες. Μάστιγα τα περιστατικά μέθησαν υλικών. Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΠΟΕΔΗΝ αποκαλύπτουν ότι το 2025 1000 παιδιά έως 16 ετών προσήλθαν με σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας στα νοσοκομεία από χρήση αλκοόλ. Τα περιστατικά αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι, η ημερομηνία είναι 20 του Αυγούστου του 2026, ημέρα Πέμπτη, καλημέρα σας, καλό πρωινό, έρχεται το Σαββατοκύριακο ξανά και το λέω για σας που έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητά σας, στις δουλειές σας, μετά από λίγο ημέρη ανάπαυλα. Και περιμένετε να ξανάρθει το Σαββατοκύριακο έτσι για να πάρετε τις τελευταίες ανάσες του καλοκαιριού. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε λίγο τους δημοσιογράφους που πληρώνουμε εκεί πέρα στην ΕΡΤ. Ναι, πραγματικά. Δύο τυχαίοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να τους ακούσετε λιγάκι σε ένα... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Πάμε να δούμε τώρα γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παρασκευάς Σάντζας, ασπρόμαυρος, έτσι.
0: Πρώτο άγγελο.
1: Όχι, παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Ερυθρόλευκος.
1: Είναι περίεργα γενέθλια, περίεργη μνήμη, γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλια ενός ανθρώπου ο οποίος γίνεται 50 ετών.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξουμε τη φάσα. Ο Παρασκευάς Σάντζας πέθανε πριν από λίγους μήνες σε ηλικία 49 χρονών, γι' αυτό λίγο κόλλησα.
2: Ξαφνικά.
1: Και μάλιστα από την νόσο του Λου Γκέρινγκ.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ είσαι δημοσιογράφος και πληρώνεις από το ιστέρμα του ελληνικού λαού για να βρίσκεσαι στην ΕΡΤ. Και τι σε βάλανε να κάνεις, Στην ουσία το σαν σήμερα έλεγες. Και ο άνθρωπος πέθανε πριν ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή πριν βγείτε στον αέρα και αυτοεξευτελιστείτε, δεν βγαίνετε, δεν κάθεστε να διαβάσετε λίγο αυτά που έχετε να πείτε, ξέρω εγώ, σκαλέτα εκπομπής, κάτι, δεν, απλά βγαίνετε και όποιον πάρει ο χάρος, ό,τι μπαρούφα να είναι, την κατεβάσουν. Άμα δεν ξέρεις κάτι, άστο να πάει στα κομμάτια, μη το λες το ρημάδι, δεν, μερικές φορές καλύτερα μα σας παρά να μιλάς. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή... Βλέπουμε κάτι κοθόνια που υπάρχουν σε κάτι μικρής εμβέλειας κανάλια. Κάτι τοπικά, κάτι τέτοια. Αλλά βλέπεις και κάτι μεγαλοδημοσιογράφους. Όπω Παναγία. Και πληρώνονται από εμάς αυτοί οι τύποι. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω, είναι απίστευτο. Αλλά τώρα είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Και ένα από τα κύρια προβλήματα είναι το στεγαστικό. Το στεγαστικό, το οποίο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι και αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο, είναι ένας μεγάλος βραχνάς. Άλλωστε, όπως λέει η Ελστάτ, το 28,9% των οικοκυριών στην χώρα μας και το 31% στα μεγάλα αστικά κέντρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του μόνο για να πληρώνει ενοίκιο. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 8,2%. Ελλάδα 28,9%, Ευρώπη 8,2%. Αυτή είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και ας πάμε λίγο να πάρουμε μία δήλωση από την περσινή ΔΕΘ. Από τις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, τι είχε πει ο Μητσοτάκης, ήρθε η ανάπτυξη τελικά.
3: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή, για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή, για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα.
0: Άκου τι μας είπε, ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Ας το, ρε Μητσοτάκα, να μην την αναπτύσσει την οικονομία άλλο. Ας το πάει στο διάλογο, ειλικρινά. Δηλαδή, άμα είναι να αναπτύσσει την οικονομία και να χάσουμε τα σπίτια μας, να μείνουμε στο δρόμο, ας μείνουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης χαμηλούς, δεν πειράζει. Τώρα εδώ και χρόνια αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να αναπτύσσεται η οικονομία της χώρας τη στιγμή που η χώρα είναι νεκρή και δεν παράγει τίποτα, δεν ξέρω. Από πού τα βρίσκουμε τα χρήματα και αναπτύσσεται η οικονομία από τους τουρίστες? Που οι τουρίστες στην ουσία δεν ξοδεύουν τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Οι τουρίστες παίρνουν, αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και πηγαίνουν στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, για να μην τρώτε το παπατζιλίκι με τον τουρισμό ότι φέρνουν χρήματα κτλ. Αγοράζουν πακέτα διακοπών. Τα πακέτα διακοπών συνεπάγεται ότι θα είναι μέσα έγκλειστη στην ουσία σε έναν χώρο ξενοδοχείου, όπου εκεί πέρα μέσα θα υπάρχει ιδιωτική παραλία, θα υπάρχουν πισίνες, θα υπάρχουν κλαμπ, εστιατόρια, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχει ένα μεγάλο συγκρότημα ξενοδοχειακής μονάδας. Οπότε τι γίνεται, δεν αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά. Και ξέρετε, έτσι, όταν εγώ σαν τουρίστας, ας πούμε για παράδειγμα ότι είμαι Σέρβος και θέλω να έρθω για διακοπές στην Ελλάδα, θα κλείσω ένα πακέτο το οποίο θα δώσω τα χρήματά μου σε μια εταιρεία, σε μια τουριστική εταιρεία, σε μια τουριστική μονάδα τέλος πάντων, όπου αυτή την τουριστική μονάδα θα την έχει κάποιος ξένος, όπου τα χρήματα αυτά δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, άρα αυτό συνεπάγεται ότι δεν μένει χρήμα εδώ πέρα και φεύγουν και στο εξωτερικό, πηγαίνουν σε ξένους λογαριασμούς. Άρα λοιπόν δώρον άδωρον ο τουρισμός εδώ πέρα στην Ελλάδα, η ανάπτυξη από τον τουρισμό είναι μια μπαρούφα και μισή, τίποτα παραπάνω. Η χώρα μας θα μπορούσε να παράγει πολλά πράγματα, θα μπορούσαμε να είμαστε κορυφή στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον πρωτογενή τομέα τον έχει διαλύσει και πραγματικά θέλω να δω στις επόμενες εκλογές ο πρωτογενής τομέας τι θα ψηφίσει. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα στον πρωτογενή τομέα και βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται και κλείνουν τους δρόμους και μέχρι ένα σημείο λες OK, καλά κάνουν. Αλλά θέλω να τους δω τι θα ψηφίσουν τώρα που θα έρθουν εκλογές ή αν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί εάν είναι να βγαίνουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να κάνουμε αγώνες και τα λοιπά και μετά να γυρνάμε και να λέμε ότι εντάξει θα ψηφίσω πάλι τους ίδιους γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψηφίσεις, τότε τι να πω, είστε άξιοι της μοίρας σας και πραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος μετέπειτα να βγαίνετε και να διαμαρτύρεστε, γιατί ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο μας έχει βρει. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σχήμα της Νέας Δημοκρατίας και έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους, τα οποία τους τα δώσαμε εμείς. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία πλέον για να πούμε δεν ξέραμε, για να πούμε δεν υπάρχει κάτι άλλο, για να πούμε όλοι οι ίδιοι είναι κτλ. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες δικαιολογίες. Και άλλωστε το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές οι οποίες έρχονται τώρα θα είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολίτευσης. Θα κριθεί η διαδρομή της χώρας. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να φτωχοποιούμαστε ή εάν θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανακάμπτουμε, γιατί ως διαμαγείας δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όποιος και να έρθει, αυτό να το ξέρετε, αν δεν ματώσουμε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μιλάμε για τουλάχιστον 52-53 χρόνια όπου η χώρα καταστρέφεται από τα μεγάλα κόμματα, από τους ανθρώπους οι οποίοι έκλεψαν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων για να βρεθούν στα κυβερνητικά έδρανα και αντί να κάνουν κάτι καλό για την Ελλάδα και τους Έλληνες, τα δώσανε όλα στους ξένους και στους ολιγάρχες. Και αυτό εδώ θα πρέπει, χρειάζεται αγώνες για να αλλάξει. Το θέμα είναι αν ο Έλληνας θέλει να δώσει αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ή εάν θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μήκος κύματος, γιατί συνηθίσαμε, γιατί δεν μας αρέσει, αλλά γιατί να αλλάξουμε τώρα και τα λοιπά, δεν είμαστε έτοιμοι για αλλαγές και όλα αυτά τα χαζά που μου λένε κάποιοι, ας πούμε, που θεωρούν ότι είναι λύση αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλω να δω τι θα ψηφίζατε. Είδατε το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι είναι αντισυνταγματικό να σας δώσουν 13ο και 14ο μισθό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνδυασμό με την κυβέρνηση και τα λοιπά, τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Καθίστε να δουλεύετε για να μην παίρνετε αυτά τα οποία δικαιούστε και εσείς οι συνταξιούχοι. Τώρα θα σας τάξει μερικά ψίχουλα. Θα σας τάξει ψίχουλα εδώ πέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει για 13η σύνταξη. Γιατί κάπως πρέπει να κερδίσει το χαμένο έδαφος του συνταξιούχου. Βέβαια, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει χαμένο έδαφος, αλλά ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά θέλω να σας βάλω να ακούσετε μια κυρία συνταξιούχος. Και είναι μέσα σε μια πρόταση, φαίνεται όλη την πικρή αλήθεια της σημερινής πραγματικότητας. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αλλά οι άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή δεν μπορούν να χαρούν ούτε λίγες ημέρες δίπλα στο κύμα, λέει η κυρία. Παρακαλώ.
4: Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει σύνταξη. Πάνε διακοπές τώρα. Βέβαια λόγω οικονομικών. Λες να μην θέλαμε κι εμείς να πάμε κάπου, να μας τα έχουν έτοιμα, να περνάμε και ωραία και να κάνουμε και τα μπάνια μας και να μας δαντεύουνε, να σταματήσουμε κι εμείς τις κατσαρόλες. Αν δε. Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει σύνταξη.
0: Αν δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει. Βέβαια την κυρία αυτήν τώρα, άμα τη ρωτήσω τι ψήφιζε τα προηγούμενα χρόνια, η Νέα Δημοκρατία ή η Πασόκ θα μου πει. Άντε στην χειρότερη να μου πει και Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρουμε και τους ανεχόμαστε όλους αυτούς, αλλά το πρόβλημα δυστυχώς διωγγώνεται συνέχεια. Και βέβαια η χώρα μας έχει άλλη μια αρνητική πρωτιά. Στις αρνητικές πρωτιές είμαστε, δεν το συζητώ. Η χώρα μας, με βάση το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε τώρα, είναι πρωταθλήτρια στους φόρους εργασίας.
5: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στους φόρους της εργασίας. Σχεδόν οι μισοί πόροι που δαπανώνται για ένα μισθωτό στην Ελλάδα καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Με φορολογική επιβάρυνση 44,8%, η χώρα καταγράφει την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Κομισιόν για τη φορολογία. Το ποσοστό αυτό δεν αφορά μόνο στο φόρο εισοδήματος, αλλά αποτυπώνει τη συνολική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, δηλαδή στο φόρο, τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας. Με απλά λόγια, από κάθε 100 ευρώ που κοστίζει συνολικά ένας μισθωτός, σχεδόν τα 45 ευρώ καταλήγουν στα δημόσια ταμεία. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλώς στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης ακολούθησε αντίθετη πορεία και υποχώρησε στο 37,1%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει πάντως ότι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης δεν συνδέεται αποκλειστικά με μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές. Μέρος της ανόδου των εσόδων από την εργασία αποδίδεται και στην αύξηση της μισθωτής απασχόλησης τα τελευταία χρόνια, καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας και κατέβαλαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται, σύμφωνα με την έκθεση, για έναν από τους παράγοντες που εξηγούν την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από την εργασία στην Ελλάδα. Η έκθεση αποδίδει το υψηλό αυτό βάρος στο συνδυασμό φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, επισημαίνοντας ότι επηρεάζει τόσο το κόστος απασχόλησης όσο και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Παράλληλα, αναφέρει ότι στην Ελλάδα παραμένουν ισχυρά τα φορολογικά αντικίνητρα τόσο για την αύξηση του εισοδήματος όσο και για την είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς φόροι, εισφορές και περιορισμός ορισμένων παροχών μειώνουν το οικονομικό όφελος από την εργασία. Την ίδια στιγμή όμως, η έκθεση καταγράφει και μια διαφορετική εικόνα για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 5 χώρες με τις περισσότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην περίοδο 2020-2025, έχοντας προχωρήσει σε περισσότερα από 50 μέτρα.
0: Φόροι παντού. Παντού. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πληρώνει φόρο. Δηλαδή, εάν έχεις από 0 έως 10.000 ευρώ εισοδήματα, ο συντελεστής με τον οποίο σε φορολογούν είναι 9%. Εάν τώρα έχεις από 10 έως 20.000 ευρώ εισοδήματα, εκεί το πράγμα ξεφεύγει. Πάμε στο 22%, από 9 στο 22, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Είσαι πλούσιος, από εκεί ξεκινάς να είσαι πλούσιος. Από τις 20 μέχρι τις 30.000 ευρώ σε φορολογούν με 28, από τις 30 μέχρι τις 40.000 ευρώ με 36 και πάνω από 40.000 ευρώ σε φορολογούν με 44%. Δηλαδή είναι απίστευτο που σε άλλες χώρες το αφορολόγητο ξεκινάει από τις 20-22.000 ευρώ. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, άμα παίρνεις από 10 έως 20.000 ευρώ, φορολογείσαι με 22%. Μιλάμε για τρέλα τώρα, όχι αστεία.

Τώρα όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΦΚΑ, ο εργαζόμενος πληρώνει 13,37%, ο εργοδότης 21,79% και πάμε στο σύνολο 35,16%. 35,16%.

πράγματα είναι δύσκολα για τη χώρα και δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία να ανατρέψουμε όλο αυτό το καθεστώς. Το θέμα είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε. Αν θέλουμε μπορούμε, αν δεν θέλουμε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο Viber στο 6907483484 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές σας μετά το 15 Αύγουστο. Η πόλη βλέπω σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει, εδώ η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Αθήνα δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα θέλετε μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από την πρωτεύουσα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έφυγε για ένα τριήμερο, τετραήμερο εκεί πέρα μέσα στο 15 Αύγουστο και μετά η πόλη αρχίζει να ξαναγεμίζει τουλάχιστον εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη, γιατί δεν φτάνουν τα μισθά για κάτι παραπάνω και μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι πήγανε τίποτα διακοπάρες σε τίποτα νησιά και εξωτικά μέρη, ούτε καν στα χωριά τους πήγαν οι περισσότεροι, με τον μπαμπά και τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά και όλα τα σχετικά, εκεί που θα βγουν οι διακοπές μέσα σε εισαγωγικά τζαμπαντάν. Τώρα έχουμε και νέα τουρκική πρόκληση, η οποία Τουρκία μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Η Άγκυρα αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνοντας λόγο για νησιά διευκρίνησης της κυριαρχίας. Τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι αδιάφορη και ο πρωθυπουργός κάπου κάνει διακοπές μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Πάντως η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να ανεβάσει στα ύψη την ένταση με την χώρα μας στην παρούσα φάση, καθώς είδαμε να προχωράει σε έναν ακόμη γύρο αναθεωρητικής ρητορικής και αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις οποίες παρουσίασε η Αθήνα. Τώρα διαστόματος του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζουν Κετσέλη, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία τον ελληνικό ενεργειακό σχεδιασμό στο Αιγαίο και επαναφέρει βέβαια προκάλυπτα το αφήγημα των γκρίζων ζωνών και υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες της χώρας μας δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Βέβαια παράλληλα έχει κάνει και λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Και η κυβέρνηση αγρόν αγοράζει, ρε παιδί μου, τίποτα. Ψάχνουμε να βρούμε κυβέρνηση μέσα στην ακυβερνησία η οποία διακατέχει το ελληνικό κράτος. Αλλά δεν μασάμε, γιατί έχουμε κάτι ευρωβουλευτάδες. Έχουμε κάτι ευρωβουλευτάδες που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πατάνε πόδι. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, ακούστε τώρα ευρωβουλευτή και θα ανατριχιάσετε, αλήθεια σας λέω.
1: Γιώργος Αυτιάς.
2: Καλημέρα.
1: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα το Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Πάρτε και αυτήν.
2: Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
5: Τελειώσατε.
2: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
6: You were on fire, my man.
2: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
7: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
2: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
8: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
1: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε.
8: Ελάτε.
2: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
9: Μπράβο. Τον ήπιαμε, έτσι.
2: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
1: Για δώσε.
2: Πάρτινα.
1: Μπομ!
2: Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
1: Επειδή είσαι εδώ, έλα, δώσε και τον break.
9: Τι ζούμε.
2: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
10: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα.
0: Άμα έχεις ευρωβουλευτή το Γιώργο Αυτιά, τι να μασίσει, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ερντογάν. Τι να... Ο Αυτιάς δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ερντογάν, θα την ακούσεις τηλεφωνικά από τον Γιώργο Αυτιά. Άμα έχουμε Γιώργο Αυτιά στην Ευρωβουλή, τι να... δεν μασάμε τίποτα.

υπάρχουν και πληροφορίες ότι ο Σαμαράς θα έρθει κατά δόθενες, κατά Θεσσαλονίκη μεριά. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι έντονη η κινητικότητα των Σαμαρικών εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται και ο ίδιος να βρεθεί σύντομα έτσι εδώ πέρα. Μάλιστα έχει κατατεθεί και συγκεκριμένη πρόταση από στελέχη εδώ της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται κοντά στο Σαμαρά να επισκεφθεί ο ίδιος την πόλη προς το τέλος του Αυγούστου, λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα η επίσκεψη αυτή θα γίνει, αν γίνει, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενός πατριωτικού χαρακτήρα. Άντε ρε εσύ Σαμαρακάνη και εσύ κόμμα να δούμε τι θα καταλάβεις. Της μόδας είναι τώρα, όλοι κάνουν κόμμα, τα κάνουμε και εμείς ένα κόμμα, μαζευτούμε έτσι όλοι εδώ πέρα, κομμάτια να γίνει, να φτιάξουμε ένα κόμμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια λεφτά δεν έχουμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Σιγά.

Πριν από λίγη ώρα ενημερώνουμε ότι έσβησε φωτιά στο εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου στο κτίριο διαμένουν περιστασιακά κάποια άτομα, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρχε κάποιος μέσα την ώρα της φωτιάς. Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική με ισχυρές δυνάμεις και πάνω από 20 πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, στο οίκημα διαμένουν κάποια άτομα περιστασιακά, ως επιτοπλίστων άστεγοι, χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Εξαιτίας της φωτιάς η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης έγινε ιδιαίτερα αποπνικτική, επειδή το κτίριο βρίσκεται μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και δίπλα από πολυκατοικίες. Και βέβαια ο άμεσος περιορισμός της φωτιάς ήταν κρίσιμος, ούτως ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αναμένεται το πόρισμα από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σήμερα βλέπω παίζει και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Είναι η μεγάλη μάχη της Τούμπας για το Conference League. Βλέπω ότι η αναμέτρηση θα γίνει στις 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει τις απουσίες του και να αποκτήσει ένα προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στην νορβηγική ομάδα, ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Open. Και όπως βλέπω θα υπάρχει και live streaming από το επίσημο κανάλι του Open στο YouTube. Τουλάχιστον εύχομαι να κερδίσει για να... Γιατί οι Παοκτσίδες είναι πολύ δυσαρεστημένοι μετά από την πώληση του Κωνσταντέλια και έχει γίνει και ένας κακός χαμός. Είπαμε, τα λύσαμε τα προβλήματά μας και μας νοιάζουν αυτά, οπότε... Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69 07 483 480.

0: Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στον μοναχικό Λυκό από την Ιρεμβέργη. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, υγεία και ευημερία και πάνω απ' όλα το μόνο που απέμεινε σε αυτή τη χώρα. Εύχομαι ο λαός να ξυπνήσει πριν οι πετινοί λαλήσουν. Καλημέρα στον Αποστόλη. Από τη στιγμή, λέει, που έχουμε αεροσκάφη ειδικά για συντονισμό και διήγηση στις φωτιές που έχουμε παραλάβει από πέρσι και λόγω της αχρηστίας της κυβέρνησης δεν είναι ακόμα λειτουργικά, δεν ευθύνονται για το ατύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Θουκυδίδης είπε ότι προδότης δεν είναι μόνο αυτός που προδίδει τη χώρα του, αλλά και αυτός που μπορεί να κάνει πράγματα για αυτήν και δεν τα κάνει. Καλημέρα από τη Ρόδο, Αποστόλης ο Ακρίτας. Ναι, όντως και αυτό είναι προδοσία. Ο Θουκυδίδης κάτι ήξερε και τα έλεγε αυτά. Να έχεις στα χέρια σου τη δύναμη να κάνεις κάτι καλό για τη χώρα σου, για την πατρίδα σου, για τους κατοίκους της χώρας σου και να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι προδοσία, φυσικά. Και αυτό είναι χειρότερη προδοσία. Άντε να μην μπορείς να κάνεις κάτι, λες, κομμάτια να γίνει, δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι ούτως ώστε να γίνει κάτι καλύτερο. Αλλά αν όντως μπορεί να υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι καλύτερο και να μην το κάνεις, τότε τι να πω. Στη Μαρία από τις Σκιές, πώς γίνεται, λέει, όλοι οι δικαστές να είναι με το μέρος του και να αποφασίζουν το θέλημά του. Ναι, για τους λαθρό, λέει, τα βρίσκουν όλα όσα κάνει σωστά και δεν επεμβαίνουν, τι παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εντάξει. Οι δικαστές πάντα θα είναι υπέρ της κυβερνήσεως, όπου εγώ θεωρώ πως υπάρχει μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι για να λειτουργεί η δικαιοσύνη, βλέποντας το πώς λειτουργεί και με τι τρόπο λειτουργεί. Τώρα από εκεί και πέρα. Γεια σου Άρμπεν, καλημέρα στο εξωτικό Κιλκής. Καλό πρωινό, καλημέρα στο Δημήτρη. Άσε ρε λεπουδιάρη, λέει, γέρος άνθρωπος τώρα με ζάχαρο και κάνεις και δύο δουλειές, μόνο Μητσοτάκης. Γιατί ρε, όσοι έχουμε ζάχαρο δεν μπορούμε να κάνουμε δύο δουλειές. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, οι πατεράδες μας, λέει, μας παρέδωσαν μια ισχυρή χώρα και εμείς την καταντήσαμε Πεκινουά με βούλες. Δεν ξέρω τι μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον εκείνοι με έναν μισθό, τα έλεγα και προχθές, μπορούσαν και αγοράζανε σπίτια, κάνανε περιουσίες, χτίσανε με έναν μισθό. Και τώρα τρεις μισθοί και τέσσερις να μπαίνουν μέσα στο σπίτι, δεν φτάνουν, ρε, λες, τι γίνεται. Πραγματικά τι γίνεται, τι κατάσταση είναι αυτή. Όπω Παναγία, να δουλεύουν δύο άτομα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην φτάνουν τα χρήματα. Πού το έχετε ξαναδεί? Μόνο στην Ελλάδα νομίζω συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε κάποια άλλη χώρα. Στην Ελλάδα που ο λαός της είναι κοιμισμένος. Κοιμισμένος τέρμα, δεν υπάρχει. Και ας παρεξηγούνται κάποιοι που το λέω. Έτσι είναι. Τώρα να είχαμε εκλογές την Κυριακή, Μητσοτάκη θα πηγαίνουν να ψηφίσουν. Ειδικά κάτι συνταξιούχοι που τους έχουν πετσοκόψει τη σύνταξη και μετά βγαίνουν και λένε: αν δεν μου φτάνει η σύνταξη, τι να κάνω? Τι ψήφισες? Μητσοτάκη, τι να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα έλεγε ο Χίος: κλείστε τους γέρους και τις γραίες στα σπίτια και πάρτε τους τα κλειδιά. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα από τα Νέα Βρασνά. Να ο πατέρας Παναγιώτης. Και σε ψάχνω από το πρωί, λέω, πού είναι? Έχει πάει 7,5 ώρα, 8 παρά. Ο Παπακυριακόπουλος λέει, σε στείλε Ευαγγελάτο, ο κύριος Ανδρέας είναι λάθρομε. Στο ανατρεπτικό. Τον κάνανε λίγο παράτερο όμως, δεν ξέρω, είναι πιο, φαίνεται δηλαδή, ενώ ο Ευαγγελάτος είναι πιο ζωντανός, ρε παιδί μου. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα. Ο Σάκης από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Μπορούν, λέει, να λύσουν το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουν. Κάθε μετανάστης που περνάει στην Ελλάδα 5.000 ευρώ πρόστιμο, και αν δεν έχει να πληρώσει θα δουλεύει για το κράτος ή σε διάφορες δουλειές που θα το ξεχρεώνει το χρέος, και μετά επιστροφή στη χώρα που τον έστειλε και τον κάθε βουλευτή του που τα παίρνει τέλος. Λέει, μόνο έτσι θα... Ποια κυβέρνηση θα το κάνει αυτό? Υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει αυτό? Και ξέρεις τι, όχι, δεν θέλω να δουλεύει εδώ πέρα στην Ελλάδα, ούτε με ενδιαφέρει να πληρώσει πρόστιμο, γιατί και αυτά τα πρόστιμα σαλονών τσέπες θα πάρουν. Με ενδιαφέρει με το που θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος, ναι, εγώ δεν λέω, άνθρωποι είναι. Πάρτονα, περισυνέλεξέ τονα, τάισε τον, πότισε τονα, διώξε τον πάλι πίσω. Πάλι πίσω, τέλος. Να μας πούνε και αφιλόξενους, όχι τίποτα άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα, όποιος έρχεται στην Ελλάδα ξαφνικά τσούπα, αποκτάει δικαιώματα, αποκτάει σπίτι, μηνιάτικο, ελευθερίες και δεν ξέρω εγώ τι. Είδατε στην Αθήνα τι έγινε. Στην πλατεία Συντάγματος, έπαρση της της πακιστανικής σημαίας. Σε λίγο καιρό θα δούμε να κάνουν και έπαρση της τουρκικής σημαίας. Να το δείτε. Μην σας παραξενέψει αν κάνεις πάει και κρεμάς και μια τουρκική σημαία πάνω στην Ακρόπολη. Ναι, μην με αυτή την κυβέρνηση. Τι λες τώρα. Για όλα τους έχω ικανούς. Καλημέρα στον Αλέκο. Ποιος αυτιάς, λέει, εδώ έχουν την Ελεονόρα μελέτη εκεί. Όλη Σούζα, λέει, με τους πλακώσει. Ναι, όντως. Δίκιο έχεις. Έχουμε στείλει κάτι κοθόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ η ίδια η μελέτη έλεγε ότι δεν ξέρω από πολιτική, αλλά θα μάθω, ρε παιδί μου. Στου κασίδι το κεφάλι, δεν βαριέσαι. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Άλλο ένα ανδραγάθημα, λέει, της τρίτης ηλικίας. Έβαλαν στην Ευρωβουλευτή το μεγαλύτερο γλύφτη, στην Ευρωβουλή εννοείς μάλλον, το μεγαλύτερο γλύφτη του συστήματος, ο Φωτεινός Παντογνώστης, που διέκοπτε τους πάντες για να πει τις μπαρούχες. Εγώ θυμάμαι τον Αυτιά κάποια στιγμή που έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική και εγώ προτιμώ να είμαι από εδώ πέρα και να παλεύω, τότε στον Μητσοτάκη που τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Κάτσε να δω αν μπορώ να το βρω. Το βρήκα λοιπόν. Ελάτε να δείτε, να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Αυτιάς μερικά χρόνια πριν.
1: Που κλείσαμε την κουβέντα, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο.
0: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά.
2: Θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσασταν πολύ χρήσιμος στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος
0: στο Ευρωκοινοβούλιο,
2: το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας. Και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου.
0: Αλλήλω ευχαριστήσετε τώρα.
2: Αναγνώριση.
1: Εάν σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ, και να ξέρετε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί
0: το Ευρωπαϊκό.
1: Νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, και καλή επιτυχία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει τώρα, τα 5.000 είναι λίγα να πούμε. Πάμε για τα 25, πάμε για τα πολλά. Στο Ευρωκοινοβούλιο τόσο δεν παίρνουν, 25 δεν παίρνουν. Άρε Γιώργο Αυτιά, και εσύ κολοτούμπες κάνεις, τι να σε κάνω. Εν τω μεταξύ, να το βλέπουν κάποιοι που λέγανε ότι ο Αυτιάς ήταν ο προστάτης των συνταξιούχων. Καλημέρα στον Πάτροκλο, για να δείξουμε, λέει, το που φτάσαμε. Το κόμμα μας θα λέγεται Νύχτα 26. Δεν κακό, δεν κακό. Καλημέρα στον Νίκο που καλημερίζει την παρέα του Focus από τον Ούρντιγκεν της Γερμανίας με 17 βαθμούς. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Στον φίλο τον Billy the Greek, καλημέρα. Έρχεται η ανάπτυξη, λέει, ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε μετά τη Χούντα για 100 οικογένειες. Εσύ μου το είπες αυτό χθες. Δεν θυμάμαι, και κάποιος άλλος μου το είπε. Η Φλωρίτα μου λέει: θα ήθελα να θίξει ένα θέμα σήμερα. Χθες το πρωί με έντονους πόνους στο σώμα μου και με δυσφορία και λιποθυμία, καλό ασθενοφόρο να πάω στο νοσοκομείο λόγω που δεν οδηγάω. Έρχεται το ασθενοφόρο μετά από μία ώρα, βγαίνει τραυματιοφορέας με ένα στυλ. Τι έχετε? Της είπα τι είχα και μου λέει: αυτός ήταν λόγος να καλέσετε ασθενοφόρο. Ήρθαμε από Ηλιούπολη, λέει, και κοιτάει το σύντροφό μου λέγοντας: να την χαίρεστε. Μπήκα στο ασθενοφόρο κλαίγοντας. Με πήγαν σε γνωστό νοσοκομείο, στο Γεννηματά. Μην το τελικά, ναι, οκ. Okay. Αυτά, λέει, πρέπει να λέγονται, το πώς φέρονται στον άρρωστο, τι έπρεπε δηλαδή να είμαι λιπόθεμη στο πεζοδρόμιο, και το καλό στο κρατάω για το τέλος. Μας λέει άλλη φορά να πάρετε λεωφορείο. Οι ξεφτύλες, λέει, τους πληρώνουν τέσπα, αυτό ευχαριστώ. Άμα σου είπε τέτοιο πράγμα η Εκαβίτισσα, έπρεπε, αλλά τώρα θα μου πεις εκεί πέρα πάνω στο, στον πόνο, τι να κάνει. Έπρεπε να ζητήσεις τα στοιχεία της, να κάνεις καταγγελία κατευθείαν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Εκαβίτης ή οποιοδήποτε να αρνηθεί να σου παράσχει βοήθεια. Από τη στιγμή που θα καλέσεις το ασθενοφόρο, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να σε πάρουν. Μα έχω χτυπήσει το δάχτυλο του μικρού μου ποδιού, κάλεσε ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο είναι υποχρεωμένο να έρθει να σε πάρει. Όπως και να έχει. Εντάξει, δεν λέω για το παραμικρό να καλούμε ασθενοφόρο, είναι και περιορισμένα τα ασθενοφόρα, αλλά από τη στιγμή που το έχεις καλέσει, είναι υποχρεωμένος να έρθει και δεν έχει το δικαίωμα να σου πει και το παραμικρό. Να σε επιπλήξει γιατί είχες κάποιο πρόβλημα και κάλεσε ασθενοφόρο. Θα είναι απαράδεκτα πράγματα, αλλά αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του Άδωνη. Θα μου πεις, ναι, του Άδωνη, αυτός είναι υπουργός υγείας. Φλωρίδα μου, περαστικά εύχομαι. Περαστικά, ό,τι καλύτερο και να μην το ξαναζήσεις αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω εδώ, είχα το συγχωρημένο τον πατέρα μου, τον είχα καλέσει ασθενοφόρο. Δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, το διανοείστε αυτό το πριν 3 χρόνια αυτό. Δεν υπήρχαν ασθενοφόρα, πάλι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και ξαφνικά μου στέλνουν ένα μικρό αυτοκινητάκι, ένα σμαρτάκι με έναν Εκαβίτη μέσα, όπου καθόμασταν κάποια στιγμή όλοι μαζί στο σπίτι και περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο. Ναι, το ασθενοφόρο έκανε πάνω από 1 ώρα. Εν τω μεταξύ, τότε ο πατέρας μου αναπνευστικά προβλήματα και 1000 άλλα. Πηγαίνουμε, φτάνουμε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο και είμαστε άλλη 1 ώρα μέσα στο ασθενοφόρο, επειδή δεν υπήρχαν φορεία για να μπορέσουν να τον κατεβάσουν. Και υπήρχαν και άλλα πόσα ασθενοφόρα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το Ιπποκράτιο. Γιατί δεν είχαν που να ξεφορτώσουν τους ασθενείς. Τι να λέμε τώρα. Τι περιμένετε. Τα βλέπα και δεν το πίστευα. Λέω δεν μπορεί. Καλημέρα στον Σάβα. Εσύ το μόνο που θέλεις είναι κλωτσιές πολλές. Ποιος θέλει κλωτσιές. Εγώ προσωπικά. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Λες και ακούω μονόλογο, λέει, από τον Ξανθόπουλο. Καλημέρα στον 126 στον Κυριάκο από Θουρίγκια, οδηγός φορτηγού, λέει, το Πάσχα που πέρασε κοντέψαμε να πλακωθούμε, λέει, με κάτι ξαδέρφια και με μία από τις αδερφές μου. Η Μεν, λέει, η Νέα Δημοκρατία Δαγκωτό, η δε αδερφή μου θα ξαναψηφίσουν Τσίπρα. Της λέω, όπως είσαι με αυτούς δρόμου και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο για λεφτά, γιατί στα μπλόκαρε ο Αλεξάκης. Εντάξει, παιδιά, μην μαλώνετε με συγγενείς, με οικογένειες τώρα. Για τα πολιτικά, θεωρώ τον πιο ανόητο λόγο να μαλώσει κάποιος για πολιτικά. Μην μαλώνετε για τα πολιτικά, μην χαλάτε τις καρδιές σας, μην διαλύετε οικογένειες και σχέσεις ανθρώπινες για αυτούς, εδώ δεν αξίζει, αλήθεια. Εντάξει, να έχετε τη δυσαρέσκειά σας με επιχειρήματα, αλλά μην μαλώνετε για τα πολιτικά. Είναι ο πιο ηλίθιος λόγος για να μαλώσει με κάποιον. Α, για τον αυτιά, λες, Σάβα μου. Είπα και εγώ, τι έκανα τώρα στα καλά, κάθομαι εδώ, κάθομαι ήσυχος, κάνω εκπομπή. 8 παρά 3.

Αντένας Παναγιώτης λέει: όποιος πειράξει τον Ερμέ μας θα του ρίξω αγιασμένες κλωτσιές. Φας αγιασμένη κλωτσιά από εκεί που δεν το περιμένεις, από τον πατέρα Παναγιώτη. Να σας πω εγώ. Θα σε πάρω για μπράβο. Μ' αρέσει η ιδέα. Καλημέρα Κατερίνα μου στην Γερμανία, καλημέρα, καλό πρωινό στο Στάθη και σε όλους εκεί πέρα και σας δρόσεις δεν μπορώ να πω, σε εμάς εδώ πέρα πάλι έρχεται καύσωνας, κάτσε καλά, φανταστικός. Έχει να γίνει εδώ το σως τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα και αύριο Παρασκευή, φανταστικά. Να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επιχείρησε στο σημείο με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες στην Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 39χρονο που φέρεται να μαχαίρωσε μία 25χρονη, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία καταγγείλει ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να τον ληστέψει και συνελήφθη και η ίδια. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, καθώς αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ, υποστηρίζει μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο δεν παράγουν νομικές συνέπειες για την Άγκυρα. Η νέα πρόκληση έρχεται μετά και την ανακήρυξη των δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Επιστρέφει η ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην αγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο σχεδόν 14 δολαρίων μέσα σε 2 εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου. Ανωδικητάζει καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα συνεχίζουν την αυξητική τους απορία οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και προϊόντα οικιακής χρήσης. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, τονίζει η ελληνική λύση. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και στη Γάβδο. 80 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν σε 2 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες μόνο ώρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Δεν μπήκε τυχαία το τραγούδι Μαλθάκας μετά την Θηγατέρα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο για ποιο λόγο επέλεξα και σήμερα να κολλήσω αυτό το τραγούδι μετά την Θηγατέρα μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Καλημέρα και στο στούντιο, μία μέρα ακόμα απομακρυσμένα αλλά ζωντανά η εκπομπή. Θα παρακαλέσω να με ενημερώσουν από το στούντιο αν ακουγόμαστε καλά. Επίσης θα ήθελα τα σημαντικά μηνύματα τα οποία έρχονται στο Viber του Focus FM στο 6907-483-484 να μου τα προωθείτε στο Viber μου για να μπορώ να τα διαβάζω. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε YouTube και σε TikTok. Καλημέρα σε όλη την πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Βοηθήστε μας με μερικές κοινοποιήσεις για να μεγαλώσουμε ακόμα, ακόμα περισσότερο αυτή την καλοκαιρινή παρέα. Ο Μαλθάκας λοιπόν, που προέρχεται από τη λέξη Μαλθακός, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του και είναι χλιαρός, είναι πώς το λένε, είναι όχι Έλληνας, είναι νενέκος. Αυτός λοιπόν ακούει διάφορους άλλους που παριστάνουν τους κυβερνήτες να του λένε ότι θα πρέπει να ζήσει με πας, θα πρέπει να ζήσει με επιδόματα. Ο Μαλθάκας μπήκε για να ακούσουμε όλοι μαζί τώρα, να κάνουμε μια προσπάθεια, να ακούσουμε τον κύριο Σιμόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επί της ουσίας μας λέει ότι έρχεται μια πολύ δύσκολη περίοδος το χειμώνα με τα καύσιμα και για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε έχουν προβλέψει να μας δώσουν κουπόνια. Θα ζούμε με κουπόνια. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία. Ας ακούσουμε λίγο, ας κάνουμε μια προσπάθεια να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σιμόπουλο. Παρακαλώ.
1: Μια περίπου για 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο και επίσης το κάνει και με τα πας.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτό.
3: Βενζίνη κολλημένη στα 2 ευρώ. Είτε το βαρέλι ανεβαίνει, είτε το βαρέλι κατεβαίνει.
1: Την άρα, οποία λοιπόν, πληρώνουν και τα 40 εκατομμύρια λοιπόν, τουρίστες που έχουν.
3: Οι ευάλωτοι δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους.
1: Πάση.
2: Τι άλλο του κάνουν, τι άλλο δεν θα πάρει την πόλη, δεν θα πιστεύει.
0: Δηλαδή, αυτός ο απάλευτος Σιμόπουλος, η απάντησή του στο ότι η βενζίνη είναι σταθερά πάνω από 2 ευρώ, λίγο κάτω, λίγο πάνω, κάτι το οποίο με επιβεβαιώνει προσωπικά γιατί το έλεγα εδώ και πολύ καιρό. Ότι θα πάμε σε μια μακρά περίοδος όπου η βενζίνη στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως με το αν το βαρέλι είναι ψηλά ή χαμηλά, θα παραμείνει εκεί λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Έρχεται ο τύπος και μας λέει ότι την πληρώνουν και τα 40 εκατομμύρια, λέει, των τουριστών που είναι στην Ελλάδα. Τι λες ρε απάλευτε, τι λες ρε βολεμένε, τι λες ρε νενέκε του Μητσοτάκη. Από πού και ως πού αυτό είναι κριτήριο για το πόσο πρέπει να πληρώνω εγώ τη βενζίνη. Με το φόρο πάνω στο φόρο. Με το λαφρεμπόριο το οποίο ουδέποτε προσπαθήσατε 8 χρόνια κυβέρνηση να το πατάξετε. Και μου λες τι, ότι θα ζω με κουπόνια. Με ποιο δικαίωμα, Σιμόπουλε. Αυτό είναι πολιτική αλητεία. Αυτό είναι πολιτική αλητεία. Και ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουμε. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Αργά ή γρήγορα θα πάμε στην κάλπη. Άμα θέλετε λοιπόν οι Έλληνες να ζείτε με επιδόματα, αν θέλετε να φοβάστε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, αν θέλετε να φτάνει ο μισθός μέχρι τις 15 του μηνός με το ζόρι, αν θέλετε να συνεχίσετε να τρομάζετε κάθε φορά που θα χαλάσει το αυτοκίνητό σας, αν θέλετε να συνεχίσετε να διαιωνίζετε αυτή η κατάσταση με τους βολεμένους οι οποίοι διοικούν γιατί απέχουμε από το να πάμε στην κάλπη, συνεχίστε να κάνετε αυτό το οποίο κάνατε. Και επειδή ξέρω ότι με ακούτε άνθρωποι οι οποίοι είστε ενεργοί πολίτες και δεν συμπεριφέρεστε αδιαφορώντας όπως πάρα πολλοί άλλοι δυστυχώς συμπολίτες μας, Το καθήκον σας είναι να μιλήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Στον κύκλο σας ο καθένας. Να μιλήσει ο καθένας στον κύκλο του και να πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας στην κάλπη. Υπάρχει λόγος που πρέπει να πας στην κάλπη. Γιατί αν δεν πας, είσαι ξεφτύλας. Αν δεν πας, επιτρέπεις στο Σιμόπουλο και στο κάθε Σιμόπουλο να σου κουνάει το δάχτυλο και να σου δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Επί της ουσίας λέγοντάς σου ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, απλά θα σου δώσω ένα επίδομα. Θα σου δώσω pass. Pass για τη βενζίνη, pass για το σούπερ μάρκετ, pass για το νερό, pass για το ρεύμα, επίδομα για το ένα, επίδομα για το άλλο. Με μισθούς της πείνας. Τι να μας κάνουν τα επιδόματα. Τι να μας κάνουν τα επιδόματα. Και για να την αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, σαφώς και πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε και σωστά. Γιατί το έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές αυτό το παραμύθι. Έχουμε καεί πάρα πολλές φορές στα ψέματα. Και αυτός ο οποίος μας είπε το τελευταίο μεγάλο εκλογικό ψέμα που τον πιστέψαμε ήταν ο Τσίπρας. Τον οποίο τώρα το σύστημα τον επαναφέρει. Θέλουν να τον επαναφέρουν. Αυτή είναι το γεγονός ότι μας αρέσει να παραμυθιαζόμαστε τόσο είναι η μεγάλη μας ξεφτύλα. Καθόμαστε και καταναλώνουμε το σανό που μας δίνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τώρα απέναντί μου βλέπω το Μαγιορκίνη να μας μιλάει στην ΕΡΤ για το Δυτικό Νείλο και για τα κρούσματα σε τρεις δημότες της Αττικής. Ας μας πει ο κύριος Μαγιορκίνης, για την ομολογία του Μόρενς, του στενού συνεργάτη του Άντωνη Φάουτσι, του Δόκτωρ Θάνατος. Αλλά δεν θα μας πει. Ούτε ο Μαγιορκίνης θα μας πει γι' αυτά, ούτε η Παγώνη θα μας πει γι' αυτά, ούτε ο Βασιλακόπουλος θα μας πει γι' αυτά, ούτε ο Μητσοτάκης θα μας πει γι' αυτά, ούτε ο Τσιόδρας θα μας πει γι' αυτά. Βγαίνουν και μας μιλάνε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Βγαίνουν και μας μιλάνε, ας μας πούνε για τις ασθένειες που μεταφέρουν οι λαθρομετανάστες, που έρχονται μιλιούνια στη Γάβδο, στη Λέρο. Ας μας πούνε γι' αυτά. Ούτε γι' αυτά μας λένε. Στη Θέουτα της Ισπανίας, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περισσότεροι από 20 στρατιωτικοί οι οποίοι συμμετέχουν στη διάσωση των εισβολέων, οι οποίοι έχουν συμπτώματα ψώρας και νοσηλεύονται με συμπτώματα ψώρας. Ποιος μιλάει για αυτά? Κανένας. Εχθές είχα το Γάκη εδώ πέρα στον Focus FM και μου έλεγε ο Γάκης ότι όλοι αυτοί φέρουν ασθένειες. Και μάλιστα υπάρχουν ασθένειες όπως είναι το AIDS, με την οποία με το που θα δηλώσεις ότι έχεις AIDS, κατευθείαν δικαιούσε άσυλο. Για να έχεις δωρεάν δωρεάν νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη. Αλλά κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και αν μιλάς είσαι ρατσιστής. Είσαι ξενοφοβικός. Όχι ρε παιδιά. Ελέγξτε τους. Τι πάει να πει? Έρχονται και έχουμε αυξημένα κρούσματα σύφυλης, γονόρειας, ψώρας και πάει λέγοντας. AIDS. Και πάει λέγοντας. Γιατί δεν μιλάνε για αυτά. Και μας δίνουν ό,τι σανό. Δηλαδή, τα έχουμε όλα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο πράγμα με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο πράγμα με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε καινούριο, ξέρετε, ενταραβέρι. Ναι, βέβαια, έχουμε θυελώδη καλοκαιρινό έρωτα. Κανονικά, ναι, έχουν αναστενάξει οι σουμιέδες. Έχουμε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, από τους πολύ προβεβλημένους, ο οποίος καψουρεύτηκε μία φέρελτη βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ, κοκκινομάλα, βέβαια, και την είδε, λέει, σε ένα viral βίντεο, και επειδή έχει πολλούς φίλους και φίλες δημοσιογράφους και δημοσιογράφες, ζήτησε το τηλέφωνό της, πήρε το τηλέφωνό της και έγινε το πρώτο κονέ. Έκανε την προξενήτρα, δηλαδή, δημοσιογράφος. Έκανε την προξενήτρα, έφερε σε επαφή τον υπουργό, τον λαλίστατο υπουργό αυτόν, πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και τον έφερε σε επαφή με την η άλλη στο βωμό του να ανεληφθώ πολιτικά, τα έδωσε όλα και έμεινα στον Άσο, και έχουμε το νέο αμόρε, παιδιά, τώρα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ο υπουργός και η καυτή κοκκινομάλα, βέβαια, και μάλιστα, λέει, μετά από αυτή την σύσφιξη των σχέσεων, ναι, σύσφιξη έγινε. Παντρεμένος ο υπουργός. Βέβαια. Αλλά με σύννεφα στο γάμο του, μωρέ, κατάλαβες τώρα. Σύσφιξαν τόσο πολύ τις σχέσεις τους που ο υπουργός, επειδή έχει πολύ καλά κονέ με τα κανάλια, το έχει παραδεχτεί άλλωστε και δημοσίως, μάλλον πρέπει να άσκασε τηλέφωνο σε καναλάτιες για να την υπερπροβάλλουν λίγο παραπάνω. Είδατε τι ρεπορτάζ έχω. Είδατε. Ναι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ούτως ή άλλως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Καταλαβαίνετε. Και σε αυτό το μεγάλο κρεβάτι τώρα έχουμε ένα νέο αμόρε. Ναι, αλλά κάπου όπα, να ανάψουμε τα φώτα λίγο να οργανωθούμε. Γιατί αυτοί δίνουνε, εμείς συνέχεια τρώμε. Δεν κάνει, όχι. Να οργανωθούμε ρε παιδιά λιγάκι, να οργανωθούμε. Λοιπόν, φτάνει με το σανό και πάμε στα σοβαρά. Γιατί ξαναλέω, αυτό το οποίο βλέπουμε στη Θέουτα δεν είναι μόνο θέμα της Ισπανίας. Στην Γάβδο και στη Λέρο έρχονται καθημερινά καραβιές. Έχουμε μερικές χιλιάδες μέσα σε λίγες ημέρες. Όλοι αυτοί, χώρια του ότι ζητάνε άσυλο και θα πάρουνε επιδόματα, δωρεάν στέγη, δωρεάν ίντερνετ, δωρεάν τηλέφωνο, δωρεάν νερό, δωρεάν ρεύμα και πάει λέγοντας, την ώρα που ο Έλληνας φτάνει 10 του μηνός, 15 του μηνός και τελειώνει ο μισθός και τίποτα δεν έχει δωρεάν. Έχουμε κάτι καλόπαιδα, τον θυμάστε τον άλλον που σκότωσε την Σκοτσέζα και είχε πάρει από το ελληνικό δημόσιο τα 10 χρόνια που βρίσκονταν στην Ελλάδα ως αμούστακο ασυνόδευτο 150.000 ευρώ. Τώρα έχουμε ένα άλλο δίποδο ερέκτους, πραγματικά δίποδο ερέκτους, στη Θεσσαλονίκη, Αφγανός ο κύριος αυτός, 23 χρονών, ονόματι Ταράκι Σαφιουλάχ, ο Ταράκι Σαφιουλάχ, 23 χρονών, Αφγανός, ο οποίος νάρκωνε 13χρονα κορίτσια και τα βίαζε. Επίσης ο συγκεκριμένος πουλούσε ναρκωτικά σε ανήλικους. Κόψτε λίγο μούτρα για να καταλάβετε. Αυτός εδώ πέρα, ο Ταράκ Σαφουιλάχ, 23χρονος Αφγανός, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη βίαζε 13χρονα κοριτσάκια τα οποία τα νάρκωνε. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, και πουλούσε και ναρκωτικά σε ανήλικους. Αυτόν τον τύπο πώς θα τον τιμωρήσεις, εφόσον δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα? Γιατί μόνο με θανατική ποινή θα μπορούσε να τιμωρηθεί αυτός ο τύπος. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε καν πραγματικά ισόβια. Ούτε καν πραγματικά ισόβια. Ούτε καν πραγματικά ισόβια δεν έχουμε. Γιατί για μένα εδώ πρέπει να επαναφέρει... Για μένα εδώ πρέπει

0: του Χίτλερ, ούτε θειασότης με τις σβάστικες στα μπράτσα, ούτε είμαι υπέρμαχος των εμβολίων όπως κάποιοι άλλοι που ήταν μούγκα στη Στρούγκα. Εντάξει, και ούτε συμπεριφέρομαι ως δεκανίκη του Μητσοτάκη. Ούτε έχω βάλει στο κοινοβούλιο τους Σπαρτιάτες που ψηφίζουν με δύο χέρια τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Εντάξει, κομμένη πλάκα. Όποιος μου λέει για Κασιδιάρη θα παίρνει μπούλο. Κανονικό. Άντε φτάνει πια. Με όλους τους διασπαστές του πατριωτικού χώρου. Με όλα τα άμυαλα παιδάκια τα οποία νομίζουν ότι θα υποστηρίξουν κάποιον ο οποίος είναι ανύπαρκτος. Τελειώσαμε. Κασιδιάρη σημαίνει το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το. Εντάξει. Και με χαρά θα σας μοιράζω μπλοκ. Αποκλεισμούς μόνιμους. Επιβεβαίωση. Μπούλους. Άντε γεια. Άντε γεια. Σαν δεν τρέπεστε. Διασπαστές του κόλλου. Πάμε διάλειμμα, ρε Κώστα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη μια ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίκης στο μικρόφωνο. Ανοχή τέλος, να ξέρετε. Εδώ στον Focus FM, τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή, ανοχή τέλος. Δεν αντέχω πλέον να ασχολούμαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν. Δεν αντέχω πλέον να ασχολούμαι με λογοτομημένους πάσης φύσεως. Ούτε με λογοτομημένους νεοδημοκράτες, ούτε με λογοτομημένους πασόκους, οι οποίοι λένε Πασόκ Ανδρέας Παπανδρέου και έχουν πρωινή ονείροξη, ούτε με θειασότητες του Τσίπρα που μου λένε θα μας σώσει ο Αλέξης, μπορώ να ασχολούμαι, ούτε με κάτι άλλους

0: τη χάρπα τους, οι οποίοι φαντάζονται ότι θα μας σώσουν οι νέοι Σπαρτιάτες ή ότι θα μας σώσουν οι νίκοι, γιατί τα μοναστήρια, ποια μοναστήρια, ποια μοναστήρια, έχουν φάει πίκρα μεγάλη με τη νίκη, τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, που δυστυχώς στήριξαν τη νίκη. Μεγάλη πίκρα έχουν φάει. Και καλά να πάθουν. Γιατί εγώ εδώ ήμουν πάλι τα έλεγα. Για να μην πιάσω και τους άλλους. Για να μην πιάσω και τους άλλους. Οι οποίοι δεν και καλά θέλουν να υποστηρίξουν ένα κόμμα στο οποίο κουμάντο κάνει η Γρατσία. Και είναι, έχει κάνει φερέφωνο την Καρυφιανού. Η οποία η γυναίκα δεν το έχει καθόλου με την πολιτική. Δεν το έχει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν έχει άποψη. Γενικολογεί διαρκώς. Δεν έχει πρόγραμμα. Και είναι φερέφωνο της Γρατσία. Η ντομινατρίξ στη σχέση των δύο είναι η Γρατσία. Φαίνεται άλλωστε. Δεν χρειάζεται πολύ. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, παιδιά, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Θέουτα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί συμβαίνει και στην Ελλάδα. Συμβαίνει και στην Ελλάδα. Θέλετε να το δείτε ή θέλετε να παπαρολογούμε διαρκώς. Αυτή τη στιγμή στη Θέουτα κατεβαίνουν καραβιές. Και όχι μόνο στη Θέουτα. Στη Μούρθια. Στη Μούρθια. Ακούστε ρεπορτάζ λίγο από τη Μούρθια. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας πω το ρεπορτάζ της Μούρθια. Το διάβαζα νωρίτερα στα ισπανικά μέσα. Προσέξτε. Βιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι στη Θέουτα και στη Μούρθια. Βγήκε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, ονόματι Λάουρα Γκαρσία, και επιβεβαίωσε βιασμούς στη Μάναδα σε κορίτσια 10 και 14 ετών. Οι γιατροί, λέει η Ισπανίδα αστυνομικός, οι γιατροί δεν είχαν δει ποτέ τέτοια φρικαλαιότητα σε μια σεξουαλική επίθεση. Υπάρχουν επίσης 4 αγόρια που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και είναι νοσηλευμένα. Τα έστειλαν στο νοσοκομείο. Τα ξέσκισαν τα αγοράκια και τα κοριτσάκια. Απαγάγουν μικρά παιδιά ανήλικα, αυτοί οι λαθρομετανάστες που φτάνουν στη Θέουτα, που φτάνουν στην, Μούρθια, τα πηγαίνουν στα βουνά και τα ξεσκίζουνε. Και τα ξεσκίζουνε. Το καταλαβαίνετε? Και ο μόνος ο οποίος μιλάει για πραγματική αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ελλάδα, ακόμη και για επιχείρηση στρατιωτικού τύπου για να βυθίσουμε τις βάρκες πριν καν ξεκινήσουν από τα παράλια της Αφρικής, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο μόνος που μιλάει γι' αυτό. Ο μόνος ο οποίος μιλάει χρόνια τώρα, όχι τώρα, για δημιουργία βάσεων σε αφρικανικές χώρες, οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη. Αλλά να είναι εκεί το πρόβλημα, όχι εδώ. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για τα buffer zone μιλάει από το 2019. Και εσείς μου λέτε αερολογίες. Ναι, έχουμε δικαίωμα, εφόσον αυτή είναι μια επιχείρηση η οποία γίνεται εσκεμμένα και απειλεί την Ελλάδα, απειλεί ανήλικους, απειλεί ενήλικους. Ο άλλος στη Μούρθια είναι μια 62χρονη Ισπανίδα, αν δεν κάνω λάθος. 62χρονη Ισπανίδα λέγεται, θα σας πω πώς λέγεται. Το διάβαζα σε μια ισπανική εφημερίδα σήμερα το πρωί. 62χρονη Ισπανίδα, ονόματι Φερόν. Η Φερόν. Πέφτει για ύπνο το βράδυ στο σπίτι της, στον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας. Και ξαφνικά ξυπνάει και βλέπει δίπλα της ένα Μαροκινό, ο οποίος ήταν τα εσόρουχα και μπήκε μέσα, πήδηξε από ένα εγκαταλειμμένο κτίριο που ήταν δίπλα στην πολυκατοικία της, σκαρφάλωσε τον 5ο όροφο, μπήκε μέσα και πήγε και ξάπλωσε δίπλα στην 62χρονη. Πατάει κάτι σιρίδες, την ακούει ο άντρας και ο γιος που ήταν σε διπλανό δωμάτιο, και ο Μαροκινός ξαναέφυγε από το μπαλκόνι και τον κυνηγούσε η αστυνομία. Δηλαδή αυτό θέλετε να γίνει στην Ελλάδα? Να μπουκάρουν μέσα σπίτια μας, να βιάζουν τις γυναίκες και τις κόρες μας? Όχι ρε παιδιά. Αυτό είναι επιθετική ενέργεια, και ως επιθετική ενέργεια απέναντι σε μια χώρα έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε. Ναι, κάντε το μια φορά. Στείλτε τα βατράχια μας, στείλτε τους οικάδες, όπως λέει ο Βελόπουλος, που εγώ συμφωνώ με αυτή την πρόταση, να βυθίσει τις βάρκες πριν καν ξεκινήσουν. Κάντε πραγματικό pushback. Τελειώστε με τα επιδόματα. Διώξτε τις ΜΚΟ. Αυτοί οι οποίοι μαζεύονται κατά μιλιούνια σε αφρικανικές ακτές για να έρθουν στην Ευρώπη, Εκεί έχουν στήσει ολόκληρη επιχείρηση ο Ερυθρός Σταυρός και τους υποστηρίζει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και ποιος θα το σταματήσει, ο Μητσοτάκης? Ποιος θα το σταματήσει, ο Τσίπρας? Ο Ανδρουλάκης θα το σταματήσει αυτό? Ο Κουτσούμπας, ο Κωνσταντοπούλου? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, αν του δοθεί η ευκαιρία, θα το τολμήσει. Γιατί αν δεν το τολμήσει, όπως ο ίδιος έχει πει, θα πρέπει να φύγει από τη θέση του Πρωθυπουργού. Και είναι ο μόνος ο οποίος έχει τα παντελόνια και το λέει. Ότι εγώ λέω 10, θα πάω αυτά τα 10 τα οποία λέω στον Άριο Πάγο, και αν δεν, με νόμο και αν δεν τα κάνω, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, θα πρέπει να φύγω από τη θέση του Πρωθυπουργού. Απλά τα πράγματα. Και δεν θα μπορώ να κάνω κάτι το οποίο δεν το έχω πει, όπως για παράδειγμα ο γάμος των ομοφυλόφιλων, ή όπως για παράδειγμα το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Εντάξει. Και δεν με νοιάζει με ποιους πρέπει να συγκρουστεί. Εγώ θέλω κάποιον ο οποίος να μην εξαρτάται από κανέναν και να συγκρουστεί με όλους. Με όλους όσους πρέπει να συγκρουστεί. Είναι τόσο άσχημο, τόσο κακό αυτό το οποίο ζητάω από κάποιον ο οποίος μου λέει εγώ θέλω να σε κυβερνήσω. Εγώ θέλω να με κυβερνήσεις εσύ. Δεν θέλω να με κυβερνήσει ο ολιγάρχης κολλητός σου. Εγώ θέλω να με κυβερνήσεις εσύ. Δεν θέλω να με κυβερνήσει το ιερατείο, το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έχει κολλητηλίκια με τους μπουρλάδες. Εγώ θέλω να με κυβερνήσεις εσύ ως Έλληνας, να κυβερνήσεις τον Έλληνα. Δεν θέλω να κυβερνήσεις τον Έλληνα ενώ είσαι ανθέληνας. Δεν θέλω να κυβερνήσεις τον Έλληνα ενώ είσαι υποδηλωμένος. Γι' αυτό πλέον δεν μπορώ άλλο τη βλακεία. Έγκωσα. Φτάνει. Τελειώσαμε. Δεν έχω να συζητήσω τίποτα με αυτούς οι οποίοι είναι αυτόχειρες. Αυτόχειρες και αυνάνες κομμένοι. Δεν μπορώ άλλο τους αυνάνες. Δεν μπορώ άλλο τους αυτόχειρες. Δεν μπορώ άλλο τους τρελούς οι οποίοι βγαίνουν στο διαδίκτυο και λένε ότι η λύση είναι η αποχή. Τελειώσαμε. Να πάτε να πνιγείτε. Με κουράσατε. Προσπαθώ να σας βάλω μυαλό και δεν θέλετε. Συμφωνείτε στο 99% όλων όσων λέω και κολλάτε σε κάτι το οποίο εσείς το έχετε στο μυαλό σας με ιδεατό τρόπο. Όχι. Θέλεις να σώσεις την Ελλάδα, θα κάνεις σωστές επιλογές. Γιατί δεν με νοιάζει να συμφωνείς μαζί μου όταν σου λέω για παράδειγμα για τη χούντα του κορονοϊού. Δεν με νοιάζει να συμφωνείς μαζί μου όταν σου λέω για παράδειγμα για την απάτη της πράσινης ατζέντας. Δεν με νοιάζει να συμφωνείς μαζί μου όταν σου μιλάω για τον ψηφιακό εγκλωβισμό μας, όταν σου μιλάω για τα καινούργια τα ψηφιακά αποθετήρια τα οποία μας φέρνει από 1η Σεπτεμβρίου ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον Μητσοτάκη. Δεν με νοιάζει να συμφωνήσω όλα αυτά και να μου λες η λύση είναι η αποχή. Όχι, είσαι αυνάνας. Είσαι τρελός. Δεν με νοιάζει να σου τα λέω όλα αυτά και να συμφωνείς μαζί μου για το λαθρομεταναστευτικό και μετά να μου λες τα μοναστήρια είπαν νίκη. Ή ο Καστιδιάρης είπε Σπαρτιάτες. Ή ο Καστιδιάρης έβαλε τον αδελφό του να πάει να κάνει κόμμα στον Άριο Πάγο. Η χούντα του Μητσοτάκη, αυτό το καθεστώς, δεν πέφτει ούτε με ευχολόγια, ούτε με αποχή, ούτε με πεταμένη ψήφο. Η χούντα του Μητσοτάκη πέφτει με μαζική συμμετοχή στην κάλπη, αποκλειστικά και μόνο με μαζική συμμετοχή στην κάλπη, και πέφτει με σωστή ψηφοφορία. Για να μπορεί να πας κόντρα ακόμα και στις μεθοδεύσεις της singular logic. Και αν κάποιο κόμμα έχει υποστεί στο πεθύ του την κλοπή, την εκλογική από τη singular, αυτή είναι η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Στις τελευταίες ευρωεκλογές, όταν ο Βελόπουλος ήταν καθαρά πάνω από το 10% και έβγαζε 3 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, και φρόντισε η Singular Logic να του κόψει ένα 0,5%, να το κολλήσει πάνω στη Λατινοπούλου, ένα κόμμα το οποίο έχει πλαστές υπογραφές, και να μπει η Λατινοπούλου σπρώχνοντας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και να αφαιρέσει την έδρα από την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Άρα λοιπόν αυτά είναι φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο με μαζική συμμετοχή στην κάλπη και αντιμετωπίζονται και με σωστή ψήφο. Γιατί απέναντί μας έχουμε μία μαφία. Απέναντί μας έχουμε μία μαφία και θα σας το αποδείξω τώρα με κάτι που θα ακούσετε για πρώτη φορά εδώ στο Focus FM 103,6. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο ανταποκρίνεται σε μία τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε χθες το βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 11. Χθες το βράδυ λοιπόν, ένας, και γράψτε το αυτό το οποίο σας λέω, χθες το βράδυ ένας ανώνυμος αριθμός, απόρριτος αριθμός, καλεί έναν άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση των Ντεμπών. Ο άνθρωπος αυτός κοιμότανε εκείνη την ώρα. Το τηλέφωνο έχει διάρκεια 46 δευτερόλεπτα και έγινε χθες το βράδυ 11 και 3 πρώτα λεπτά. 19 Αυγούστου, 11 και 3 πρώτα λεπτά το βράδυ, δέχεται τηλέφωνο, τηλεφωνική κλίση 46 δευτερολέπτων και ακούει στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να λέει: «Μαρκουλιό, ξέρω ποιος είσαι και ξέρω που μένεις. Να μάθεις να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Θα σε περιμένω από κάτω ή θα ανέβω και πάνω». Να σας το ξαναπώ. 11 και 3 πρώτα λεπτά χθες το βράδυ δέχεται τηλέφωνο ο Μάρκος Χρυσός, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών, πραγματογνώμονας, δικαστικός πραγματογνώμονας, χημικός μηχανικός. Ο άνθρωπος αυτός δημόσια τελευταία φορά μίλησε στη δικιά μου εκπομπή και χθες το βράδυ 11 και 3 πρώτα λεπτά δέχεται κλήση από απόρριτο αριθμό και του λέει: «Μαρκουλιό, ξέρω ποιος είσαι και ξέρω που μένεις. Να μάθεις να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Θα σε περιμένω από κάτω ή θα ανέβω και πάνω». Έχουμε απέναντί μας μία μαφία. Ο Μάρκος Χρυσός δέχτηκε απειλητικό τηλεφώνημα κατά της ζωής του. Έχει γίνει ήδη γραπτή καταγγελία στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρεθύμνου. Εάν με ακούτε στο Ρέθυμνο, στην αστυνομία ή οπουδήποτε με ακούτε από τα κεντρικά της Ελλάς, του Χρυσοχοίδη, που ξέρω ότι με ακούτε, γιατί με αποδελτιώνετε και το ξέρω, φροντίστε, προστατεύστε την οικογένεια καταρχάς του Μάρκου και προφανώς τον ίδιο τον Μάρκο, τον Χρυσό. Έχουμε απέναντί μας κακόψυχη μαφία. Προφανώς ενοχλούνται από αυτά τα οποία λένε άνθρωποι και μάλιστα τα λένε εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Δημόσια. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Να κοιμούνται με το δίκανο κάτω από το μαξιλάρι για να προστατεύσουν την οικογένειά τους? Αυτό πρέπει να κάνουν? Επίσημη καταγγελία προς την αστυνομική, προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρεθύμνου και τον αστυνομικό διευθυντή Ρεθύμνου. Εχθές τη μέρα Τετάρτη 19/8/26 και ώρα 23:03 δέχτηκα μία κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο τάδε, διάρκεια 46 δευτερολέπτων, ανδρική φωνή, την οποία δεν γνωρίζω και επίσης ζητώ συγγνώμη γιατί με ξύπνησε, οπότε σας μεταφέρω αυτά που συγκράτησα. Μου λέει μεταξύ άλλων: «Μαρκουλιό, ξέρω ποιος είσαι». Άρα κριτικός, ο Μαρκουλιό είναι κριτικός. «Ξέρω ποιος είσαι και ξέρω που μένεις. Να μάθεις να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Θα σε περιμένω από κάτω ή θα ανέβω και πάνω. Στα πλαίσια της ενασχόλησής μου ως τεχνικός σύμβουλος οικογενειών στο δυστύχημα των Ντεμπών, σας παρακαλούσα όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να ανακτηθεί ο αριθμός κλήσεων και κατ' επέκταση ο κάτοχος αυτού, ώστε να προβώ στις νόμιμες δικονομικές ενέργειες που έχω στη διάθεσή μου ως Έλλην πολίτης. Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς έχω οικογένεια και δύο παιδιά, δεν φοβάμαι για μένα αλλά για την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ θερμά και σας επισυνάπτω το αρχείο κλήσεων του τηλεφώνου μου, καθώς και τα στοιχεία του αγνώστου αριθμού της κλήσεως σε φωτογραφία». Σημείωσε, επικοινώνησε χθες τόσο με τον αξιωματικό υπηρεσίας, έκανε όλες τις διαδικασίες τέλος πάντων ο άνθρωπος, Επίσης, βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσω τους συνεργάτες μου ώστε να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση. Θέλω και πιστεύω ότι το εν λόγω περιστατικό δεν σχετίζεται με την τελευταία μου συνέντευξη που έδωσα στον κύριο Δαμιανίδη Στέφανο, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, την περασμένη Παρασκευή, αλλά νομίζω ότι απαιτείται σχετική διευκρίνηση. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη διάθεσή σας, ο ετών καταγγέλων Μάρκος Χρυσός, νάτα και τα τηλέφωνα, χθες το βράδυ, από άγνωστο αριθμό, στον κύριο Χρυσό. Καταλαβαίνετε τι μαφία έχουμε απέναντί μας. Καταλαβαίνετε. Βγαίνει ο άνθρωπος να μιλήσει στην εκπομπή μου και λίγες μέρες αργότερα δέχεται απειλητικό μήνυμα. Μακουλιό, μάθε να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Ξέρω που μένεις. Θα σε περιμένω κάτω ή θα ανέβω πάνω. Μην αναρωτιέστε που φτάσαμε, Θεέ μου. Αυτούς έχουμε απέναντί μας. Και έχω κάποιους να μου λένε θα τους αντιμετωπίσουμε με αποχή. Έχω κάποιους άλλους οι οποίοι θα μου λένε θα τους αντιμετωπίσει ο Κασιδιάρης. Το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Τον μόνο χώρο που φοβάται ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τον μόνο χώρο που τρέμει, μη χάσει την εξουσία, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα. Ο μόνος χώρος που τρέμει για να μην πάρει την εξουσία είναι ο πατριωτικός χώρος. Τι να κάνουμε, να συντονιστούμε, Άννα μου. Να οργανωθούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ άλλο να μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το τι λέει ο Μαγιορκίνης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν μπορώ να μιλάω άλλο με ανθρώπους οι οποίοι μου λένε... Έλα κάτσε να ρίξω ένα μπλοκ λίγο, είχα ώρα να ρίξω μπλοκ. Μπλοκ, αποκλεισμός. Άντε γεια. Θα με πεις εσύ εμένα αν θέλει να. Βλάκα. Άκου τώρα, τους λέω αυτά που τους λέω και μου λένε αν θέλει να. Αν θέλει να εμένα. Εγώ είμαι ο Ανθέληνας. Δεν πάμε καθόλου καλά, παιδιά. Δυστυχώς. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι εγκλωβισμένοι σε μια παράνοια. Γιατί αυτό που ζούμε, ρε παιδιά, είναι παράνοια. Είναι παράνοια. Εκτός αν θεωρείται λογικό, αυτό το οποίο εφαρμόζει πλέον από 1η Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με τον υπουργό τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη με το ψηφιακό αποθετήριο που ουσιαστικά όλες οι εξετάσεις οι οποίες θα κάνουμε όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, όταν πηγαίνουμε σε ένα διαγνωστικό κέντρο θα φακελώνονται και θα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Και στην περίοδο των hacker ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση. Ή ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα δεδομένα μας δεν θα είναι αντικείμενο πώλησης σε διάφορες εταιρείες που θέλουν τα δεδομένα μας. Και αύριο μεθαύριο, εμένα που θα ψάχνω να βρω μια δουλειά, θα μου λένε δεν μπορείς να είσαι εδώ πέρα γιατί έχεις πρόβλημα με τη μέση σου. Ασχέτως αν εγώ είμαι μια χαρά με τη μέση μου τώρα. Ή δεν μπορώ να επενδύσω σε σένα γιατί βλέπω εδώ πέρα τις τελευταίες εξετάσεις που έκανες. Καλή μου γυναίκα, αν μια γυναίκα ψάχνει να βρει δουλειά, βλέπω ότι έχεις πάει σε γυναικολόγο, έχεις επισκεφτεί, ξέρω εγώ, κάποιο κέντρο τεχνητής γονιμοποίησης και προσπαθείς να μείνεις έγκυος. Άρα δεν σε προσλαμβάνω. Κώστα, βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω μια φίλη ακροάτρια, μου λέει ότι έχει στείλει ένα μήνυμα στο Viber το οποίο είναι σημαντικό. Εάν το βλέπεις, σε παρακαλώ πολύ να με ενημερώσεις γιατί αν είναι κάτι έκτακτο και πρέπει να το διαβάσω, να το διαβάσω. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Μάνος πρέπει να είναι τώρα στην κονσόλα του ήχου. Για του λιονταριού εσύ είσαι. Ναι, εσύ είσαι, αλλά δεν βρυχάσαι. Κατάλαβες. Να ξέρω. Λοιπόν, ωραία. Δες λίγο τα μηνύματα. Και αυτό το οποίο βλέπω εδώ νωρίτερα μου έχει στείλει η Έλενα. Καλημέρα στην Έλενα, η οποία μας ακούει εκεί από τη Γιάφκα του Αντένα. Σε παρακαλώ πολύ, ξαναπες πάλι λίγο για το ψηφιακό αποθετήριο. Είναι σημαντικό να ενημερωθεί ο κόσμος. Εγώ έκανα ανάρτηση χθες με το που το άκουσα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναγιά μας σκεπάζει. Θα σας δώσω λίγο αυτό το ηχητικό το οποίο θα στείλω τώρα στο φίλο μου τον Μάνο. Αυτό το ηχητικό Μάνο που έρχεται τώρα. Σε παρακαλώ πολύ να το βάλεις για να καταλάβουμε λίγο τι πάει να κάνει το παλικάρι μας. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε απόλυτη ταύτιση με το κακό ψηφοαφεντικό του τον Μητσοτάκη. Μάνο, αν το έχεις λίγο, βάλτε λίγο, παρακαλώ πολύ, αυτό το ηχητικό για το ψηφιακό αποθετήριο.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά σταδιακά υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς. Την έναρξη του μέτρου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τις λεπτομέρειες έχει ο Θοδωρής Κούλης.
2: Ακριβώς, Νικόλ.
0: Το κόψαμε. Συνέχισε εδώ.
2: Τήρα από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΗ, παραθέτοντας τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη φάση από την 1η Σεπτεμβρίου εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών βιολογικά υλικά 1 και 2, ενώ τους επόμενους μήνες θα γίνει και υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων. Ενώ μάλιστα τόνισε, θα δούμε και την σχετική κάρτα, ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στην φροντίδα υγείας.
0: Για το καλό μας δηλαδή. Εντάξει, για το καλό μας. Μας φακελώνουν ψηφιακά για το καλό μας. Για να ξέρουμε τι έχουμε στο ιστορικό μας. Δηλαδή, αν εγώ είχα κάνει κάποια επέμβαση στη μέση ή αν είχα κάνει κάποια επέμβαση στο γόνατο, πρέπει να το έχω. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουνα 17 χρονών, έκανα αρθροσκόπηση στο γόνατο. Ναι. Έκτοτε δεν έχω ξανακάνει. Το θυμάμαι. Είναι ανάγκη να το έχω σε ψηφιακό τέτοιο, ή κάποιος πρέπει να ξέρει ότι εγώ στα 16 μου έκανα στο γόνατό μου αρθροσκόπηση. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι βήμα-βήμα. Όλα είναι κουμπώνει το ένα με το άλλο. Δεν είναι άσχετα όλα αυτά με τον προσωπικό αριθμό. Είναι ένα ενιαίο ψηφιακό μπουντρούμι. Ένα ενιαίο ψηφιακό μπουντρούμι. Τι κατεβατό είναι αυτό, ρε παιδιά? Πού να το διαβάσω εγώ τώρα αυτό? Γιατί μου στέλνετε για τον τύπο το συγκεκριμένο? Αποκλείεται να το κάτσω διαβάσω εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό το μήνυμα το οποίο μου στέλνεις έχει να κάνει με το Φέδωνα. Αλλά δεν μπορώ να ασχολούμαι με το Φέδωνα. Ασχολήθηκα όταν έπρεπε. Τώρα δεν πρέπει. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο. Γεια σου, ρε Στελάρα. Γεια σου, ρε Στελάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα μηνύματα σας ξαναλέω στο Viber 6907-483-484. Ο Μάνος τα σημαντικά τα ξεχωρίζει και μου τα στέλνει. Σε λίγο σήμερα να σας πω ότι θα κάνουμε μια εκτενή συζήτηση για πάρα πολλά θέματα και με τον καθηγητή τον Νίκο τον Βασιλιάδη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά θα μιλήσουμε αναλυτικά και με τον Γιάννη τον Γιωβάνη για τρία θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχουν να κάνουν και με το πώς αναμένεται να αλλάξει η διαδικτυακή μας καθημερινή δραστηριότητα. Έχει ενδιαφέρον, ειδικά αυτό το τελευταίο μπορεί να είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά όταν έρθει η ώρα ο Γιάννης ο Γιωβάνης. Για να μην χάνω χρόνο, να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, οι άνθρωποι οι οποίοι δεσμεύονται ότι δεν θα παραδώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Τον παρακολουθούσα και πάλι να ρίχνει πόρτες σε κάτι μεσίδες από τα Σκόπια που δήλωναν Μακεδόνες και ήθελαν να βρουν σπίτια να αγοράσουν και να νοικιάσουν στην Χαλκιδική. Τώρα, αν εσείς με ακούτε και θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Πεσιρίδης Group και συνεργάτης έχει διάσπαρτους σε όλη την Ελλάδα συνεργάτες, πιστοποιημένους μεσίτες, μπορείτε να καλέσετε στα νούμερα τα οποία θα σας δώσω. Είναι δωρεάν για τους ακροατές του Focus FM 103,6 οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις και μπορούν να σας βρουν και σπίτια να νοικιάσετε και σπίτια να πουλήσετε και σπίτια να αγοράσετε. Τα πάντα γύρω από τα κτηματομεσητικά, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ειδικά για τους φίλους ακροατές του Focus FM, τρέχει αδιαλείπτως, έτσι, και συνεχόμενα. 6940-66-70-71, 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24, 6940-66-70-71, 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, θα πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Τυμποτίτσι σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο. Έχω ώρα να ρίξω, τι έγινε, τελειώσανε τα τρολάκια. Έχω ώρα να ρίξω ένα, πώς το λένε, έναν αποκλεισμό στο TikTok που έβλεπα κάποια τρολάκια να επιτίθενται. Μάλλον τελειώσανε, μόνο τόσοι ήσασταν. Τι ήτανε, ούτε 10 με το ζόρι. Ούτε 10 με το ζόρι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στείλτε λίγο, αν θέλετε, μια καλημέρα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Από πού μας ακούτε, από πού μας ακούτε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Στέφανε. Πρόβλημα δεν είναι μόνο η αποχή, αλλά και η λάθος ψήφος. Να είσαι καλά, λέει ο φίλος Αποστόλης. Το είπα, Αποστόλη μου, το είπα. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Την εκπομπή, λέει, πρέπει να την ακούσουν αυτοί που λείπουν. Είναι σημαντικό, λέει η φίλη Ελισάβετ. Θα ξαναλέμε, Ελισάβετ, θα ξαναλέμε. Τι έγινε, καλημέρα στα Ψαχνά στην Εύβοια. Καλημέρα στο Μόναχο. Στα Ψαχνά μας ακούει η Εύβοια Σμάιλ, το χαμόγελο της Εύβοιας. Don GTA, καλημέρα στο Μόναχο. Καλημέρα στον Τίνο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Γεια σου, Νίκη Ελληνής, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος μας ακούει από τον Κολωνό και από ό,τι βλέπω είναι Παναθηναϊκάκιας. Αδελφέ μου, βάζελε, συμβάζελε. Καλημέρα στην Τίνα από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Ηλία από την Κοζάνη. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη, στην Ανθούσα. Καλημέρα στον Μπάικερ. Η ακρίβεια είναι μεγάλη, τα έλεγα νωρίτερα, αδελφέ μου. Καλημέρα και στην Παναγιώτα στο Αγρίνιο. Γεια σου, στην Κόρινθο, Βλαντής. Καλημέρα, καλημέρα και στο Ρέθυμνο στο Αντίθετο. Γεια σου Σπύρο και σε σένα στο Μαρούσι. Καλημέρα στην Ελευθερία η οποία μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ελευθερία μου. Ο Πάνος μας στέλνει την καλημέρα από την Αθήνα. Νίκο, γιατί γελάζεις, εσύ φίλε, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Καλημέρα στον Άρη από Γερμανία που μας ακούει. Καλημέρα στον Γιάννη από το Ηράκλειο. Γεια σου Γιώργη Ντοντορέα από τα Γιάννενα. Καλημέρα στη Φολέγανδρο στον Αετό. Καλημέρα, λέει, από Αγιάννη Λάρισας. Συνέχιζε το έργο που επιτελείς, να είσαι καλά φίλε μου. Danger 913 έτσι υπογράφεις. Καλημέρα στις Σέρες στην Αναστασία. Καλημέρα στην Δήμητρα. Για τους Ινδούς νοσηλευτές, ξέρετε τι εννοείς. Έχουμε και Ινδούς νοσηλευτές, δεν ξέρω, έγινε κάτι συγκεκριμένο. Καλημέρα στην Κίμολο την πανέμορφη. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Ελλάδα είναι παράδεισος. Ναι, ζάχαρη που λέει ο Άδωνης. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στην Νίκη. Γεια σου Man of Culture στο Λονδίνο. Καλημέρα και στην Μαριέτα. Καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη, δεν διάβασα τα μηνύματα στο YouTube. Ήτανε πολλά. Καλημέρα και στο Νούτριγκεν στη Γερμανία. Καλημέρα και στις Σέρες, είπαμε. Και η ώρα είναι 9 και 1 πρωτολεπτά. Λεπτό. Πάμε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων 0 να τυποτίσει και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και συνταξιούχους με στόχο τη στήριξη των πολιτών, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αλλά και την βελτίωση της δημοσκοπικής της εικόνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει το λόγο της πρόορης αποπληρωμής δανείου 13 δις του πρώτου μνημονίου. Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, απαντάει η ελληνική λύση. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλας στη ΔΕΘ, η αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με το σκεπτικό της απόφασης να είναι ότι η επιλογή του νομοθέτη δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική δύσβατη έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αιματηρό επεισόδιο. Τα ξημερώματα στις 40 εκκλησιές. Αστυνομικοί συνέλαβαν ένα 31χρονο που φέρεται να μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να το ληστέψει, ενώ συνελήφθη και η ίδια. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άνθραξε την μεγάλη ευκαιρία που, όπως υποστήριξε, του προσφέρθηκε προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να προειδοποιεί τον Ερντογάν για την στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, ανέφερε ο Ισραήλ Κάτς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 στην δυτική Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στην παρέα μας, είτε ραδιοφωνικά εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας από τη Θεσσαλονίκη, στους 103,6. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα και στην παρέα η οποία έχει τη δυνατότητα να μας παρακολουθεί με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube και σε TikTok. Μαζί μας και σήμερα για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM είναι μια πολύ δυνατή προσφορά για κινητό τηλέφωνο. Εάν θέλετε ένα συμβόλαιο για το κινητό σας τηλέφωνο, το οποίο θα είναι το φθηνότερο συμβόλαιο σε όλη την αγορά σε σχέση και σε συνάρτηση με αυτά τα οποία σας προσφέρει, τότε θα κάνετε το συμβόλαιο το οποίο έχω και εγώ, το οποίο έχουν περισσότεροι από 250 φίλοι ακροατές του Focus FM, πάρα πολλοί άνθρωποι του Focus FM και όλοι όσοι μας ακούνε και έχουν κάνει αυτή την επιλογή είναι απολύτως ικανοποιημένοι. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα τελική τιμή μπορείτε να έχετε κινητό τηλέφωνο με τα πάντα περιόριστα. Απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς τηλέφωνα Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον 500 λεπτά για τηλεφωνικές κλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα. Σταθερή τιμή 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Δεν έχει καμία προσαύξηση ακόμα και αν περάσει ο ένας χρόνος που ανεβαίνουν όλα τα τηλέφωνα κατά 1,5 ευρώ. Δεν ισχύει αυτό στην περίπτωσή μας. Είναι μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας από πίσω η οποία μας δίνει αυτή την προσφορά και συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους να κάνετε αυτή την επιλογή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι ή να τους καλέσετε τους ανθρώπους στο νούμερο που θα σας δώσω και να τους πείτε Focus FM 103,6 ή να τους στείλετε μήνυμα είτε SMS είτε Viber στο νούμερο το ίδιο το οποίο θα σας πω και θα τους γράψετε Focus FM 103,6 για να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί σας και να μην περιμένετε. Για να καταλάβετε το πόσο καλό είναι το ίντερνετ, εγώ αυτή τη στιγμή που δεν είμαι στο στούντιο του Focus FM, κάνω από το ίδιο, από την ίδια σύνδεση 3 ώρες αναμετάδοση και δεν με νοιάζει γιατί έχω απεριόριστο ίντερνετ, με live ένα στο YouTube, ένα στο TikTok και επικοινωνία με το στούντιο μέσω Facebook, κανονικότατα, χωρίς διακοπές και είμαι σε ένα ορεινό σημείο αυτή τη στιγμή και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα και απεριόριστα ισχύει αυτό το οποίο σας είπα και η ποιότητά της γραμμής και των υπηρεσιών είναι πάρα πολύ καλές. Τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνίας για να πάρετε και εσείς αυτή τη σύνδεση 6951-957-332 6951-957-332 6951-957-332. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν να πάω στον κύριο Βασιλιάδη ξανά, γιατί θεωρώ ότι είναι εξόχως σημαντικό. Έχουμε απέναντί μας μία εγκληματική οργάνωση. Έχουμε μία μαφία κανονική. Έχουμε μαφιόζο, κακόψυχο, αφεντικό. Εχθές το βράδυ, ένας άνθρωπος, ο οποίος τελευταία φορά δημόσια τοποθετήθηκε στη δική μου εκπομπή, δέχτηκε απειλητικό τηλέφωνο στις 11 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά χθες το βράδυ από απόκρυψη, από άγνωστο αριθμό και ο οποίος αριθμός του διεμήνησε «Μαρκουλιό, ξέρω ποιος είσαι, ξέρω που μένεις. Να μάθεις να κρατάς το στόμα σου κλειστό, θα περιμένω από κάτω ή θα ανέβω και πάνω», είπε μια άγνωστη ανδρική φωνή στον Μάρκο Χρυσό, ο οποίος έχει κάνει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον αστυνομικό διευθυντή Ρεθύμνου και του γράφει «Κύριοι, εχθές ημέρα Τετάρτη 19/8 του 26 και ώρα 11 και 3 πρώτα λεπτά δέχτηκα μία κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο διάρκεια 46 δευτερολέπτων. Ανδρική φωνή την οποία δεν γνωρίζω και επίσης ζητώ συγγνώμη γιατί με ξύπνησε, οπότε σας μεταφέρω αυτά τα οποία συγκράτησα. Μου είπε μεταξύ άλλων «Μαρκουλιό, ξέρω ποιος είσαι και ξέρω που μένεις. Να μάθεις να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Θα σε περιμένω από κάτω ή θα ανέβω και πάνω». Και σημειώνει ο κύριος Χρυσός: «Στα πλαίσια της ενασχόλησής μου ως τεχνικός σύμβουλος οικογενειών στο θύμα στο δυστύχημα των Ντεμπών, θα σας παρακαλούσα, όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε να ανακτηθεί ο αριθμός κλήσεως και κατ' επέκταση ο κάτοχος αυτού, ώστε να προβώ σε όλες τις νόμιμες δικονομικές ενέργειες που έχω στη διάθεσή μου ως Έλλην πολίτης. Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς έχω οικογένεια και 2 παιδιά. Δεν φοβάμαι για μένα, αλλά για την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ θερμά και σας επισυνάπτω το αρχείο κλήσεων του τηλεφώνου μου, καθώς και τα στοιχεία του αγνώστου αριθμού κλήσεως στην φωτογραφία την οποία επισυνάπτω. Επικοινώνησα εχθές τόσο με τον αξιωματικό υπηρεσίας όσο και με την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, χωρίς αποτέλεσμα αναφορικά με την έβριση κατόχου αριθμού που με κάλεσε. Επίσης, βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσω τους συνεργάτες μου, ώστε να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση. Θέλω να πιστεύω ότι το εν λόγω περιστατικό δεν σχετίζεται με την τελευταία μου συνέντευξη που έδωσα στον κύριο Δαμιανίδη Στέφανο, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, την περασμένη Παρασκευή, αλλά νομίζω ότι απαιτείται σχετική διερεύνηση. Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας. Εάν μπορώ εγώ προσωπικά να προσκομίσω κάποιο ηχητικό ή οτιδήποτε άλλο, είμαι και εγώ στη διάθεση των αρχών να συνδράμω σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο απειλητικό μήνυμα κατά της ζωής ενός ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί τόσο καιρό να διαλευκάνει τις σκοτεινές πτυχές του εγκλήματος των Τεμπών. Μαρκουλιό, ξέρω ποιος είσαι, ξέρω που μένεις, να μάθεις να κρατάς το σώμα σου κλειστό, θα σε περιμένω από κάτω ή θα ανέβω και πάνω. Παιδιά, αυτά εν έτη 2026 συμβαίνουν στην Ελλάδα. Θα πρέπει δηλαδή τι, να κοιμόμαστε με την καραμπίνα κάτω από το μαξιλάρι για να μην μας επιτεθεί η μαφία του Χάρβαρντ, όπως πολύ σωστά λες, μπεφούλα μου. Και Γιάννη, θα πρέπει τι να κάνουμε. Και αν δεν έχουμε καραμπίνα, εγώ δεν έχω καραμπίνα, ρε παιδιά. Τι να κάνω, να βάλω το ψαρντούφεκο κάτω από το μαξιλάρι και λίγο μεγάλο. Πώς προστατεύεται ο Έλληνας πολίτης απέναντι σε αυτές τις μαφιόζικες απειλές? Ή μήπως θα του πούνε, δεν είναι αυτό που νομίζεις? Δεν ξέρω γιατί εμένα στα δικά μου τα αυτιά, αυτό μου ακούγεται ως ευθεία απειλή. Κάτσε να ρωτήσω λίγο έναν νομικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος διδάσκει τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης με ακούει, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στεφανιό. Λοιπόν,
0: Στεφανιό.
1: Και μιλάω και ως νομικός, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ναι. Ξέρετε ότι η πρεσβεία της Κολομβίας επέδωσε τον Νότο το διάβημα και λέει να μην αποκαλείται παρακαλώ την Ελλάδα, Κολομβία, των Βαλκανίων, γιατί μας προβλύνεται, όπως είπε και ο Βασιλιάδου στη Καφετζού. Πλέον έχουμε φτάσει, όντως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε επίπεδα να λειτουργούμε με όρους μαφίας και εγκληματικής οργάνωσης. Να σας θυμίσω ότι προμηνός συνέντευξη ποταμό, εν πάση περιπτώσει, στον δημοσιογράφο Λάλα του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος είπε άμεσα ξεκάθαρα ότι εγώ θα φάω τη σφαίρα για το αφεντικό, ότι ο Μερτά μέχρι να πάρω στον τάφο μου δεν πρόκειται να πω τίποτα, δεν πρόκειται να μιλήσω, ότι η γυναίκα του τραγούδι σε βίντεο είναι η γυναίκα του Λύκου. Και όταν ερωτήθηκε έτσι, και μάλιστα είχε και ένα έντονο έτσι γέλιο ο κύριος Λάλας, επειδή έκανε λόγο για επίσκεψη στις φυλακές και τα λοιπά και λέει από εκεί σχέση με τους ποινικούς, είπε και όχι μόνο από εκεί. Άρα, απ' τη μία είναι να οργίζεις, απ' την άλλη βλέπεις ότι είναι ένα πράγμα το οποίο πλέον δεν μας προξενεί εντύπωση. Έτσι, γιατί όσοι μιλάμε, επειδή το έχω δεχθεί και εγώ αυτό, ναι, έτσι κάποια στιγμή, βέβαια πάλι θα ανοίξω μια παρένθεση έτσι για να τσιγκλίσω κάποιο κόσμο. Ο κύριος ο συγκεκριμένος, ο Μάρκος, πως τον είπατε, δεν θυμάμαι το επίθετό του αυτή.
0: Μάρκος Χρυσός.
1: Μάρκος Χρυσός. Καμία σχέση φαντάζομαι με τον Τέρι Χρυσό.
0: Καμία. Τον έχω ρωτήσει, δεν έχει καμία σχέση.
1: Λέω, μην αρχίσουμε να βλέπουμε και φυσιογνωμίες μετά. Λοιπόν, έπραξε τα δέοντα, δηλαδή πήγε ο άνθρωπος προς στιγμή, έκανε καταγγελίες στην αστυνομία, ζήτησε άρση απορρίτου του, απευθύνθηκε στις αρμοδίες αρχές. Έτσι κάνει κάποιος ο οποίος πραγματικά έχει υπόσχει μια καταγγελία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν εγώ και όπου ξέρετε ότι με απείλησαν εμένα, ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με κάνουν, ότι θα παγάγουν το παιδί μου γενικά και αόριστα, ήταν μάλιστα ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός. Και δεν κινούμε σε νομικό επίπεδο καθαρά, αλλά το πετάω έτσι. Υπάρχει και ένα ζήτημα, έτσι. Όλα αυτά πρέπει να αξιολογούνται. Γιατί επαναλαμβάνω, όπως και κάποιοι οποίοι θίγονται και κατηγορούνται για πλαστές υπογραφές, λοιπόν, ναι, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι λοιπόν να καταφύγεις σε αυτό το συκοφάντη που σε κατηγορεί για αυτό το πράγμα, εφόσον θεωρείς ότι έχεις δίκιο και δεν συμβαίνει, και να κινηθείς νομικά και ποινικά εναντίον του. Έτσι, για να αξιολογούμε συμπεριφορές. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος, ο πολύ Στέφανε, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Λειτουργεί με το θυμικό και ακούμε πράγματα όπως άκουσα πριν εκεί, δηλαδή ο άλλος. Από την όλη σου γενικότερα γέννη παρουσία, κατάλαβε ότι εσύ είσαι ανθέληνας. Προφανώς
0: αυτό είναι ανθέληνας.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί που μας λένε τρολάκια του κούλι, έτσι λοιπόν, εμείς πραγματικά κάνουμε αντιπολίτευση, έτσι δεν τα λέμε στα λόγια. Λοιπόν, γενικότερα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι δυστυχώς καθημερινά μας στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δομικό πρόβλημα. Ένας λαός εξαχρεωμένος Διάβαζε ένα ωραίο ανέβασα στο Facebook ότι λέει στο Πασόκ όταν γυρνούσε κάποιος, λέει στην ώρα του συνάδεια έπαιρνε προαγωγή. Να θυμίσω ότι δεν τα ξεχνάμε, δηλαδή ότι συνταξιούχους των 40 ετών κτλ. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, έχουμε ένα λαό ο οποίος είναι αγράμματος, αμόρφωτος, απέδευτος, εξακριωμένος και εκμαυλισμένος. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι και χειραγωγήσιμος. Θα το πούμε για μια ακόμη φορά, έτσι. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά, πραγματικά, αλλά κυρίως θεωρώ ότι αναλύοντας την πολιτική ιστορία του τόπου μας, δεν νομίζω πλέον ακόμη και με την επανάσταση του 1821 που λειτουργούσαν διάφορα έτσι άτακτες ομάδες, ενδεχομένως κοντζαμπάσιων κτλ. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στην ιστορία του νεοσύστατου ελλαδικού κράτους που έγινε μετά την επανάσταση του 1821. Μιλάμε πλέον για μια λογική συμμορίας. Έτσι, καθημερινά ακούμε τις ειδήσεις, έτσι, συνεχώς περιστατικά βίας και βεβαίως απογνωστούσαν συγκεκριμένες ομάδες που με όλα τα αυτά, ας πούμε, εντάξει, αλλά βλέπεις ένα κράτος. Ξέρεις ότι η παραμονή της Παναγίας δόθηκε άντε από τον κύριο Δούκα, θα νοσταλγούμε σε λίγο τον κύριο Κώστα τον Πακογιάννη, έτσι, λοιπόν, δόθηκε άντε να γίνει εκδήλωση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας για την εθνική οπτική του Πακιστάν. Και πρόσεξε, την ίδια στιγμή που υπογράφηκε αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Πακιστάν, το Πακιστάν έχει δηλώσει ότι με Τουρκία είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος, έτσι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και τη Σαουδική Αραβία.
1: Και Σαουδικής Αραβίας. Και τίθεται ένα ερώτημα σωστό. Γιατί παίρνουμε τα Patriot από την Κάρπαθο και δεν τα παίρνουμε από τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει συνάψει και αμυντική συμφωνία με την Τουρκία?
2: Γιατί μας έχουν δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται για τα μέτρα του COVID, τα οποία κανένας δεν ξέρει πού έχουν πάει.
1: Ναι, εδώ είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Αλλά βλέπουμε λοιπόν το πόσο πραγματικά, γιατί υπάρχει, ξέρεις, περνάνε στον Τούκο, έτσι. Βλέπεις ότι η Τουρκία, βγαίνει ο Ερντογάν, βγαίνει η Τουρκία και πλέον νομοθετεί υποτίθεται θαλάσσια πάρκα. Και έχει μέσα Καστελόριζο και άλλες περιοχές που ανήκουν μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, παύλα αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να θυμίσω όμως ότι και με την Αίγυπτο, θυμάσαι τι λέγαμε, η Αίγυπτος είχε πρόβλημα με τον Ερντογάν, όχι με την Τουρκία. Υπάρχει λοιπόν και εκεί προσέγγιση. Έχουμε υπογράψει συμφωνία με μερική επίρρεια σε κάποιες περιοχές νότια της Κρήτης και στο Καστελόριζο. Έτσι, αυτά είναι ζητήματα λοιπόν.
2: Και για την οποία συμφωνία, καλά κάνετε και το λέτε κύριε καθηγητά. Γιατί τότε εδώ στο Focus FM πάλι φωνάζαμε και λέγαμε ότι αυτό ήταν ανεπίτρεπτο. Γιατί βγαίναν και πανηγύριζαν. Αφήσαμε, τους χαρίσαμε τη λεκάνη του Ηροδότου. Μιλάμε για απίστευτα ασύλληπτα μεγάλο κοίτασμα η λεκάνη του Ηροδότου. Αφήσαμε την Κρήτη χωρίς επίρρεια. Εξαφανίσαμε το Καστελόριζο και έβγαινε τότε ο Δένδιας, νομίζω ότι είχε κάνει. Και ήταν. Ορίστε.
1: Και η συμφωνία στο Ιόνιο με την Ιταλία για ΟΣ, έτσι. Δηλαδή κάνουν πάρτι οι Ιταλοί παράδες με τη Γαρίδα και τα λοιπά. Συμφωνία της
2: με τη Γαρίδα. Εκεί πάλι δώσαμε τα διαπόντια νησιά. Τα διαπόντια νησιά και εκεί παραχωρήσαμε επίρρεια. Δηλαδή είναι εγκληματικές αυτές τις συμπεριφορές που ανοίξαν την Κερκόπορτα για την Τουρκία.
1: Ένα ζήτημα, συγγνώμη, Στέφανε, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κάνουμε εδώ και πολύ καιρό το αυτονόητο να κάνουμε, να καθορίσουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία?
2: Γιατί φοβόμαστε.
1: Ναι, γιατί φοβόμαστε. Αυτό θα είναι το θέμα θαλασσιών ζωνών και οτιδήποτε. Και δεν το κάνουμε, έτσι. Και βέβαια επειδή αυτές τις μέρες έρχεται στη μνήμη μας, λοιπόν, η τραγωδία της προδοσίας της Κύπρου, γιατί η Κύπρος προδόθηκε και παραδόθηκε στους Τούρκους το 1974, και γι' αυτό το έγκλημα δεν έμεινε κανείς, δεν τιμωρήθηκε κανείς μηδέν, και αυτός ο Ελληνός και Τρισάθλιος Ιωαννίδης, έτσι να το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρεις ότι επί καιρό όλοι αυτοί που πολέμησαν και έμειναν ανάπηροι δεν αναγνωρίζονταν ως ανάπηροι πολέμου, είτε τους βγάζαν ως ανάπηρο σύμμορο το πολέμου, δεν ξέρω τι. Και όταν γύρισαν κάποιοι φαντάροι που πολέμησαν έτσι ηρωικά, χωρίς να υπάρχει η βοήθεια που έπρεπε και είχε η Ελλάδα, γιατί είχε συντριπτική υπεροχή σε αέρα και θάλασσα, γύρισαν πίσω. Αντί να τους υποδεχθούν πραγματικά ως ήρωες, γιατί έτσι ήταν, πολέμησαν ηρωικά, πέσανε πάνω τους και τους ψάχναν μη τυχόν είχα λαθρέα, τσιγάρο, οτιδήποτε άλλο. Έτσι περιποιεί εντός αγικών τιμής τους ήρωες.
2: Μα δεν αναγνωρίζουν, κύριε καθηγητά μου, δεν αναγνωρίζουν ότι υπήρξε πόλεμος. Μιλάνε για γεγονότα.
1: Ακριβώς.
2: Ακόμα και τους εχμαλώτους του πολέμου, γιατί δεν είναι αγνοούμενοι, είναι εχμάλωτοι πολέμου. Αγνοημένοι είναι. Αγνοούμενοι δεν είναι. Είναι αγνοημένοι. Και είναι εχμάλωτοι πολέμου.
1: Εκτελέστηκαν παρανόμως, υπάρχει εκεί η φωτογραφία του ανθρώπου ο οποίος είναι εκμάλωτος με το τσιγάρο δήθεν ανθρωπιστικά που του δίνει ο Τούρκος, και όπως αποδείχθηκε μετά, τώρα τα τελευταία χρόνια, μετά από μερικά λεπτά τον εκτέλεσε εμψυχρό. Και αυτά βεβαίως δεν μιλάει κανείς. Έχει θέσει θέμα στα διεθνή φόρα η Ελλάδα εκεί στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα εγκλήματα που έκανε η Τουρκία το 1974.
2: Υπάρχει μια να πω και το άλλο, ότι υπάρχουν έγγραφα ιστορικά κατοχυρωμένα, καταγεγραμμένα και πάει λέγοντας, ότι κάποιοι από αυτούς τους αιχμαλώτους πολέμου ζούσανε σε στρατόπεδα που τους πήγαινε η Τουρκία, στρατόπεδα συγκεντρώσεως και φυλακές και μπουντρούμια. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ζούσανε κάποιοι εξ αυτών. Μακάρι να είναι και κάποιος σήμερα εν ζωή. Αλλά έχουν δεκαετίες να φανούν σημάδια ζωής.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πάνθεον των ηρών, τους έχουμε απαξιώσει και την ίδια στιγμή εξυψώνουμε πραγματικά. Άξονα, επειδή πάλι σήμερα έχει τη τιμητική του κύριος Δούκας. Λοιπόν, ο Δήμος ναι. Αθηναίων, ο κύριος Δούκας δηλαδή, αφενός κίδεψε δημοσία δαπάνη, αφετέρου χορήγησε δωρεάν τάφο στην τρανς ακτιβίστρια, συγγνώμη, Πάολα Ρεβενιώτη. Άκουσον, άκουσον. Ναι. Και δίνεται βεβαίως σε αυτή την περίπτωση ότι είναι δωρεάν. Αυτό το πράγμα δεν με τις κηδείες δημοσίας δαπάνης του Ράμφου, ενδεχομένως του Μάνου, του Βαρδιτσιώτη. Και βέβαια μόλις απέθανε ο πάτερ φαμίλιας Βαρδιτσιώτης, ετοιμάζεται λέει να κατέβει στην πολιτική η κόρη του, έτσι, μην τυχόν και χάσουμε το κληρονομικό δικαίωμα από το 1850. Κατά τα άλλα είναι η δημοκρατία.
2: Είναι χρόνια, είναι χρόνια.
1: Λέω, λοιπόν, αυτή η ακτιβίστρια λέει, ενώ υπάρχει σαφής νομοθεσία και πραγματικά η Ελένη Παπαδοπούλου στο Δήμα Αθηναίων κάνει πραγματική αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι που υποτίθεται εξελέγησαν και πήραν ένα ποσοστό 8% είναι ανύπαρκτοι στο Δήμο Αθηναίων, έτσι, και δεν κάνουν αντιπολίτευση.
2: Καλημέρα στον Ηλία.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί βλέπω επίσης, κάποια στιγμή πριν από μερικούς μήνες είχε βγάλει ένα πρωτοσύλλογο η Δημοκρατία και μιλούσε για κάποια συμφωνία. Και βλέπω τώρα μια είδηση χθες ότι ο αδερφός του Κασιδιάρη λέει κατέθεσε πρόταση στον Άρεο Πάγου για κόμμα. Και πιθανόν να μην
2: κατέθεσε. Αυτός που συνεργάζεται με την BlackRock, αυτός είναι ο αδερφός.
1: Δεν ξέρω, προφανώς.
2: Συνεργάζεται με την BlackRock, αυτός είναι ο αδερφός.
1: Δεν ξέρω, προφανώς.

0: τα σχόλιανά μας πάλι, έτσι. Λοιπόν, το ότι θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης δεν παίζει ρόλο σε σχέση με την συμμετοχή του σε εκλογές, γιατί υπάρχουν αυτές οι τροπολογίες, η νομοθετική διάταξη, 100% αντισυνταγματικές, έχω στυλιτεύσει, απαράδεκτες, λοιπόν, όπου μιλάει για αποκρυπτόμενο αρχηγό, αλλά απαγορεύει αυτή την ιστορία και αυτή η εφαρμογή έγινε και το 23 και το 24. Εάν λοιπόν το 26-27, όταν θα γίνουν οι εκλογές, έχουμε μια άλλη ερμηνεία ενδεχομένως, σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και βεβαίως, για να αλλάξει και να εκτιμήσει διαφορετικά η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, που χθες κιόλας έτσι έκρινε συνταγματική την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού.
1: Ναι, ναι, να το πούμε γι' αυτό. Δίκιο έχετε.
0: Την ίδια στιγμή βέβαια δικαστές κρίνανε
1: τις
0: δικές των δικών τους αποδοχών. Έτσι. Κατά τα άλλα είναι, έχουμε δικαιοσύνη, βασικός πυλώνας, έχουμε δημοκρατία, όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος.
1: Πάντως, εγώ σε αυτό που θέλω να πω για να κάνουμε το διάλειμμα και να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Βασιλιάδη, είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή μας στην κάλπη, θα πρέπει να είμαστε πρώτα παρόντες και μετά ενήμεροι για το τι πάμε να ψηφίσουμε. Και όχι πρόθυμοι να παραμυθιαστούμε με το κάθε αφήγημα, όπως δυστυχώς έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Μία τελευταία ερώτηση, λίγο θέλω σύντομα για να κλείσω το κομμάτι της καταγγελίας που έκανε ο κύριος Μάρκος Χρυσός. Είναι τόσο δύσκολο, κύριε καθηγητά, να αρθεί το απόρριτο της τηλεφωνικής συνομιλίας την εποχή που ο Άδωνης κυκλοφορεί με γυαλιά τα οποία έχουν κάμερα και καταγράφει τα πάντα?
0: Καταρχήν, δεν ξέρω αν του αρνήθηκαν να αρθεί το απόρριτο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει μηνυτήρα αναφορά, καταγγελία επίσημη κτλ.
1: Ναι.
0: Προφανώς πρέπει να κινηθεί η διαδικασία και αυτεπάγγελτα, έτσι, γιατί μιλάμε για κλίμακα, γιατί χτύπα ξύλο. Εάν ο άνθρωπος αυτός πάθει κάτι, γιατί μιλάμε και για την Κρήτη, έτσι, για τη διάβδα της προάλλες,
1: ναι,
0: πως σε κάποια περιοχή εκεί πέρα ο κοινοτάρχης που αντιδρούσε με κάποιες εκεί, ξαφνικά βρέθηκε πυροβολημένος, έτσι, και από 40-50 χρόνια ενδεχομένως, έτσι, και κάποιοι πως γίνανε ισχυροί κτλ. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Αν αυτός ο άνθρωπος χτύπα ξύλο, πάθει κάτι αυτός ή η οικογένειά του, θα μας πει λοιπόν η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη γιατί δεν κινήθηκε και δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία που ενδεχομένως θα έδειχνε, εάν για παράδειγμα έπαιρνε ένα απειλητικό έπαιρνε κάποιος από απόκριψη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μια και τον αναφέραμε, και να έλεγε ότι κοίταξε, πρόσεχε τα παιδιά σου, πρόσεχε τη γυναίκα σου και πού θα σε βρούμε και σε παρακολουθώ και θα σε βρω από πάνω ή από κάτω ή δεξιά και αριστερά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, είναι προφανές ότι το πρώτα, τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να γίνει είναι η αναζήτηση του ίχνους, έτσι, δηλαδή του τηλεφώνου, ποιος πήρε τι, αν ήταν δυνατότητα, και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έτσι, και προς επίρρωση επιβεβαίωση καταγγελίας, βέβαια, έτσι, είναι προφανές αυτό το πράγμα.
1: Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στην φίλη την Μαρκέλα που στέλνει μήνυμα από την Άξο. Καλημέρα και στην Ευρύκλεια που χαιρετάει την οικογένεια του Focus FM. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Ο Μάνος θα μου στείλει αν κάποιο μήνυμα είναι σημαντικό για να το διαβάσω. Σε όλους λοιπόν όσοι έχετε στείλει τις καλημέρες και τις ευχές σας για καλή εκπομπή, σας ευχαριστώ όλους θερμά. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως πάντα ασκριπτάριστη, χωρίς σενάριο δηλαδή. Πάμε και όπου βγει, αλλά συνήθως αυτές οι κουβέντες και ο διάλογος βγαίνουν συνήθως σε πολύ ωραίες συζητήσεις που τις απολαμβάνει το ακροατήριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα από την Κόρινθο. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Και πράγματι, από ό,τι πληροφορούμε, δηλαδή σε παρακολουθούν από όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. Θα στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο τον Μιχαλόπουλο από την Τρίπολη, ας πούμε, ο οποίος ακούει και μας ακούει και μου στείλε μήνυμα κιόλας.
0: Καλημέρα στον Σταύρο. Καλημέρα στον Σταύρο στην Τρίπολη.
1: Άδελφος δικηγόρος, πραγματικά πολύ αγαπητός και πραγματικά ένας αυθεντικός Έλληνας και πατριώτης. Λοιπόν, και ο φίλος είναι επισημάνω.
0: Να κάνετε το προξενιό να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Έχει ωραία φωνή και αν θέλει φυσικά ο άνθρωπος.
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε έτσι μια σχέση πολύ, και είμαστε μακριά, έτσι, πολύ ζεστή φιλία. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και πάλι. Πραγματικά λοιπόν είναι τόσο τα ζητήματα και πολλές προκύπτουν μέσα από την κουβέντα. Δηλαδή, και δυστυχώς ή ευτυχώς μέσα εισαγωγικά βέβαια, μας δίνουν τροφή κάθε μέρα έτσι για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και δυστυχώς είναι μια αρνητική επικαιρότητα σου. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θες να ρωτήσεις κάτι, συγγνώμη.
0: Το πείτε μου, γιατί θέλω και εγώ για παράδειγμα να σας πάω κάπου, αλλά ως καλεσμένος δικαιούστε, παρακαλώ.
1: Έλεγα προχθές ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, αυτή που μιλάει, και επιτέλους αυτός ο όρος πυρηνική οικογένεια πώς προκύπτει, υπάρχει μια φυσιολογική οικογένεια και μια παραφύση οικογένεια. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Λόγω ατζέντας, αφού είπε για συμπερίληψη και ότι δεν υπάρχει στο μέλλον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια, βλέπω λοιπόν ότι διαφημίστηκε ότι είχε παντελόνι και παπούτσια 950 ευρώ. Δηλαδή έδωσε για ένα παντελόνι και παπούτσια, λοιπόν, ένα ποσό το οποίο άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το ξοδέψουν, γιατί δεν έχουν βέβαια αυτές τις απολαβές, για ολόκληρο το μήνα. Και ρωτώ λοιπόν, αυτοί που δεν έχουν αυτές τις απολαβές, βρε κούφιο κεφαλάκιδες, θα πάτε να ψηφίσετε αυτούς τους ανθρώπους που σας έχουν ρημάξει, που προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμά σας στην οικογένεια, τον βασικό πυρήνα, εκείνο πυρήνας, άλλο πυρηνική οικογένεια και άλλο πυρήνας ελληνικής κοινωνίας, που είναι η αυθεντική, η φυσιολογική οικογένεια. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς να προκαλούν με τη στάση τη συμπεριφορά τους. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός, βλέπετε, κόσμος κάει και χάθηκαν άνθρωποι νεκροί και αμέριμνος έκανε διακοπές εκεί πέρα και το διασκέδαζε κιόλας, γιατί βλέπω ότι πάντα έχει ένα χαμόγελο, ακόμα και στις πιο δυσάρεστες στιγμές. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα λοιπόν αυτή. Και πραγματικά με λυπεί βαθύτατα. Γιατί βλέπουμε συμπεριφορές οι οποίες δεν υπάρχουν και βεβαίως όλοι έχουν κοινό σημείο αναφοράς. Είναι το βασικό αποτύπωμα της μεταλλαγμένης σημητικής φιλολατικής Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι. Κύριε Βασιλιάδη, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τοποθετήθηκε ανοιχτά την περίοδο, την μαύρη περίοδο της κορονοχούντας. Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την παρουσία αλαφραπές του Φάουτσι στην Γερουσία, όπου πάνω από 100 φορές είπε ότι επικαλούμε.
1: Εκεί δεν έχουν ακαταδίωκτο, δεν χαμπαριάζουν.
0: Ναι, αλλά έχει χάρη ο Φάουτσι. Ο Φάουτσι έχει χάρη από τον Biden. Το τελευταίο πράγμα που υπέγραψε, ακόμα και αν δεν το υπέγραψε ο ίδιος, είναι χάρη του Φάουτσι.
1: Ξέρεις, πάντα υπάρχει τρόπος να στείλεις φυλακή κάποιους.
0: Ναι. Έτσι, συγγνώμη, να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα σας ακούσω προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Αρχής γενομένης λοιπόν από την παρουσία αλαφραπές του Φάουτσι, μετά έχουμε τις αποκαλύψεις από το τηλέφωνο, από διαλόγους του Φάουτσι με κορυφαίους αξιωματούχους υγειονομικούς όπου ουσιαστικά παραδέχεται ο Φάουτσι ότι στο πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης μπορούσε να οδηγήσει σε αποβολές στο συγκεκριμένο σκεύασμα, και έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα η ομολογία ενός εκ των στενών συνεργατών του Φάουτσι, τον Μόρενς, ο οποίος ουσιαστικά παραδέχεται ότι συνωμότησε σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποκρύπτοντας ουσιαστικά έγγραφα εκείνη την περίοδο από το να δοθούν στη δημοσιότητα. Και όταν μιλάμε για συνωμοσία, η συνωμοσία δεν γίνεται ποτέ από έναν. Θέλει τουλάχιστον 3-4 για να γίνει συνωμοσία σε βάρος και όλα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχουμε συνταρακτικές εξελίξεις και στο επιστημονικό κομμάτι ως προς τις παρενέργειες και πάει λέγοντας. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε στο απειρόβλητο όλους αυτούς που εκείνη την περίοδο είχαν κατατρομοκρατήσει τους Έλληνες, τους είχαν διχάσει, ακολουθούσαν πιστά τυφλά τις οδηγίες του Φάουτσι, να βγαίνουν και να τους ρωτάνε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να βγαίνουν και να τους λένε για τα καινούργια mRNA εμβόλια της γρήπης που θα πρέπει να τα κάνουμε, να μην τους ακουμπάει κανένας, και κανένας από τους δημοσιογράφους δεν ασχολείται με τις αποκαλύψεις που έχουμε πάνω στο κομμάτι εκείνης της μαύρης περίοδου για την ανθρωπότητα, που σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν από επιστήμονες μέσα στην Αμερικανική Γερουσία, μπορεί και να κόστησε τη ζωή σε 17 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Κύριε καθηγητά, το σχόλιο σας θέλω.
1: Έχω πει ότι το συγκεκριμένο είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και μια και μιλάμε και περί άρση απορρίτου, να θυμίσω ότι δεν έγινε δεκτή άρση απορρίτου των μηνυμάτων της κυρίας Φοντελάιεν, που και εμπλεκόταν και αυτή
0: τη
1: σε αυτή τη φάμπρικα, έτσι. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά η Ούρσουλα επιβάλλει το chat control. Κατόπιν εορτής βέβαια.
1: Αυτό είναι, αλλά μιλάμε για μια δικτατορία. Υπήρχε υγειονομική δικτατορία και ουσιαστικά μια κατεπίφαση δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πράγματι πάρα πολλοί κόσμος, καταρχήν να πούμε κάτι. Κανείς από όλους εμάς που δεν εμβολιαστήκαμε δεν το μετάνιωσε. Απέναντίας πάρα πολλοί άνθρωποι που εμβολιάστηκαν και πολλοί αναγκάστηκαν στανικά για να μην τεθούν σε αναστολή, γιατί είχαν άλλα ζητήματα, γιατί άλλος έπρεπε να κάνει εγχείρηση και δεν τον εγχειρίζαν, είχε όγκο στον εγκέφαλο και έπρεπε να κάνει κτλ. Λοιπόν, το έχουμε μετανιώσει και βεβαίως βλέπουμε καθημερινά ξαφνικούς θανάτους. Λοιπόν, ακούμε για ανθρώπους ηλικίας 50, 40, 45 να φεύγουν ξαφνικά. Και αυτές οι ξαφνικοί της δεν είναι για το πουθενά. Και βεβαίως, ενώ βλέπουμε ότι κινείται και η διαδικασία, ενώ είχε δώσει χάρη, όπως είπα, το Biden, ας πούμε, στον Φάουτσι, κινείται η διαδικασία για να διωχθεί ποινικά ενδεχομένως και να πάει φυλακή. Στην Ελλάδα αλλά τη ριβάζουν. Γιατί εδώ υπάρχει, το έχω πει για πολλωστή φορά, θα το επαναλάβω, επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Στη μεταπολιτευτική μας δημοκρατία υπάρχει το βασικό χαρακτηριστικό, είναι το ακαταδίωκτο και η ατιμωρησία. Ακαταδίωκτο για όλους αυτούς τους γιατρούς. Έβλεπα αυτό το παρατράγουδο τον κύριο Βασιλακόπουλο, ενώ γιατί είχε πάει στα παρατράγουδο τότε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι τώρα πρόεδρος στο ΝΕΟΠΗ, κάπου στο ΝΕΟΔΗ, σε μια τέτοια λοιπόν, και έγινε και διευθυντής. Δηλαδή όλοι αυτοί.
0: Στο ΝΕΟΔΗ.
1: Για να μην πάμε στον κύριο Μαγιορκίνη που έγινε με
0: προβλήματα. Και η Ματίνα Παγόρη είναι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι, και με παρέμβαση έτσι και νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα.
0: Είναι κολλητή αυτή οι δύο.
1: Εκλογικής διαδικασίας, έτσι. Λοιπόν, μπήκε και μάλιστα λέγε λογικό είναι. Λέω, αφού πρώτη σε ψήφους και δεν ξέρω ότι μιλάμε για παράλογα πράγματα. Αλλά μιλάμε για μια διορισμένη διοίκηση. Δηλαδή, τι διαφορά έχει από ένα δικτατορικό καθεστώς αυτή η φαλκίδευση της έννοιας της δημοκρατίας. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είμαι οπαδός δημοσιολογίας, έτσι, αλλά επειδή προφανώς το 3,4 γίνεται 2,9 ενδεχομένως ή το 2,5 γίνεται 3,04 για να βγάλεις έδρα και να πας στην Ευρωβουλή οπουδήποτε αλλού ενδεχομένως. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος στο οποίο κάποιες φορές να το δούμε, έτσι, επειδή πλέον δεν έχουν εκλογικούς αντιπροσώπους στα κόμματα. Στο πρώτο δίκαιο, επειδή έχω κάνει άπειρες εκλογές, υπάρχει το πρακτικό νούμερο 2 που είναι τα αποτελέσματα κάθε εκλογικού τμήματος. Για το 19 σταματήσαμε να δίνουμε τα αποτελέσματα ένα εκλογικό τμήμα πλέον, να τα ανεβάζουμε και βάζουμε συγκεντρωτικά στο Δήμο, στην περιφέρεια και το καθεξής. Λοιπόν, είναι ζητήματα λοιπόν αυτά πολύ σοβαρά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κόσμος πέθανε και αυτό που εμένα με θρύβει βαθύτατα και έχω και προσωπικά βιώματα από γνωστούς και όχι μόνο. Λοιπόν, άνθρωποι που θα ζούσαν άλλα 30-40 χρόνια έφυγαν από τη ζωή. Ξέρεις, εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο τότε δακτυλοδεικτούμενος.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε η γραμματέα, αχ κύριε Βασιλιάδη, μου λέω, γιατί ξέρω εγώ, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, εσύ το έχεις κάνει, λέω, το εμβόλιο, λέει ναι. Άρα λέω, σε προστατεύει. Μου λέει ναι. Λέω, τι πρόβλημα έχεις, λέω, μην πάθω εγώ τίποτα. Και τελικά εγώ πέρασα κορονοϊό σαν μια γρυπούλα που κατά το ψευδοαφύγημα έπρεπε να είχα πεθάνει 15 φορές. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν για να προστατευτούν από τον ιό, κόλλησαν 4-5 φορές, έκαναν 10 μέρες με 40 πυρετούς και πολύ πιο δύσκολα από το πέρασα εγώ. Λοιπόν, είναι πραγματικά η κοινή λογική αυτό το πράγμα. Κάποιοι το καταλαβαίνουν. Κάποιοι από εγωισμό δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Ιουσύνεμο ότι ενώ υπάρχει αυτό το ζήτημα, βλέπεις ότι υπάρχει συνεχίζουν σε αυτό το αφήγημα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι ως δυτικού Νείλου. Είδα και αυτόν τον κύριο εκεί που μετρούσε και τα λίματα. Και από τα λίματα μας έλεγε ότι είναι αυξημένο, ξέρω εγώ, ο κορονοϊός.
0: Ο Σαριανής. Ο Σαριανής. Ο Σαριανίδης του λέγεται.
1: Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι ίδιοι γνωστοί, άγνωστοι, γνωστοί πλέον, ήταν άγνωστοι και γίνανε γνωστοί μάλλον, να αναπαράγουν τα ίδια αφηγήματα. Και λέμε, τους Ελλάδα εδώ κυρίασουμε. Έχετε θέμα να ελεγχθείτε αν υπάρχει διασπορά ψευδών ειδήσεων. Υπάρχουν θέματα, ας πούμε, κτλ. Γιατί τρομοκρατείται ο κόσμος.
0: Μόνοι μας ελέγχουν γι' αυτά.
1: Να κυκλοφορούν με 40 βαθμούς με μάσκες, με διπλές μάσκες, ή να είναι μόνοι τους στο αυτοκίνητο και να κυκλοφορούν με μάσκες. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, ξέρεις, έτσι. Και η ψήφο τους είναι ισοδύναμη με τη δική μου και τη δική σου.
0: Καλά. Εδώ ψηφίζουν. Άμα δείτε στο διαδίκτυο, που φαντάζομαι ότι επειδή τα σκαλίζετε και εσείς αυτά, άμα δείτε στο διαδίκτυο κάτι φάτσες, οι οποίες, δηλαδή βλέπεις έναν ο οποίος είναι τρελός. Τρελός κανονικός. Και παίρνει και κάνει, ανεβάζει βίντεο που δείχνει, ξέρω εγώ, ένα ποτήρι και σου λέει από πού πήγε και αγόρασε το ποτήρι. Ο άλλος βγαίνει και ανεβάζει βίντεο ότι σήμερα έφαγε, λέει, ντολμαδάκια ή έφαγε γεμιστά ή έφαγε πίτα γύρω από όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν followers και αυτοί ψηφίζουν. Έτσι, δηλαδή είναι όλο τρελό. Είναι όλο του τρελού, κύριε καθηγητά μου. Είναι όλο του τρελού. Αλλά δυστυχώς, όπως λέει ο Κουτσούμπας, αλλά τέτοιοι είστε.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Κουτσούμπας, ναι, πράγματι. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως τώρα, επειδή με προκαλείς πάλι έτσι για να προκύψω τους φίλους μου, επειδή ξέρω πόσο τους αγαπώ. Δεν λέω στους φοιτητές, έχουμε ιστορία μεταπολεμικού κόσμου, από το 1948 που χωρίστηκε η Δυτική και Ανατολική Γερμανία μέχρι το 1961, 3 εκατομμύρια Ανατολικοί Γερμανοί βρέθηκαν στη Δυτική Γερμανία. Τη Δυτική Γερμανία δεν πήγε ούτε ένα. Και έτσι φτιάξαν το έσχος του τείχους του Βερολίνου. Λοιπόν, και λέω, γιατί ούτε ένας σε αυτό το σοσιαλιστικό παράδεισο δεν επέλεξε να πάει και απέναντίας φύγανε αφού περνούσαν τόσο καλά. Όπως επίσης πολύ σωστά, όλοι αυτοί που είναι με τα Rolex, η κυρία Δαμανάκη, που είναι πλέον τα κίνια σε πάρα πολύ με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και έχει κουραστεί να τρώει χαβιάρι, σολομό και δεν ξέρω και αστακούς, ο Γκρατέν και τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί δεν πήγε ένας σε ένα κομμουνιστικό κράτος, γιατί πήγε κανείς στη Σοβιετική Ένωση, γιατί πήγε στη Κούβα, γιατί πήγε οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, μας πουλάνε λοιπόν παραμύθι, αλλά δυστυχώς επειδή είμαστε τελευταία Σοβιετική. Γιατί είμαστε, γιατί επαναλαμβάνω, ο ιδρυτής μεταπολιτευτικής δημοκρατίας και γενικότερα αυτό που επικράτησε μεταπολίτευση, το ρεύμα, έχουμε μια αριστερολαγνία. Είχε κάνει αυτή τη δήλωση, αν θυμάσαι, ότι όλη η Ελλάδα είναι απέραντο φρονοκομείο. Πραγματικά είναι μια δήλωση που έχει μείνει στην ιστορία. Βέβαια, λίγους μήνες μετά πήγε και έγινε αρχηγός του φρενοκομείου, έτσι ο ίδιος. Ο οποίος επίσης έχει πει και κάτι άλλο. Έναν πρωθυπουργό δεν το στέλνει φυλακή, το στέλνει σπίτι του. Εγώ βλέπω τον Σαρκοζή να κυκλοφορεί με βραχολάκι στο πόδι και να κάνει μπάνιο ενδεχομένως. Έτσι.
0: Κανονικά.
1: Στην Ελλάδα λοιπόν είναι καλό να γίνεις πολιτικός γιατί έχεις ασυλία. Και για μην ξεχνάμε και ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, είχε έρθει στη Βουλή. Θέμα άρση ασυλίας που κακώς ήρθε, έτσι, για αδίκημα που το κατηγορούσε κάποιος, εγώ δεν λέω, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Λοιπόν, όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς και ενώ δεν έπρεπε να τεθεί καν ζήτημα και να δικαστεί ως κοινός θνητός, η Βουλή αποφάσισε να μην αρθεί η ασυλία του για πράξη που κατηγορεί το, έτσι, υποτίθεται φερόμενοι ως...
0: Και για το Μητσοτάκη έχει γίνει αυτό, το 2009.
1: Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει τόσο σκληρά στη ζωή του, μέρος φέτου κύριο Σιμίτη βρέθηκε σε μια θηγατική της Εθνικής η οποία χρεοκόπησε, έτσι, τόσο καλά. Λοιπόν, επίσης ήρθε και δεν ήρθε η ασυλία του. Και τελικά τώρα συζητάμε τόσο καιρό για το άρθρο 86 και κάποιοι έρχονται διάτοντες νέοι αστέρες και λένε θα αλλάξουμε. Καταρχήν να πούμε το εξής, έτσι, επειδή η αναθεώρηση ψηφίστηκε και ψηφίστηκε με 151 και όχι με 180, στις επόμενες εκλογές που μετά θα θέλει οποιαδήποτε διάταξη για να αναθεωρηθεί θέλει 180 βουλευτές, έτσι. 180 ψήφους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Άρα παραδείγματος
1: χάρη, ούτε το άρθρο 86 πρόκειται να αλλάξει. Εγώ το έχω πει, βέβαια, είναι μια άποψη που έχω διατυπώσει από το 2016. Η χώρα χρειάζεται νέο σύνταγμα. Να αποκτήσει και συνταγματικό δικαστήριο. Δεν περιποιεί η τιμή, αγαπητέ Στέφανε, το ότι τα συντάγματα της επταετίας είχαν συνταγματικό δικαστήριο και η μεταπολιτική δημοκρατία δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο.
0: Εδώ μέχρι και οι Σκοπιανοί, κύριε καθηγητά μου, έχουν συνταγματικό δικαστήριο.
1: Και μιας... οι Αλβανοί έχουν συνταγματικό δικαστήριο.
0: Να σας πω τώρα ένα μήνυμα, να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου στέλνει τώρα η φίλη μας, η ακροάτρια, η Μίνα, η οποία μας ακούει. Καλημέρα, Στέφανε, λέει, είμαστε στη Σκοτίνα Πιερίας. Καλημέρα, στη Σκοτίνα Πιερίας. Για λίγες ημέρες. Ο τόπος είναι γεμάτος με Σκοπιανούς. Βούλγαρους, Σέρβους, δεν υπάρχει Έλληνας να πει μια κουβέντα. Νιώθουμε ξένοι στον τόπο μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι,
1: πρόσεξε, και στη Χαλκιδική και γενικότερα στον νομό Πιερίας υπάρχει αυτή εντός εικόνων εισβολή έτσι, των Βαλκάνιων. Εμένα με ενοχλεί που είμαι στη Χαλκιδική που βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα πινακίδες είτε στα αγγλικά είτε στα σλάβικα. Δηλαδή δεν υπάρχουν Έλληνες εκεί. Και κάνουν θόρυβο, θα το πω για μια ακόμη φορά. Το κακό χαμό που γίνεται εκεί με τα πανηγύρια επάνω στη Φλόρινα, γιατί 21 Σεπτεμβρίου έχουμε την ανέρεση που έχει προσφύγει το σωματείο αυτό το συγκεκριμένο, το υποτιθέμενο κέντρο μακεδονικής γλώσσας, το οποίο ακυρώσαμε γιατί είμαι πληρεξούσιος δικηγόρος της Πανεθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, στο εφετείο Δυτικής Μακεδονίας. Και έρχεται να παρεύει ένα σύλλογος για τα προστασία των δικαιωμάτων. Ο δικηγόρος είναι γνωστός, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δικαιωμάτων είναι βέβαια του ανθρώπου προς Θεού. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο αυτό. Πηγαίνουν, κάνουν θόρυβο, πηγαίνουν στα πανηγύρια, αποκτήσαν ξαφνικά η χωρί τα τραγούδια μας, η παράδοσή μας, σλάβικους αλυτρωτικούς στίχους και ανεβάζουν βίντεο οι Σκοπιανοί και λένε δείτε η Αιγιακή Μακεδονία και δείτε τους τα αδέρφια μας Αιγιάτες Μακεδόνες και βέβαια είναι οι χάρτες οι γνωστοί, έτσι, λοιπόν, που δείχνουν την Μακεδονία εντός αγωγικών, την τριχοτομημένη κατά αυτούς, γιατί ποτέ δεν ήταν χωρισμένη στα τρία Μακεδονία, να φτάνει μέχρι τη Λάρισα. Εν πάση περιπτώσει, και δεν αντιδρά κανείς. Αυτό είναι προφανές ότι συνιστά λόγω καταγγελίας και ακύρωσης συμφωνίας, παρά το ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε οποιαδήποτε πρόβλεψη για ακύρωση. Ακυρώνεται με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως ακύρωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, έτσι, ακύρωσε. Ναι. Τη Συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας άως το 2009.
0: Σωστό, μονομερός.
1: Ναι, και εκεί ήταν μια διμερής διακρατική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ δεν λέμε ότι το τουρκο-γλυβικό μνημόνιο δεν έχει ισχύ και ότι πρέπει να ακυρωθεί και είναι ακυρώσιμο. Και αυτό είναι μια διμερής διακρατική συμφωνία. Να μην λέμε παραμύθια, ξέρετε, να παράγουν, δεν ακυρώνονται οι συμφωνίες, πρέπει να τηρούνται και δεν ακυρώνεται η συμφωνία. Και το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
0: Αυτά είναι τα fake news των καθώς πρέπει κυβερνητικών στελεχών σαν το Σιμόπουλο που μας λέει ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για την ακρίβεια στη βενζίνη γιατί θα δώσει πάσο
1: Μητσοτάκης. Ναι, και δεν είναι μόνο η βενζίνη, έτσι. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να δούμε το έσχος των διοδίων. Έγινε κατάληψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ για να μην φύγει ο Κωνσταντέλιας και αυτό το έσχος με τα διόδια. Δεν υπάρχει πουθενά επίσης στον κόσμο το οποίο με εξοργίζει
0: αυτό το οποίο γίνεται, αυτό το οποίο γίνεται στην Εγνατία Οδό με την μονοδρόμηση σε τεράστια χιλιομετρική απόσταση.
1: Και τα διόδια συνεχώς αυξάνουν, Στέφανε, έτσι.
0: Και τα διόδια αυξάνουν, ακριβώς.
1: Θα φτάσουν 28 στα 52 πόσο ευρώ και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε και βάζουν και νέα διόδια, εκεί τώρα πώς στρίβεις προς το κλειδί, δηλαδή να στρίβεις για βέρεια και τα λοιπά, καινούργια διόδια συνεχώς. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι πρώτον ότι προϊόντος του χρόνου αντί να αυξάνουν μειώνονται κανονικά τα διόδια. Το όποιο δεν κράτος πας, είτε πας και σε αυτούς τους Σκοπιανούς, είτε στη Βουλγαρία οπουδήποτε άλλο, παίρνουν αυτό πινιέτα, πώς τα λένε, εν πάση περιπτώσει, δίνει ένα ποσό.
0: Πινιέτα, ναι. Αυτά πρέπει να πει ο Σιμόπουλος. Όχι να μας λέει ότι την ακριβή βενζίνη την πληρώνουν και 40 εκατομμύρια τουρίστες. Τα 40 εκατομμύρια τουρίστες, τα 10 εκ των οποίων έρχονται οδικώς στην Ελλάδα, να έρχονται και να πληρώνουν κάθε φορά που μπαίνουν μέσα. Όπως κάνουμε εμείς.
1: Που έρχονται, ειδικά τα Βαλκάνια που όπως είπαμε γίνεται χαμός στη Χαλκιδική και στην Πιερία, βάζουν βενζίνη από εκεί γιατί ενώ την παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια είναι πολύ πιο φθηνή, έτσι. Γιατί έχουμε και έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος είναι τα 3/4 τουλάχιστον της τιμής της βενζίνης. Και έλεγα σήμερα, έπειτα ένα πρωί με ένα φίλο και συνάδελφο, λοιπόν και μου έλεγε ότι πήγα λέει στο μοναστήρι, έβαλα βενζίνη, πήγα, ήρθα, ενδεχομένως γύρισα δύο φορές στο χωριό του χρειάστηκε να πάει στα Γρεβενά και ακόμα είναι στη μέση το κοντέρ. Έτσι με όλα τα στραβά. Λοιπόν και εμένα που το αυτοκίνητο μου χωράει 62 λίτρα, δύο φορές μου βάλανε 65 λίτρα, δεν έχει βενζίνη μέσα. Δηλαδή,
0: θαύμα! Το θαύμα της Αντλίας. Να ρωτήσω λίγο. Κάποια στιγμή, κύριε καθηγητά, μεταξύ όλων των υπολείπων θεμάτων, δεν θα πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Είχα πριν από λίγες μέρες εδώ στον Focus FM.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Είχα πριν από λίγες μέρες εδώ στον Focus FM, back to back του Σεγκαλά, back to back. Τώρα ένα πίσω από τον άλλον τέλος πάντων. Έβγαλα τον δήμαρχο Σικιών, τον Σίμω τον Δανιλίδη, και τον δήμαρχο Θέρμης, τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Και μιλήσαμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Εδώ έχουμε ένα συνταγματικό πραξικόπημα, ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, με τη Νέα Δημοκρατία να ακυρώνει τη Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά να ανάβει το πράσινο φως στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Γίνονται απίστευτες ρεμούλες και απάτες. Και είπε ο Θοδόρος ο Παπαδόπουλος ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, και το έχω κρατημένο το ηχητικό, θα πληρώσουμε από 5 έως 10 φορές ακριβότερο το νερό. Δηλαδή, αν δεν κατέβουμε στον δρόμο, πότε θα κατέβουμε.
1: Που είναι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα κόβουν αμέσως στο νερό κτλ. Γιατί πλέον μιλάμε για ιδιώτες, έτσι, δεν μιλάμε για δημόσιο. Το είναι δημόσιο αγαθό, έτσι, το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Ιδιωτικοποιούν τα πάντα, έτσι λοιπόν, και αυτό ποτέ είτε θέμα συνταγματικότητας, τι να το κάνω εγώ που ήρθε το ΣΤΕ και μου είπε ότι τρία πανεπιστήμια, όχι πρόσεξε λίγο, γιατί είναι ο διάβολος πάλι, λέμε, κρύβει τις λεπτομέρειες. Δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την άδεια. Όχι ότι αυτά καθ' αυτά είναι άκυρα. Βέβαια,
2: έτσι.
1: Εγώ επειδή δεν είναι μια θέση την οποία την έχω από το όταν ήμουν υπεύθυνος ΔΑΠ νομικής το 1988, 1992, 1991 κτλ. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια πραγματικότητα στην Κύπρο, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, οπουδήποτε αλλού, λοιπόν, το να συζητάμε εν έτη 2026 για το αν πρέπει να λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια με πολύ αυστηρά πλαίσια, έτσι όπως και τα δημόσια. Έτσι λοιπόν και στο θέμα μελών ΔΕΠ και οτιδήποτε και θα υπήρχαν και νέες θέσεις εργασίας και δεν θα έβγαινε συνάλλαγμα, είναι αστείο. Και το γελίο ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί που πολεμούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στέλνουν τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ανέβασα στο Facebook την τέτοια της κυρίας Παπαρίγα που έστειλε το παιδί της στο πανεπιστήμιο και αυτοί διαρριγνύουν τα εμπάθειά τους. Δηλαδή είναι ο απόλυτος παραλογισμός και όλοι αυτοί που λένε κατά της ιδιωτικής και έχουμε να θυμίσω ότι έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια, έτσι. Δηλαδή είναι από τα πολλά παράλογα της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας που έχουμε φτάσει σε αυτό το κακό χάλι να είμαστε καταχρεωμένοι, να μας πουλάνε παραμύθι ότι ξοφλάμε πιο γρήγορα και άρα έχουμε και τα λοιπά, αλλά βεβαίως αυτό έχει και άλλες παραμέτρους. Έτσι και βεβαίως δεν πληρώνουν. Γιατί ξέρεις, το κράτος είναι ο μεγάλος παταξής, έτσι. Λοιπόν, όταν εμφανίζονται πλεονάσματα, λοιπόν, αν εγώ δεν σε πληρώνω, λοιπόν, και πρέπει να σου χρωστάω 50-100 χιλιάδες και τα λοιπά, λέω, α, εγώ έχω 50-100 χιλιάδες πλεονάσμα. Ναι, αλλά δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα τελικά. Και δεν μιλάει κανείς όποτες για τα διόδια. Θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, πήγαν και κάναν κατάρτιση στα γραφεία του ΠΑΟ γιατί πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και δεν βγαίνουμε στους δρόμους, προς το δεν πρόκειται από σε βίαιες ενέργειες, να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έσχος των διοδίων, που και πάλι ωφελημένοι είναι και οι ολιγάρχες. Να είναι καλά η κυρία Λατινοπούλου, γιατί βλέπω ότι κάθε πέντε λεπτά βγάζει μια ανακοίνωση και για το flyover και για τα διόδια, για όλους τους ολιγάρχες. Και να θυμίσω επίσης ότι η ιστορία με τον 717, κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει ακριβώς ότι καθυστερούσε ο 717 και είχαμε το τραγικό έγκλημα, δυστύχημα των Τεμπών, γιατί κάποιοι που έλπιζαν οικονομάνα από τα διόδια και την κυκλοφορία στους δρόμους. Γιατί δεν είχαμε ασφαλή τρένα, δεν θα συζητούσαμε βέβαια, θα επιλέγαμε τα τρένα που θα φτάναμε και πιο γρήγορα και με ασφάλεια. Έτσι. Και όπως επίσης ξεπουλήθηκε αντί πινακίου φακής, ξεπουλήθηκαν και οι σιδηρόδρομοι στους Ιταλούς. Λοιπόν, δίνουμε τα πάντα, ελληνικές τράπεζες δεν έχουμε. Όμορφος κόσμος, αγγέλικα πλασμένος. Κατά τα άλλα είμαστε ελληνικό κράτος, ελλαδικό κράτος. Αλλά υπηρέτες ξένων αφεντάδων και ολιγαρχών. Τι διαφορά έχουμε από το 1821, μπορείς να πεις?
2: Έλατε.
1: Τι διαφορά έχουμε? Εκεί τουλάχιστον αυτοί που ήταν και οι κοντζαμπάσιδες είχαν μέσα τους Χριστό και πατρίδα, εν πάση περιπτώσει, και κάποιοι διέθεσαν και το βιός τους για να ελευθερωθεί η πατρίδα. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Θεός μας είναι το χρήμα, έχουμε αποσυνθέσει τα πάντα. Λοιπόν, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει θρησκεία, οτιδήποτε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το έχω πει, ο αντιρατσιστικός νόμος ισχύει για όλους τους άλλους εκτός από τους Έλληνες χριστιανούς και ορθόδοξους. Και κατά τα άλλα εμείς είμαστε, βγαίνουν οι κυρίες εκεί και λένε είμαστε ρατσιστές, λέει, γιατί σχολιάζουμε το Α με το Β. Θα μας πει κανείς, αυτοί που κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κάνουν διαμαρτυρίες για την Παλαιστίνη, για τον Πακιστάν, για οτιδήποτε, έχουν κάνει ποτέ διαμαρτυρία για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας Βορείου Ηπείρου? Έχουν κάνει τίποτα για την εξαφανισμένη μειονότητα, εθνική μειονότητα, επίσης αναγνωρισμένη από τη συνθήκη της Λοζάνης, να μας πει ο κύριος Σιμόπουλος για αυτό το πράγμα, λοιπόν, που από 100.000 το 23 είναι 3-4.000 μεγάλης ηλικίας και από τις 6-7.000 στην Ευρώπη και την Τένεδο 600 με 700 νοματέοι. Για αυτές τις γενοκτονίες γενικότερα θα μας πει κανείς τίποτα? Και απέναντίον σε την Τουρκία λέει και πιθανόν να ζητήσει και αποζημίωση για το 1922. Και δαρμένοι και κερατάδες. Έτσι. Καλά. Υπάρχει η συμφωνία των Αθηνών, το σύμφωνο της τουρκικής φιλίας και το Νόμπελ Ειρήνης από τον Εθνάρχη Βενιζέλου. Καληνύχτα σας.
2: Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Και θα σας ευχαριστήσω, μεταφέροντάς σας την εικόνα ενός συνακροατή, ο οποίος είναι καπετάνιος, ο φίλος μου ο Αλέξανδρος ο Θωμαίδης, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή είναι με το πλοίο του, ένα πλοίο 250-300 μέτρα, και είναι πάνω στη γέφυρα αυτή τη στιγμή, και μπαίνει στην Βασιλεύουσα. Μπαίνει στη Βασιλεύουσα και μου στέλνει φωτογραφία την Αγιά Σοφιά, που στεναχωριέμαι που τη βλέπω, οφείλω να ομολογήσω, με τους μιναρέτες γύρω-γύρω. Μου στέλνει φωτογραφίες από το Βόσφορο, την ώρα που είναι πάνω στη γέφυρα αυτού του, του πλοίου το οποίο...
1: Δηλαδή αν ήσουν εδώ θα με βρεις. Πραγματικά συγκινούμε, γιατί όπως είπες, η βασιλίδα των πόλεων, το κέντρο της
2: ναι.
1: γης.
2: Ναι, είναι ανατριχιαστικό. Είναι ανατριχιαστικό. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα για να σταματήσουμε τα σχέδια του Ερντογάν και της Παλιοτουρκίας που κάνει, την έκανε την Αγία Σοφιά τζαμί. Έκανε τζαμιά τόσους και τόσους Ορθόδοξους ναούς και εμείς έχουμε την Μεντώνη να στυλώνει οθωμανικά μνημεία.
1: Για τον ένα δραγούμι, αυτοί
2: είμαστε.
1: Του Παύλου Μελά, του
2: καλές θάλασσες, καλές θάλασσες στον Καπετάνιο. Καλές θάλασσες στον Καπετάνιο και να στείλω και την αγάπη μου στην Μαριάννα, τη σύζυγο του Καπετάνιο που είναι στη Λίμνο και καρτερικά στο ΙΚΑ θα τον περιμένει να γυρίσει από το ταξίδι το μεγάλο αυτό. Καλές θάλασσες να έχει. Κύριε καθηγητά, κάτι είπατε για να κλείσουμε.
1: Όχι, λέω δυστυχώς, όπως είχε πει και ο μεγάλος Παπαρηγόπουλος ιστορικός και ο Οδυσσέας Ελίτης, δυστυχώς το ελλαδικό κράτος σκότωσε το γένος και το έθνος. Και γιατί, γιατί έχουμε με ελάχιστες εξαιρέσεις στην ιστορία, νεότερη ιστορία από συστάσεις του νεοελλαδικού κράτους, υπηρέτες ξένων αφεντάδων. Έτσι, και έχουμε φτάσει πλέον στο ίδιο σημείο να είμαστε ένα προτεκτοράτο, έτσι λοιπόν, που να κινούνται κάποιες μαριονέτες και βέβαια πλέον να υπηρετούν μόνο τα δικά τους καλά και συμφέροντα, σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων των Ελλήνων. Έτσι, πόσο πάμε, λιγοστεύουμε και σε λίγο δεν θα υπάρχουμε. Και αυτό είναι τραγικό. Γιατί ενώ κατόρθωσε το ελληνικό έθνος να επιβιώσει μέσα από υποδουλώσεις από οτιδήποτε, πλέον χάνουμε την ταυτότητά μας. Το ταυτοτικό πρόβλημα είναι μεγάλο ζήτημα. Αγαπητέ Στέφανε, αλλά δεν είναι τη παρούσα, δεν έχουμε και τον χρόνο να τα αναλύσουμε, το δημογραφικό και αυτά. Μας αφαιμιώνει.
2: Την επόμενη φορά δεσμεύομαι να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για το δημογραφικό, για να καταλάβουμε, να προτείνουμε και ενδεχομένως πιθανές λύσεις που θα πρέπει να προωθηθούν από την κυβέρνηση. 275 είναι τα μέτρα. Καλά έπεσα. Είπα 250-300, 275 τα μέτρα του καραβιού. Να είστε καλά κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Focus 103,6.
2: Γεια σου ρε καπετάνιε. Γεια σου ρε καπετάνιε. Καλές θάλασσες καπετάνιο μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στην περίφημη σύζυγο την Μαριάννα στην Λίμνο, καλημέρα, καλημέρα και την αγάπη μου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Focus FM. Θα πάμε σε πολύ σημαντικά τεχνολογικά θέματα τώρα. Σε μία ακόμα συνέντευξη που έχω προγραμματισμένη με τον Γιάννη τον Γιωβάνη, τον technology expert της εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Πέραμο της Καβάλας. Άλλο, τι είναι αυτό τώρα. Το εψιλον η αρχή, τι είναι αυτό το εψιλον η αρχή, ρε παιδιά. Εψιλον η αρχή. Δεν μου λες, άκου λίγο, εσείς τι είστε τώρα, κίνημα, είστε άχρηστοι, το άχρηστοι με ήττα γραμμένο και προδότες, δεκανίκη του Μητσοτάκη, οι συνταγματάρχες ήδη σας ξεμποστιάζουν. Καταρχάς, εψιλον η αρχή, μάθε να γράφεις ορθογραφία, εντάξει, βασικά πράγματα, μάθε να γράφεις ορθογραφία, εντάξει, λοιπόν, ξεμποστιάζουν, τι σημαίνει ξεμποστιάζουν. Είστε άχρηστοι, είστε άχρηστοι, πληθυντικός, όμικρον γιώτα, όχι ήττα. Λοιπόν, τι είναι αυτό το φρούτο το καινούργιο, ρε παιδιά. Όχι, γιατί τους έφαγες. Όχι, δεν θέλω σίγαση, θέλω αποκλεισμό. Όχι, δεν θέλω ούτε κάτι να μ' ακούνε. Θέλω αποκλεισμό. Μπλοκ, μπαν, πόσο λένε, Θεοδόρα, καλημέρα. Τι είναι αυτό το εψιλον η αρχή, τι είναι αυτό το καινούργιο φρούτο. Τι γυμναστήριο, αδελφέ μου, εδώ πέρα έχουμε το ένα φρούτο μετά το άλλο βγαίνει. Σε λίγο θα τους κάνουμε όλα αυτά τα τρολάκια, θα τα μαζέψουμε σε μια σακούλα και θα κάνουμε τη σακούλα του box και θα παίζουμε box, δεξί-αριστερό, όπως έλεγε ο Αλέφαντος, πάρα πολύ ωραία. Παπ-παπ, δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό, δεξί-αριστερό. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά, από πού ξεφυτρώνουν αυτά τα φρούτα. Τι είναι αυτό το εψιλον, η αρχή, εψιλον, νη, αρχή. Καινούργιο αυτό, τι είναι αυτό. Τι φρούτο είναι αυτό. Α, ο υβριστής μου είναι. Α, αυτός που ήταν παλιά. Α, ξέρω που ήσουνα. Ξέρω που ήσουνα και ξέρω τι μετέφερες κιόλας. Ναι. Μην με τσιγκλάς εμένα. Εντάξει, Άγγλιο. Μην με τσιγκλάς, γιατί η πιάτσα είναι μικρή. Και εγώ είμαι παλιά στο κουρμπέτι. Δεν είμαι καινούργιος. Εντάξει. Μην στεναχωριέσαι που είμαι. Φαίνομαι πιο νεανίας από ό,τι εσύ. Πρόσεξε. Μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Δαμιανίδη. Θα την ακούσεις αν αρχίσω να μιλάω. Εντάξει, γιατί ξέρω. Ξέρω. Και άνθρωποι οι οποίοι είστε απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου, ησυχία, δεν θα μιλάτε πολύ πολύ. Εντάξει. Εσείς οι οποίοι έχετε φάει ή έχετε καταχραστεί χρήματα ανθρώπων, θα βγάζετε το σκασμό, γιατί θα πέσει ο Πέλεκης και θα τσούξει πολύ. Προσόρας μπλοκ. Έρχομαι σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και συνταξιούχους, με στόχο τη στήριξη των πολιτών, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τη βελτίωση της δημοσκοπικής της εικόνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει το λόγο της προώρησης αποπληρωμής δανείου 13 δις του πρώτου μνημονίου. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη ΔΕΘΗ, αποκάλυψε ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει η Ελληνική Λύση. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Φωτιά σε εξέλιξη που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στις 40 εκκλησιές. Αστυνομικοί συνέλαβαν 39χρονο που φέρεται να μαχαίρωσε μια 25χρονη κοπέλα, την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Συνελήφθη και η ίδια. Συνεχίζονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε ολόκληρη τη χώρα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα κήξουν τους 38 βαθμούς στην δυτική Ελλάδα. Τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: 6 έχουμε περάσει αισίως στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι των τραπεζών, των servicers, των ΕΦΚΑ. Αν έχετε χρέη προς το δημόσιο, αν κινδυνεύει η επιχείρησή σας να κλείσει, αν έχετε κλείσει την επιχείρησή σας αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, αν είστε ιδιώτες και χρωστάτε σε fund και σας ζαλίζουν, επικοινωνήστε τώρα με την AG Economy, είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Και μέσα από αυτή την προσπάθεια μπορεί να δώσει λύσεις, όπως έχει βοηθήσει πάρα πολλούς, πάνω από 150 φίλους ακροατές του Focus FM, έχει δώσει λύσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έχει σώσει περιουσίες, έχει σώσει επιχειρήσεις, έχει διακόψει διαταγές πληρωμών και πληστηριασμούς. Πανελλαδική κάλυψη, αν έχετε τέτοιου είδους προβλήματα, επικοινωνείτε τώρα με την ομάδα που έχει φτιάξει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, 210 3250-652. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα στον Focus FM 103,6. Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας, η εταιρεία του Δημήτρη του Βούλτσιου και η Λαζαρούλα φυσικά, η σύζυγος είναι εκεί πέρα, ο Ηθήνων Νους. Καλημέρα και στους δύο, την αγάπη μου. Η Vulcom μπορεί να σας βοηθήσει όλους όσοι ψάχνετε να βρείτε κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο ήδη πληρώνετε μέσω λογαριασμών για ηλεκτρική ενέργεια και για φυσικό αέριο. Μπορείτε λοιπόν, αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας ή αν ανοίγετε τώρα ένα φοιτητικό νοικοκυριό, να επικοινωνήσετε με τη Vulcom και θα σας ενημερώσει για ένα πολύ οικονομικό συμβόλαιο με πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε προνομιακή τιμή των 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα. Επίσης υπάρχουν και άλλες προσφορές οι οποίες είναι για νοικοκυριά ανάλογα με την κατανάλωση που έχετε. Θα πρότεινα αυτή την σεζόν, τη χειμερινή, πριν να κάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία από μόνοι σας, να επικοινωνήσετε με τη Vulcom για να σας δώσει την καλύτερη δυνατή προσφορά και μάλιστα δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε τίποτα για την επικοινωνία. Αν χρειαστεί να πληρώσετε κάτι, είναι το συμβόλαιο το οποίο θα κληθείτε να κάνετε με την Vulcom και τον πάροχο τον οποίο θα σας υποδείξει. Τίποτα όμως περισσότερο πέραν του συμβολέου δεν θα πληρώσετε για την επικοινωνία σας με τη Vulcom. Για όλη την Ελλάδα, πανελλαδική κάλυψη 2310-208-808. 2310-208-808. Λοιπόν, θα πάω σε πολύ πολύ λίγο στον Γιάννη τον Γιωβάνη για να μιλήσουμε λίγο για ζητήματα τεχνολογίας. Θέλω λίγο να απαντήσω λίγο σε έναν φίλο εδώ πέρα, ο οποίος μου είπε ότι διαφωνεί, ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι βοσκός, παιδιά, σύμφωνα με τη δήλωσή του, έτσι, δηλώνει βοσκός και αγράμματος. Και παρόλα αυτά μου λέει ότι δεν πιστεύει τον Βελόπουλο, γιατί είναι, λέει, ψεύτικος, λέει, και γιατί έχει, λέει, ψηφίσει μνημόνια. Το ρώτησα τι ψήφισε αυτό στις προηγούμενες εκλογές και μου είπε τίποτα. Άρα λοιπόν, τίποτα για μένα, Γιώργο, για να σου το πω έτσι απλά και καθαρά να το καταλάβεις, είσαι ψηφοφόρος του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης έχει προδώσει την Ελλάδα, άρα είσαι ψηφοφόρος ενός προδότη, άρα είσαι προδότης. Δεν μπορώ να δέχομαι κριτική από κανέναν ο οποίος δεν έχει πάει να ψηφίσει. Σήκω από τη θέση σου και πήγαινε να ψηφίσεις. Για μένα η σωστή επιλογή είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά αυτή είναι για μένα, όχι για σένα. Δεν θα σου πω εγώ τι θα πας να ψηφίσεις. Θα πρέπει να τα βάλεις κάτω, θα πρέπει να τα βάλεις κάτω, ποιες είναι οι επιλογές σου, τι έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι θα σταθούν μπροστά σου και θα σου πούν ψήφισέ με, εντάξει, και θα πρέπει να τον ψηφίσεις ή να τον απορρίψεις. Αν όμως δεν πας να ψηφίσεις, τότε ψηφίζεις Μητσοτάκη. Ψηφίζεις τους προδότες της Ελλάδος. Άρα ψηφίζεις προδοτικά, άρα είσαι προδότης. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω πιο καλά. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Όποτε και αν είναι οι εκλογές. Είτε είναι το φθινόπωρο, που δεν το βλέπω, δεν προκύπτει, είτε είναι την άνοιξη του 27, που μάλλον εκεί θα το πάει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι το κύκνιο άσμα του, για να μην μπορέσει να βγάλει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές και μετά να παραδώσει το δαχτυλίδι σε αυτόν που θα επιλέξει, για να κάνει τη συγκυβέρνηση, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν, Γιώργο, και ο κάθε Γιώργος, αν δεν έχεις ψηφίσει, αυτή είναι η κριτική μου για σένα. Εάν θες να ψηφίσεις κάτι άλλο ή αν έχεις ψηφίσει κάτι άλλο, ενημέρωσέ με για να σου πω πόσο καλά πήγε η ψήφο σου. Γιατί θα μπορούσε να μου πει ότι εγώ ψήφισα. Το ξέρω, εγώ το πιστεύω ότι δεν είσαι προδότης. Γιατί μου λέει, εγώ δεν είμαι προδότης. Ωραία. Γιώργο, εγώ σου λέω δεν είσαι προδότης. Εντάξει. Σταμάτα να συμπεριφέρεις ως προδότης. Πήγαινε να ψηφίσεις. Πήγαινε να ψηφίσεις. Γιατί όσο δεν ψηφίζεις, συμπεριφέρεσαι προδοτικά. Αν λοιπόν λες ότι δεν είσαι προδότης και ότι είσαι Έλληνας, πήγαινε να ψηφίσεις. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Το ξέρω. Το ξέρω. Και άκουσέ με σε αυτά που σου λέω. Δεν σου λέω παπατζηλίκια. Αυτά τα οποία λέω τα πιστεύω και τα λέω. Και αν δεν πίστευα ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι η βασική μας επιλογή σε όλους όσοι δηλώνουμε πατριώτες, δεν θα το έλεγα. Άρα και πάλι, εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα πας να ψηφίσεις την κάλπη. Δεν θα σου πω εγώ τι να πας να ψηφίσεις. Εγώ σου λέω τι πιστεύω εγώ. Με τη δύναμη που έχει αυτό το μικρόφωνο. Τίποτα άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εντάξει. Όλους μας φτιάνει τρέλα. Όλοι τα βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν γύρω μας και τρελαινόμαστε. Άλλος μπορεί να είναι βοσκός όπως εσύ, άλλος μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, άλλος είναι δημοσιογράφος όπως εγώ, άλλος είναι νοσηλευτής, υγειονομικός, οδηγός και πάει λέγοντας. Όλοι βιώνουμε αυτή τη λέλαπα. Αν απέχουμε, απλά θα καούμε. Αν απέχουμε, απλά θα καούμε. Και αυτό ισχύει για όλους. Για τους εργαζόμενους, για τους φοιτητές, για τους νέους που θα κληθούν για πρώτη φορά να πάνε να ψηφίσουν και δυστυχώς επηρεάζονται από το διαδίκτυο, παραμυθιάζονται από το διαδίκτυο, νομίζουν ότι το διαδίκτυο είναι η πραγματικότητα επειδή βγήκε κάποιος και έχει ωραίο φίλτρο, θα τους σώσει. Επειδή βγήκε κάποιος και είπε μια ατάκα και έγινε viral στο ίντερνετ, θα τους σώσει. Επίσης διαφωνώ ότι όποιος και να βγει, σε αυτό που λέει η Ηλία, όποιος και να βγει το ίδιο είναι. Πώς το λες αυτό ρε Ηλία, πώς το λες. Πώς μπορείς να το ξέρεις αυτό, όταν δεν έχεις ψηφίσει κάποιον άλλον εκτός από τρία κόμματα τα τελευταία 50 χρόνια. Πώς. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Και επειδή ακριβώς μας κυβερνάνε οι ξένοι, ευκαιρία είναι να αλλάξουμε, να πάμε πιο πατριωτικά. Και εγώ πιστεύω βαθιά μέσα μου, ότι αργά ή γρήγορα αυτόν τον τόπο θα τον κυβερνήσει μια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση. Και για μένα αυτή η πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση εύχομαι να είναι η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τόσο απλά. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις πάω στον Γιάννη τον Γιωβάνη, όπως με περιμένει τόση ώρα και με ακούει να πολυλογώ. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και τα λέω και ωραία.
0: Καλημέρα, κάτσε να σε βάλω λίγο δυνατά. Να... Εδώ, εδώ, τώρα σε ακούω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέω και τα λες μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, να σχολιάσουμε. Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσεις λίγο από την δίκη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αλλάξει εμπολής στο σκηνικό στα social media.
1: Προχτές λοιπόν, 18 του μηνός, ξεκίνησε μια δίκη στην Αμερική. Ποιος μηνύει. Μηνύουν ένας συνασπισμός 29 πολιτιακών εισαγγελέων, λέει, που ηγούνται, που ηγείται η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, Νιου Τζέρσι κτλ. Εναντίον πιανού της Meta. Meta δηλαδή Instagram. Ποια είναι τώρα
0: Facebook,
1: η κατηγορία?
0: Facebook, Zuckerberg.
1: Σωστά. Ποια είναι η κατηγορία? Κατηγορούν αυτές οι πολιτείες, έχουν συνασπιστεί πλέον σαν μία δύναμη τέλος πάντων, και κατηγορούν το Meta ότι χρησιμοποιεί, έχει φτιάξει τους αλγόριθμους με τέτοιο τρόπο, με σκοπό να αγκιστρώσει πάνω της τους έφηβους, τα νέα παιδιά κτλ. Δηλαδή έχει φτιάξει τον αλγόριθμο τον οποίο παρουσιάζει τα βίντεο με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί έναν εθισμό. Στην νεολαία. Βγαίνουν λοιπόν γονείς και τα λοιπά και κατηγορούν τη Meta ανοιχτά για αυτό το πράγμα. Πιο συγκεκριμένα, την κατηγορούν για συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι η χρήση του Meta, του Instagram, αλλά κατ' επέκταση και των άλλων social πλατφορμών που υπάρχουν εκεί έξω, έχουν συνδεθεί με κατάθλιψη, με άγχος, με αϊπνία, με μαθησιακές δυσκολίες στα θέματα της εκπαίδευσης και διάφορες άλλες αρνητικές συνέπειες. Σύμμαχός τους σε αυτή την κίνηση είναι ένας πρώην εργαζόμενος της ΜΕΤΑ, ο οποίος βγήκε και είπε κάποια πράγματα για το ότι όντως αυτό συνέβαινε. Για το
0: έδωσε στεγνά τον Ζούκεμπεργκ, έτσι. Είπε ουσιαστικά ότι προέταξε την ανάπτυξη από την ασφάλεια.
1: Ναι. Ουσιαστικά αυτό, ότι δεν τους ενδιέφερε και πολύ, ειδικά για κάποια προϊόντα, έτσι όπως τα ονομάζουν αυτοί, τα reels, που είναι μικρότερης διάρκειας διάρκεια, ειδικά σε αυτά, λέει, δεν υπήρχε σχεδόν κανένα φίλτρο για το τι δείχνουν και το τι κάνουν. Οπότε με σύμμαχό τους των ανθρώπων αυτών κατηγορούν τη ΜΕΤΑ, ναι, ότι δημιουργεί κακό στους νέους ανθρώπους που ασχολούνται πολύ με αυτό. Και μάλιστα έχουν φτάσει σε σημείο να ισχυρίζονται και αυτοκτονίες, δηλαδή ότι κάποιοι έφηβοι αυτοκτόνησαν λόγω της χρήσης πλατφόρμας. Τώρα, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει η ΜΕΤΑ στο μέγιστο μπορεί να φτάσει και το 1,3 εκατομμύριο δολάρια, κάτι τέτοιο αναφέρουν τώρα.
0: Πέραν του προστίμου, δηλαδή θα αναμένουμε να δούμε αποφάσεις που θα αλλάξουν αυτό το σκηνικό με τα shorts, με τα reels, με το scrolling, δηλαδή θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτό θεωρείται εθιστικό.
1: Κοιτάξτε τώρα, η δικιά μου προσωπική μου γνώμη είναι ότι από τη στιγμή που συνασπίζονται μαζί 29 πολιτείες της Αμερικής και κινούνται απέναντι στη ΜΕΤΑ, σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλη την νεολαία, ανεξαρτήτου πολιτείας κτλ. Οπότε σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες ασφαλείας, κάποιοι έλεγχοι απέναντι στη ΜΕΤΑ και αργότερα ενδεχομένως και σε άλλες πλατφόρμες, όπως και το TikTok κτλ. Και ναι, εγώ πιστεύω ότι θα παραχθεί κάποιο καλό αποτέλεσμα από αυτή τη δίκη. Δηλαδή, όντως κάτι θα αλλάξει. Τώρα, σε τι βαθμό και πόσο δεν μπορώ να ξέρω προφανώς, αλλά ότι προς αυτή την κατεύθυνση διαφαίνεται ότι θα πηγαίνει το πράγμα, ναι. Θεωρώ ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλα νέα της τεχνητής νοημοσύνης που τόσο επισταμμένα παρακολουθείς, τι μας φέρνει στο τραπέζι σήμερα?
1: Θέλω να αναφέρω από τη στιγμή που το είδα, πραγματικά το είχα αναφέρει και λίγες μέρες νωρίτερα, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το νομοσχέδιο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς νομοσχέδιο, είναι οδηγία, είναι οικία, είναι δεν ξέρω ακριβώς, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι πλέον οι εξετάσεις του ΕΟΠΗ μετά με την παράδοση των δεδομένων, ας πούμε, των αποτελεσμάτων θα ανεβαίνουν αυτόματα στο κάπου θα ανεβαίνουν.
0: Το ψηφιακό αποθετήριο.
1: Εκεί δεν ξέρω που θα τα ανεβάζουν, εκεί θα τα ανεβάζουν. Και μου έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Που όσο και συνωμοσιολόγος να μην θες να είσαι, λες δεν γίνεται ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Τώρα γιατί τον ενδιαφέρει το κράτος το αν εγώ έχω ζάχαρο, το αν έχω τριγλυκερίδια, το τι έχω τέλος πάντων. Γιατί ενδιαφέρεται αυτό? Υπάρχει λόγος που τα ανεβάζουν για να τσεκάρουν αν όντως γίνονται εξετάσεις? Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να το τσεκάρεις αυτό. Πρέπει να ανεβούν τα αποτελέσματα. Και εδώ, εντάξει, όσο και να προσπαθώ να κρατώ μια αντικειμενική άποψη γενικά για τα πράγματα, τεχνολογικά και αυτά όλα, αρχίζω και μπαίνω σε ένα τρυπάκι και σκέφτομαι, δηλαδή, κάτσε, έχουμε μια ψηφιακή ταυτότητα, έχουμε τον αριθμό πολίτη, πώς θα γίνεται αυτό, το νέο αριθμό.
0: Προσωπικό αριθμό.
1: Αρχίζουμε και συζητάμε τώρα για τα προσωπικά μας δεδομένα, τι θα έχει ταυτότητα μέσα, τι δεν θα έχει. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό και λέει, α, ξέρεις τι, και τα αποτελέσματα των εξετάσεων και αυτά τα θέλω. Ανεβαίνουν πάνω και τι θα τα κάνει, ποιος θα τα κάνει, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, κανείς δεν ξέρει.
0: Μία πίτσα θα ήθελα να παραγγείλω, παρακαλώ. Κάπως έτσι θα γίνει η κατάσταση. Τζίμις Πανούσης, πίτσα στο μέλλον.
1: Το έβαλα στη σύζυγό μου και το άκουσε, της σηκώθηκε η τρίχα και της λέω πως εδώ και 16 χρόνια αυτός ο άνθρωπος είναι προφητικό αυτό το ηχητικό, δεν το έχεις ακούσει και έπαθε πλάκα. Και μου λέει κάτι, θα το βρω, το ανεβάσω στα δικά μου social.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δυστυχώς είναι πολύ άσχημο αυτό το σκηνικό.
1: Και επειδή και το δημόσιο, όχι μόνο το δικό μας, όλες οι χώρες γενικά, αρχίζουν και εισάγουν τεχνολογία AI. Και επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές τι κάνει, τι μπορεί να κάνει αυτή η τεχνολογία, που όπως το να αναλύσει μαζικά δεδομένα από χιλιάδες εκατομμύρια πολίτες, ας πούμε, αρχίζουμε και άθελα, δηλαδή και να μην είσαι συνωμοσιολόγος, γιατί σκέφτεσαι πράγματα και λες, γιατί να θέλουν τα δεδομένα μου, γιατί να βλέπουν το αν έχω ζάχαρο ή όχι, για ποιο λόγο χρειάζονται όλα αυτά, γιατί πρέπει να υπάρχουν τα εμβόλια μου, τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει, οικονομική μου κατάσταση, αν εκκρεμεί κάτι πάνω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, αρχίζει η ίδια ιστορία από μόνη της οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν είναι, από τη μία δεν μπορείς να τα αποδείξεις, από την άλλη είναι, φαίνονται, δηλαδή βγάζει μάτι ότι κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ναι. Ναι. Υπάρχει ανησυχία μεγάλη στην ευρωπαϊκή οικονομία, λέει, γιατί τους επιτίθεται το AI από την Κίνα.
1: αυτά τα φαινόμενα τώρα θα ενταθούν όλο και περισσότερο. Υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε κακόβουλες πράξεις επειδή είχαν γνώσεις. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οποιοδήποτε μπορεί να έχει ένα AI στον υπολογιστή του και να κάνει τις ίδιες κακόβουλες πράξεις χωρίς να έχει γνώση. Άρα θεωρώ αυτονόητο ότι στον πόλεμο, τον ψηφιακό πόλεμο, γιατί μην γελιόμαστε, μην λέμε και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, οι κυβερνήσεις, οι μεγάλες, ισχυρές, Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, σίγουρα χρησιμοποιούν τέτοιου είδους επιθέσεις, τέτοιου είδους εργαλεία για να κάνουν ζημιά σε αντιπάλους. Ή να προκαλέσουν τεχνητές καθυζήσεις στην αγορά ή οτιδήποτε. Άρα θεωρώ ότι γίνονται αυτά τα πράγματα και όσο πάνε με τη χρήση του AI θα ενταθούν παραπάνω. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο μυαλό της ότι πρέπει να ασφαλιστούμε, καλό είναι να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι ξέρεις υπάρχει και το κομμάτι της ασφάλειας. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε την τελευταία, πριν από λίγο καιρό που το είπαμε, ότι αποσύρθηκε η εφαρμογή εκείνη για τον έλεγχο της ταυτότητας, γιατί ήταν τρύπια από παντού. Υπήρχε μια άλλη δεδομένη και η Φοντελάιν την ανακάλεσε άρον-άρον. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο που θα, που οι μηχανισμοί δουλεύουν σωστά για να πούμε ότι θα έχουμε, θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Και σε συλλογικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό και σε οτιδήποτε. Και σε συλλογικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό.

0: Μπορεί να ακούγεται συνωμοσιολογικό αυτό το οποίο λέω, αλλά λυπάμαι, δεν θα μας δώσει κανένας δίκιο.
1: Σωστά, και να σου πω και κάτι άλλο, επειδή παρακολουθώ και βλέπω ότι γενικά δεν βλέπω σοβαρές κινήσεις. Βλέπω κινήσεις σπασμωδικές, βλέπω πράγματα, αλλά δεν βλέπω σοβαρές κινήσεις. Και αναρωτιέμαι, εδώ δεν μπορούσα να κάνω μια απλή εφαρμογή. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ατζέντα, έχουν μια πολιτική στο μυαλό τους, αυτοί που κάθονται και σχεδιάζουν την πολιτική της Ευρώπης για τα θέματα ασφαλείας, τεχνολογίας κλπ. Okay. Δεν έχουν καμιά πολιτική τελικά και κάνουν ό,τι να είναι. Και λέω, αυτό το ότι επιτίθονται άλλες χώρες και λένε, βγαίνει κάποιος αρμόδιος και λέει, μας κάνουν επίθεση, πρέπει να ασφαλιστούμε, να κάνουμε να ράνουμε. Μήπως αυτό τελικά είναι και μια δικαιολογία για να πάμε ένα βήμα γρηγορότερα στο ψηφιακό ευρώ, για να μας πούνε ότι, α, κοιτάξτε, δεχόμαστε πολλές επιθέσεις. Η λύση ποια είναι, να πάμε να θωρακίσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.
0: Ναι, και άμα δεν τους βγει το ψηφιακό ευρώ. Ναι, και άμα δεν τους βγει το ψηφιακό ευρώ, χώρια το ότι το ψηφιακό ευρώ είναι ένα χρήμα. Τα έλεγα και την άλλη φορά ότι δεν είναι το 50 ευρώ. Μπορείς να το πάρεις τώρα να έχεις ένα 50 ευρώ και αν δεν το δαπανίσεις, θα το έχεις το ίδιο 50 ευρώ και 6 μήνες μετά. Ενώ το ψηφιακό ευρώ θα έχεις όριο κατανάλωσης.
1: Για αλλά να ανανεωθεί, ξέρω εγώ, τον επόμενο μήνα. Αλλά θα σου πω το άλλο, ότι τα μετρητά είναι ελευθερία. Κανένα δεν ξέρει τι αγόρασες, πότε το αγόρασες και πού το αγόρασες. Είναι μια ελευθερία. Ενώ το ψηφιακό ευρώ είναι τεχνολογία blockchain, ό,τι δουλεύουν τα κρυπτονομίσματα δηλαδή. Και είναι συγκεκριμένο. Ο ΤΑΔΕ πήρε αυτό, αγόρασε εκεί. Δηλαδή υπάρχουν τα ίχνη, δεν μπορούν να σβηστούν και ξέρει ακριβώς ο καθένας τι έχει και τι δεν έχει. Άρα, γιατί πράγμα μιλάμε για έλεγχο. Τι αγόρασες, από πού το αγόρασες και πότε και πώς και γιατί κτλ. Τώρα τι γίνεται, δεν ξέρω να δω.
0: Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Focus λοιπόν, 103,6.
0: Πριν να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι έχω στείλει στον Μάνο ένα ηχητικό το οποίο ταιριάζει γάντι με την συγκεκριμένη. Να το ακούσουμε αυτό το ηχητικό και προφανώς δεν είναι κάτι άλλο εκτός από την προφητική παραγγελία πίτσας του Τζίμι Πανούση. 16-17 χρόνια πριν, παιδιά, έκανε αυτό το ηχητικό βίντεο το οποίο πραγματικά περιγράφει την κατάσταση σήμερα. Παρακαλώ.
3: Να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
4: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
4: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
3: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
4: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
3: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
4: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
3: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
4: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
3: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
4: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
3: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
4: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
3: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
4: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξού και η πρότασή μου.
3: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
4: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
3: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
4: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
3: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
4: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
3: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
4: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
3: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
4: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
3: Δεν μας χειρίζει.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν, σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε επιστρέψει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677 και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Μπορούμε να κάνουμε αμφίδρομη επικοινωνία όπως σας αρέσει και μου αρέσει να ανταλλάσσουμε απόψεις. Έχουμε θέσει πάρα πολλά ζητήματα. Εδώ ο Βασίλης με ρωτάει γιατί δεν απαντάτε όμως. Σε τι με Βασιλική, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα τι με ρώτησες Βασιλική. Ξαναρώτα γιατί προφανώς δεν είδα το ερώτημά σου. Γι' αυτό δεν απαντάω. Άμα δω το ερώτημα θα απαντήσω. Να με ενημερώνετε λίγο από το στούντιο αν έχω τηλεφωνικές γραμμές προκειμένου να ξέρω για να τις δώσω στον αέρα. 231-0500-676, 231-0500-677 οι κλασικοί φίλοι ακροατές του Focus FM μπορείτε να κάνετε λίγο χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επικοινωνήσει. Αν έχετε κάποιο μήνυμα το οποίο κρίνετε ότι μπορείτε να μου το στείλετε, ας μου το στείλετε για να μπορώ να το διαβάσω. Θυμάσαι Στέφανε που πιάστηκε ο Σπύρος στα Πράσα που ήθελε να πουλήσει γενετικό υλικό στο εξωτερικό? Ποιος λέει ότι τώρα δεν θα ξανακάνει τις εξετάσεις? Το ίδιο λέει η Όλγα. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχε προσπαθήσει ο άνδρος ο Γεωργιάδης να κάνει αυτή την... Έχω και την Τάρα τώρα η οποία κάνει βόλτες από πίσω μου. Λοιπόν, κατέβα κάτω. Έλα, πάμε. Λοιπόν, είχε προσπαθήσει να πουλήσει αυτό το γενετικό υλικό των παιδιών σε ιδιωτική εταιρεία. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη εφικτό και πάγωσε αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, πού το βρίσκω αυτό στο διαδίκτυο με την παραγγελία της πίτσας? Αυτό ήθελες να σου απαντήσω, ρε Βασιλική, και εγώ νόμιζα ότι ήθελες κάτι σοβαρό. Εάν βάλεις στο YouTube Τζίμις Πανούσης παραγγελία πίτσας, θα το βγάλει. Εντάξει, θα το βγάλει. Είναι εύκολο το ερώτημα το οποίο θέτεις. Λοιπόν, 231-0500-676, 231-0500-677, οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα.
1: Στέφανε, πολύ καλημέρα.
0: Καλώς το Γιάννη.
1: Τι κάνεις ρε φίλε. Λοιπόν, στη Σαμαρίνα προχθές είχανε γιορτή, είχανε το αντάμωμα οι βλάχοι. Από όλο τον κόσμο, και από τη Ρουμανία, από την Ουγγαρία, όπου υπάρχουν οι βλάχοι, ήταν εκεί. Λοιπόν, πήγανε της νέας τρομοκρατίας, τους κυνηγήσανε, τους γιουχάραν, άφανος γίνανε οι μάγκες.
0: Καλά τους έκαναν.
1: Πολύ καλά τους έκανα, έπρεπε με κάποιο ντομάτα να τους έκανα. Αλλά εγώ θέλω...
0: Συγγνώμη, ξέρεις ποιοι πήγανε της Νέας Δημοκρατίας?
1: Να βγάλουν λόγο, ρε,
0: ξέρεις, Γιάννη, ξέρεις ποιοι πήγανε... Άκουσε με, βρε άνθρωπε. Γιάννη, ξέρεις ποιοι πήγανε της Νέας Δημοκρατίας εκεί?
1: Πώς?
0: Ποιοι πήγανε της Νέας Δημοκρατίας εκεί?
1: Αυτοί οι υπουργοί, ξέρω εγώ, τι πήγαν να κάνουνε. Υπουργοί ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Τους κυνηγήσανε, δεν τους αφήσαν να ζυγώσουν εκεί πέρα, τους γιουχάρανε. Αυτοί θα ρημάξουν τα πάντα, Στέφανε, θα πνίξουν τα πάντα. Δεν θα αφήσουν τίποτα και με τα εμβόλια. Αυτοί τώρα θέλουν πάλι να κάνουν άλλα καινούργια εμβόλια. Η Παγωνέρα χτυπάει πάλι. Ο Βασιλακόπουλος, ο άλλος, ο Τσιόντρας, ο Τσιόντα του λέω εγώ. Δεν του λέω Τσιόντρα, Τσιόντα. Λοιπόν, αυτοί οι μπαγλαμάδες με σκουλαρίκινη, Στέφανε. Βρικόλακες είναι πραγματικοί βρικόλακες. Να σηκωθούν να φύγουνε.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς, ποιοι πήγαν εκεί? Ποιοι πήγαν εκεί? Στη Σαμαρίνα, στο αντάμαμα. Ποιοι νεοδημοκράτες πήγανε? Πήγε ο Γκιουλέκας, ο Χαρακόπουλος και η Σδούκου. Ο Γκιουλέκας είναι 25 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης και άλλα 25 είναι ο Χαρακόπουλος. Πείτε μου, λέει, λίγο εσείς. Ποιος ο λόγος αυτοί οι δύο γαλάζιοι λαγοκέφαλοι να είναι μισό αιώνα βουλευτές? Ποιος ο λόγος? Άμα μου βρείτε εσείς το λόγο, εγώ να το καταλάβω. Ο Δε Γκιουλέκας που πηγαίνει εκεί πέρα και παίρνει και την κλίτσα, λέει, κάθε χρόνο για να δένει ωραία με το σκηνικό. Πολύ καλά έκανε ο κτηνοτρόφος και τους είπε πάρτε δρόμο. Άριστα έπραξε. Γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανη.
0: Καλημέρα.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι.
2: Έλα, μ' ακούς έτσι, φαντάζομαι να εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Στέφανε.
0: Εσύ είσαι. Ναι.
2: Για πες μου λίγο. τι θα κάνουμε με αυτή την ψηφιακή απόθεση.
0: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, τι μπορούμε να κάνουμε, για πες.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε, να αρνηθούμε, ρε φίλε, να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο να...
0: Δεν δίνει συγκατάθεση. Δεν δίνει συγκατάθεση να δημοσιοποιήσουν πουθενά τα προσωπικά σου δεδομένα.
2: Αυτή δεν ήταν που τους έκανε οι χάκερ οι Ρώσοι ρόμπα.
0: Ναι,
2: με τον
0: τόχο.
2: Ναι, τον έκανε, του κάνουν το ξεφτύλα. Και τους παρακαλώ, κάνει υπομονή μετά τις εκλογές, μην τα βγάλετε τώρα. Και αυτοί θα προστατεύσουν τα δικά μου δεδομένα. Είναι δυνατό, ρε Στεφάνια.
0: Δίκιο έχεις. Εγώ μαζί σου.
2: Δηλαδή, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τελείως. Όχι, ποινικά να τους κυνηγήσουμε κιόλας. Μην τις χάρισουμε.
0: Καταρχάς, πρέπει να τους διώξουμε. Άκου λίγο. Ο δρόμος είναι ένας. Τους διώχνεις, μετά ακυρώνεις όλα τα καταδίωκτα και μετά τους βάζεις φυλακή. Αφού πρώτα πάρεις τα λεφτά.
2: Εγώ μαζί σου όλα αυτά που λες και επαυξάνω. Αλλά εγώ λέω πριν τώρα, μία με τα εμβόλια και μία τώρα πάλι με υποχρεωτικότητες με πάνε. Δεν θέλω, ρε φίλε, εγώ να του δώσω τα προσωπικά μου να τα βγάλουν μπιτ παρά να πούμε στο τέτοιο σε δημόσια προβολή. Αυτή δεν είναι αξιόπιστη για να του εμπιστευτώ εγώ αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Και πρέπει να υπάρχει νομίζω κάποιο ειδικό περιθώριο και να του απαγορεύσουν και να του κυνηγήσουν και από τώρα και από πριν, α πούμε. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω τώρα τι να σου πω. Αυτό ήθελα να σε πω, Στέφανε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ο Γκιουλέκας πήγαινε στη Σαμαρίνα χρόνια σαν βλαχό ο Σαρακατσάνος περήφανος με την γλίτσα στα χέρια, ας πούμε, στους ώμους, έτσι, και καλά περήφανος. Mm-hmm. Και τώρα τον πήραμε τις γλίτσες, παιδιά, για να δείτε πόσο χάνει η Νουδού. Η νέα δικογραφία, αυτό το σκανδαλοθυρικό κόμμα. Και βέβαια ο Γκιουλέκας στην ιδιαίτερη του πατρίδα θέλει εκεί στο Βόλιο να κάνει σχολή πέτρας. Φαντάζεστε να τον πάρουν και με τις πέτρες εκεί, παιδιά, έτσι. Γιατί ξέρετε, πρώην πολιτευτής, πρώην βουλευτής, θα είναι πρώην υπουργός. Όταν θα την κάνει και αν την κάνει τη σχολή πέτρας στο Βόλιο. Άρε Γκιουλέκα, τα πάνω και τα κάτω, ψευτομακεδόνα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σκληρός, αλλά δίκαιος ο ακροατής. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας.
4: Κοιτάξτε, έχω μια ιδέα για τους λαθομετανάστες. Εγώ ένας αγράμματος πόντιος, ας πούμε. Εκεί που λέει ο αρχηγός μας να βουλιάζουν τα καράγια εκεί στη Λιβύη, κάτι τέτοιο, δεν γίνεται να λένε όσοι έρχονται κατευθείαν, μόλις πάει. Τους μαζεύουν από τη θάλασσα, να τους πηγαίνουν σε ένα μεγάλο μέρος με χωράφια, να τους βάζουν μέσα και να τους λέτε εδώ θα μένετε και θα τρώτε, θα δουλεύετε για να τρώτε. Όπως ήταν η φάρμα. Θυμάστε, θα δουλεύετε, δεν θα σας ταΐζει κανένας, θα σκάβετε να κάνετε την τροφή σας. Όποιος θέλει φεύγει, εδώ θα μείνετε και θα τρώτε μόνοι σας. Δεν παίρνει τίποτα. Δεν θα ήταν καλή ιδέα. Θυμάμαι στη φάρμα, ένας ιστοποιός την κουπάνησε όπως και ο ψωμιάδης.
0: Δεν είναι reality, αγαπητέ μου φίλε.
4: Όχι,
0: δεν πρέπει να φτάσουμε.
4: Μήπως θα μπορούσαν να τους βάλουν για να τρώνε, να δουλεύουν,
0: αν τους φτάσουμε στην Ελλάδα, μετά το πρόβλημα δεν είναι εύκολα επιλύσιμο. Το πιο εύκολο είναι να μην φτάσουν στην Ελλάδα. Εκεί πρέπει να γίνει για να βγει η Ελλάδα από αυτούς που έχει ήδη.
4: Που ένα Ούγγανο που ήταν κάποτε με τον κύριο Βερόπουλο μαζί, το όνομά του είναι... Καπαβίτα, δεν χρειάζεται να πω, ξέρετε, όλο τον κατηγοράει. Γιατί ήθελα να τον πάρει μαζί του ο Βουρόπουλος και δεν τον ήθελε, όλο τον κατηγοράει. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Όλο τον κατηγοράει αυτός. Καταλάβατε.
0: Ποιος είναι αυτός, δεν κατάλαβα.
4: Κάπα αλφα, ξέρετε ποιος είναι, ήταν μαζί παλιά. Τι να πω, τον κατηγοράει ο Βουρόπουλος, κύριε. Δεν πράγμα, τέλος πάντων. Κάντε κάτι, δεν ξέρω τον.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Κάπα αλφα, ποιος είναι καπα αλφα. Δεν μου λέει κάτι. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε.
5: Πασχάλης. Όταν φτάσαμε πλέον στο επίπεδο της παρακμής, της πολιτικής που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, Στέφανε, στην Ελλάδα και αντί να εξοστομούν και να τα λένε Έλληνες κυβερνώντες, έχουμε αυτή τη στιγμή μια εκπροσώπηση του Νετανάχου και αυτά που θα έπρεπε να πούν και να πράξουν οι Έλληνες κυβερνώντες, τα λέει ο Νετανιάχου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Οι άνθρωποι είναι για να φύγουν. Είναι για να φύγουν, για να παίρνουν δρόμο και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι τους χορτάσαμε 50 χρόνια. Ρημάξανε τον τόπο σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά, δημογραφικά, πολιτικά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτές οι εκλογές που έρχονται επικείμενες είναι πάρα πολύ σοβαρές, όπως το έθεσες και το θέτουν όλοι στο σταθμό το ραδιοφωνικό, το Focus. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες να παίζουμε με τον εαυτό μας. Πρέπει να πάμε συνειδητά και συνειδητοποιημένα, γνωρίζοντας τι θα ψηφίσουμε και τι πραγματικά θέλουμε ως Έλληνες για τον εαυτό μας, αλλά προπαντός για τα παιδιά μας. Υπάρχουν οι πολιτικοί που ξεχωρίζουν, το βλέπουμε μες στη Βουλή, το βλέπουμε στην Ευρωβουλή. Απορώ ο Έλληνας, ειδικά ο νεοέλληνας, τι περιμένει. Αυτά στέλνω.
6: Να είστε καλά, Πασχάλη, ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, ελάτε.
7: Καλημέρα, Στέφανε.
6: Καλημέρα.
7: Μ' ακούς?
6: Ναι.
7: Μ' ακούς, λέω, ε?
6: Ναι, είπαμε, ναι, πε.
7: Ναι, για δούμε. Λοιπόν, θα κάνω μια παρατήρηση, διευκρίνηση το φίλο μου και τη σειρά μου, τον Ιάκωβο, για τον Γιουλέκα που είπε ότι είναι βλάχος Σαρακατσάνος.
6: Καμία σχέση
7: βλάχη με τον Σαρακατσάνος.
6: Δεν βγήκε ο Ιάκωβος.
7: Ορίστε.
6: Δεν ήταν ο Ιάκωβος που το είπε αυτό.
7: Ορίστε.
6: Δεν ήταν ο Ιάκωβος που το είπε αυτό.
7: Δεν ήταν ο Ιάκωβος. Α, εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο Ιάκωβος. Και εδώ, για αυτό τον είπα και η σειρά μου. Γιατί η σειρά είμαστε με τον Ιάκωβο. Εν πάση περίπτωση, οι Σαρακατσάνοι με τους βλάχους δεν έχουν καμία σχέση. Οι βλάχοι έχουν γλώσσα δικιά τους. Οι Σαρακατσάνοι είναι γνήσιοι Έλληνες, γνησιότατοι, με δικιά τους ελληνική γλώσσα.
6: Γιατί οι βλάχοι δεν είναι, ρε φίλε.
7: Ορίστε.
6: Οι βλάχοι δεν είναι.
7: Οι Σαρακατσάνοι.
6: Οι βλάχοι.
7: Οι βλάχοι Έλληνες είναι, αλλά έχουν δικιά τους γλώσσα. Δεν έχουν...
6: Άσε τώρα, έχουν μην βλάχοι. Αρχίσουμε τώρα με το Σαρακατσάνικο και το βλάχικο και γίνει εδώ πέρα μακελιό τώρα, ναι. με μπλέκεις.
7: Ναι, πάτε, γιατί εγώ είμαι Σαρακατσάνος. Ασημάνα μια σου, κύριε μου. Εγώ είμαι Σαρακατσάνος, αλλά τα ποντιακά τα μιλάω καλύτερα από τους Πόντιους.
6: Άντε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Αν έχω άλλη γραμμούλα, ενημερώστε με, σας παρακαλώ πολύ. Πάμε.
8: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Γνωστός και μη εξαιρετίος. Μια ερώτηση, παρακαλώ, μάλλον μια διευκρίνηση μπορεί να μου κάνει.
6: Ναι. Ναι.
8: Διαβάζω κάθε μέρα ή παρακολουθώ κάθε μέρα τις εφημερίδες. Είναι μια εφημερίδα. Mm-hmm. Στις πρωινές εκπομπές, ελεύθερο τύπο, δεν ξέρω. Που λέει, ναι, σε καθημερινή βάση τόσες προσλήψεις και 3.000 και 5.000 και 2.000. Μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια προσλήψεις. Καλά μας θεωρούν τόσο βλαμμένους.
6: Κανονικά. Ελεύθερος τύπος δεν είπες.
8: Ναι, μάλλον.
6: Η εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν ξέρω, ρε Στέφανε, εντάξει, γνωστός είμαι. Βελοπουλαιϊκός είμαι με το
6: Νίκο. Ναι, γι' αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι η προπαγάνδα του Μαξίμου αυτή.
8: Μα 2 εκατομμύρια, 3 πρέπει να είναι. Μπορεί να
6: εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια προσλήψεις. 6 εκατομμύρια. 7. 7 εκατομμύρια προσλήψεις θα κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης για τον
8: ελεύθερο
6: τύπο.
8: Είναι ο Μωυσής. Μπορώ να καταλάβω.
6: Είναι ο Μωυσής. Θαύμα. Είναι θαύμα. Κατάλαβες.
8: Μπράβο. Καλά το είπες.
6: Είναι θαύμα, ρε παιδί μου. Είναι θαυματουργή. Είναι ο Χουντίνι.
8: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε ότι είμαστε ο ελληνικός λαός. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Λίγο κομψά, είναι λίγο χάπατο, είναι λίγο έτσι, είναι λίγο αλλιώς.
6: Παραμυθιαζόμαστε. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Hey. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
9: Στέφανε, καλή σου μέρα.
6: Νάτος ο Ιάκωβος.
9: Άκουσα το όνομά μου, γι' αυτό και πήρα.
6: Σου χρέωσαν μπιφ, αλλά δεν ήσουν εσύ, το διόρθωσα εγώ, μην έτσι. Σε έσωσα.
9: Πριν 53 χρόνια, όποιος γεννήθηκε, η πρώτη λέξη που άκουσε ήταν «Θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου». Ναι. 53 χρόνια δεν καταφέρανε. Θα το καταφέρουν από εδώ και μετά. Και θέλω να πω κάτι. Όταν
6: ναι, ρε φίλε, θα το καταφέρουμε. Άμα είμαστε πατριώτες και έχουμε πατριωτική κυβέρνηση, θα το καταφέρουν. Αλλιώς δεν είναι πατριωτική κυβέρνηση.
9: Θα φύγουν από τη ζωή αυτοί που γεννηθήκαν τότε που ήρθε η μεταπολίτευση και ακόμα δεν θα δει το φάκελο
6: ας προσέχανε,
9: να ανοίγει.
6: Ας προσέχανε, να μην πηγαίνανε στα μπουζούκια επί Πασόκ τότε εκεί πέρα που...
9: Επίσης και το άλλο είναι το εξής. Λοιπόν, η αιχμάλωτη πολέμου που ήταν η σειρά μου τότε, τα παιδιά, λοιπόν, 53 χρόνια καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έψαξε τους αιχμάλωτους πολέμου. Η αδιαφορία τους αυτή τα λέει όλα για αυτούς όλους. Το πόσο προδότες ήταν 53 χρόνια ολόκληρα.
6: Δεν διαφωνούμε. Προδότες με όλη τη σημασία της λέξεως. Να σε καλά, σε ευχαριστώ Ιάκωβε. Να σε καλά.
9: Λέξεως, γιατί αυτά τα παιδιά είχαν οικογένειες, είχαν γονείς, είχαν τέτοιοι και φύγαν όλοι με έναν καημό.
6: Ισχύει και έχω κάνει επανειλημμένα εκπομπές για αυτό το ζήτημα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-576, 2-31-05-577, πού είναι ο Γρηγόρης με ρωτάνε. Θα έρθει, τι θέλετε εσείς τώρα, έχουμε πάρει τα βουνά, τι θέλετε. Λοιπόν, θα έρθει ο Γρηγόρης, μην ανησυχείτε. Είμαστε, από Σεπτέμβριο έχουμε πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε, στον Focus FM 102,6. Θα κλιμακώσουμε και πλέον δεν έχουμε και ανοχές, έχουμε κόψει καπίστρι, να ξέρετε. Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Άκου λίγο, θα περάσουν πολύ δύσκολα διάφοροι. Διάφοροι θα περάσουν πολύ δύσκολα. Δεν θα είναι καθόλου εύπεπτος ο Focus FM. Σας το λέω να το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, 2-31-05-576-2-31-05-577. Μη γελάς, Greek Rock Mafia. Μη γελάς. Θα περάσει δύσκολα πολλοί κόσμος. Θα φάει το μπλοκ του αιώνα. Πάμε, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσες. Έτσι, δεν υπάρχει καμία ανοχή. Ανοχή, τέλος. Τέλος, τελειώσαμε. Όποιος αρχίζει τις παπαρολογίες, περί αποχής, περί τέτοιου, μπαμ, γεια σας. Στο δόξα πατρί. Μεταφορικά. Εντάξει. Θα το δεις. Πλέον θα πρέπει να κάνουμε ταμείο. Ή εμείς ή αυτοί. Και όταν λέω ή εμείς ή αυτοί, ενώ ή εμείς που είμαστε πραγματικά πατριώτες ή το σύστημα. Έτσι. Όταν απέχεις είσαι με το σύστημα. Όταν πετάς την ψήφο σου, εμέσως είσαι με το σύστημα. Πάμε, καλημέρα.
10: Καλημέρα Στέφανε. Ο Νικόλας από Σουρωτή.
6: Γεια σου ρε Νικόλα, γίγαντα. Δάσκαλος ο Νικόλας.
10: Δάσκαλος. Καλά είμαστε.
6: Καλά, δώσε τον λοιπόν,
10: εγώ πήρα να το διακομωδήσω λίγο έτσι με τους πολιτικούς, γιατί σκέφτηκα να σου πω το εξής. Ξέρεις, όταν είσαι σε ένα δωμάτιο, δες λίγο την εικόνα, κάνω λίγο εικόνα, και μπαίνεις σε ένα δωμάτιο το οποίο βρωμάει, ρε παιδί μου, έχει δυσοσμία. Όταν πρωτομπαίνεις, λες πω τι βρώμα είναι αυτή. Αν καθίσεις μία-δύο ώρες, το έχεις συνηθίσει, εθίζεσαι και αν έρθει ένας άλλος σου λέει, καλά ρε Στέφανε, πώς μπορείς και κάθεσαι εδώ πέρα. Μα του λες, δεν μιλάω τίποτα εγώ. Αν ξαναβγεις από αυτό το δωμάτιο και ξαναμπεις, τότε καταλαβαίνεις τη βρώμα. Αυτή λοιπόν η πολιτική είναι ακριβώς έτσι. Έχουν ρισκή, παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν. Δεν νιώθουν τη βρώμα που έχουν πάνω τους. Εμείς απ' έξω που μπαίνουμε στο δωμάτιο, αν το καταλάβουμε αυτό, καταλαβαίνουμε και νιώθουμε μέχρι που να πάμε και εμείς στο ίδιο σύστημα. Γινόμαστε και εμείς ίδιοι μετά. Βουτάνε και αυτοί μέσα, καταλαβαίνεις.
6: Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μπλεχτούν με την πολιτική, να κρατήσουν τα πιστεύω τους και να μην επηρεαστούν από τις σιρήνες που ούτως ή άλλως ακούγονται κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος έχει εξουσία μικρή ή μεγάλη στα χέρια του.
10: Ακριβώς. Έχουν εξουσία, κάνει πάρα πολλά πράγματα και το βλέπουμε έτσι αυτό γενικά στην ζωή των ανθρώπων. Αυτό πήρα να πω, να είμαστε επιφυλακτικοί και να προσέχουμε τι θα κάνουμε.
6: Να σου πω, εκείνο το λύκο στη Σουρωτή θα τον βρούμε καμιά φορά, γιατί έχει αβιάσει όλες τις γάτες, να πούμε. Τι γίνεται.
10: Όχι μόνο Γάτης, εγώ εχθές δεν ξέρω αν είδα καλά, Στέφανέ μου, μπροστά από το κτήμα εκεί που μένω, ξέρεις, γαβγίζουν τα δικά μου τα σκυλιά και ξαφνικά βλέπω ένα σφεντόνα, πρέπει να ήταν λύκος, δεν μπορούσα όμως εύκολα να το διακρίνω γιατί γρήγορα πέρασε έξω από το κτήμα, έτρεχε, όχι σαν σκύλος, καταλαβαίνεις το
6: πάτημα που
10: έχει τη διαφορά. Και λέει και τα παιδιά της Μαρία, μου λέει, δάσκαλε, μου λέει, αυτός είναι ένα λύκος. Λέω και εγώ αυτό κατάλαβα. Έχει ρημάξει τα πάντα. Έχει ρημάξει τα πάντα. Ναι. Και τον ψάχνουν όλοι, αλλά εγώ είμαι σε φυλακή, δεν τον πετυχαίνω. Δεν τον πετυχαίνω.
6: Να είστε καλά, Νικόλα, να είστε καλά.
10: Να είστε καλά όλοι. Καλά,
6: λοιπόν, είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από μένα και σήμερα. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε και αύριο μαζί. Εδώ στον Focus FM 103,6. Παραδίδω τη σκητάλη σε δέσποινα την Ποτίτση για δελτίο ειδήσεων. Μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κυριάκου του Βελόπουλου, η εκπομπή της Δέσποινας, η εκπομπή του Γρηγόρη και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Από εμένα, αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με το βάρος να πέφτει σε μικρομεσαίους και εισοδήματα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει το λόγο της προώρησης αποπληρωμής δανείου 13 δις ευρώ του πρώτου μνημονίου. Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας, τονίζει η ελληνική λύση. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στην ΔΕΘ, η αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,30% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Σε ηλικία 59 ετών άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς ο γνωστός Πόντιος τραγουδιστής και λυράρης Στάθης Παρχαρίδης. Εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: στο νομοσχέδιο. Τίτλος: πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης, στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη Γεκτέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η Γεκτέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η Γεκτέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε είστε με τα καλά σας, ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης, για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα κάνοντας λεφτά, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αφορά την Ελλάδα. Σχέσεις Ρωσίας και Ελλάδος. Να τις δούμε λίγο διαχρονικά. Με το μάτι του αντικειμενικού σχολιαστή, παύλα ιστορικού αναλυτή, αλλά κυρίως με το μάτι ενός ανθρώπου που ναι μεν συμπαθεί τη Ρωσία για διαφόρους λόγους, η απάντηση που πρέπει να δοθεί αν είμαστε φίλοι ή εχθροί ή και έχουμε κοινά συμφέροντα είναι σύνθετη, δεν είναι πολύ απλή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν είμαστε κάθετοι σε κάτι. Δεν μπορείς να λες ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, ούτε οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, ούτε οι Κινέζοι είναι φίλοι μας, ούτε οι Ρώσοι είναι φίλοι μας. Δεν είναι φίλοι μας. Έχουν τα δικά τους συμφέροντα, και ξεκινώ την εισαγωγή μου, και αν αυτά είναι παράλληλα ή ταυτίζονται με την Ελλάδα, είναι φίλοι μας. Εάν συγκρούονται, δεν μπορεί να είναι φίλοι μας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι μας ενώνει με τη Ρωσία. Η κοινή ορθόδοξη πίστη είναι μία αντίληψη και ιστορικοί δεσμοί δημιούργησαν την εικόνα ότι η Ρωσία υπήρξε διαχρονικός προστάτης του ελληνισμού. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια. Είναι κοινή ορθόδοξη πίστη? Είναι αληθές. Χρωστάνε οι Ρώσοι σε εμάς την ύπαρξή τους? Τι χρωστάνε οι Ρώσοι? Ο Βλαδίμηρος, όχι ο Πούτιν, ο πρώτος τους τσάρος, ο οποίος νυφεύτηκε την Βυζαντινή Αυτοκράτορια, έγιναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και διεσώθησαν τουλάχιστον από βάρβαροι, έγιναν πολιτισμένοι. Ωστόσο, η ιστορία, φίλες και φίλοι, δείχνει ότι οι ρωσικές επιλογές καθορίζονται, όπως και όλα στον χωρό, από τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Η μόνη αίσθησή μου στην παρούσα φάση είναι ότι δεν χρειαζόταν ο πρωθυπουργός της χώρας να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν υπήρχε λόγος. Διότι τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι δυστυχώς για τον πρωθυπουργό με τη Ρωσία στην παρούσα φάση, λόγω του φυσικού αερίου που πληρώνουμε πανάκριβα. Το φυσικό αέριο από τη Ρωσία το παίρνουμε φτηνά. Γιατί να πληρώνω πανάκριβα το φυσικό αέριο ως χώρα όταν το έχω ανάγκη? Όταν οι Ρώσοι τουρίστες μου ακομπάνε δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ ως τουρίστες, ενώ όλοι οι άλλοι είναι φτωχοί, ξυπόλοιτοι και αδέσποτοι, σαν τα ταχάρια γυρνούν, στα σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα λίτρο γάλα, μισό κιλό τυρί και μια ντομάτα να φάνε το βράδυ. Το ίδιο και οι εξαγωγές μας. Είναι συνάρτηση όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη τη Ρωσία, άρα πρέπει να είμαστε φίλοι με τη Ρωσία, γιατί οι οικονομικές μας σχέσεις μας βοηθούν ως χώρα. Μετά τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, φίλες και φίλοι, από το Βυζάντιο τον 10ο αιώνα, η Μόσχα υιοθέτησε τη βυζαντινή παράδοση, την τέχνη, την κληρονομιά, την εκκλησιαστική. Άσχετα αν τα αφιά τους είναι λίγο διαφορετικά, οι μήτρες κτλ., έχουν την κληρονομιά τη βυζαντινή. Όμως, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ατυχώς, λογικοφανώς, οι Ρώσοι μιλούν για τη θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Δηλαδή τι λένε? Από τη στιγμή που το Πατριαρχείο είναι υπόδουλο και ήταν υπόδουλο υπό την πότα των Τούρκων, πρέπει το Πατριαρχείο να μεταφερθεί στη Μόσχα, στο ισχυρότερο Πατριαρχείο ελεύθερο, και να γίνει Ορθόδοξη Εκκλησία υπό την ομπρέλα της Ρωσίας, της Μόσχας, να γίνει ισχυροποίηση του Ορθόδοξου Τόξου. Μια αντίληψη. Την ακούει κάποιος. Εγώ θα αντιπρότεινα κάτι καλύτερο. Να γίνει το Άγιο Όρος. Σε περίπτωση που γίνει κάτι με την Τουρκία. Να μεταφερθεί ο Πατριάρχης στο Άγιο Όρος, όπου εκεί υπάρχουν τα μοναστήρια όλων των χωρών και μπορεί να πριτανεύσει η λογική. Στην Ελλάδα μας. Λέω τώρα εγώ. Έχω άδικο, κύριε? Αν γίνει κάτι, λέω. Όχι να φύγει τώρα, μην τα μπερδεύουμε. Το γεγονός ότι ο Πατριάρχης είναι υπόδουλος των Τούρκων είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Το ότι οι Αμερικανοί όποτε θέλουν βοηθάνε τα χαμουδίθεν, αλλά ακόμα να ανοίξουν τα τζαμιά που έγιναν, οι εκκλησίες που έγιναν τζαμιά, η Παναγία σου Μελά, η Αγία Σοφιά μας, ο Σχολή της Χάρκης και όλα αυτά, για τους Αμερικανούς είναι ψηλά γράμματα για τον Τραμπ. Αυτά θα γίνουν ποτέ. Έτσι λοιπόν διεκδικεί η Ρωσία τη μοναδική κληρονόμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το διεκδικεί. Και μάλιστα μπείτε και στο YouTube, θα δείτε πολλά βυζαντινά άσματα που θυμίζουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό ρωσική επιρροή, με ρωσική μουσική. Είναι ο γεωπολιτισμός, λέγεται αυτό, να ξέρετε. Η επιρροή του πολιτισμού στις διεκδικήσεις που έχω εκ των υστέρων. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Ως τιμωρία των Βυζαντινών, τιμωρία. Για τα τιμωρία. Μετά τη συμφωνία της Φλωρεντίας με τη Ρώμη, πρόβαλε η Μόσχα την αυθεντικότητα προστάτηδα της Ορθοδοξίας. Είναι αληθές? Είναι αληθές. Διότι όταν πήγαν να ενωθούν Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, προσπερνώντας το Φιλιόβγε ή το Αλάθητο του Πάπα και όλα αυτά που μας χωρίζουν, το Τρισυπόστατον και πολλά άλλα του δόγματος μας χωρίζουν, έτσι, χριστιανοί είναι και οι άνθρωποι και οι καθολικοί, αλλά το δόγμα μας καθορίζει και την πίστη μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλιώς δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε κάτι άλλο. Χριστιανοί κατά πώς μας βολεύει. Τότε είπα, οι Ρώσοι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν καβάλα στα λόγο. Παράλληλα, καλλιεργήθηκε ένας μύθος ότι η Ρωσία θα απελευθερώσει κάποτε τους Έλληνες από την Οθωμανική κυριαρχία. Είναι αληθής ο μύθος? Είναι αληθής. Όχι γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά γιατί προτιμούν μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά πάντοτε την Κωνσταντινούπολη ρωσική, για να τα λέμε όλα, ή ελληνική υπό την ομπρέλα και την προστασία της Ρωσίας, για να μπορούν να είναι απρόσκοπτοι η διέλευσή τους στις θερμές θάλασσες, δηλαδή στο Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τι δείχνει εδώ? Ότι τα συμφέροντα των Ρώσων είναι με τα ελληνικά. Άρα θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι προσεκτική σε αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης εναντίον της Ρωσίας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι ωστόσο η Κωνσταντινούπολη αποτελεί διαχρονικό στόχο της ίδιας της Ρωσίας και όχι η ελληνική αποκατάσταση. Και εδώ έχω μια ένσταση. Δεν είναι στόχος με την έννοια η πόλη. Δεν τους νοιάζει η πόλη των πόλεων, η βασιλεύουσα. Τους νοιάζει να περνούν απρόσκοπτα τα πλοία τους. Το εμπόριό τους, παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα αυτή η λογική φιλοσοφία ήταν πριν βγουν τα πλοία που σπάνε τον πάγο, έτσι, στον Βόρειο Πόλο. Τώρα έχει αλλάξει το πράγμα. Περνούν τα πλοία, έχουν λιώσει και λίγο οι πάγοι, λένε κάποιοι, αλλά περνούν τα πλοία, νέα τεχνολογία. Τώρα αντιλαμβάνομαι τον 10ο αιώνα και τον 20ο αιώνα να είχαν ζόρια. Τώρα δεν έχουν διαζόρια. Πάμε στα ορλοφικά. Στα ορλοφικά λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία ενθάρρυνε την επανάσταση των Ελλήνων. Αυτό είναι αληθές. Παράδειγμα. Την ενθάρρυνε. Όμως, λένε οι δυτικόδουλοι, οι αντιρώσοι, οι δούλοι των ξένων κέντρων αποφάσεως στη χώρα, ότι η Ρωσία δεν προσέφερε στρατιωτική βοήθεια. Δεν βοήθησε. Η αλήθεια είναι ότι οι αδερφοί Ορλόφ ήρθαν με 5-6 σκάφη ως προπομπός του στόλου που θα κατέβαινε, δεν ξέρω αν θα κατέβαινε, αλλά περίμεναν να δουν αν οι υποσχέσεις των Ελλήνων για 10.000 ετοιμοπόλεμους είχαν βάση. Οι Ρώσοι, ναι, μεν είπαν ξεκινήστε επανάσταση, αλλά οι Έλληνες λέγανε ότι έχουμε 10.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες. Και φτάνουν στη Μάνη και βλέπουν τι, 300-500 νοματέως. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια αυτοκρατορία, ένα πόλεμο, μια άλλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική αυτοκρατορία, όταν τους λες έχω 10.000 στρατιώτες και έχεις 500. Και έτσι δυστυχώς, κοίταξε το συμφέρον τους οι Ρώσοι, σου λέει μας δουλεύουν οι Έλληνες, είναι μια άποψη κι αυτή, την κάνουμε, φεύγουμε, πολέμησαν οι Ρώσοι με τους Έλληνες. Ναι, έκαναν μια μάχη, δυο, τρεις, πολέμησαν, χάθηκαν. Μας έσφαξαν μετά οι Τούρκοι, όσους έσφαξαν, εκεί χάθηκε και η οικογένεια του Κολοκοτρώνη, για να μην ξεχνάμε, πολλοί εκ της οικογενείας του Κολοκοτρώνη, έτσι, να μην προγόνοι του. Και οι Ρώσοι την κοπάνησαν. Πολύ ωραία. Μόνο όταν η Επανάσταση όμως κινδύνευσε να καταπνιγεί, γιατί ο Τσάρος ο Αλέξανδρος στην αρχή ήταν επιφυλακτικός. Γιατί είχε τον Μέγα Καποδίστρια να τον πιλατεύει συνέχεια. Του έλεγε. Αλλά ο Τσάρος ήξερε ότι τυχόν ανατροπές στην Ευρώπη θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα και σε αυτόν. Δηλαδή, ήταν ένα πολυφυλετικό, πολυμοσαϊκό κράτος η Τσαρική Ρωσία με διάφορες φυλές. Σου λέει, αν βοηθήσω μια επανάσταση εθνοτική, μπορεί κάποιοι άλλοι εθνοτικοί στη δική μου χώρα να μου κάνουν τα ίδια, όπως και οι Αυστρο-Ούγγροι το φόβο το δύο. Και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί είχαν τις απικίες τους. Είχαν τους Ινδούς, Πακιστανούς, Αφγανούς, ό,τι θέλετε. Και αυτοί φοβόταν. Δεν είναι μόνο ότι ήταν μισέλληνες οι Άγγλοι, οι Ανθέλληνες, οι Γάλλοι, οι Αυστρο-Ούγγροι. Αλλά ξέρανε ότι άμα ξεκινήσει μια επανάσταση και αυτοί θα έχουν πρόβλημα οι ίδιοι. Ήδη είχε ξεκινήσει η επανάσταση στην Ιταλία, πέτυχε βέβαια. Έτσι. Και τα κινήματα κατεπνίγησαν, σου λέει, αυτό και οι Έλληνες. Τώρα καήκαμε. Άρα επιφυλακτικός. Αλλά έκανε παρέμβαση, παιδιά. Στο Ναβαρίνο. Όπου εκεί όμως η ναυμαχία στο Ναβαρίνο δεν μας απελευθέρωσε. Άλλο παραμύθι που λένε εδώ οι δικοί μας. Οι δικοί μας οι ψευτοκαθηγητές. Κανένα Ναβαρίνο δεν έσωσε την Ελληνική Επανάσταση. Κανένα Ναβαρίνο. Γιατί ο Ιμπραήμ δεν έφυγε. Έμεινε άλλα δύο χρόνια στην Πελοπόννησο. Και η Ελληνική Επανάσταση διεσώθη από τις 5 συνεχείς νίκες των Ελλήνων απέναντι στον Ιμπραήμ μετά την ναυμαχία στο Ναβαρίνο. Βοήθησε την Επανάσταση τον Ναβαρίνο. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Μέσα στα πλοία του Αιγυπτιακού στόλου που ετοιμαζόταν να φύγει για να πάει στην Αίγυπτο, ήτανε χιλιάδες Έλληνες που πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα στην Αραβική Χερσόνησο να πουληθούν. Άρα βυθίστηκαν μαζί με τα πλοία και Έλληνες από τα μπάρια που ήτανε, τους βύθισαν Ρώσοι, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε στην ιστορία. Όχι. Όχι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα για να μην λέμε ψέματα. Έχω κουραστεί από τους ψεύτες. Δεν βοήθησαν, λέει οι Ρώσοι. Μισό λεπτό. Η συνθήκη της Αδριανούπολης. Τι συνθήκη ήταν, ρε παιδιά? Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος που έγινε, εισέβαλαν οι Ρώσοι από πάνω. Μπήκαν από Βουλγαρία, μπήκαν Θράκη, Ανατολική Θράκη και πάνε Αδριανούπολη. Και επειδή έφταναν μέχρι τις πύλες της Κωνσταντινούπολης, οι Βρετανοί τρελάθηκαν. Σου λέει, θα κατέβουν οι Ρώσοι, θα πάρουν όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απειλούν με πόλεμο τον Τσάρο και απαιτεί ο Τσάρος τι? Το αυτονόητο. Η Ελλάδα ήτανε φόρου υποτελής στους Τούρκους. Δεν ήταν ανεξάρτητη, αυτόνομη ήταν, αλλά φόρου υποτελής. Πληρώναμε φόρο κάθε φορά στους Τούρκους. Και απαιτεί προστασία χριστιανών Ορθοδόξων ο Τσάρος και το κυριότερο, ανεξαρτησία στην Ελλάδα, χωρίς να πληρώνουν φόρο οι Έλληνες στο Σουλτάνο. Το απαιτεί. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Τσάρος. Το έκανε γιατί μας αγαπάει? Πιθανόν. Το έκανε για τα δικά του συμφέροντα? Πολύ πιο πιθανό. Ήθελε ένα ανεξάρτητο κράτος στο νότο της Τουρκίας, στην υπηρετική Ελλάδα, ως εμβόλυμο εναντίον των Τούρκων. Το χρειαζόταν έμβολον. Αργότερα βέβαια, επειδή κοιτάνε μόνο τα επιφανειακά, λένε εδώ οι δυτικόδουλοι, Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσία λέει αρνήθηκε τις ελληνικές διεκδικήσεις για την Κωνσταντινούπολη. Ο Τσάρος. Ψευδές. Μισή αλήθεια. Και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι αρνήθηκαν. Δεν μας επέτρεψαν, μας απείλησαν με πόλεμο αν μέναμε στην Κωνσταντινούπολη οι σύμμαχοί μας. Δεν το λένε αυτό. Λένε μόνο για τους Ρώσους. Ειδικά οι Γάλλοι, ανθεληνικά λειτουργούσαν σε σχέση με τη Μικρά Ασία και τη Μικραστική Εκστρατεία, όπως και οι Ιταλοί. Αυτά δεν τα λένε, τα αποσιωπούν. Και οι Ρώσοι δεν ήθελαν ελληνική παρουσία. Αλλά και οι άλλοι δεν ήθελαν. Γιατί πρέπει να κάνουμε μόνο πόλεμο με τη Ρωσία και τον Πούτιν? Για ποιο λόγο πρέπει να εχθρός μόνο με τη Ρωσία? Σας βάζω όλα τα δεδομένα κάτω. Για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα. Οι Σοβιετικοί λοιπόν στήριξαν, λέει, στρατιωτικά τον Κεμάλ Ατατούρκ. Σωστό, το στήριξαν. Αποσιωπούν βέβαια ότι είχαμε στείλει λίγο πριν εμείς στην Κρυμαία στρατό εναντίον των Ρώσων. Κατάλαβες. Ήταν η σύγκρουση κομμουνιστών και τσάρου που έστειλε η Ελλάδα με την Αγγλία μαζί στρατό στην Κρυμαία υπέρ του τσάρου, καλά κάναμε άποψή μου, εναντίον των κομμουνιστών. Του τσάρου, καλά κάναμε άποψή μου, εναντίον των κομμουνιστών.

Η Σοβιετική Ένωση είχε άλλου συμφέροντα. Να θυμηθώ βέβαια και κάτι καλύτερο. Ψάξτε λίγο τα Δωδεκάνησα, ποια χώρα απέτησε να έρθουν στην Ελλάδα. Ψάξτε λίγο. Ποιος έθεσε βέτο τα Δωδεκάνησα να έρθουν στην Ελλάδα. Ψάξτε λίγο. Δεν κακό. Δεν κακό. Αυτό που πολεμάει ο Μητσοτάκης, εχθρός η Ρωσία, ο Πούτιν, να το σφάξουμε, να το σκοτώσουμε τον Πούτιν. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω, είναι εχθρός. Κάνω πόλεμο. Κάτσε αδερφέ, φυσικό αέριο παίρνουμε δωρεάν από εκεί. Το παίρνουμε στο 1 έκτο της τιμής. Το αγοράζεις 600 ευρώ, το παίρνεις 100 ευρώ ρε μαγκά. Δεν πειράζει. Η Καστοριά, η Δυτική Μακεδονία βυθίζεται, μπουλιάζει οικονομικά. Οι γούνες, τα δερμάτινα που κάνουν εκεί οι άνθρωποι, τα κάνουν εξαγωγή στη Ρωσία. Δεν πειράζει. Ας πηδιάξουν, ας βουλιάξουν, δεν πειράζει. Μα η Κεντρική Μακεδονία, τα προκυπευτικά, τα λαχανικά, τα ροδάκια, να τα στέλναμε εκεί κομπόστος, εκεί τρένα, ιστορίες, εξαγωγές. Δεν πειράζει, ας βουλιάξει και η Μακεδονία. Πειράζει. Πειράζει. Όταν γίνεσαι αφορμή και αιτία να δολοφονηθεί μια ολόκληρη περιοχή όπως η Καστοριά, όπως η Μακεδονία, ο πρωτογενής τομέας, η αλληλεία, η μελισσοκομεία, και φταίνε όλα τα κόμματα που δεν μιλάει κανένας. Έχετε δει κανένα να μιλάει? Μούγκας εις τρούγκα για τη Ρωσία. Δεν μιλάνε. Φοβούνται μην τους πούν φιλορώσους. Δηλαδή το να αγαπάω την πατρίδα μου και να θέλω καλές σχέσεις με τη Ρωσία γιατί έχω κέρδος από τη Ρωσία οικονομικά είναι φιλορωσικά αισθήματα. Τι λέτε ρε. Ποιος τα έχει πει αυτά? Σε ποιο βιβλίο πολιτικής επιστήμης τα διαβάζετε αυτά? Ή γεωστρατηγικής ανάλυσης, γεωπολιτικής. Πού τα έχετε διαβάσει αυτά? Σε ποιο σχολείο? Άντε γιατί έχω βαρεθεί με τις ανοησίες του καθενός. Και εμείς διαφέρουμε φίλες και φίλοι. Διαφέρουμε από τα άλλα κόμματα. Διαφέρουμε ριζικά. Θα στηρίξουμε το μικρομεσαίο. Έχουμε άλλη φιλοσοφία, τελείως διαφορετική. Πώς θα στηρίξουμε το μικρομεσαίο? Θέλετε απόδειξη? Θα σας την πω τώρα. Εμείς θα λύσουμε ένα πρόβλημα μακραίωνο, μακροχρόνιο, που εξοντώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός από πλατφόρμες Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς έξοδα στα μαγαζιά. Πάει, στείλουν πάγκο έχρωμος έξω από ένα μαγαζί, πουλάει ό,τι θέλει. Ούτε φόρο πληρώνει, ούτε τίποτα. Κλείνει το μαγαζί του ανθρώπου. Η έλλειψη πρόσβασης και χρηματοδότησης στις τράπεζες. Η μικρομεσαία επιχείρηση θα παίρνει από την τράπεζα λεφτά. Τέλος, κρατική τράπεζα, αντιξιατή τράπεζα, κρατική θα είναι. Το κεφάλαιο υπάρχει. Έχουμε τον τρόπο να το μαζέψουμε. Και θα δίνουμε δάνεια σε μικρομεσαίους για να παράγουν προϊόντα. Θα ελέγξουμε τη λειτουργία των μεγάλων αλυσίδων 45 Κυριακές το χρόνο. Πώς να τα αντιμετωπίσει ο μικρομεσαίος, ρε παιδιά? Πώς να τα αντιμετωπίσει? Δώστε κίνητρα να ανοίγουν κι αυτοί. Κίνητρα. Ο μη φορολογικός έλεγχος σε αποθήκες ομίλων τουρκικής και ασιατικής προέλευσης. Για τους μικρομεσαίους είναι αυτά. Θα τους λιανίσει τους ελέγχους. Δεν απερνάει τίποτα. Ενίκεια. Θα βρούμε τρόπο στα μαγαζιά να μην έχουν υψηλές αυξήσεις. Και περιορισμένη διάρκεια ανανέωσης και μίσθωσης. Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός. 120 δόσεις και παραγραφή όλων των προσαυξήσεων. Όπως κάνουν σε όλους. Για να λειτουργήσει η αγορά. Αυτά λέει η ελληνική λύση και πολλά άλλα. Τα πήρε ο Ανδρουλάκης, τα έκανε πρόγραμμα Πασόκ και πήγε τα είπε στους μικρομεσαίους. Στο Χατζηδοδοσίου, τον κολλητό του Πασόκωση, για αυτούς που θέλουν να κατέβει για περιφερειάκη της Αθήνας. Καταλαβαίνετε που σου μιλάμε, ρε παιδιά. Αντιγράφουν εμάς. Από το 19 τα λέμε αυτά. Γιατί δεν έχουν πρόγραμμα, δεν είναι κανένας. Μόνο η ελληνική λύση έχει. Για μένα είναι θαύμα η επίδαυρος, παιδιά. Θαύμα. Μαζί με τη Δωδόνη. Το αρχαίο θέατρο της Δωδόνης. Είναι θαύμα η επίδαυρος. Η ακουστική την οποία έχει το θέατρο επιδαύρου είναι διάσημη παγκοσμίως. Πώς το κατάφεραν οι αρχαίοι? Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά που είχαμε τα ηχεία, τα θυμάστε? Θυμάστε κάτι ηχεία μεγάλα που είχαμε και πώς ήταν το γούφερ που λέγαμε μέσα? Το γούφερ. Το γούφερ της επιδαύρου είναι το μισό θέατρο. Για να κάνει αντανάκλαση ο ήχος και να ακούγεται καλύτερα η ακουστική. Οφείλεται, ξέρετε πού? Στα πέτρινα εδόλια. Στα καθίσματα των θεατών. Τα έκαναν τόσο μελετημένα οι προγονείς μας, ώστε

0: αυτό που λέμε αντίχος, έτσι, αντιχιά, δεν είναι τυχαία. Μελετημένα το σχήμα, η διάταξή τους και το φιλτράρισμα των θορύβων χαμηλής συχνότητος, όπως καταδεικνύει έρευνα ειδικών επιστημόνων, είναι αξιοθαύμαστο. Δεν έχει ξαναγίνει. Λένε οι επιστήμονες ότι είναι αξιοθαύμαστο. Δεν έχει. Δηλαδή, πώς γνώριζαν όλα αυτά τα πράγματα αρχαίοι Έλληνες. Κανείς δεν ξέρει. Ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας, ο Βιτρούβιος, θαύμαζε το πώς οι αρχαίοι είχαν διαρρυθμίσει τα καθίσματα της Επιδαύρου. Να σου πω και το εξής. Και οι Ρωμαίοι έκαναν θέατρα, αλλά όχι τέτοια θέατρα, να ξέρετε. Ήταν άλλο στυλ, όχι θέατρο, ήταν άλλο στυλ τα στάδια κτλ. Η μονομάχη και όλα αυτά. Αυτό πράγμα ήταν πολιτισμός. Τραγωδίες και κωμωδίες έμπαιναν εδώ μέσα, παιδιά. Οι άλλοι είχαν τα λιοντάρια να τρώνε τους ανθρώπους. Διαφορά ποιότητας πολιτισμού, θέλω να πω. Ακόμη και ο παραμικρότερος ψήθυρος. Έχω πάει 5-6 φορές στην Επιδαύρου. Στη σκηνή του θεάτρου ακούγεται πεντακάθαρα επάνω, στη τελευταία θέση, από 60-70 μέτρων. Ψηλά. Ακούγεται πεντακάθαρα. Στα αρχαία θέατρα βασίστηκαν σε μερικές σημαντικές αρχές. Σχεδιασμός που εξασφαλίζει την ηχοπροστασία, έτσι, και την ακουστική ζωντάνια, διάβγεια και καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. Δηλαδή, είσαι κάτω στη σκηνή, ψιθυρίζεις, ακούγεται πάνω. Είναι εκπληκτικά αυτά που κάνει η προγονή μας. Εκπληκτικότατα. Μία από τις βασικές αρχές είναι η ενίσχυση της φωνής. Με έγκαιρες θετικές ηχοανακλάσεις επάνω σε στοιχεία του θεάτρου. Δηλαδή, κάνε το θέατρο έτσι, ώστε να ανακλάται ο ήχος και να ακούγεται η φωνή και έγκαιρα σε όλο το θέατρο, αλλά και να είναι αντιληπτό αυτό που ακούς. Η διάταξη των θέσεων δεν έγινε τυχαία, άντε βάλτε 10 θέσεις εδώ μπροστά. Όχι, παιδιά. Θυμίζει το πάνελ ηχομόνωση σε σχήμα αυγοθήκης. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ηχομόνωση που κάνουν. Το ίδιο πράγμα είναι. Φιλτράρει τις συχνότητες κάτω των 500 Hz, όπως το μουρμούρισμα του κοινού και το θρόισμα των φύλων. Τα ακούτε αυτό? Οι συχνότητες κάτω από 500 Hz. Μουρμούρισμα κοινού. Θρόισμα των φύλων απ' έξω. Φιλτράρονται. Από πάνω προς τα κάτω φιλτράρονται με έναν ειδικό τρόπο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς έγινε. Η εξασθένιση των χαμηλών συχνοτήτων επιτρέπει να ακούγονται πλουσιότερα οι φωνές των ηθοποιών. Δηλαδή, ο ήχος από πάνω προς τα κάτω δεν έχει καμία σχέση από τον ήχο από πάνω, από κάτω προς τα πάνω, με τον ήχο από πάνω προς τα κάτω. Των θεατών δηλαδή. Οι ηθοποιοί, ο χορός προς τα πάνω, προς θεατές, ο ήχος είναι απίστευτος. Από τον θεατή προς το χορό φιλτράρεται ο ήχος. Να, δηλαδή, η εξασθένιση των χαμηλών συχνοτήτων επιτρέπει να ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών. Η αφαίρεση των χαμηλών τόνων, δηλαδή τώρα τι να συζητάμε, από τις φωνές, δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συμπληρώσει τις συχνότητες αυτές που λείπουν. Δηλαδή, ξέραν και πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και πώς προσλαμβάνει ήχους. Ένα φαινόμενο που αξιοποιείται σε ηχεία μικρού όγκου, τα οποία ακούγονται στο αυτί πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή, βάζεις τα ακουστικά, ανεβάζεις τον τόνο, ξαφνικά ανοίγει η φωνή. Γιατί έτσι χρησιμοποιείται η διαδικασία. Στην αρχαία Ελλάδα πώς, δεν ξέρω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και επειδή έχω πει χίλιες φορές ότι η γη είναι μια ζώσα κατάσταση, η οποία ζει, αναπνέει, αντιδρά ανά καιρούς και κατά καιρούς, η γη δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είχαμε κατακλυσμούς του Αιγαίου, του Δευκαλίωνος, έτσι. Είχαμε κατακλυσμούς πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο κάποτε ήταν έδαφος, είχε μια λίμνη στη μέση μόνο. Αργότερα χύθηκαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο, άνοιξαν τα Δαρδανέλλα και φύγαν τα νερά μέσα. Και η Μεσόγειος, όταν άνοιξε η Μεσόγειος και χύθηκε από το Ατλαντικό το νερό προς τη Μεσόγειο. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν έτσι. Γιατί η γη δεν είναι στατική. Σήμερα λοιπόν θα σας πω κάτι που γράφτηκε σε γαλλική εφημερίδα Συλλιμπερασιών, χωρίς να είμαι σίγουρος, και σε μια τελική στην Κοριά Αντερασέρα. Ότι η Μεσόγειος κάποτε είχε στερέψει. Ναι, όπως τα ακούτε. Η Μεσόγειος θάλασσα κάποτε είχε στερέψει. Ή ήταν στεριά. Ένα από τα δύο. Στα ορυχεία της Σικελίας τον 19ο αιώνα, οι γεωλόγοι της εποχής παρατήρησαν στρώματα ορυκτού αλατιού βαθιά μέσα στη γη. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν πώς συγκεντρώθηκε τόσο πολύ αλάτι αφού η Μεσόγειος είναι γεμάτη νερό. Πώς, αναρωτιόταν οι επιστήμονες. Το μυστήριο λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ερευνητικά πλοία με νέα τεχνολογία φωτογράφησαν τον πυθμένα της Μεσογείου. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε, δεν γινότανε. Μην ξεχνάτε και ότι ο Ζακ Ιβ Κουστό είχε έρθει στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Πού είναι, ξέρεις? Στην Πύλο. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, και έχουν γίνει και πειράματα εκεί. Το γιατί έγιναν τα πειράματα, ψάξτε και λίγο εσείς, δεν τα λέω λαγό. Δεν γίνεται κάθε μέρα να σας λέω πράγματα. Έγιναν πειράματα στην Πύλο. Τι πειράματα έγιναν, κανένας δεν μας είπε. Ή τι έψαχνε ο Ζακ Ιβ Κουστό και στη Θύρα και εκεί στην Πύλο. Στέλνοντας λοιπόν ηχητικά κύματα, είναι το μέθοδος Ντόμπλερ αυτή, τα όργανα αποκάλυψαν κάτι ασυνήθιστο στη Μεσόγειο. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ο ανακλαστήρας Μη, όπως ονομάστηκε, ήταν σχεδόν αδιαπέραστος και απλωόταν σε όλη η κάντηση Μεσογείου. Στέλνα σήμα και ήταν αδιαπέραστος. Το τρυπάνι, δηλαδή, θέλω να καταλάβω τι γίνεται, θα κάνω γεώτρηση σου λέει. Θα κάνω μια γεώτρηση. Γεώτρηση στη Μεσόγειο. Το τρυπάνι που χρησιμοποιήθηκε διέσπασε τα εζήματα και έφτασε στον ανακλαστήρα, αποκαλύπτοντας κρυστάλλους γύψου και συμπαγές ορυκτού αλάτι. Στον πυθμένα, κάτω από τη Μεσόγειο. Το τρυπάνι τρύπησε κάτω στο έδαφος. Η απάντηση λοιπόν συνδεόταν με μια καταστροφική γεωλογική περίοδο που η ιστορία έχει ξεχάσει. Είχαν μια καταστροφή στον πλανήτη. Το επόμενο ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Πώς μπορεί μια θάλασσα να εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, η Μεσόγειος θάλασσα δηλαδή, να εξαφανιστεί? Πώς έγινε αυτό? Η λύση βρισκόταν 2.000 χιλιόμετρα δυτικά στο στενό του Γιμπραλτάρ. Σε εκεί το σημείο 0. Πριν 6 εκατομμύρια χρόνια λοιπόν, το πέρασμα αυτό δεν ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό. Λεκάνη, κλειστό. Και είχε δύο λίμνες. Η Μεσόγειος, όπως την ξέρουμε, ήταν ξηρά με δύο λίμνες. Η Αφρικανική πλάκα λοιπόν πίεζε την Ευρασιατική, ανυψώνοντας τον πυθμένα και κλείνοντας τη φυσική δίωδο προς τον Ατλαντικό. Είχε πιεστεί δηλαδή το Γιβραλτάρ εδώ, είχε πιεστεί και είχε κλείσει. Ήταν ένας κλειστός κόλπος. Ο ήλιος συνέχιζε να εξατμίζει το νερό ταχύτατα, με αποτέλεσμα η στάση της θάλασσας να πέφτει δραματικά. Έπεφτε. Μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια η περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια σειρά υπεράνυρων λιμνών, μικρές λίμνες. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, γεια σας, πεθαίναν μαζικά. Μόνο ένα ποσοστό μικρό ειδών επιβίωσε. Οι λίμνες εξατμίστηκαν που υπήρχαν στη Μεσόγειο, αφήνοντας μια απέραντη έρημο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο πυθμένας βρισκόταν 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τη στάση των ωκεανών. Δηλαδή η Μεσόγειο ήταν πιο κάτω από τον ωκεανό. Με θερμοκρασίες αφόρητες, η Μεσόγειος νεκρή για περίπου μισό εκατομμύρια χρόνια. Ακούστε, για λέω, η γη είναι ζώσα κατάσταση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είμαστε αφεντικά της γης εμείς. Η γη είναι αφεντικό. Αυτή η έρημος όμως έγινε γέφυρα ζωής για ζώα.
όπως οι προγόνοι των ελεφάντων και των καμιλών, έτσι, επέτρεψε τη μετανάστευση ειδών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το τέλος αυτής της εποχής ήρθε πολύ βία, φίλες και φίλοι. Πολύ βία. Το φράγμα του Γιβραλτάρ έσπασε, προκαλώντας κατακλυσμό. Και εδώ ερχόμαστε και γυρίζουμε λίγο πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη, τον κατακλυσμό του Νόε. Μία έχει εκεί αναφορά για κατακλυσμούς. Στην ελληνική αρχαιομυθολογία ιστορία έχει αναφορές για 5 κατακλυσμούς τουλάχιστον. 3 ξεκάθαρους και άλλους 2 αναφέρονται σε πηγές. Το ίδιο και στα σουμεριακά αναφέρονται, το έπος του Κυκλαιαμάες και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή όλοι, και οι Μάγκες και οι Ίνκας, μιλούν για ένα μεγάλο κατακλυσμό. Θα μου πούτε πού τα ήξεραν αυτοί. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Γνώριζαν ότι έγιναν κατακλυσμοί. Στην Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αναγράφονται ξεκάθαρα 3 τουλάχιστον, ενώ σε κάποια άλλα πηγές μιλάει για 5. Σκεφτείτε τώρα, 3 χιλιόμετρα η Μεσόγειος πιο κάτω, ο Ατλαντικός πιο πάνω. Και ξαφνικά να σπάει το Γιβραλτάρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένας τιτάνιος καταράκτης σαρώνει τα πάντα. Μπαίνει το νερό μέσα ξαφνικά 3 χιλιόμετρα, δημιουργώντας υποθαλάσσια φαράγγια που σήμερα μέχρι τώρα υπάρχουν. Και η Μεσόγειος ξαναγεμίζει με νερό, νεράκι, σε λίγους μήνες. Το πολύ 2 χρόνια. Ο καταράκτης γέμιζε νερό. Η ιστορία αυτή τι υπενθυμίζει, παιδιά? Σε όλους το λέω, ότι ο πλανήτης μας είναι βίος, δυναμικός, μια ζώσα κατάσταση. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά που έκανα ότι η Ελλάς δεν χρωστάει την απελευθέρωσή της σε καμία Γαλλία, σε καμία Αγγλία. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπα. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Δεν μελετάνε. Εδώ πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πρωθυπουργός. Γιατί ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία και κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί που ελέγχουν την ενημέρωση. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Η Επανάσταση του 21 ήταν η Επανάσταση των Ελλήνων. Των προγόνων μας. Ναι. Αλλά δεν πέτυχε γιατί το θέλαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Καταρχάς, το πρώτο και το δεύτερο έτος, αν δεν είχαμε τον Καποδίστρια να βοηθήσει ως υπουργός και πριν βέβαια εξωτερικών της Ρωσίας και να βάλει, αν θέλετε, πάγο στο Μέτερνιχ, το επιχείρησε πολύ έντονα, τότε μπορεί να είχαν στείλει και οι σύμμαχοί μας στρατεύματα, που είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατεύματα οι Ευρωπαίοι για να καταπνιγεί η Επανάσταση. Γιατί όμως οι σύμμαχοι θέλουν να στείλουν στρατεύματα εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821 για να καταπνιγεί η Επανάσταση? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Υπάρχει απόφαση, όλα είπα. Υπάρχουν αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας εκείνης της περίοδου. Έτσι λεγόταν το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Ιερά Συμμαχία. Γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε επαναστατικά κινήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία ταυτόχρονα. Και αυτό θορύβησε τις δυνάμεις αυτές. Σου λένε ότι αν αρχίζουν και απελευθερώνονται οι ποπολάροι, όλοι αυτοί οι τύποι, δεν θα έχουμε βασιλιάδες. Τι κάνουμε? Πρέπει να κατασταλούν. Αποφασίζουν λοιπόν να στείλουν στρατεύματα στην Ελλάδα. Ο Μέτερνιχ. Γιατί δεν έστειλαν? Μάλλον γιατί αποφάσισαν να στείλουν, ξέρετε? Θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Γιατί ήθελαν να καταπνιγεί η Επανάσταση του 21. Ποιοι είναι οι λόγοι? Σας είπα τους μερικούς λόγους. Αλλά και για να βοηθήσουν την Τουρκία. Γιατί θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία? Γιατί η Τουρκία δεν είχε την ισχύ για να επιβληθεί σε μια μικρή επανάσταση Ελλήνων. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Να σου το πω τώρα. Το ανέλησα σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Διότι εκείνη την περίοδο, 1820-1823, είναι μια περίοδο σκηνή, ο Σουλτάνος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε ανοίξει μέτωπο με την Περσία. Είχαν τους τουρκοπερσικούς πολέμους. Πάντοτε οι Τούρκοι με τους Πέρσες ήταν σε αντιπαράθεση. Πάντοτε, πάντοτε, παιδιά. Από τότε που πάτησαν οι Μογγόλοι εδώ στην περιοχή το πόδι τους, οι Οθωμανοί είναι άλλο πράγμα, να ξέρετε. Οι Μογγόλοι είναι άλλο πράγμα. Οι Πέρσες πάντοτε τους θεωρούσαν κατημάδες. Η λέξη Τούρκος είναι βρισιά. Το Τούρκος έχει περσική ρίζα. Τους βρίζανε. Τους ήταν παρήστακτους τους Τούρκους. Γι' αυτό και ήθελα να το αλλάξει το όνομα ο Ερντογάν τελευταία εσχάτως. Δεν το κάνει τυχαία. Ξέρει τι κάνει αυτός.
Εμείς ακόμα και τώρα έχουμε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Χαϊδάρ Πασά, έτσι, Τουρκολίμανο, και ο Καράτεπέ, Καραμπουρνάκι. Τόσο ανόητοι είμαστε. Εδώ έχει η Ελλάδα πλατεία Κάνιγκος, που ο Κάνιγκ, ξέρετε τι είπε στους Έλληνες. Όταν πήγανε και ήταν βόδια από την Αγγλία, υπήρχε εσωτερικό, τα είχα φιλέλληνας, λέει, είναι αφιλέλληνας. Τι φιλέλληνας, ρε. Τους είπε, ακούστε μάγκες, λέει, να σας βοηθήσουμε, ναι, αλλά με την Τουρκία έχουμε εταιρείες, δεν μπορούμε να κάνουμε να πάμε κόντρα. Υπάρχουν τα απομνημονέματα, ψάξτε τα. Ο Κάνιγκ, που του έχουμε και, ή ο Κόχραν. Έχουμε οδός Κόχραν στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιος είναι ο Κόχραν? Αυτός που έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Καραϊσκάκης, πισόπλατα, από Έλληνα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αντί να έχουμε Βυζαντινών αυτοκρατόρων οδούς, αντί να αλλάξουμε όλα τα τοπονύμια τουρκικά και δεν ξέρω τι άλλο και αλβανικά. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω, δεν ξέρω. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, δύο γεγονότα έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή η σπουδή του Μέτερνιχ να στείλει στρατό, ευρωπαϊκό στρατό, εναντίον της επαναστάσεις του 21, δεν ήταν απλή σπουδή. Έβλεπαν ότι οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν είχαν πολύ στρατό στην Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα, γιατί είχαν τραβήξει δυνάμεις από εδώ και τις πήγαν πού? Στον Αλή Πασά, ο οποίος εκείνη την περίοδο επαναστάτησε. Και έστειλε πάρα πολύ στρατό. Και τι έπαθε ο Αλή Πασάς? Ό,τι είχε πάθει ο Ευμένης στην Ελληνιστική, ο μεγαλύτερος επίγονος. Τεράστιες δυνατότητες του άνθρωπου. Τεράστιος Ευμένης. Πώς φαγώθηκε? Είχε τους Μακεδόνες μαζί του και από την άλλη πλευρά ήταν ο Μακεδόνας, ο επίγονος ο άλλος. Ο Ευμένης δεν είχε μακεδονική καταγωγή. Και μόλις έσκασαν μύτη τα στρατεύματα, οι Μακεδόνες του Ευμένη φύγαν το βράδυ και πήγαν στην άλλη πλευρά και έμεινε μόνος του Ευμένης με χίλιους ανθρώπους. Το ίδιο έπαθε και ο Αλή Πασάς. Με το που ήρθε ο τουρκικός στρατός του Σουλτάνου, οι δικοί του το θεωρούσαν Αλβανό, έτσι ήταν μόνο Αλβανός. Τουρκ-Αλβανός ήταν. Δεν το θέλανε και έφυγαν τα 4/5 του στρατού και πήγαν από την τουρκική πλευρά. Και έτσι παραδόθηκε και να του πήραν το κεφάλι. Αυτός ο στρατός που έφυγε από την Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα λοιπόν και πήγε στην Ιεστα Γιάννενα ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είχε ανοίξει μέτωπο ο Σουλτάνος με τους Πέρσες. Και τα 4/5 περίπου του στρατού του ήταν εκεί. Ήταν ολομέτωπος αγώνας. Δεν έδωσε σημασία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι σύμμαχοι είπαν να στείλουμε στρατό, να καταστήλουμε την επανάσταση. Ακούστε τώρα, έτσι. Και αυτό το παγώνει ο Καποδίστριας. Δεν στέλνουν, αποτρέπει ο Καποδίστριας να σταλεί στρατός συμμαχικός εντός εισαγωγικών εναντίον των Ελλήνων. Ο Καποδίστριας το πέτυχε. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβετε το αυτονόητο. Α, ακούστε εδώ. Για τον πόλεμο με τον Αλή Πασά, ο Σουλτάνος έστειλε 80.000 στρατιώτες. Στη Δε Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο είχε 8.000 στρατιώτες. Αν οι 80 κατέβαιναν αντί να πάνε στον Αλή Πασά και πηγαίναν κάτω, α, ξέρετε, δεν ξέρω αν θα πετύχει η επανάσταση. Η δυτική εναντίον μας, όλοι εναντίον μας, κράτησε τους 80.000 ο Αλή Πασάς στην περιοχή. Ήταν περίπου 8.000 μαζί οι Τούρκοι στρατιώτες στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες ήταν γύρω στις 8.000 και τους πετσόκοβαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γινόταν διαφορετικά. Δεν γνωρίζω. Γιατί η Τουρκία είχε πολεμοφόδια, εμείς δεν είχαμε, πέραμε από εδώ, πέραμε από εκεί. Δηλαδή η Μάλτη στο Βαλτέτσι, σε μια σειρά από αρχικές ήττες των Ελλήνων, ήταν η κυριότερη μάχη, παιδιά. Και μετά πήγαμε στην Τριπολιτσά και την πήραμε. Το Βαλτέτσι και η ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, αν δεν υπήρχε, θα είχαμε χάσει την επανάσταση του 21. Αλλά σε ποιον να τα πω όλα αυτά, που μαθαίνουμε παραμύθια στο σχολείο? Πρέπει να πω το κουσούρι που είχαν, πώς να πω, πολλά περισσότερα, για να καταλάβετε ότι ο Αλή Πασάς δεν ήταν και εύκολος. Έστειλε τον Μπασόμπεϊ στην αρχή ο Σουλτάνος. Αργότερα τον αντικατάστησε με τον Χουρσίτ Πασά. Ο Χουρσίτ Πασάς παίρνει το κεφάλι του Αλή Πασά, το βάζει σε αλάτι και το στέλνει στην πύλη. Αυτό όμως ήταν η πλήρης επιβεβαίωση της προφητείας του Κοσμά του Αιτωλού. Ναι. Το είχε πει του Αλή Πασά ο ίδιος ότι θα πάει στην πόλη με κόκκινα γένια. Ο Κοσμάς του Αιτωλός το είχε πει. Θα πας με κόκκινα γένια. Και πήγε ως κοκκινογέννης. Του πήραν το κεφάλι.
Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι το διάστημα που ο Χουρσίτ Πασάς πολιορκούσε έτσι τα Γιάννενα μαζί με τον Περσικό πόλεμο και τον Τουρκικό πόλεμο, οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία και ευτυχώς ο Καποδίστριας δεν επέτρεψε να κατέβουν συμμαχικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο και συνέχισαν να πολιορκούν, το τονίζω, την Πελοπόννησο και να απελευθερώσουν την Πελοπόννησο. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν θέλω να τρώτε, πραγματικά να τρέφετε αυταπάτες. Δεν γίνεται να ζούμε με αυταπάτες. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, ξέρετε ότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι μετάνιωσαν για την Επανάσταση του 21. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Θα σου το πω τώρα. Στην αρχή μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί. Μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί στην αρχή. Όλοι αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους, γιατί οι πολιτικάντιδες στα σκουλίκια, μαυροκορδάτοι, κολέτιδες, κουντουριώτες, τρώγανε με χρυσά κουτάλια και τους είχαν πεταμένους. Και λένε, εμείς απελευθερώσαμε την Ελλάδα και τρώνε αυτοί και πίνουν και μας έχουν στο περιθώριο και μας φυλακίζουν και μας δολοφονούν. Και αργότερα, όταν ήρθε ο Καποδίστριας, μετάνιωσαν οι κοτσαμπάστες και οι προεστοί. Γιατί ο Καποδίστριας πήγε να βάλει φραγμούς. Πήγε να βάλει όρια στην εξουσία τους. Και έλεγαν οι προεστοί και οι κοτσαμπάστες, καλά, εμείς ήμασταν άρχοντες, λέει, με τους Τούρκους. Τι ήρθαν αυτοί να κάνουν? Το ίδιο λέει και ο Πατριάρχης. Ότι μια χαρά ήμασταν με τους Τούρκους. Μια χαρά ήμασταν, λέει, με τους Τούρκους. Ζούσαμε αρμονικά. Το είπε. Δεν το είπε. Το είπε. Τα ίδια είναι, σας λέω, δεν αλλάζει κάτι. Η ιστορία είναι σπιράλ. Επαναλαμβάνεται, ως φάρσα. Το έχω πει χίλιες φορές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την αναδιάταξη της ελληνικής αεράμινας φαίνεται πως εξετάζει η Αθήνα, καθώς οι πληροφορίες ότι το Ιράν έχει συμπεριλάβει αμερικανικούς στόχους στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, μεταξύ των επιλογών που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργούν νέα δεδομένα ασφάλειας στην περιοχή. Στο τραπέζι μεταφορά Patriot σε Κρήτη και Δημότυχο. Η παράταση και διαφαινόμενη επιδείνωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή έφερε χθες την τιμή του αργού πετρελαίου σε υψηλό 3 εβδομάδων, με φόντο την αβεβαιότητα. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η τιμή του Brent. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση προωθεί πακέτο μέτρων ύψους 2 δις ευρώ με το βάρος να πέφτει σε μικρομεσαίους και εισοδήματα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει τον λόγο της πρόωρης αποπληρωμής δανείου 13 δις ευρώ του πρώτου μνημονίου. Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη ΔΕΘ, αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμη και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Φώτια το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκαλώντας συναγερμό στα γειτονικά ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να έχουν ανωδική πορεία. Θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής με εντάσεις 2 έως 3 από φόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται
8: μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
14: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
17: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, 18 λεπτά μετά τις 12, Πέμπτη σήμερα, 20 του Αυγούστου, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί, όπως άλλωστε εδώ και χρόνια καθημερινά. 12 και με μία η εκπομπή. Να είστε καλά, μηνυματάκια με το ξεκίνημα της εκπομπής 69-07-483-484. Καλό κουράγιο, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Θα καούμε και θα είναι έτσι παρατεταμένη αυτό το διάστημα. Θα είναι παρατεταμένο αυτό το διάστημα με τις θερμοκρασίες. Θα χτυπήσουμε και σαραντάρια τις επόμενες ημέρες. Σήμερα Αγρίνιο, Καλαμάτα, Μεσολόγγι, Πύργο Ηλίας, εκεί θα έχει περισσότερη ζέστη και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι αποφάσισαν ο Άδωνης? Ναι, δεν λέω Δημοσθένη να μην ασχοληθώ σήμερα με τον, με τον Άδωνη, με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε να πούμε άλλα. Θα μου πεις τι θα προλάβω τώρα. Ό,τι προλάβω, γιατί ακούω, διαβάζω, ψάχνω το, το ρεπορτάζ. Είναι, πηγαίνει σφαίρα αυτές τις ημέρες, γιατί έχουμε, μετράμε αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνον θερμοκρασιακά ότι ανεβαίνει, έχουμε και στην πολιτική σκηνή να ανεβαίνει το, το θερμόμετρο. Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις εξαγγελίες Μητσοτάκη εδώ από την Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Έχουμε την, την ακρίβεια, τις πυρκαγιές, τα σκάνδαλα, όλα έχουν πολιτικό κόστος. Υπάρχουν βέβαια και όλα αυτά τα δεδομένα με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή, που πλέον επηρεάζουν άμεσα τη χώρα μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή είναι στα 93 το Brent. Ανωδική και μόνον η τιμή των καυσίμων στην χώρα μας. Αναφέρομαι περισσότερα στα νέα δεδομένα όσον αφορά την, την ασφάλεια σε σχέση με το άρθρο, θυμόσαστε χθες, τα είπαμε για το δημοσίευμα των Financial Times για πιθανά χτυπήματα του Ιράν, έκανε λόγο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όλα αυτά έχουν σημάνει συναγερμό και στην χώρα μας. Δηλαδή η ένταση αυτή εννοείται ότι δεν επηρεάζει μόνο την Μέση Ανατολή. Όλες αυτές οι, οι πληροφορίες που βάζουν ως πιθανούς στόχους και την Βουλγαρία και την Κύπρο μας, λογικό είναι να, να δημιουργούν ανησυχία. Οπότε μπήκε στο τραπέζι και η μεταφορά των, των Patriot από την Κάρπαθο και στην Κρήτη, ώστε να προστατευτούν οι, οι βάσεις, και κυρίως εκεί κάνουν focus στην, στη Σούδα. Οπότε είναι και νέα δεδομένα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν ξεχνάμε ότι στο τραπέζι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ενός εκλογικού ευνηδιασμού. Υπάρχουν οι πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις πώς μπορούν να, να σκεφτούν στο Μαξίμου εκλογές την Άνοιξη, με το σκεπτικό ότι okay, θα επαναφέρουμε, θα αλλάξουμε το κλίμα, έχουμε μπροστά μας τόσους μήνες, ή υπάρχει φθορά με ακρίβεια, σκάνδαλα, διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν και πιέζουν σε κάθε περίπτωση την κυβέρνηση. Ναι, είναι, ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν πρόλαβα να το εντάξω έτσι στην, σε όσα είχα κατά νου να πω σήμερα. Είναι και αυτές οι προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας που έχει τεντώσει το, το σχοινί, τρικυμία με το αφήγημα, σε σχέση με το αφήγημα των ήρεμων νερών. Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι και το θέμα είναι ότι δεν βάζουν, δεν πατούν φρένο σε όλη αυτή την προκλητικότητα. Οπότε γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση ανησυχητική, θα έλεγα, την οποία λαμβάνουν υπόψη στο Μαξίμου.

Από την άλλη μαθαίνουμε ότι οι εκλογές του εξωτερικού λαμβάνουν μηνυματάκια για εγγραφή σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Ας είμαστε εμείς σε κάθε περίπτωση υποψιασμένοι, ας είμαστε έτοιμοι και όταν έρθει η ώρα να δώσουμε την απάντησή μας, να δείξουμε την δύναμή μας με την παρουσία μας στα εκλογικά κέντρα. Δεν νοείται αποχή. Είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγουστού οι δημοσκόποι. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση επενδύουν από τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις για το πώς θα κινηθούν, για το τι μέτρα θα εξαγγείλουν ώστε να αλλάξουν, να ωραιοποιήσουν την εικόνα. Περίπου 2 δις ευρώ, αυτά λένε οι διαρροές από το Μαξίμου. Αναμένεται να φύγουν προς συνταξιούχους, προς επιχειρηματίες, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες. Βέβαια έχουμε δυσαρέσκεια από ΑΔΔ, είχαμε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε λίγο ούτε πολύ βάζει τέλος, λέει όχι στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, έχει το κόστος του και αυτό θα μας τα πει και ο κύριος Μητρόπουλος στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το θέμα για την κυβέρνηση είναι ένα, να έχει όσο λιγότερο πολιτικό κόστος γίνεται, γι' αυτό θα προχωρήσει σε τολμηρές εξαγγελίες, πιστεύω.

Αλλά αυτό που με ενοχλεί και προσωπικά είναι το γεγονός ότι από την κυβέρνηση περιμένουν τα αποτελέσματα, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ώστε να κινηθούν από, ανάλογα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δηλαδή οι εξαγγελίες θα απαντήσουν, θα σχεδιαστούν με βάση τις δημοσκοπήσεις, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις των ομάδων, κυρίως αυτών που στήριζαν την κυβέρνηση και τώρα γυρίζουν την πλάτη. Γιατί κάπως έτσι θα πρέπει να ενισχύσουν και τα ποσοστά τους. Άρα ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να ανέβουν τα ποσοστά, να υπάρχει λιγότερο πολιτικό κόστος, και όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων, έχει ο Θεός. Ας κάνουν υπομονή οι υπόλοιποι. Και αυτήν την εβδομάδα σχετικά χαλαρά, αλλά από την άλλη εβδομάδα νομίζω πως οι ρυθμοί θα ανέβουν και άλλο, και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση σε κάθε περίοδος είναι μία περίοδος πολιτικά που μόνον αδιάφοροι δεν θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις. Πολιτικά ανεβαίνει το θερμόμετρο, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, μας γράφει ο Πασχάλης. Καλώς όρισες, αρχίζουν λέει τα υπογλώσσια. Ενδέχεται να είναι και τεχνητή μεταξύ των δύο η κρίση, μήπως παίζουν τα ρέστα τους. Α, όλα είναι πιθανά. 38,5 στον Πειραιά, με υγρασία, ζέστη, αποπνικτικό κοκτέιλ, μου γράφεις. Καλό κουράγιο, Δημοσθένη.

ακριβώς όπως το λες, στα περίπτερα των Υπουργείων έχει χαθεί αυτή η παλιά έκθεση Θάλια. Καμία σχέση. Ο 389 μου στέλνει βίντεο το οποίο δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Η Νικολέτα εδώ, η κυρία Ελισάβετ επίσης. Στον Κλαρόκαφο ποιος είναι και ζηλεύω και το έχω στο μυαλό μου τόσο καιρό.

Ιδιωτικοί και αγρότες και συνταξιούχοι όλοι στα κάγκελα. Ο Χρήστος ο Τσιρανίδης πάλι με τα βερίκοκα, τα καΐσια, πώς είπαμε. Να τέλεια, ονειρεμένα. Μου λέει, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το λες στον αέρα. Γιατί, Χρήστο μου, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας υπέροχα γευστικά. Ο Γιώργος ο Δαμιανίδης, όχι ο ίδιος βέβαια, βοήθησε η οικογένεια, το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Προχώρησαν και σε γλυκό του κουταλιού. Υπέροχο, τα συγχαρητήριά μου. Αλλά και η μαρμελάδα. 60 λεπτά περίπου φεύγουν από τον παραγωγό. Εσείς πόσο τα πληρώσατε στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά? Και 32, οπότε πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Σε περίπου 5 λεπτά κοντά μας ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Λοιπόν, ακούστε τι διαβάζω. Τίτλος: μην βιάζετε, μην παρενοχλείτε, μην κάνετε ήχους φιλιού. Αυτές είναι οι νέες οδηγίες της Βρετανίας στους ετούντες άσυλο. Και μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών λέει εξέδωσε 9-σέλιδο οδηγό με κανόνες για ισότητα φύλων, συνένεση, σεξουαλική συμπεριφορά και σεβασμό στην δημόσια ζωή. Σύμφωνα με το Sky News, έχετε να πείτε κάτι? Δηλαδή για τα αυτονόητα προχωρούν οι Βρετανοί σε 9-σέλιδο έγγραφο. Το έχουμε χάσει. Δηλαδή τα αυτονόητα να τα υπενθυμίζουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε όλοι μαζί αρμονικά. Με οδηγό δηλαδή θα συνεχίσουμε για αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Τι είπες Γιώργο? Δεν ξέρω, αυτή δεν από μακριά. Αυτή από μακριά η συγκεκριμένη, ναι. Αυτοί να τα βλέπουν. Δεν νομίζω πως, ίσως ενδεχομένως να βρουν κάτι να σχολιάσουν, όπως έτυχα μπροστά σε μια συζήτηση. Φαινόταν ότι λιθοβολούσαν μία γυναίκα, ποιος ξέρει ποιο ήταν το αμάρτημά της, αλλά όχι, λέει, δεν γίνονται παντού αυτά, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Οκ.

69-07-483-484, τα μηνυματάκια σας. Έχετε επιστρέψει. Σας βλέπω, σας παρακολουθώ. Ακόμη περισσότερη την επόμενη εβδομάδα και αρχές Σεπτέμβρη, ούτως ή άλλως ανοίγουν και τα σχολεία. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν θα πούμε καλό χειμώνα, αλλά θα προσαρμοστούμε σε άλλες συνθήκες. Δυστυχώς πάει αυτή η ανεμελιά. Εντάξει, για μας μια από τα ίδια θα έλεγα, αλλά για τους μαθητές εκεί είναι το πρόβλημα. Άντε να τα μαζέψεις τα μικρά από τα πάρκα. Εν τω μεταξύ πάλι στα τηλεοπτικά πάνελ ένας πανικός, μια ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και μπορεί να μην το έχεις καταλάβει ότι έχεις μολυνθεί, ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο, πόσους νεκρούς. Εντάξει, μην δημιουργείτε πανικό, και στην τελική αυτό που λέει και ο Γιώργος, από ψεκασμούς πώς πάμε ο ΕΟ. Μάλλον ψεκάζουν, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, Γιώργο. Εγώ θυμάμαι πάλι ότι όταν ψεκάζαν το ανακοινώναν, κυρίως από τους δήμους.

Σε λειτουργία και θερμικές κάμερες, σου λέει, εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης σε ακρόπολη, σε αρχαιολογικούς χώρους. Εντοπίζουν αυτά τα συστήματα έγκαιρα πιθανές εστίες πυρκαγιάς και ενεργοποιούν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις. Το θέμα είναι, το λέω και το ξαναλέω, okay, εννοείται πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά τα νέα συστήματα και μέσω τεχνολογίας έτσι βοηθά. Εμείς πως αντιδράμε? Το θέμα δεν είναι να ηχήσει το 112 και να αρχίσουν πανικόβλητοι ή κάτοικοι να τρέχουν και να αφήνουν τις περιουσίες τους. Ναι, η ζωή είναι το ζητούμενο, η ανθρώπινη ζωή, και αυτήν πρέπει να προστατεύσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται? Το θέμα είναι η άμεση ανταπόκριση και σε κάθε περίπτωση η πρόληψη, για να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Τι να το κάνω εγώ, αν ενημερωθώ μέσω θερμικής κάμερας ότι ξέσπασε μία πυρκαγιά στον τάδε αρχαιολογικό χώρο, γιατί εκεί φαίνεται πως τοποθετήθηκαν, και δεν αντιδράσω άμεσα, δεν σβήσω αμέσως τη φωτιά.

Τελείωσαν τα λεφτά, να ρωτιέται η Ελισάβε, τα φακελάκια. Ήρθαν οι ΔΕΗ και οι δαγκώνοι. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολα, γιατί έχουμε ανωδική τιμή και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων. Καλό χειμώνα, όχι, δεν είναι σωστό. Μας τρολάρεις, Δημοσθένη. Εμείς δεν έχουμε φύγει καν διακοπές ακόμη. Για μένα είναι αρχές καλοκαιριού, Δημοσθένη μου. Μία εβδομάδα υπομονή θα κάνετε. 5 μέρες είναι μέχρι να φύγω. Εντωμεταξύ, αυτό με την άδεια, ξέρεις, φεύγεις. Τις πρώτες ημέρες είσαι focus εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. 1, 2, 3 ημέρες είμαι εκεί. Με το κινητό έγινε αυτό. Ούτως ή άλλως έρχονται ενημερώσεις. Υπάρχει έτσι ένα διήμερο που λίγο ηρεμεί το μυαλό και μετά λες, ούψ, ξεκινάω ξανά. Οπότε ξανά ενημέρωση. Άρα από την εβδομάδα ή 2 μέρες, έτσι να πούμε πως είναι καθαρές.

Εμείς από τις 10 Αυγούστου επιστρέψαμε στην δουλειά μου, γράφει η Κατερίνα. Αλλά ναι, αλλά περάσατε τέλεια γιατί είχατε 25 ημέρες διακοπών. Νομίζω είναι υπέροχο αυτό το σενάριο, άπιαστο. Και ο Βαγγέλης εδώ από Ελβετία μας ακούει. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, αγαπημένε μας. Να αφήσω να ξεχάσω το κινητό μου. Με προτρέπετε. Ό,τι καλύτερο, χωρίς κινητό. Διακοπές χωρίς κινητό, δεν το συζητώ. Ή κακή σύνδεση με το ίντερνετ σε κάθε περίπτωση. Μάλλον αυτό θα πρέπει να είναι ζητούμενο για διακοπές. Πού δεν έχει καλό σήμα στο κινητό. Και εκεί θα πάμε.

Μάλιστα, βλέπω προχώρησε και η πεζογέφυρα εκεί στην, στην Επτάλοφο. Πόσα χρόνια. Εν τω μεταξύ, είχες περάσει ποτέ από την παλιά 70 και χρόνων, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες μετρά. Αλλά τώρα νέα εικόνα, μπήκε η νέα κατασκευή. Μακάρι τέτοια πράγματα να βλέπουμε, να χαιρόμαστε. Μπορεί το γόργο και χάρη να έχει, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εδώ μας φτάσανε. Εντάξει, ήτανε... ένιωθες ανασφάλεια σε κάθε περίπτωση πριν. Οπότε φαντάζομαι τώρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους πολίτες που προσπαθούν να περάσουν εκεί από την γεννηματά απέναντι στην οδό Μοναστηρίου μέσω της πεζογέφυρας. Μεγιά λοιπόν! Άντε με το καλό να υποδεχθούν και οι καλαμαριώτες την επέκταση του μετρό. Για αεροδρόμιο δεν το βλέπω. Θα συνεχιστεί η συγκοινωνία με τα λεωφορεία.

0: Πάντως, όσον αφορά κυκλοφοριακά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, όλα καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, βλέπω μηνύματάκια για τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να... Θα το τρέξω. Απλά είναι το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα δώρα, την επαναφορά τους μάλλον. Οπότε με αυτό θα ξεκινήσουμε σε κάθε περίπτωση και έπειτα θα πάμε στα ερωτήματά σας. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, που ζητά, φωνάζει να δοθεί πολιτική λύση, όπως έγινε και με τις συντάξεις χειρία στο θέμα των δώρων, της επαναφοράς των δώρων. Κύριε Μητρόπουλε, καλό μεσημέρι. Είστε καλά καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε, ζητώ συγγνώμη γιατί...
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι.
1: Και γι' αυτό καθυστέρησα.
0: Τι λέτε λοιπόν.
1: Έχουμε μια αρνητική δικαστική εξέλιξη. Mm-hmm. Δυστυχώς η κυβέρνηση που πολέμησε λισοδός σε βάρος των δώρων κέρδισε το δικαστήριο. Διότι δεν γράφεται σήμερα ότι το δικαστήριο, τη δίκη έγινε μεταξύ κυβέρνησης και δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση με πολυπρόσωπη νομική υπηρεσία στις 5 Ιουνίου του 2024 έκανε δικαστήριο το οποίο κέρδισε, διότι οι ανώτατοι δικαστές το χαβά τους.
0: Μάλιστα.
1: Είπαν ότι με 3.500 μισθό που έχουν ήδη, 3.500 μέσο μισθό, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1.095 ευρώ μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Το ίδιο είχαν πει και πριν 2 χρόνια για τους συνταξίους. Με μέση σύνταξη 800 ευρώ και οι ίδιοι με μέση σύνταξη 3.000 και πάνω, οι συνταξιούχοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα με 800 ευρώ μέσα στη σύνταξη.
0: Να ρωτήσω το κάτι, κύριε Μητρόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Συμφέρει πολιτικά την κυβέρνηση και εν ώψη εκλογών να προχωρήσει έτσι σε αυτήν την απόφαση?
1: Γιατί δηλαδή, λέμε ποιοι αντιδίκησαν.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση μπορεί τώρα να ευνηδιάσει για την απόφαση. Η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει όπως προχθές με τις χείρες. Το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας απαραδέκτως είπε ότι οι συντάξεις ιδέας πρέπει να γίνουν μισές, να κοπούν.
0: Άρα μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει λοιπόν.
1: Μπορεί πολιτικά, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έκανε με τις συντάξεις ιδέας. Βγήκαν οι δικαστές απαραδέκτως και είπαν να γίνουν μισές οι συντάξεις ιδέας, να κοπούν.
0: Σωστά.
1: Στη μέση.
0: Άρα η απόφαση αυτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κλείνει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης.
1: Δεν κλείνει, αλλά μια κυβέρνηση που λισοδός πολέμησε και υπερθεμάτισε ενώπιον της ολομιλίας και έλεγε ότι θα πέσουμε έξω, δεν πρέπει, θα ξαναχρεοκοπήσουμε, θα διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία, τα φέρει τα δώρα όταν έχει απόφαση της ολομιλίας των δικαστών και προχθές με ένα νόμο έδωσε αξίσεις έως 100% στους Μητροπολίτες, στους δικαστές, στους υπαλλήλους του κυρίου Τασούλα και στους υπαλλήλους των ανεξαρτήτων αρχών. Σε 4 κατηγορίες. Με 100%. Έδωσε 2,6% στους συνταξιούχους και έδωσε 4% στους αμοιβόμενους με 100 το μισθό. Δηλαδή αλλού δίνει 80% και 60% και 40% και εδώ στους συνταξιούχους 2,6%.
0: Πάντως είναι στα αρνητικά όσον αφορά... Θα έχει πολιτικό κόστος από αυτό το κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Αυτό, αλλά είναι απαράδεκτη η απόφαση. Εμείς κυρία Μποτίτση κρίνουμε ότι οι δικαστές με τους μεγαλύτερους μισθούς και τις συντάξεις σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι στο 5% των συντάξεων που είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Τι θέλουνε, τι πιστεύουνε, πώς πιστεύουν ότι οι συνταξιούχοι με μέση σύνταξη 800 ευρώ ζουν αξιοπρεπώς χωρίς τώρα και ο μέσος μισθός του υπαλλήλου με 1.095 ευρώ
0: θα πρέπει να
1: ζει αξιοπρεπώς. Αυτό λέει η απόφαση. Μπροστά μου την έχω.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Άρα, λοιπόν, όλα παίζουν από το πότε τελικά θα πάμε στις κάλπες, κύριε Μητρόπουλε. Δηλαδή, τι περιθώριο έχει μπροστά η κυβέρνηση? Θα πάμε άνοιξη, θα γίνει ευνηδιαστικά τώρα? Όλα είναι ανοιχτά. Δεν έχει κλείσει κάτι.
1: Θα γίνουν κάτι δική μας άκρωση. Δεν πολιτεύομαι, δεν ασκούμαι. Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Την άνοιξη για κάποιους λόγους που και εγώ σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να αποφύγει στη Θεσσαλονίκη την μεθάλλη εβδομάδα να μην εξαγγείλει κάτι για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν μπορεί να λένε οι δικαστές και οι πολιτικοί μας με τις 5 και 6.000 και 8 αν είναι υπουργοί, 7 και 8.000 να λένε ότι ζουν αξιοπρεπώς οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με 800 ευρώ. Δεν μπορεί να το λένε αυτό. Πρέπει κάτι να αλλάξει, να ζήσουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι. Και δεν μπορεί να ξεπληρώνει 13 δισεκατομμύρια την άλλη εβδομάδα στους δανειστές που πρέπει να τα δώσει σε 40 χρόνια και να μην έχει να δώσει να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι σημαίνει, άκουγα κάποιον, νομίζω υπουργό σας απάνω, να λέει σε ένα πάνελ τώρα ότι δεν συμμερίζεστε να αξιοποιήσουμε νωρίτερα το χρέος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα ματώνουν οι πολίτες. Τώρα τον έβλεπα, τώρα σε μια τηλεόραση. Μα ματώνουν οι πολίτες.
0: Γιατί λέει να πάει το χρέος στις επόμενες γενιές και πηγαίνουν αλλού την...
1: Μάτωσαν τα μνημόνια. Μα δανείστηκε η σημερινή κυβέρνηση. Δανείστηκε 40 δις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση εκτός μνημονίου να έχει δανειστεί τόσα πολλά.
0: Μα για ποιο λόγο κάποιος που έχει προχωρήσει σε μία. Να το πάμε πιο απλά, κύριε Μητρόπουλε. Έχω πάρει ένα δάνειο, έχω προχωρήσει σε μία ρύθμιση, έχω βάλει μπροστά το πλάνο. Γιατί να προχωρήσω σε πρόωρη αποπληρωμή.
1: Και γιατί να μην ζήσουν οι άνθρωποι αξιοπρεπώς.
0: Όταν έχει κόστος, βέβαια.
1: Στερηθήκανε την αξιοπρέπεια στα μνημόνια. Στην υγειονομική κρίση όλοι ταλαιπωρηθήκανε. Να έρχεται το 26. 8 χρόνια, ξέρω μια εφημερίδα, νομίζω αυτεμπορική, λέει ξεκίνησε το ΕΤΙΔΕ με το Βενιζέλο προσωρινό μέτρο το 2011 και πλήρωσαν οι Έλληνες 43,5 δισεκατομμύρια έμφυα μέχρι σήμερα. Πρωτοσέλιδο της αυτεμπορικής. Προσωρινά μας είπε ο Βενιζέλος και 43 δις μας πήρε το μέτρο του. Δηλαδή πού θα πάει αυτό. Πού θα πάει αυτό πράγμα. Απαράδεκτα πράγματα. Και να έρχονται δικαστές με τέτοιους μισθούς, με τέτοιες συντάξεις και να λένε ότι δεν διαταράσσεται η αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων με μέσο μισθό 1095 ευρώ. Ναι. Όχι, κύριε Αμποτίτση, όχι, κύριε Αμποτίτση.
0: Δυστυχώς, ελπίζουμε να αλλάξει κάτι. Έχουν χρόνο. Μένει να φανούν οι αντιδράσεις τώρα.
1: Άνθρωπο, να σκεφτούν τον συνταξιούχο, τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο. Δεν μπορούν όμως, δεν έχει δικαίωμα να ζει αξιοπρεπώς ο άνθρωπος. Να κάνει διακοπές, να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να φροντίζει τα παιδιά του, την οικογένεια. Να του λένε ότι βάλε πλάτη για τον έμφυα, πλήρωσε μέχρι πέμπτης γενιάς έμφυα, πήρε ακρίβεια, δεν την ελέγχουν. Πού θα πάει τελικά το πράγμα αυτό.
0: Ναι, ναι. Για το επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους μου γράφουν κάτω των 65 ετών για τα ηλικιακά όρια.
1: Θεωρώ ότι ο Υπουργός και με πίεση δική μας και δική σας θα σπάσει το ηλικιακό όριο.
0: Μακάρι.
1: Και θα κατεβάσει ή θα καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη. Πιέζουμε κι εμείς μέχρι τη ΒΕΘ. Πιέζετε κι εσείς. Πιστεύω να το δώσει σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τη 13η σύνταξη, 14ο μισθό, δεν μπορεί οι δικαστές με τόσους μισθούς και συντάξεις. Οι πολιτικοί με τέτοιους μισθούς και προνόμια να μην επιτρέπουν στους απλούς πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Μετά από τόσα χρόνια, μετά την καταιγίδα των μνημονίων. Όχι, κύριε Αμποντίτση, όχι αγαπητοί ακροατές.
0: Και μία ερώτηση για τα βαρέα ένσημα μου γράφουν. Σε ποιο έτος και με πόσα βαρέα ένσημα παίρνει σύνταξη?
1: 3.600 το ελάχιστο.
0: Από το 85, από το 85 παίρνει, έχει ένσημα. Πριν το 93. Έχει τη σημασία το,
1: αν
0: νομίζω,
1: είναι το. Αν είναι το 85 και δουλεύει μέχρι σήμερα, έχει 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: 41 χρόνια. Άλλους υπολογισμούς πρέπει. Δεν ξέρουμε εκτός και αν δεν είναι πλήρη τα ένσημα και τα έτη. Χρειάζεται λεπτομέρειες να το απαντήσουμε. 85-2026.
0: Αν είναι βαρέα, ναι. Έτσι όπως είναι γραμμένο το μήνυμα.
1: Πρέπει να έχει βγει δύο φορές σε σύνταξη. Εκτός δεν ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε την ηλικία αν δούλευε το 85.
0: Να, κύριε Ιωακήμ, να επανέλθετε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Να επανέλθετε, κύριε Ιωακήμ, ναι. Για να είμαστε κι εμείς σαφέστεροι. Όχι, να δούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Την άλλη εβδομάδα δεν θα τα πούμε, θα λείψω. Οπότε πάμε την μεθεπόμενη της έκθεσης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Γεια σας. Ε, τα μηνυματάκια, ναι, οκ. Okay. Οι αρχιεπίσκοποι από 2.500 πήραν αύξηση, παίρνουν 5 και από εμάς τις χείρες θέλει να κόψει τη σύνταξη στα μισά. Και έχει την απέτηση να ξανακυβερνήσει, μου γράφετε, ναι. Δυστυχώς στην εκπνοή τώρα στο τέλος στείλατε αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά δεν προλάβαμε, ήταν και περιορισμένος ο χρόνος. Ο Απόστολος εδώ, γεια σου Απόστολε, το καλοκαίρι το 97 λέει, χάθηκα για διακοπές 1,5 μήνα, Κυκλάδες ζηλεύουμε. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν εκείνα τα χρόνια, όχι με τίποτα είπαμε. Πίσω δεν θα γυρίσουμε όσον αφορά στα καλά. Εμείς πήγαμε, γράφει η Κατερίνα, εκεί και δεν είχαμε. Α, για διακοπές δεν υπήρχε καλό ίντερνετ, μόνο όταν επιστρέψαμε ξεκινήσαμε και απαντούσαμε στα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ πολύ Βαλεντινάκη. Στην Ευκαρπία λέει ένα παράξενο γίνεται, τα περισσότερα μπαλκόνια λαμπάκια Χριστούγεννα. Είναι αυτή η νέα τάση τώρα. Στολίζουμε έτσι το μπαλκονίσι και λίγο χαρούμενα να πιστέψουμε ότι είμαστε σε διακοπές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσύ ξεβίδωνες, εσύ έκανες πολύ καλή δουλειά, Δημοσθένη. Μακάρι, τώρα δεν είναι οι κεραίες όπως τα παλιά. Τα θυμάσαι εκείνα με την κεραία Γιώργο, τα πρώτα που είχαν βγει, 91, 93. Πότε βγήκαν τα πρώτα κινητά που είχαν και την κεραία την τεράστια εκεί. Σαν ασύρματος ήταν. Ναι, Πασχάλη, πολύ καλή δουλειά κάνεις νομίζω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση, για αυτήν την αγάπη, για τις ευχές. Καλό μεσημέρι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Στη συνέχεια, κόντρα στο σύστημα, ο Γρηγόρης Ερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
16: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
15: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
17: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
18: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Βαλάνη, είδαμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να έρχεται στην Ελλάδα, να μιλάει για διάφορα ζητήματα, αλλά να μην αναφέρει τόσο ενεργά κάτι για το έγκλημα των Τεμπών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, αν έρχεται κι άλλη δικογραφία η οποία θα συμπεριλαμβάνει ονόματα της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα.
1: Προφανώς και έρχεται και άλλη δικογραφία και θα διερευνηθούν και ήδη υπάρχουσες δικογραφίες και θα διερευνηθούν και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή που ξεκίνησε η ενασχόλησή μας με αυτό το έγκλημα. Και αυτό το λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα. Και αυτό θέλω να το πω μια και έξω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί όταν είναι ένα δυστύχημα, κύριε Σερέτη, είμαστε όλοι δυστυχισμένοι και μιλάμε θεωρητικά και δεν φταίει κανείς. Αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Είναι έγκλημα γιατί είμαστε σε δικαστικές αίθουσες, βέβαια με πολύ υποβαθμισμένες κατηγορίες, αλλά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και μαχόμαστε καθημερινά και βλέπετε κάθε φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ξεκινάμε από την αρχή την ανάκριση, πόσα πράγματα βγαίνουν και πόσα στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσουν σταμνοί όσοι πρέπει να καθίσουν για κακουργήματα και όχι για πλημέληματα παραβάσεις καθηκόντων και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία διώκεται αυτή τη στιγμή ο Καραμανλής και κάποιοι ακόμα.
0: Βλέπουμε όμως ότι έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη δικογραφία. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ανέχεται ακόμα η ελληνική δικαστική εξουσία να έρχονται από το εξωτερικό και να τους ξεφτιλίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Σερέτη, ακούστε, δεν χάθηκε κανένα στοιχείο. Όλα συγκαλύφθηκαν και όλα αποκρίθηκαν. Και όλα βγαίνουν τώρα στη φόρα, γιατί ξεκίνησαν τα δικαστήρια και μαζί με τα δικαστήρια ξεκινάει και η ανάκριση που δεν έγινε ποτέ από τον Μπακαΐνη. Και αυτό το πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος, ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει να το καταλάβει και δεν θέλει να συνεχίζει να συγκαλύπτει την αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα, όπως ξέρετε, και με τα βίντεο και με τις εκταφές, αλλά και άλλα πολλά, τα οποία αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε. Υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασχέσαμε και αποκρύβουν ώρες. Κόβουνε, αποκρύβουνε ώρες και θα δούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, όλα αυτά τα πειράγματα. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία και στοιχειοθετούν κακουργηματικές κατηγορίες και μάλιστα σε βαθμό υπερχιλούς δόλου για γενικούς γραμματείς, υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευτυχώς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε και τα βγάλαμε στο φως προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καινούργιες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που πρέπει να στοιχειοθετηθούν, για ανθρωποκτονία με δόλο δηλαδή και όχι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως είναι ήδη συνταγμένο το κατηγορητήριο για την κυρία Δίκη και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.
0: Πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα καταγραφικό να διαγράφονται βίντεο από μόνα τους? Δεν γίνεται. Να χάνονται δηλαδή, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, να τα συγκαλύπτουν με κάποιο τρόπο. Επίσης, πώς γίνεται να χάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλο το βίντεο, πιθανότατα για να μπορέσουν να μην δείξουν κάτι που είχε συμβεί, κάτι που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία ή κάτι γενικά το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι μας έχουν προωθήσει ένα άλλο αφήγημα. Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή σας, πώς διαγράφηκαν, πώς χαθήκαν αυτά τα αποσπάσματα, τι ακριβώς συμβαίνει, είναι τρομακτικό?
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί από αυτούς που τα κάνανε, κύριε Σερέτη, και όχι από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύπτουμε πράγματα και προφανώς αυτό που εννοείται και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι το εξής, μετά από την κατάσταση αυτή την περιβόητη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει από τον ανακριτή Μπακαΐνη και δεν έγινε ποτέ, καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας, όπως και με όποιο τρόπο καταφέραμε, με μεγάλη δυσκολία και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τους πραγματογνώμονες που ήταν μάρτυρες στη δίκη για τα χαμένα βίντεο και ειδικά από τον Μπατζόπουλο, καταφέραμε να κατασχέσουμε λοιπόν, όπως ίσως ήδη γνωρίζατε, κάποια αρχεία και βίντεο κεντρών που είχαν στις συσκευές τους, στα σπίτια τους, από λάπτοπ, σκληρούς δίσκους, κινητά κτλ. Σε αυτά λοιπόν που καταφέραμε να πάρουμε, μεταξύ αυτών μάλλον ήταν και κάποιες κάμερες από την περιοχή Ιταία, είναι μια περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, που υπήρχαν κάμερες από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Σε αυτές τις κάμερες λοιπόν το υλικό το οποίο κατασχέθηκε φέρεται να ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου και όχι από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου, ενώ σε άλλες κάμερες το ίδιο υλικό στην ίδια κατάσταση, ας πούμε παραδείγματος χάρη από την κάμερα 11 παραδείγματος χάρη, ξεκινάει κανονικά από τις 11 η ώρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Μπατζόπουλος και ο Βασιλάκος, στους οποίους είχε υποβληθεί έτοιμα προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδή κατάθεση βεβαίως και παράβαση καθήκοντος ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς πριν σταματήσει αυτή η δίκη και δηλώσει η πρόεδρος ότι απέχει. Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά με την έναρξη της δίκης εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί και θα επανυποβληθεί. Και φυσικά ζητάμε από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου να μας πει ποιος, πώς, πότε και γιατί αφαίρεσε ή διαμόρφωσε ή δεν απέδωσε αυτά είναι απαντήσεις τις οποίες πρέπει να μας δώσει η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι πραγματογνώμονες το υλικό το οποίο αφορά τις επίμαχες ώρες της σύγκρουσης, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου, από τις 11-28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου. Γιατί κάποιες κάμερες, σε κάποιες κάμερες από αυτές που κατασχέθηκαν υπάρχει υλικό από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου και σε κάποιες άλλες κάμερες ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών να πω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο όποιος ψάχνει βρίσκει. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει στιγμιότυπο που υπάρχει από τις συγκεκριμένες ώρες, από τη συγκεκριμένη κάμερα και μάλιστα έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο site παλιότερα, χωρίς να υπάρχει στη δικογραφία, που σημαίνει ότι αυτές οι ώρες είχαν καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο υλικό το οποίο κατασχέθηκε μετά από ερωτήσεις μας από την εισαγγελία και από την πρόεδρο του Μονομελούς Κοινωνικού Λάρισσας στα σπίτια των πραγματογνωμών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν μπορούν να απαντηθούν και σε ποιο βαθμό θα απαντηθούν θα το δούμε αυτό, από τους αρμόδιους που ήταν αρμόδιοι, που μάλλον ήταν αναρμόδιοι τελικά και ανεύθυνοι αντί για υπεύθυνοι, και τολμώ να το πω αυτό γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε κύριε Σερέτη είναι ο πιο διακριτικός χαρακτηρισμός θεωρώ που μπορώ να αποδώσω σε αυτούς τους ανθρώπους, που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 3 τα ξημερώματα ήταν στον τόπο του εγκλήματος, ήταν διορισμένοι πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες, πληρωμένοι από εμάς τους Έλληνους φορολογούμενους πολίτες, είχαν το βάρος και την ευθύνη και την υποχρέωση να συντάξουν πραγματογνωσύνη για το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στα χρονικά της μεταπολιτευτικής τουλάχιστον Ελλάδας και απανθρακώθηκαν, κάηκαν 57 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά. 27 άτομα αποφρακώθηκαν και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν, τα περισσότερα ήταν παιδιά και μάλιστα τα περισσότερα ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που ήταν αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να μας πούνε για ποιο λόγο δεν προέβησαν στις ενέργειες που έπρεπε να προβούν προκειμένου να διακριβωθεί η πραγματική αλήθεια. Είχανε κάμερες από την ΙΤΕΑ οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα και με επαρκέστατο φωτισμό όλη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά, και δεν, όσο απλά δεν υπάρχει μέσα στο κατασχεθέν υλικό, λείπουνε συμπτωματικά, ρητορική είναι η ερώτηση βέβαια, οι τέσσερις αυτές επίμαχες ώρες, αλλά δεν κατατέθηκαν ποτέ στη δικογραφία. Εκτός αν κατατέθηκαν στη δικογραφία και απεκρίθησαν και από εκεί. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Μπατζόπουλος, ο Βασιλιάτος, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο Μπακαΐνης που διενεργούσε την ανάκριση και όλοι αυτοί οι οποίοι επιλήφθηκαν αυτού του εγκλήματος από την πρώτη στιγμή και δεν έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 3 χρόνια μετά αναγκαζόμαστε εμείς ως δικηγόροι να κάνουμε ανάκριση ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα, αγγίζει τα όρια και τα υπερβαίνει και όλα τη ανάκριση, προκειμένου να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία κατά αυτών των ανθρώπων που όλοι αυτοί γνώριζαν τι έπρεπε να γίνει και δεν προέβαιναν σε συγκεκριμένες πράξεις, παρακαθόντουσαν σαν θεατές και κοιτούσαν πότε θα σκοτωθεί κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να το καταλάβει το κρατήριο και καλύτερα. Από τα κατασκευμένα υλικά λείπουν 4 ολόκληρες ώρες. Από τις 11 μισή ώρα δηλαδή πριν τη σύγκρουση, μέχρι τις 3 το πρωί. Και σας ρωτάω, κυρία Βαλά, ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι μπορούσαν να διαγράψουν αυτό το απόσπασμα?
1: Αυτό ρωτάμε και εμείς στο εξώδικο, κύριε Σερέτη.
0: Δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Ποιος ήταν ο τεχνικός από την πλευρά της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ο οποίος προέβη στην εξαγωγή αυτού του υλικού? Ποιος του το ζήτησε? Προφανώς του το ζήτησαν οι πραγματογνώμονες. Υπάρχει και αίτηση γι' αυτό. Αλλά του το ζήτησε και κάποιος άλλος? Ποιος είναι αυτός και πότε? Σε ποια πρόσωπα παρέδωσαν αυτό το υλικό και δεν υπάρχει στη δικογραφία? Το παρέδωσαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους, σε αστυνομικούς, σε πραγματογνώμονες, στον ανακριτή? Θα πρέπει να μας πούνε, και να μας πούνε επίσης και το πιο σημαντικό, ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια αυτού του υλικού. Δηλαδή, από ποια ώρα έδωσαν το υλικό από την κάμερα 1 και μετά? Το έδωσαν από τις 3 ή το έδωσαν από πιο μπροστά ή το έδωσαν πιο μετά? Και για ποιο λόγο?
0: Για ποιο
1: όλα
0: λόγο?
1: Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία εμείς ζητάμε απαντήσεις. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι ρητορικές και όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά, επίσημα εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει απαντήσεις με εξώδικο που έχουμε αποστείλει και τους έχουμε θέσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη το πρωί να μας απαντήσουν. Διαφορετικά, θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας με δικαστικές ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι την Τρίτη το πρωί θα έχουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, εφόσον η αυτοκινητόδρομος ΑΕ δεν έχει κανένα άνομο συμφέρον και κανένα άνομο όφελος να αποκρύψει κάτι.
0: Επίσης, μιας και αναφέρατε τον κύριο Σωτήρη Παγκάιμη, ήταν ο εφέτης ανακριτής, από ό,τι θυμάμαι, που κατέστρεψε τα δείγματα DNA των θυμάτων των τεμπών, κυρία Βαλάνη. Για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο?
1: Μέσα σε 20 μέρες. Και μάλιστα, ενώ όταν όλοι λέγανε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές και δεν συμμορφώνονται με τα τελεσίγραφα της εισαγγελέας των δοτικών Λάρισας που έλεγε μέσα στις 24 ώρες κάντε τις εκταφές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και βρείτε χημικούς να κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ευτυχώς και σε αυτό ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών και δικαίωσε φυσικά τους συγγενείς, αλλά κυρίως δικαίωσε την κοινή λογική και την πραγματικότητα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ενώ όλοι οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε στην Ελλάδα, η εισαγγελέας των δοτικών επέμεινε και ευτυχώς ήρθε το Συμβούλιο και ήρθε αυτή η διαφωνία με την πραγματικότητα και μας επιτρέπει πλέον και θα προβούμε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία να πάρουμε δείγματα από τις ορούς και να αποσταλούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού, όπου θα διακριβωθεί και η πάσα αλήθεια για, για ποιο λόγο, από τι κάηκαν, από τι πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο έγκλημα αυτό των τεμπών.
0: Δηλαδή, θα το θέσω λίγο έτσι απλά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω τι ακριβώς είχε συμβεί. Στις 7 Τετάρτου του 2023 δίνει εντολή ο Μπακαΐμης και καταστρέφουν το βιολογικό δείγμα από τα θύματα των τεμπών. Στις 10 Τετάρτου, τρεις μέρες μετά, στέλνει νέα εντολή να καταστραφούν ακόμα και οι στυλαιοί που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δείγματων. Και μετά έχει δώσει και μια εντολή να πετάξουν ό,τι είχε μείνει από τους νεκρούς των ανθρώπων στο κουλούρι. Άμα αυτό δεν είναι συγκάλυψη, τότε τι είναι?
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει επίσης να ακουστεί ότι από αυτό το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας μετά από την κατάσχεση φαίνεται ξεκάθαρα το ξεμπάζωμα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, μισό μέτρο τουλάχιστον κάτω από το έδαφος, και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Παντρεμένο, ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα αυτών των ανθρώπων που κάηκαν, σκοτώθηκαν σε αυτό το έγκλημα, και ίσως πρέπει να κληθεί, και θα κληθεί φυσικά, να μας πει λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε χωρίς να έχει συστημένη εταιρεία για 160-170 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση, για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον ζήτησε, ποιος του το ανέθεσε, αν έγινε διαγωνισμός δεν έγινε, αν είχε εταιρεία δεν είχε, και τι βρήκε τελικά μέσα σε αυτό το μισό μέτρο που έσκαβε, γιατί μέσα σε 6 μέρες ο χώρος είχε γίνει γυαλί. Και στη συνέχεια πήγε το Γενικό Χημείο του Κράτους να πάρει τα δείγματα από πού. Από πού ακριβώς?
0: Γιατί αναφέρατε.
1: Από έναν ταζωμένο χώρο. Από εκεί πήγε να πάρει τα δείγματα, κύριε Σερέτη.
0: Γιατί αναφέρατε τη λέξη γυαλί. Κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει και τη λέξη λαμπίκο. Να γίνουν όλα λαμπίκο. Και αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Έτσι. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Και νομίζω ότι η αλήθεια δεν κρύβεται. Και εμείς είμαστε εδώ για να διακριβωθεί η αλήθεια. Και περαιτέρω για να εμφανιστούν και οι πραγματικές ευθύνες και του ΟΣΕ και της Ελένικ και των Υπουργείων και όλων των δημόσιων φορέων που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη για αυτό το έγκλημα και το ξέρανε και το παρακολουθούσαν σαν θεατές και παίζανε τζόκερ πάνω στις ζωές των ανθρώπων που τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν με αυτά τα τρένα τα οποία κανονικά θα πρέπει να σφραγιστούν, κύριε Σερέτη. Και σήμερα ακόμα που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας, χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς. Η πρώτη πιστοποίηση, να πούμε ότι έγινε το 24 μετά το ατύχημα από τον ΕΣΥΔ, από τον, η πρώτη διαπίστευση, ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και είναι η εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ για να πιστοποιήσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των τρένων ήταν το 2024, κύριε Σερέτη. Όλα τα υπουργεία και όλοι οι γενικοί γραμματείς και το ελληνικό δημόσιο γνώριζε ότι η λειτουργία του τρένου δεν ήταν σύνομη, ήταν παράνομη, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό που είχε εκδοθεί το 2013.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πριν πάμε σε γερμανικές εταιρείες και την πυρόσφαιρα. Στο κουλούρι, πέρα από τους συγγενείς που πήγανε με δικούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και ψάξανε και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όπως με την ομάδα Νούμπης και πάει λέγοντας, κρατικές υπηρεσίες έχουν πάει να κάνουν έλεγχο.
1: Να σας πω ότι μία φορά πήγε το Τελωνείο και έκανε μία προσωπική καταμέτρηση στην αρχή. Από εκεί και πέρα είχαν πάει και οι πραγματογνώμονες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες κ. Μπατζόμος και κ. Βασιλάκος και ενώ είχαν παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο Κλούρι και με την ομάδα Ανούμπης, καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Αλεξανδρής και ο κ. Νικολιβάκης έχουν καταθέσει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για το τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν εκεί. Και φυσικά αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν πουθενά στη δικογραφία και ούτε κανείς ποτέ τους κάλεσε, ενώ έχουν πάει πάνω από 20 φορές η ομάδα αυτή στο Κουλούρι, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε ως μάρτυρες σε καμία δικογραφία για να καταθέσουν, ενώ εκδήλωσαν φυσικά τη διάθεσή τους, έχουν κάνει την υπεύθυνη δηλώσεις, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε να καταθέσουν σε καμία δικογραφία για το τι βρήκαν εκεί, ποια είναι τα στοιχεία που βρήκαν.

0: τους υπεύθυνους της κοινοπραξίας που εκτελούσε ή δεν εκτελούσε τελικά τη σύμβαση και έπαιρναν συνέχεια παρατάσεις και εισπράττουν συνέχεια χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων και Ευρωπαίων αλλά και Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών χωρίς να δρομολογηθεί και να εκτελεστεί η σύμβαση αυτή, γιατί αν είχε εκτελεστεί αυτή η σύμβαση ίσως και να αποτρέπονταν αυτό το έγκλημα. Αλλά θα πω όμως κάτι. Ενώ δεν εκτελούνταν η σύμβαση, δεν τηρούνταν καθόλου τα μέτρα που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και τους οποίους η Hellenic Train μια χαρά τους ακολουθεί και τους εφαρμόζει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Η Hellenic Train αντί να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως κάνει σε όλες τις άλλες πηγαστικές της σε όλη την Ευρώπη διαφήμιζε την ταχύτητα των τρένων και έβαζε τον Καραμαλή να δυναλέει ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Αν αυτό δεν είναι γνώση ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί κόσμος και θα έπρεπε να σφραγιστούν, τότε τι είναι?
1: Κατανοητό. Πάντως έχετε προχωρήσει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση μαζί με την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη που χάθηκε τόσο άδικα κατά των γερμανικών εταιριών Bayer και Siemens, οι οποίοι στην ουσία είναι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές των μετασχηματιστών μαζί με τα έλαια σιλικόνης. Την πρώτη ώρα σχολίαζα και έλεγα ότι σε κάποια φάση θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου αυτές οι εταιρείες θα έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα ζητήσουν τα αρέστα για αυτό το αφήγημα που λέει το ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό?
0: Ακούστε, τα δικαστήρια αποφασίζουν και βγάζουν τις τελικές αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να προσκομίζουμε στοιχεία προκειμένου από τη δικαιοσύνη να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Εμείς λοιπόν, εκπροσωπώντας την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη, του απαθακωμένου παιδιού μας, ο οποίος λέει η ληξιαστική πράξη θανάτου του απανθρακώθηκε ενώ είχε επιζήσει τη σύγκρουση. Προχωρήσαμε λοιπόν και καταθέσαμε αγωγή από τον Οκτώβριο κατά των εταιριών, όπως είπατε πολύ σωστά, Bayer Siemens και Hellenic και ΟΣΕ, προκειμένου να αποφασίσουν τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη τελικά ποιος τι και σε τι ποσοστό φταίει. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουν ήδη κατατεθεί από την πλευρά της Siemens και του ΟΣΕ διάφορα έγγραφα, είναι χιλιάδες σελίδες. Η Siemens αποκρούει αυτούς τους ισχυρισμούς όσον αφορά την συμμετοχή των ελαίων στη

0: τεστ και τις εξετάσεις στο εξωτερικό και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και θα βγουν και άλλα πολλά ακόμα.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, τις ευθύνες πού τις ρίχνουν εφόσον έχουν δώσει αυτή την απάντηση? Φταίνε δηλαδή αυτοί που δεν κάνανε σωστά την έρευνα, αυτοί που δεν απέκλεισαν, ας πούμε, το σημείο, αυτοί που κάνανε τόσα λάθη? Θα ζητήσουν δηλαδή τα ρέστα από την κυβέρνηση? Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν είχαν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος για να μπορέσει να πάει κάποιος να πάρει αυτά που χρειαζόντουσαν και να αποδείξει το ότι δεν φταίνε ή φταίνε τα έλαια σιλικόνης?
0: Για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα από τα ξημερώματα της πρώτης ώρας? Για ποιο λόγο κατέθεσαν το βιολογικό υλικό, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 20 ημέρες? Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν μέσα στη δικογραφία όλα τα βίντεο που είχαν ήδη στα χέρια τους οι πραγματογνώμονες και στο τελικά απέκρυβαν 3 χρόνια τώρα? Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός κανονισμός που έλεγε να μειωθούν οι ταχύτητες όταν μια γραμμή, ένα συνδρομικό δίκτυο δεν έχει τα συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του? Παίρνονται μέτρα μείωσης κινδύνου, γίνονται εκθέσεις αξιολόγησης επικινδυνότητας. Μπαίνει ένας φορέας να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει αν αυτά τα τρένα πρέπει να λειτουργούν ή όχι και πώς πρέπει να λειτουργούν. Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως ήδη ξεκίνησαν να δίνονται, γιατί είμαστε εδώ για να ξεμπαζώσουμε, για να αποκαλύψουμε και για να τα βγάλουμε όλα τη φορά και ο κάθε υπέτειος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των επιλογών του και τις συνέπειες των πράξεων των παραλήψεων του.
1: Επειδή η πολιτική σκηνή συμβαδίζει με κάθε έγκλημα σε αυτή τη χώρα και επειδή βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι καθυστερούν τη δίκη και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική οπτική γωνία, κυρία Βαλάνη, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη, βλέπω το ότι κάποιοι ίσως χειραγωγούνται, θα έλεγα εγώ, από κάποιες εξουσίες για να μπορέσουν να βάλουν εμπόδια. Και υπάρχουν μέσα σε αυτούς, σας λέω από τη δική μου οπτική γωνία, και κάποιοι συγγενείς και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη δίκη, όπως έχουμε ξαναπεί στον αέρα, δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια ονόματα, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα και αναρωτιέμαι τελικά προς τα που βαδίζουμε. Και θεωρώ ότι το φως στο τούνελ είναι πραγματικά μόνο η δική σας αγωγή που έχετε κάνει σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εντάξτε, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης, δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, σε κανένα κατηγορητήριο, το αδίκημα της υπόθελησης εγκληματία. Είναι πάρα πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται και αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε εδώ για να συμπεριληφθούν. Θα ασκηθούν λοιπόν νέες ποινικές διώξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση του Predator. Τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, εφόσον έχουν τη διάθεση και το θέλουν, ή εφόσον αναγκαστούν, να διαβιβάσουν τα πρακτικά και να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις σε νέα πρόσωπα και για νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει και θα γίνει είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Αυτό θα γίνει αναγκαστικά. Και κάποιοι, συμφωνώ μαζί σας, ότι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη για διάφορους λόγους, προσωπικού σημείου ο καθένας από αυτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είμαστε εμείς εδώ και αυτή η δίκη, τώρα που ξεκίνησε αυτό το τρένο, το δικό μας τρένο, δεν θα σταματήσει. Θα συγκρουστεί, αλλά δεν θα πάρει φωτιά και ούτε θα σταματήσει. Θα φτάσει στον προορισμό του και η αλήθεια θα λάμψει. Αυτό το υπόσχομαι, είναι η υπόθεση που έχω δώσει στον Χρήστο τον Τριγκερίδη για το παιδί μας τον Άγγελο και αυτό θα υλοποιηθεί.
1: Βέβαια, πρέπει να πω ότι η δίκη των δύο ελεκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε με κάποια σημαντικά εμπόδια στο Τριμελές Πλημελωδικείο Αθηνών. Βέβαια, η διαδικασία διεκόπη γιατί έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο κατηγορούμενους ελεγκτές απεβίωσε. Δεν ξέρω τώρα άμα έχει προσκομιστεί κάποια επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να κάνω υποθέσεις, ούτε να με ονομάσουν συνωμοσιολόγο. Πάντως είναι τρομερό το ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, κουράγιο στην οικογένειά του βέβαια και συλληπιτήρια. Βλέπω όμως ότι οι ελεγκτές, παρόλο που κατηγορούνται για τον τρόπο που διερεύνησαν τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, συγκεκριμένα το 2021, κυρία Βαλάνη, είχαν συντάξει ένα πόρισμα που δεν έβλεπε λόγους ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις. Είναι μια απόφαση φυσικά που αμφισβητείται έντονα από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά υπάρχει στο κατηγορητήριο.
0: Προφανώς έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κατηγορητήριο συντεταγμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά των υπεύθυνων της κοινοπραξίας για την εκτέλεση της σύμβασης, των εργολάβων δηλαδή, των εθνικών μας εργολάβων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους και αν προσθέσουμε σε αυτό όλες

0: τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ γνώριζαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν όλα αυτά που είπαμε πριν και δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το κατηγορητήριο προφανώς και δεν μπορεί να καταπέσει, προφανώς κατά τη δική μου εκτίμηση και γνώμη θα καταδικαστεί ο ένας έστω ελεγκτής ο οποίος απέμεινε για να καταδικαστεί, και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορεί να καταπέσει ούτε θα μπορεί να γλιτώσει. Τώρα το για ποιο λόγο πέθανε ο άλλος ελεγκτής, αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω.
1: Ούτε εγώ.
0: Ράγει, όπως είπατε, στην οικογένειά του. Αλλά
1: δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Βαλάνη, δεν θα πω σε αυτή.
0: Να σας πω όμως κάτι, κουράγει όμως και στις οικογένειες όλων αυτών των παιδιών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εκτεθούν τα παιδιά τους, από ποιο λόγο πέθαναν τα παιδιά τους, γιατί το κράτος δεν τους προστάτευσε, γιατί τους άφησε να μπουν σε τρένα που δεν έπρεπε να λειτουργούν. Κουράγει λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση εξωπρέπεια και ψυχραιμία τόσα χρόνια είναι εκεί, σεβόμενοι τους νόμους και το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, προκειμένου να διακριβώσουν την αλήθεια.
1: Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία, έχει ενεργοποιηθεί μια έρευνα. Φυσικά υπάρχουν και εκεί κάποιες καθυστερήσεις που θέλουν να ασκήσουν διώξεις σε περίπου 23 πρόσωπα, τα οποία ήταν στελέχη του ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Μιλάμε πάντα για τη διαχείριση των κονδυλίων της Σύμβασης 717. Αν αργήσουν πάρα πολύ, θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είχαμε πει και τελευταία φορά στη συνέντευξη που κάναμε, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, γιατί ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση το Μάρτιο του 2026 τώρα, τονίζοντας αυτό το κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, αν η κύρια δίκη για το δυστύχημα δεν επιταχυνθεί.
0: Κοιτάξτε λίγο. Όπως δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε, ίσως ακούσατε, ίσως είδατε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα οι οποίοι δεν ήθελαν να διεξαχθεί αυτή η δίκη, όσον αφορά, μιλάω για το τριμελές εφετείο της Λάρισσας, για την κύρια δίκη που λέμε, παρόλο που δεν υπάρχει για μένα κύρια δίκη, το έχω ξαναπεί, όλες οι δίκες είναι συναφείς και κακώς έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η κύρια δίκη, κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει καθόλου, κάποιοι ήθελαν να καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε παραγραφές, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν παραδοχές πλέον εκ μέρους του δημοσίου ότι ήξεραν και δεν εφάρμοζαν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει μια απόφαση της ΡΑΣ, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζονταν ποτέ αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι αν εφαρμόζονταν θα είχαν μειωθεί οι κίνδυνοι έως και να έχουν εξαλειφθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια ομολογία από πλευράς του ελληνικού δημοσίου ότι γνώριζαν και δεν προέβαιναν τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, όπως έλεγε ο Καραμανλής και μας κουνούσε τον δάχτυλο στη Βουλή, να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών που κάηκαν ζωντανά.
1: Δηλαδή το πρόγραμμα συνεδριάσεων, για να καταλάβω αυτή τη στιγμή, είναι τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, τώρα... Στη Λάρισα έχουμε.
0: Είναι Δευτέρα και Τρίτη προς το παρόν.
1: Κύρια δίκη στη Λάρισα που είναι για την Σύμβαση 717 και για.
0: Όχι,
1: είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, βέβαια. Που επικεντρώθηκαν στην νομιμοποίηση των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας από συγγενείς και τραυματίες, για όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που είναι κατηγορούμενοι για τις ευθύνες που είχαν και δεν ολοκληρώθηκαν.
0: Ναι, για τις ευθύνες που τους επιρρύπτει το κατηγορητήριο. Δεν είναι όλες οι ευθύνες αυτές. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος και η διατάξη ασφάλισης συγκοινωνιών για το σταθμάρχη και το μηχανοδηγό και η ανθρωποκτονία που αμέλη για την Ελληνική, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα πραγματικά αδικήματα για τα οποία θα έπρεπε.
1: Κατανοητό, κατανοητό αυτό. Απλά υπάρχει ακόμα μία δίκη, αυτή που διακόπηκε σήμερα, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος στο σπίτι του λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση νεκρός. Αυτή η δίκη πότε θα συνεχιστεί?
0: Υπάρχουν και άλλες δίκες, δεν γνωρίζω πότε θα συνεχιστεί, θα το ξέρουμε στις 3 η ώρα περίπου για ποια άλλη ημερομηνία θα διακοπεί. Υπάρχει και η δίκη για τα χαμένα βίντεο που περιμένουμε και έχουμε κάνει έτσι προτίμηση για να ξαναξεκινήσει δυστυχώς από την αρχή, μετά από τη δήλωση αποχής Προέδρου, δηλαδή 21 συνεδριάσεις πάμε περίπατο και ευτυχώς που έχουμε κρατήσει πρακτικά και ευτυχώς που έχουμε πάρει κάποιο υλικό. Υπάρχει η δίκη για τα ηχητικά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα με τις δίκες, κυρία Βαλάνη. Τι κάτι ακριβώς κάνουνε δηλαδή?
0: Είναι πάρα πολλά.
1: 100 δίκες δηλαδή. Δηλαδή για το ίδιο πράγμα, αυτό το κάνουν εσκεμένα προφανώς. Δεν γίνεται
0: το
1: για.
0: Προφανώς και το κάνανε εσκεμένα.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα.
0: Να χάσουμε την μπάλα,
1: για ένα έγκλημα 50 δίκες και να παίρνουν αναβολές, να χάνεται κάποιος, να μην έρχεται ο άλλος, να φωνάζει οι άλλοι. Δηλαδή για το Θεό.
0: Ο λόγος που κάνανε, που δημιουργήσανε τόσες πολλές δίκες είναι αυτός, για να χαθεί η μπάλα. Αλλά εντάξει, όταν ξέρεις να παίζεις μπάλα, δεν τη χάνεις την μπάλα. Αυτό δηλαδή που πήγανε να κάνουν δεν θα τους βγει, κύριε Σερέτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα το δείτε όλοι σας, ήδη το βλέπουμε, με όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία που περίληψαν στα χέρια μας, ας είναι και πολλές οι δίκες, και δεν θα τους περάσει. Δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν άλλο. Ό,τι συγκάλυψαν, συγκάλυψαν.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Βαλάνη, κάτι που θέλω βασικά, αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λίγο αναλυτικά. Γιατί για μένα έχει πολύ ζουμί υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μόνο με τη Σύμβαση 717 ή ασχολείται, ας πούμε, και με την ΕΡΓΟΣΕ και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με όλα αυτά που γίνανε?
0: Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με οποιαδήποτε διαφθορά ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης. Προφανώς. Ασχολείται δηλαδή με οτιδήποτε μπορεί να έχει διαρρήξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καμία περίπτωση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ισχύει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι η θητεία της κυρίας Παπανδρέου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα έχει ήδη ανανεωθεί, και της κυρίας Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί θέμα από τον Άγιο Πάγο, όπως θέλουν κάποιοι να νομίζουν ή θέλουν κάποιοι να πιστεύουν ή θέλουν κάποιοι να ενεργήσουν.
1: Άρα δεν ασχολείται μόνο με την υπεξαίρεση κονδυλίων και την απάτη
0: ασχολείται
1: και την ηθική αυτουργία και
0: συνέχεια. Οπουδήποτε αδίκημα στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, μόνο για. Δηλαδή δεν ασχολείται με την πυρόσφαιρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ασχολείται.
0: Με
1: την πυρόσφαιρα ασχολείται κανένας.
0: Με την πυρόσφαιρα ασχολούμαστε εμείς, κύριε Σερέτη.
1: Πέρα από εσάς.
0: Έχουμε καταθέσει. Προς το παρόν δεν ξέρω κάποιο άλλο να ασχολείται με την πυρόσφαιρα. Προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κατασκευθεί, μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταφέρνουμε πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και παίρνουμε τα χέρια μας από τους εναγόμενους και από τους ισχυρισμούς οι οποίοι θέλουν να δικρούσουν, να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε τελικά εκεί και ποιος είναι αυτός τελικά που φταίει για την πυρόσφαιρα και για την έκρηξη, που δεν τολμάνε καν να πούν τη λέξη έκρηξη κάποιοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Βαλάνη, απευθύνομαι γενικά και προς το ακροατήριο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, φίλοι μου και κυρία Βαλάνη, να μην μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εγώ θα το ξαναπώ. Μετά από το βούλευμα αυτό που μας άνοιξε την πόρτα για το εξωτερικό, προκειμένου να πάνε δείγματα από τους σωρούς των παιδιών μας, που ακούστε να σας πω λίγο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και από την εισαγγελία και από τους υπουργούς και από τους βουλευτές, ότι θέλαν τις εκταφές και δεν τις κάνανε, που ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλουν αφού έχουν γίνει εξετάσεις, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο εξωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και ίσως οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω παραστεί σε τέτοια διαδικασία, ότι η εκταφή είναι από μόνη της μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα σε αυτά τα φέρετρα δεν είναι τα παιδιά τους έτσι όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών. Είναι κομμάτια απανθρακωμένα τα οποία και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου σίγουροι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε τις εκταφές, αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Βέβαια. Και πρέπει να το καταλάβει και ο υπουργός που λέει ότι δεν θέλουμε τις εκταφές, ο Φλωρίδης, και οι υπουργοί που λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είναι πάλι, και αυτοί που λένε ότι αυτά που καταθέτουμε είναι σκουπίδια και αυτά που λέμε είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας. Και τελικά αποδεικνύονται εντός πραγματικότητας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια Τριγκερίδη και για την κάθε οικογένεια να προβεί στην εκταφή σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να σταλούν δείγματα για να μάθουν την αλήθεια? Αλλά αυτό που βάζουν πάνω απ' όλα είναι η δικαίωση του άγγελου. πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι τους εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι πόλεμος. Είναι διακρίβωση της αλήθειας. Αυτοί πολεμάνε με τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί. Όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις νομικές και διαδικαστικές ενέργειες που γίνονται εκ μέρους των οικογενειών. Να καταλάβουν ότι είναι και οικονομικά επιβαρυντικές για μας και πάρα πολύ επώδυνες και πάρα πολύ ψυχοφθόρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κύριε Φερέτη, να ζεις το θάνατο και την ταφή του παιδιού σου δύο και τρεις φορές προκειμένου να βρεις για ποιο λόγο κάει και αυτό το παιδί 21, 20, 19 χρονών.
1: Κατανοητό απόλυτα είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την εκπομπή, έχει βγει ένας εθελοντής, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και μάζευε μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο, για να μην γίνομαι πιο συγκεκριμένος, χέρια, πόδια, αστραγάλους και πάει λέγοντας, ο οποίος ανέφερε, κυρία Βαλάνη, κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το αναφέρω και θα σας στείλω μετά και το απόσπασμα να το ακούσετε, σε περίπτωση που σας είναι χρήσιμο. Το ότι τα βάζανε όλα μαζί σε κάτι σακούλες και τα πηγαίνανε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και κανένας δεν ξέρει αν ποτέ έγινε αναγνώριση DNA για το ποιο είναι πιανού, να το πω τώρα έτσι.
0: Κύριε Φερετή, προσκομίστηκε την πρώτη τελευταία συνεδρίαση του μονομερούς πνευματικού Λάρισας για τα χαμένα βίντεο, προσκομίστηκε ωστό από τη μάντρα παντρεμένη, εκ μέρους της οικογένειας Απαγγελή. Δυστυχώς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία διαδικασία, καμία όμως διαδικασία, δεν έγινε με βάση τους κανόνες δικαίου και με βάση το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην μιλήσω για ηθική, γιατί η ηθική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Απίστευτο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν όλα έγιναν προς το σκοπό της συγκάλυψης και όχι προς το σκοπό της διακρίβωσης. Και αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι έκανε ο Τριαντόπουλος με τον παντρεμένο της 1 Μαρτίου στις 3 τα ξημερώματα, εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Ξεμπαζώνουμε κι εμείς λοιπόν.
1: Επειδή έχουν θέσει κάποια ερωτήματα οι ακροατές και δεν θέλω να σας κρατάω, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλή δουλειά, θέλω να σας κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ακροατές, γιατί είμαι υποχρεωμένος, είμαι εκπρόσωπός τους, στην ουσία δεν είμαι κάτι παραπάνω. Έχει υπάρξει, ρωτάει ένας ακροατής, σύγκρουση τρένων στη Δανία. Και εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια πυρόσφαιρα. Και η απλή λογική λέει, συμπληρώνω, το ότι καλώς ή κακώς έχουν υπάρξει πολλά τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα και δεν είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, οι αρχές για αυτήν την πυρόσφαιρα? Δηλαδή, σας έχω ξαναρωτήσει και πριν από λίγο το θέσαμε αυτό το ζήτημα, αλλά ποιο είναι το αφήγημα στην τελική? Υπήρξε πυρόσφαιρα, την είδαμε όλοι, ισχυρίστηκαν ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης και δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Από την πλευρά την κρατική, όχι από τη δική σας πλευρά που κάνατε την αγωγή.
0: Η απάντηση, το είπα και πριν, δεν υπάρχει αδίκημα της έκρηξης.
1: Δεν υπάρχει.
0: Παρόλο που όλες οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες, οι κρατικές και αυτές οι οποίες παραγγέλθηκαν στην ανάκριση από τον Μπακαΐνη, όλες μιλάνε για την ευθύνη των ελαίων σιλικόνης όσον αφορά την πυρόσφαιρα, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο αδίκημα, δεν κατηγορείται κανείς για έκρηξη. Κανείς.
1: Τι να πω, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Ωραία, και πώς επαδρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Συγγνώμη για την έντονη δήλωση αυτή και για τον τρόπο που μιλάω, αλλά πώς επαδρακώθηκαν, δηλαδή θα μας τρελάνουνε?
0: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Φερέτη, ότι όλα αυτά τα δικαστήρια, και θα κάνουν και 2 και 3 και 10 άμα θέλουν, θα καταδειχθεί η αλήθεια τελικά, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και μοναδικό του στόχο έχουν αυτό. Ούτε πολιτικές, ούτε κομματικές, ούτε προσωπικά ωφέλη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε μοναδικό μας στόχο τη διακρίβωση της αλήθειας και αυτό ακριβώς, αυτό το στόχο προχωράμε και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να πάρουμε τα υλικά τα οποία έπρεπε να έχει πάρει ο ανακριτής και δεν τα πήρε ποτέ.
1: Όπως δεν δέχθηκε και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τους έβγαζε τρελούς.
0: Όπως δεν δέχτηκε και καταθέσεις από την ομάδα Άνιμπους και τώρα τελευταία σε μηνύσεις που είχε καταθέσει η οικογένεια Τιλικερίδη και κατά των πραγματογνωμόνων και κατά του Μπακαΐνη, υπήρξαν καταθέσεις μέσω υπεύθυνων δηλώσεων από την ομάδα Άνιμπους, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί η κυρία Εισαγγελέας με μια διάταξή της μας απάντησε ότι δεν μας βοηθούν στη διακρίβωση της αλήθειας, ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 16 ελάσματα στο κουλούρι, καταμετρημένα 20 φορές από τους ίδιους. Η ίδια έλεγε ότι μάλλον θα είχε χορτάρια και δεν θα τα μετρήσαν καλά.
1: Α, ναι, ε!
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της κυρίας Παπαϊωάννου, οι οποίες μόνο στη διακρύβωση της αλήθειας με βάση την εισαγγελική αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τι είναι, ο εισαγγελέας είναι ο δημόσιος κατήγορος. Αυτά που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο λαός, την αρμοδιότητα δηλαδή που δεν έχει ο λαός να κατηγορήσει τους υπεύθυνους, την κάνει για λογαριασμό, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο εισαγγελέας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Πρέπει να βρει οποιαδήποτε στοιχεία, να ψάξει παντού, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρει την πραγματική αλήθεια. Εμάς λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου, ενώ την είχε μπροστά τη, μας είπε ότι θα είχε χορτάρια και θα μετρήσαν καλά οι
1: εντάξει, έχει καταντήσει η τραγική κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν φταίνει πολιτικές παρεμβάσεις, αν χειραγωγούν πρόσωπα, αν υπάρχουν στημένες έδρες, αν τυλίγουν μέσα σε κόλλες χαρτιά ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Πραγματικά ο ελληνικός λαός, κυρία Βαλάνη, έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τελευταίο
0: σχόλιο. Είναι πολύ καλά πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό.
1: Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη.
0: Ένωση δικαστών και εισαγγελέων και ειδικά ο κύριος Σεβαστίδης που κάνει βόλτες στη Λάρισα και ξαφνικά μετά υποθυμάνε οι πρόεδροι του δικαστηρίου και δηλώνουν αποχή. Να κοιτάξει λίγο τα εσωτερικά του και το πόσα προβλήματα έχει η δικιά του η Ένωση και μετά να απευθύνεται σε δικηγόρους και θέματα που δημιουργούν οι δικηγόροι, γιατί για τα θέματα των δικηγόρων υπάρχουν άλλα όργανα, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ας κοιτάξει ο κ. Σεβαστίδης και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, που έχουμε δικαστές οι οποίοι είναι με τα ποτήρια του ίσκι πάνω στην έδρα, έχουμε δικαστές αλκοολικούς, έχουμε δικαστές οι οποίοι φέρονται κακοποιητικά και το εννοώ σε συνηγόρους, σε συναδέρφους νεότερους και σε ασκούμενους, έχουμε δικαστές οι οποίοι προάγονται με άλλους διαφορετικούς τρόπους όσο και τόσο ηθικούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτά ο κύριος Σεβαστίδης και μετά να μας κάνει παρατήρηση για το πώς θα μιλάμε και το πώς θα φερόμαστε μέσα στα δικαστήρια και το αν θα καταγγέλουμε ή δεν θα καταγγέλουμε, αν θα κάνουμε ερωτήσεις ή αν δεν θα κάνουμε και να μας πουνέει το δάχτυλο.
1: Μην δείτε τον κύριο Σεβαστίδη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία του 2027, κύριε Βαλάνη. Κρατήστε μικρό καλάθι.
0: Τα έχουμε δει όλα.
1: Κρατήστε καλό μικρό καλάθι.
0: Δεν μας εκκλείσει τίποτα πλέον.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να προσπιθούμε.
1: Όχι, καλή επιτυχία. Εγώ, άμα το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αν είναι υποκτήτης με τη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία, γιατί δεν ξέρω, κύριε Σερέτη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει κανένα τι θα κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω πάντως για το τι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, τι να περιμένουμε και αν πάλι θα διακοπεί αυτή η δίκη από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί.
0: Τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υποκανονικές συνθήκες περιμένουμε να έρθει το ελληνικό δημόσιο και να δηλώσει παράσταση προς υποστή της κατηγορίας και μάλιστα το περιμένουμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην άλλη τη δίκη, στην 717 που λέμε για τη σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο υποστήριζε τους κατηγορουμένους και όχι εμάς. Δεν υποστήριζε δηλαδή τη βλάβη του ελληνικού δημοσίου, αλλά υποστήριζε τους ελεγκτές οι οποίοι έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τη Δευτέρα να έρθει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για να δούμε ποιους θα υποστηρίξει, εναντίον πόσων και ποιών και για ποιους κατηγορουμένους θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δήλωση τέλος πάντων, τι θα έρθει να μας πει το ελληνικό δημόσιο. Περιμένουμε τους δικηγόρους της υπεράσπισης να εξάσουν τις ενστάσεις τους φυσικά για τη δική μας παράσταση εκεί και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει το δικαστήριο σε όλα αυτά.
1: Και αν θα έρθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί τελευταία φορά από ό,τι έμαθα δεν ήρθανε.
0: Οι κατηγορούμενοι δεν θα έρθουν, κύριε.
1: Δεν θα έρθουν.
0: Εκτιμώ εγώ γιατί είναι μακριά η Λάρισα και δεν μπορούν να
1: πάρουν. Α, ναι, είναι και κουράζονται. Τα έξοδα πολλά, ναι, και κουράζονται.
0: Κουράζονται, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα Βαλάνη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία και συγχαρητήρια γιατί είστε από τους λίγους ανθρώπους που βγάζουμε σε αυτή τη συχνότητα και τα λέει έξω από τα δόντια χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ να είστε καλά.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαρκής η αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία μετά την μονομερή ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων της ετοστημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας επαναφέρει τα περί κρίζων ζωνών και αμφισβητεί ακόμη και την ελληνική κυριαρχία σε νησιά όπως προκύπτει από την αντίδρασή της στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το οποίο τέθηκε σε ισχύ χθες. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους της και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Την ώρα που οι Τούρκοι έχουν κάνει σουρωτήρι τόσο το Αιγαίο, απαιτώντας και επισήμως τον ακροτηριασμό του, όσο και τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, με μαχητικά και μη επανδρομένα η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμία εν κρανίο, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 27 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι έχει πέσει η μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα σε χώρες της Ευρώπης. Να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, τονίζει το ΚΚΕ. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,30% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η αμόλυβδη έχει περάσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς και συνεχίζει ανωδικά. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στην ανατολική χώρα, στην υπηρετική, ανατολική υπηρετική χώρα, συγγνώμη, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην δυτική Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
9: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
13: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. εσείς. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: 9 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Καρύπογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Καρύπογλου, Χριστός Ανέστη.
1: Κύριος καλά, είμαστε καλά στον αγώνα.
0: Κύριε Καρύπογλου, μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή ξέρω ότι είστε ένας έμπειρος δικηγόρος, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή, βλέπω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες. Ο οποίος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ την περίοδο του 2020 μέχρι το 2023 και υπέγραφε νόμιμες επισυνδέσεις κάποιων ανθρώπων και ήταν αυτός που υπέγραφε για να παρακολουθούνται κάποια πράγματα. Έτσι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το Predator, για την ΕΕΠ, για όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε υπογραφές πλέον να είναι αυτός που θα κάνει έρευνα ή αυτός που θα αρχιοθετήσει την υπόθεση?
1: Λοιπόν, αυτός επόπτευε.
0: Επόπτευε.
1: Τις έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία προέκυψε αυτή σαν την εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπέγραφε ο ίδιος, αυτός ήταν επόπτης του όλου συστήματος. Και ξόσο γνωρίζουμε και έγινε γνωστό τα τελευταία 2-3 χρόνια, η κυρία Βλάχου υπέγραφε σοριδών τέτοιες εντολές παρακολούθησης διαφόρων προσώπων και πολιτικών αρχηγών, υπουργών κτλ. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα, και όταν αναζητήθηκαν τα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, επικαλέστηκαν ότι αυτά σκίστηκαν, χάθηκαν και πετάχθηκαν.
0: Ναι, αλλά εφόσον εμπλέκεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση τώρα να αρχιοθετεί την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ας ξεκινήσουμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζουμε ποια θα είναι και η επόμενη επιλογή της κυβέρνησης και ποιος θα είναι ο νέος εισαγγελέας του Ριουπάγου. Αυτά είναι γνωστά σε όσους.
0: Ποιος είναι, κύριε Καρυπογλου?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μπακέλας, λοιπόν, άλλοτε προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης. Αυτός ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβέλας ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Είχε μόνο ένα έτος θητεία. Σε λίγες μέρες αφιτηρητή, αυτό θέλω να πω. Και λίγο πριν φύγει, θεωρώ πως έκανε ένα άλμα λογικής και νομικής, για να μην πω κάτι χειρότερο, και αρχιοθέτησε με συνοπτικό τρόπο, μάλλον δεν αρχιοθέτησε. Ενώ το μονομελές πλημμυροδικείου Αθήνας ζητάει να ανασύρει από το αρχείο που έβαλε ο άλλος περιβόητος εισαγγελέας του Αγίου Πάγου, κύριος Ζήσης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε λοιπόν με νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη να ξανανοίξει η υπόθεση. Δεν τη χρέωσε ο κύριος Τζαβέλα σε κάποιον αντισαγγελέα όπως συνήθως γίνεται, την κράτησε για τον εαυτό του. Και σε λίγες μέρες έβγαλε μια διάταξη, σήμερα δηλαδή, που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτά που βρήκε το δικαστήριο δεν του είναι αρκετά. Σε μια πολυσέλιδη 700 σελίδες, όσο γνωρίζω, απόφαση, δεν του είναι αρκετά. Και ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, διότι το δικαστήριο, εκτός της περιπτώσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του άρθρου του ποινικού για το οποίο κατέβασε και τους κατηγορουμένους και τους δίκασε, ζήτησε να διερευνηθεί και το αδίκημα της κατασκοπίας. Καταλαβαίνετε ότι ο εισαγγελέας έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά για να μην καεί η κυβέρνηση και προχωράμε.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε τον ιδρυτή της Intellexa, τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φως φανάρι το ότι υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά δεν την ισχυρίζεται και ο κ. Παντελής του καφενείου.
1: Όλα τα ξέρει ο Άριος Πάγος, όλα τα ξέρει ο κ. Τζαβέλας, όλα τα ξέρουν οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν. Άμα δείτε τη δημοσκόπηση την τελευταία TPO για τα παροπολιτικά, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη αγγίζει μόνο το 27, 28, 29%. Αντίθεση, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιστεύει το 70% του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες κέρυες θέσεις έχουν ρίξει τη δικαιοσύνη στο χειρότερο σημείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, συνεργώντας στην κατάλυση του κράτους δικαίου Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά. Όταν αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, θα πρέπει να διερευνήσει πάρα πολύ σοβαρά τις πράξεις όλων αυτών των ανωτάτων εισαγγελικών και ανωτάτων δικαστών, οι οποίοι συντέλεσαν και αυτοί στο να πληγεί άμεσα η δημοκρατία μας. Τα λέω πάρα πολύ επίοικος, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα.
0: 30 Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ναι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να πάει έπειτα και μετά από τον Αύγουστο που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές για την κυβέρνηση και θα ανοίξουν κι άλλες από όσο ακούγεται, και χοντρές υποθέσεις και χοντρές πληγές, είναι ανοιχτές λοιπόν για την κυβέρνηση, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αλλάζει, γιατί παραμένει ο κ. Πικραμένος, έχει ακόμα μία χρονιά. Λοιπόν, θα φροντίσει να τοποθετήσει αρεστούς τις ανθρώπους, να μην πω κάτι χειρότερο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων όσο μπορεί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια όπως το Μονομελές του Δικαστηρίου Αθηνών, που δεν κατάλαβε από πιέσεις και οτιδήποτε άλλο και φόβους, και έβγαλε μια πάρα πολύ γενναία απόφαση. Όσο τον παίρνει λοιπόν τον Πρωθυπουργό και αυτούς που συνοστίζονται γύρω του, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκλογή της ηγεσίας. Είναι επιλογή μάλλον, γιατί δεν γίνεται εκλογή, επιλογή γίνεται.
0: Ναι, επιλέγουν αυτοί. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.
1: Την προηγούμενη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το νόμος του κυρίου Φλωρίδη, όπου έλεγε ότι θα ψηφίσουν τα μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων για να γνωμοδοτήσουν ποιος θα επιλεγεί. Και ενώ οι δικαστές, οι ολομέλειες των δικαστών ψήφισαν άλλους ανθρώπους, επιλέχθηκαν άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούγονταν εξ αρχής. Διότι οι ολομέλειες νομοδοτούν, η κυβέρνηση αποφασίζει. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σκηνικό θα επαναληφθεί, και απορώ που δεν προβληματίζει όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει στα δικαστήρια για μικροπαραβάσεις και αμέλειες καθημερινά, και θα τους βλέπουν στα δικαστήρια, που δεν προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος το τι γίνεται με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αν προβληματίζεται, απορώ πώς δεν αντιδρά.
0: Για όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, το ότι δεν έχει δικαιώματα, το ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσαμε την κυρία Βούλτευση να λέει το ότι οι Ρουμάνοι είναι Ρουφιάνοι, κάτι τέτοιες τρέλες που κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να επιτίθονται με αυτόν τον αισχρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτίθεται, και εννοείται ότι η Κοβέση ξέρει νομικά και γράμματα όσο δεν ξέρουν όλοι μαζί αυτοί που μιλάνε εναντίον της. Ο Άδωνης, ο γραφικός αυτός υπουργός, η άλλη γραφική, η κυρία Μπούλτεψη, η οποία σεβαστή κατά τα άλλα κυρία, εκτομίζει ό,τι της κατέβει στο μυαλό και το λέει. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γραφικότητες, να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα, που είναι τόσο σοβαρό και μοιραίο για αυτήν. Δηλαδή, πρωτοστατεί ο Άδωνης, πριν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ο οποίος ευτυχώς απομακρύνθηκε, και η κυρία Βούλτευση. Και βγαίνουν και βρίζουν καθημερινά μια εισαγγελέα, η οποία την έχει επιλέξει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η αφρόκρεμα των εισαγγελέων της Ευρώπης, και θεωρείται άτεκτη, σοβαρή και ανιδιοτελής. Και μόνο στη χώρα μας, και νομίζω και στην Κροατία, όταν ακούμπησε την εκεί κυβέρνηση, βρέθηκαν άνθρωποι να τους καταγγείλουν. Εδώ δεν γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή, αυτά που λέγονται για την Κοβέση στην Ελλάδα, νομίζω ούτε στην Ουγγάντα θα λέγονταν. Και αν τολμούσε κάποιος να τα πει, θα τον είχαν απομακρύνει προκαιρού.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη γραμμή, γιατί είδα και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Κοβέση έχει μανία καταδίωξης.
1: Σας λέω, εδώ είναι γραφικές προσωπικότητες, γραφικές περιπτώσεις.
0: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, δηλαδή βγαίνουν όλοι και λένε ότι τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης είπε.
1: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης κατά τύχη δεν ήταν στη φυλακή, και δεν μπήκε στη φυλακή τότε με τα σκάνδαλα του βατοπεδίου και όλα αυτά που έφτιαχνε έτσι.
0: Ναι, και λέει το προσέβαλε σαν Έλληνα, κύριε Καρύπογλου, η Κοβέση τώρα τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι λένε, δεν τον έχω δει πουθενά να κάνει κάποιες δηλώσεις.
2: Αυτόν θα τον έχει πρέπει να τον προσβάλλει σαν ένα πολίτη αυτό που έκανε ο Τσαβέλα σήμερα. Αυτό που είχε κάνει ο Ζήσης προχθές. Αυτό που κάνουν οι εκάστοτε ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Αυτά έπρεπε να τον προβληματίσουν. Το ότι παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν απόρριτες επικοινωνίες και ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Και τα άκουγε κάποιος κατ' εντολή κάποιου άλλου, που ξέρουμε και ποιος ήταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος. Λοιπόν, αυτά δεν τον προβληματίζει τον κύριο Βουλγαράκη, τον προβληματίζει η Κοβέση και τον προσβάλλει σαν,
0: ναι,
2: σαν Έλληνα.
0: Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ξέρετε τι έλεγαν
0: τι?
2: Κάποιοι προγονείς μας. Που Έλληνας προσκυνάει στους προγόνους σου και στο Θεό. Έτσι.
0: Έτσι, σωστό.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ας είναι λίγο πιο όρθιο το ανάστημά του.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε και στη δίκη στα Τέμπη για να μπορέσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί με έχετε πει ότι και 35 θέλετε, ναι, να σας αποδεσμεύσω, για να προλάβουμε λοιπόν. Βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Καρύπογλου, να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για την ανεργία και να δίνει κάτι ποσοστά που δεν ισχύουν. Και έκατσα και έψαξα. Λέει για παράδειγμα, το 2019 λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είχαμε ανεργία λέει 18%, τώρα έχουμε ανεργία 8%. Ενώ οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό. Πλέον είναι περισσότεροι οι άνεργοι. Και ρωτάω, γίνεται να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ψέματα στην τηλεόραση?
2: Ναι, γίνονται παιχνίδια με το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, άλλοι καταγράφονται σαν άνεργοι, άλλοι καταγράφονται από τον ΟΑΕΒ, άλλους καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, παίρνουν κάθε φορά αυτό που τους βολεύει και το λένε. Κάποιοι δεν καταγράφονται άνεργοι, και η ημερική απασχόληση κτλ. Ακόμα και αν δουλεύουν τετράωρα, δύο ώρα ή κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι, φαίνονται, γιατί στην νεολαία υπάρχει ανεργία, φαίνονται ως ενεργοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Και προφανώς το 19 η Ελλάδα έχει περισσότερο πληθυσμό και προφανώς το 19 υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι, αυτό το βλέπω από εδώ από την πόλη μου της Σέρες, και δεν, στο τέλος δεν μένει κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προχθές άνοιξε θέμα ασφαλιστικού πάλι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συνταξιούχους. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχει και ανεργία και πάρα πολύ κακοπληρωμένη εργασία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ο Χατζηδάκης δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ξέρει την ανεργία. Αφού από το που βγήκε από το πανεπιστήμιο, πληρώνεται. Από το κόμμα.
0: Διορίστηκα. Αλλά δεν έχει κάποιες συνέπειες ένας πολιτικός όταν βγαίνει και στην ουσία λέει ψέματα στην τηλεόραση. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα τι λέει, τι κάνουν δηλαδή?
2: Πώς, εντάξει, το άρθρο 191 δεν ισχύει για τους υπουργούς, ισχύει για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε ότι τους υπουργούς μπορεί να τους διώξει μόνο μέσα από τη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που θα έπρεπε να τους κρίνει κυρίαρχα και τελειωτικά είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί πρέπει να τους κρίνουν, αυτούς που λένε γνώση τους ψέματα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι ψέματα, και αυτοί που τα ακούν γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και τα ανέχονται. Ο κόσμος τους ψηφίζει, θα πρέπει να τους κρίνει. Πέρα από τα ποινικά δικαστήρια.
0: Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εμένα θα έπρεπε να τους κρίνει, γιατί το κανάλι.
2: Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ μας. Τώρα αυτό το πράγμα υπολειτουργεί. Όλες οι ανεξάρτητες αρχές επί Νέας Δημοκρατίας έχουν καταπαροθωθεί, έχουν απαξιωθεί. Αν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες προάγουν είτε το μίσος, είτε τη βία, είτε την σεξουαλικότητα, την παράνομη σεξουαλικότητα, μέρα μεσημέρι, νομίζω θα έπρεπε να τις καθημερινά τις επιβάλλει πρόστιμα. Αυτοί βάζουν, επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν τους αρέσει.
0: Σε όσους πάνε κόντρα στο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και τον τζόγο θα έπρεπε να ρυθμίσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση.
2: Πείτε το τώρα εκείνο πάλι.
0: Τεράστια συζήτηση.
2: Εδώ και στη Βουλγαρία. Εδώ και στη Βουλγαρία, στις πιο τριτοκοσμικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθεί αυτό που λέει ο Τζόγος.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δίκη των Τεμπών, γιατί έχουμε 5 λεπτά, όχι 5, 6 λεπτά μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά το ότι δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή εδώ πέρα η συνεδρία, θα μπορούσα να πω, η δίκη. Πάλι αναβολή, σε κάνα μήνα από τώρα θα ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και το βλέπω να μην τελειώνει ποτέ το έργο. Επίσης, δεν μπορούν να συγχωνεύσουν σε μια δίκη όλα αυτά που γίνανε στα ΤΕΠΗ, στο έγκλημα των ΤΕΠΟΝ. Και θεωρώ ότι και αυτό γίνεται σκόπιμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν κάποια πλημελήματα, κάποια κακουργήματα, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται πολύ πιο σύντομα. Δεν με πειράζει εμένα σαν νομικό το ότι τα χώρισαν και τα δικάζουν ξεχωριστά. Εμένα με πειράζει ότι αυτή η δίκη όντως, όπως το λέτε, θα τελειώσει σε 3 χρόνια και τα πλημελήματα για τα οποία, όπως η παράβαση καθήκοντος, κατηγορούνται πολλοί από τους κατηγορουμένους, θα παραγραφούν. Πέραν τούτου, σήμερα έγινε και κάτι αδιανόητο, το οποίο προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρισταμένων δικηγόρων. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εναντίον των κατηγορουμένων, όχι όμως εναντίον όλων των κατηγορουμένων, μόνο εναντίον των 4 σταθμαρχών, δηλαδή αυτού του μοιραίου σταθμάρχη που ήταν την ώρα που έγινε το δυστύχημα, του προηγούμενου, του επόμενου και του γενικού επόπτη της περιοχής Λάρισας. Όλα τα άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΣΕ, της Τρενοσέ και του Υπουργείου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών που είναι κατηγορούμενος, όπως και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι παρανόμως τον μετέταξαν από θέση κουβαλητή τσαντών, ήταν και βαλιτσών, τον έκαναν σταθμάρχη από τον άνθρωπο, δεν θέλησε να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας εναντίον αυτών. Και εμέσως τους προστάτευσε το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή του Υπουργείου Οικονομικών κατ' επέκταση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θεώρησαν ότι από όλους αυτούς τους κατηγορουμένους που κατεβαίνουν στο δικαστήριο, οι 4 ουσιαστικά έχουν ευθύνη, οι 4 ζημίωσαν το δημόσιο, ενώ όλοι οι άλλοι δεν ζημίωσαν τίποτα, δεν χάλασαν τίποτα, δεν γκρέμισαν τίποτα και όλα καλά. Αυτό ακόμα ένα πλήγμα σήμερα στην εικόνα του κράτους δικαίου, στην εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο τελικά καθημερινά αυτοκρατεστρέφεται και αυτοκυριάζεται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει κάποια δικογραφία για όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια υπόθεση με την κυρία Αποστολάκη, έχουμε και όλο αυτό που γινόταν με τη Σύμβαση 717, έχουμε μια πυρόσφαιρα που δεν υπάρχει καμία δίκη για την πυρόσφαιρα. Αυτό είναι ακραίο. Δηλαδή δεν θα μάθουν ποτέ οι συγγενείς πώς απανθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα μάθουν ποτέ.
2: Ναι, για την πυρόσφαιρα ίσως προκύψει κάτι μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται για τα ΤΕΜΠΗ. Η μόνη ελπίδα είναι αυτή για να καταλάβουν πώς έγινε η πυρόσφαιρα. Τώρα, ως προς την 717, η Βουλή έκρινε ότι οι υπουργοί που τέλεσαν τα αδικήματα δεν τα τέλεσαν, οπότε δεν μπορούν να διωχθούν. Και νέο αίτημα κατά το Σύνταγμα θεωρείται απαράδεκτο. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει νέα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη εισαγγελία, δηλαδή ελληνική, και στείλει να κατηγορηθούν οι υπουργοί, ο κ. Καραμαλής και όσοι προηγήθηκαν για την μη εκτέλεση σύμβαση 717 και το συσσαγωγικά, έτσι, το λέω λαϊκά, και το φάγωμα των χρημάτων, και τη κατασπατάλυση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα λοιπόν και αν βρούνε στοιχεία, επειδή μια φορά έχει αποφανθεί η Βουλή, δεν μπορεί να ξαναποφανθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα της 717. Ναι. Για αυτά θα τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι.
0: Ένα λεπτό, αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή καλός ή κακός, ναι, πρέπει να τιμάμε το Σύνταγμα, πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο, αλλά εδώ πρέπει να βλέπουμε ότι ο νόμος και το Σύνταγμα τους καλύπτει.
2: Σε ρέτη, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Άρα δεν μας κάνει αυτό το σύστημα, κύριε Καρυπογλου.
2: Και αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, όλα τα κόμματα πρέπει να προτείνουν να αλλάξει αυτό το άρθρο το 86 για το περιευθύνες υπουργών, γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, λειτουργήσε αντιθέτως ως πλυντήριο πλέον. Λειτουργεί πλέον ως πλυντήριο.
0: Και για τις παράνομες επιδοτήσεις.
2: Ναι, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε τα ίδια. Μπορεί ο Σκραβγενάκης, για τους οποίους ακούγεται ότι θα έρθει νέα δικογραφία, απαλλάχθηκαν διότι θεώρησε η Βουλή ότι δεν τέλεσαν κανένα δίκημα. Έτσι, αυτό που το είπε και ο Άντωνης, είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προφανώς, αν έρθει πάλι η αίτημα για άρση ασυλίας, η πλειοψηφία η κυβερνητική θα πει ότι έχουμε ήδη αποφανθεί μια φορά, η Βουλή δεν μπορεί να αποφανθεί. Άντε, γεια. Στο κάλο αυτό το
0: νόμο. Άρα τελειώσαμε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Α, είναι δεδομένο, τι να.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Α, είναι δεδομένο.

0: με το FBI και το FBI και το FBI την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε και σε τέτοιο τραγικό, εγώ χθες την κυρία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη, θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο ειδικά της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτή είμαστε όμως σαν χώρα.
1: Ναι, με τις πυρκαγιές, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
0: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαστέλλεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, πυρκαγιές μπαίνουν και από τύχη και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς, πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
1: Πολλές
0: φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από τύχη, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
1: Τι σας, πάντα, όταν, τι σας φαίνεται
0: εκεί που
1: παράξενο?
0: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται, ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί η περιοχή και η ολόκληρη.
1: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
0: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και εξαιρετή, ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο έθνο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
1: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
0: Ξέρετε, πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μία πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του ωραιόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του ωραιόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
0: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη, με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη άκουσα, πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ, έπαθα σοκ, τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει, και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαν νεκρούς, ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτος πολίτης της χώρας, κατεβάζει τα πατελόγια.

0: για εσάς. Γίνετε βουλή. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον ακούσατε και εσείς, είπε, τον ακούσατε.
1: Ναι, τον άκουσα.
0: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της Δημοκρατίας του ένα λαό.
1: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδου που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
0: Από εκείνον την προσκατεύτηκε αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως δεν είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης που είναι το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά. Πού τον κόσμο η δεξιά. Υπουργός οικογένειας. Ακούστε ποιος τις κάνει τις δεξιάς. Δηλαδή μας τρολάρουν, κύριε Στερέντη, μας τρολάρουν πραγματικά να δουλεύουν.
1: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
0: Ναι, συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνωνισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα το λέγανε το Υπουργείο, του Υπουργός Οικογένειας.
1: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει, λέει, η Σοφία η Ζαχαράκη. Με ελικόπτερο θα προσγειωθεί, λέγει, σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
0: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
1: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
0: Από πού και ως πού και ως ελέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας τα λουτά. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο να πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
1: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
0: Στο πίσκεψ σας, το κακό θα ήταν βέβαια που στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιστούν νοσοκομεία, θα γινόταν γυαλιά ακριβά, γούστα Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Σωστό
0: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δανειστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε Στέλνει, τώρα.
1: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
0: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και οι μέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
1: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
0: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσαν ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
1: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
0: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν και αφημίτη δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
0: Δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο. Και στις μια εταιρεία μικρή ατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
1: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
0: Να δικαστεί θάνατο για ποιο παππούς της.
1: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα, καλά. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
1: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
0: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε ποια φορά.
1: Αβραμόπουλου.
0: Αβραμόπουλου. Πάντως... Ξέρετε, σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας,
1: ναι,
0: για τους, τους Μαρόκους, τους Ισπανίες Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Δύο, είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτός δεν είναι, δεν είναι ένα, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
1: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
0: Είναι 50.000 εισβολείς.
1: Υβριδικός πόλεμος.
0: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είναι κανείς γυναίκες, είναι κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Να δω ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι από το μέλλον είναι αυτές, έτσι. Να ξέρετε. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Ισπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε. Θα δείτε.
1: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
0: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτηκε σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στην Θρασίνο, στην πόλη εκεί πέρα με το, με το Μαρόκο, από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν, δεν γίνηκαν επίτηδες, ότι είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
0: Βεβαίως κύριε Σερέτη. Παντού υπάρχουν λόμπι κύριε Σερέτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στελέχη, προδικητές CIA, της Mossad και στελέχη ενεργά για να ψηφίσουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX, η Αγγλική βεβαίως. Δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
1: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την ψηφίσει.
0: Στο κάναμε, πού θα καταλήξω. Και διαβάζει στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
1: Ναι, συγγνώμη είναι δεν άκουσα, το. Κύριε Μετράκη δεν άκουσα, πού το διαβάζατε, στο πρώτο ψέμα.
0: Ναι, στο πρώτο ψέμα,
1: στο πρώτο
0: το παρουσιάσατε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να μην είναι ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμει των μυστικών υπηρεσιών,
1: ναι,
0: αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
1: Εντάξει, λογικό η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει και το 100.
0: Παίρνει το 100 τηλέφωνο.
1: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
0: Κύριε Τελέτη, και θα ήθελα να σας πέρασε τηλέφωνο κάποιος και ήσασταν στον πλήρη της αστυνομίας στο τρεβικό κέντρο. Σας έλεγε έχοντας βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορας ΕΕΠ, με τρομολύσατε την Τούρκη, ελάτε με σώστε. Θα του είχατε άντερε πήρα κάτω την πλάκα.
1: Άστα, σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριο Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
0: Ήδη κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. δεν μπορεί, ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει πέρα. Εγκληματίας δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
1: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί. Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
0: Ναι, όλοι. Δεν θα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
1: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
0: Όλοι εκεί πέρα. Ναι, όλοι εκεί το κομμάτι.
1: Όχι το κομμάτι όλο. Ναι, έχει εκεί.
0: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η καταλογή πάνω απ' όλα τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλη βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
1: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
0: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
1: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
0: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
1: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
0: Συμφωνώ. Αυτές τις εντολές.
1: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς. Και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένα όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε. Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Λοιπόν, μας περνάει και ο Τασπούλας, όμως το τύπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία κάντε όπως σημάστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έτσι καθεί κάθε τέτρο πλέον.
1: Και δεν έχει και σοβαρά, έχει και σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούμνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
0: Το Σπυρίδωνα
1: που κάνουν κακό στον Ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
0: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάστιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες. Τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
1: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαϊλατούν τα πάντα.
0: Οι Έλληνες, κύριε Σερέτη, σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, χάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τους υπόλοιπους γύρω παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, τα επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονται να πιάσουν να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τις υπόλοιπες ανάπτυξες και απάνθρωπους.
1: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
0: μόνο
1: σε. Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό τον νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, θέλω να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος, ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
0: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς θα πάει τέλος πάντων στην Αμερική, παντού υπάρχουν οι Αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε, γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω, αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ, και βλέπεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την Αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ, εμείς, οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς. Το αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι. Έχετε πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμαράς πίσω. Να μας σώσει.
1: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
0: Να παίξει να γίνει χύτρα από συμπίεση, η μαρμίδα της χύτρας από συμπίεσης τη χύτρα που βράζει μέσα.
1: Έτσι.
0: Για να μην εκραγεί.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Όλα που κάνει.
1: Αυτό θα κάνει. Πάντα
0: υπάρχει μια βαλβίδα τέτοια στη σύντρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται για κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέβει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, θα σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
1: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
0: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, δεν το καραμαλί τώρα.
1: Ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου λέει έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος και αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτός χαίρεται με την κάθε. Περιμένετε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα το μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
0: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
1: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
0: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορεί να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που είσαι άνθρωπο να τραυματώνε και να μας νοιάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
1: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
0: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
1: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
0: Δεν είναι δυνατόν, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έβρεση του οποίου έχω καλό πράγμα.
1: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
0: Μια κίνηση στρατηγική σημασία.
1: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
0: Πώς έφυγε το έναν νι.
1: Έτσι.
0: Ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το έναν νι. Το χαμένο μου νι.
1: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
0: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
1: Πού είναι το νι μου. Πού είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
0: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερέτη. Του κόσμου όλου.
1: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε, κύριε Πετράκη.
0: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζει να έχουμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε συνολικά εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
1: Και στους μακάκες.
0: Και στους μακάκες. Και στους μακάκες και στους εξυπνάτιδες και θεκεβάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
0: Μόνο, κύριε Σερέφη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τελευταίες πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το όπως θέλετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πώς θα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας οι Μητροπολίτες και Σερέτη εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια?
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
1: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφιλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
0: Δυστυχώς.
1: Στις προηγούμενες εκλογές, πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη, γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς μέναν εφοπλιστή.
0: Ψηφίστε Κασιδιάρη, να ψηφίστε.
1: Μπράβο.
0: Κάποιο άλλο κόμμα, και με
1: έτσι, κάποιοι κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφισε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
0: Κύριε Στερέτη, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μετατραπεί η μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και η Εκκλησία το First Bank, η Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά κατάλληλα τις κολάσεις θα καούνε. Κύριε Στερέτη, μόνο είμαι στον δρόμο και τι πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
1: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη. Υγεία.
0: Το σήμα τώρα.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, καλώς σας ήρθατε. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαρκής η αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία μετά την μονομερή ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων της ετοσμήματων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας επαναφέρει τα περί κρίσεων ζωνών και αμφισβητεί ακόμη και την ελληνική κυριαρχία σε νησιά όπως προκύπτει από την αντίδρασή της στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ το οποίο τέθηκε σε ίσχυ χθες. Ολιγοριαστική κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζουν σύσσωματα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Τουρκικοί ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι η μεταφορά Patriot στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν για πλήγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, σημειώνει το ΚΚΕ. Στα 93 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent καταγράφοντας άνοδο 1,30% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν απίφθινε ο Αμερικανός πρόεδρος, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα τοπικά θα αγγίξουν τους 38 στην δυτική Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Οι άνεμοι ασθενείς με εντάσεις 2 έως 3 από 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
13: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
14: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Καλοκύρη, έχουμε εδώ πέρα διάφορα προβλήματα. Δέχομαι πάρα πολλές καταγγελίες από Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατακρίνουν μια συγκεκριμένη κίνηση των τραπεζών μαζί φυσικά με το διεφθαρμένο σύστημα του κράτους που τους φτωχοποιεί και στην ουσία μαζί με τα φαντ και τις εισπρακτικές έχει δημιουργηθεί για εμένα προσωπικά μια πλεκτάνη για να τους αρπάξουν την περιουσία. Γιατί εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να το συζητήσουμε. Ξεκινάω από το ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και επειδή είστε δικηγόρος με αρκετή εμπειρία θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα δάνειο. Ωραία. 30.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Καλύτερα 100 να πούμε. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι. Και σταδιακά αποπληρώνει το δάνειό του. Και φτάνει να χρωστάει 30 χιλιάρικα. Το σπίτι αξίζει όμως 100 χιλιάρικα που πήρε. Έρχεται η τράπεζα και του λέει «Σου παίρνω το σπίτι γιατί χρωστάς 30 χιλιάρικα». Και έχουμε δει και περιπτώσεις που θα αναλύσουμε στην πορεία που έχουν πουλήσει το δάνειό του σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και εκείνες οι τράπεζες μετά βάζουν τις εισπρακτικές να έρθουν με νέους όρους και με νέα ποσά μηνιαία τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει ο άνθρωπος και κάπως έτσι να χάνει το σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας.
14: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύετε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται, παρότι είναι κοινωνικά ευαίσθητο, δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Είναι πραγματικά μια μάστιγα, μια καταλήστευση της περιουσίας των Ελλήνων. Καταρχήν δεν μιλάμε για τράπεζες. Μιλάμε για ιδιώτες και ευρωσκόπους που έχουν τραχυδρομικές θηρίδες στην Ιρλανδία συγκεκριμένα και λειτουργούν εδώ με παρατήματα, με μια τριγωνική σχέση μέσω εισπρακτικών εταιριών παύλα διαχειριστών, οι οποίοι κοιτάνε τι να κάνουν, να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι το κέρδος. Καμία τράπεζα δεν εμπλέκεται. Πλέον τα έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια, οι τράπεζες είναι καθαρές, έχουν υπερκέρδη, έχουν υποελαφρύνσεις, πάνε μια χαρά. Είναι καθαρά πλέον θέμα κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε για να είμαι συγκεκριμένος, πράγματι είναι πολλές οι περιπτώσεις καταχρηστικές τακτικές των funds πλέον να οδηγούν σε πληστηριασμό σπίτια ακόμα και για μικρές απαιτήσεις. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις να πω και εγώ υποθέσω που έχω χειριστεί και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού που ακυρώνουν τέτοιους πληστηριασμούς. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ για ένα χρέος υπόλοιπο αξίας 10, 20, 30 χιλιάδων ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά ο πολίτης. Ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατεύει εκ των προτέρων από τέτοιες καταχρηστικές τακτικές και να μην χρειάζεται να προσφέρουμε στα δικαστήρια κάθε φορά. Για κάθε περίπτωση.
13: Ναι.
14: Έπειτα, ναι.
13: Όχι, όχι, σας ακούμε προσοχή. Συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Στην ουσία όμως δεν είναι παράνομο, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Δεν είναι όμως παράνομο να παίρνει στην ουσία ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 100.000 ευρώ για ένα χρέος που είναι 30 χιλιάρικα.
14: Είναι ανήθικο, είναι παράλογο, παράνομο με την δυτική έννοια του όρου δεν είναι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση πολλές φορές έχει νομοθετήσει υπέρ των φαντς και έχει καλύψει όλα τα παραθυράκια που υπάρχουν. Επιτρέπει στα φαντς και μάλιστα όχι απλά τα επιτρέπει, έχει γυρηθεί τα κέρδη τους στις υπλοποιήσεις που έγιναν να πάρουν τα δάνεια αυτά και να τα ζητάνε με ό,τι θέλουν, ό,τι όρους θέλουν. Δηλαδή τα ποσά τα οποία ζητάνε είναι πολλές φορές εντελώς παράλογα. Και τριπλάσια έχουμε δει και τα τετραπλάσια με τόκους, ποσά αξίζει, με ποσά δικαιολόγητα και με σκοπό να πάρουν ό,τι θέλουν. Στο ερώτημα για να είμαι σαφής, παράλογο είναι, ανήθικο είναι, παράνομο δεν είναι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνησή μας έχει ψηφίσει νόμους που τα επιτρέπουν.
13: Έχει νομιμοποιήσει στην ουσία την παρανομία και έχει καταργήσει τη λογική.
14: Και πολύ χειρότερα θα το έλεγα. Επιτρέπει αυτή τη καταλύσθηση, αυτή τη λαϊλαχία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Γιατί και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες στη δύναμη των φαντς. Και ένα σχόλιο να κάνω επίσης ότι να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια 95%, 98% των περιπτώσεων είναι άνθρωποι πολίτες και επιχειρήσεις που δεινοπαθούν να βγάλουν το μήνα. 1-2% με 5% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πληρώνουν επίτηδες ενώ έχουν λεφτά. Δεν υπάρχει αυτή, αυτό το δίθεν εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε ενός στρατηγικού κακοπληρωτή. Μιλάμε για νοικοκυριά, για οικογένειες, μιλάμε για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους μας, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν και δεν μπορούν να συνοηθούν με κανέναν. Μιλάμε για εταιρείες φαντάσματα. Και έχουν κάνει και business με το real estate επίσης, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή τι κάνουνε, ιδρύουν και μια εταιρεία real estate, η οποία χτυπάει τα σπίτια σε πληστηριασμό, με άλλα ονόματα, άλλα φημή, αλλά ίδια από πίσω, και κάνουν δηλαδή και business με τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουν βγάλει σε πληστηριασμό. Και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
13: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όμως των τραπεζών, των servicers και των funds, γιατί ένας δανειολήπτης τα βρίσκει αρκετά δύσκολα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η λύση από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το μαρτύριο.
14: Καταρχήν οι τράπεζες έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια στα funds, τα έχουν τιτλοποιήσει. Τα funds δεν υπήρχαν, ιδρύθηκαν. Από πίσω βρίσκονται τα ίδια κεφάλαια. Άμα ψάξει κανείς να βρει και στοιχεία, κατευθείαν και στη Βουλή μάλιστα, και από τον Κυριάκο Βελόπουλο παλιότερα την ελληνική λύση είχε καρτέ στοιχεία στην Βουλή και φυσικά και από όλα τα κόμματα στην πολιτεία. Δεν λέω, είναι κοινή γραμμή αυτή η καταλήφθηση που γίνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι από πίσω κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί παρόμοιοι με τους τραπεζικούς κύκλους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν μη τι άλλο, έχει γυρθεί το ελληνικό δημόσιο με τις υλοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν συγκεκριμένα κέρδη. Και αν δεν τα βγάλουν ή αν γράψουν ζημίες, πάλι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη ως πολίτες λόγω των εγγυήσεων που δόθηκαν. Σκεφτείτε να κάνετε μια επιχείρηση εσείς και να σας λέει το κράτος ότι θα βγάλεις λεφτά. Αν δεν βγάλεις, θα τα δώσω εγώ. Μην ανησυχείς.
13: Ναι.
14: Και αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ακατάσχετο, συν το ότι δεν έχουν αφημί. Που τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας αυτές πολλές φορές.
13: Πάντα και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Καλοκύριε. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας ακροατής με είχε πάρει τηλέφωνο. Θα σας το θέσω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να φέρω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει λοιπόν, είχα ένα δάνειο σε μια συστημική τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή, δεν έχει σχέση. Είχα ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το πούλησαν χωρίς να με ενημερώσουνε. Και ενώ εγώ πήγαινα, λέει, και έβαζα τη δόση μου στην τράπεζα από που είχα πάρει το δάνειο, σε κάποια φάση μετά από 2 μήνες η τράπεζα μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι πλέον το δάνειο σε μας, πρέπει να πληρώνεις σε εκείνο το λογαριασμό. Και επειδή άργησε 2 μήνες να πληρώσει, επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει, κύριε Καλοκύρη, ήρθε από το εξωτερικό ο παράγοντας και του είπε ότι πλέον, επειδή έχει καθυστερήσει 2 μήνες, αλλάζουν οι κανόνες, οι όροι, και πρέπει να δίνεις περισσότερα λεφτά κάθε μήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει κάθε μήνα περισσότερα λεφτά και γι' αυτό το λόγο του παίρνουν το σπίτι.
14: Πραγματικά αυτό που περιγράφεται είναι χαρακτηριστική περίπτωση καταχρηστικότητας Και αυτή η υπόθεση πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πιο γενικό όμως. Τι κάνουν αυτοί? Έχει το επενδυτή, εδώ πήρε το δάνειο ένα φαντ. Η πρώτη ερώτησή σας ήταν αν το πήρε, αν μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Ναι, μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Γιατί? Γιατί και ο ένας πάγος στην απόφαση που έβγαλε για τις υλοποιήσεις και η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τις τροπολογίες κτλ. Επιτρέπει την υλοποίηση, δηλαδή πουλάει το δάνειό σου και σου στέλνει μια επιστολή μετά αφού το πούλησε ότι είναι αλλού. Άρα νομικά αυτό μπορεί να σταθεί λόγω των νόμων που έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται? Το παίρνει ένας ιδιώτης, ο οποίος σου λέει, και είναι πραγματικά μας τα λένε αυτά στους δικηγόρους, ότι ο επενδυτής θέλει να έχει 7 χρόνια να πάρει τα χρήματά του σε 5 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει σε ένα 20 χρόνια να πληρώνει δόση. Ποιος επενδυτής? Δεν μιλάμε για τράπεζα, για το στεγαστικό μου δάνειο. Μιλάμε πλέον για επενδυτές. Έρχονται επομένως αυτοί και προσπαθούν με τεχνητούς τρόπους να οδηγήσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση. Γιατί? Με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την περιουσία, να πάρουν λεφτά. Και τα έχουμε δει. Τι κάνουν? Μπλοκάρουν ένα κωδικό πληρωμής. Ζητάς κωδικό πληρωμής, ψάχνεις να βρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, να σου δώσει να πληρώσεις. Καρνούνται.
13: Αυτό πολύ σωστό, κύριε Καλοκύρη. Κύριε Καλοκύρη, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραψα, ο άνθρωπος μου είπε, Γρηγόρη, μου δώσανε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο και με έβγαζε σε μια πιτσαρία στη Γαλλία. Ενώ, λέει, στην τελική το είχε αγοράσει κάποιος το δάνειό μου από τη Δανία, δηλαδή, και παραπληροφόρηση.
14: Και το κάνουν επίτηδες με σκοπό να καταστήσουν το δάνειο ληξιπρόθεσμο και να οδηγήσουν το δάνειο αυτό είτε σε πληστηριασμό είτε σε νέα ρύθμιση με χειρότερους όρους. Είναι τακτική που ακολουθείτε. Και πολλές φορές πάμε στη δικαστήρια, κάνουμε αγωγές και τις κερδίζουμε και όλα και βιώνουμε αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό προσωπικό πρόβλημα. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια καινούργια, να λέμε και αυτό. Μέσω GOV μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία για τα θέματα αυτά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για τέτοιες τακτικές που δεν λέω ότι θα οδηγήσει κάπου, απλά λέω ότι όσο περισσότερο καταγγέλνουμε αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια οι μεμονωμένες περιπτώσεις που κρύβονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι τα κρύβουν από την ντροπή τους, τα κρύβουν από τη στεναχώρια τους, δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν θέλουν να τρέχουν στα δικαστήρια, θέλουν απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Κι όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία.
13: Ναι, αλλά εδώ εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό πλεκτάνη. Διότι από τη στιγμή που είναι κάτι σχεδιασμένο για να εξαπατήσει κάποιον ή για να τον παγιδεύσει, μπορώ να το ονομάσω πλεκτάνη. Στη συγκεκριμένη φάση, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Καλοκύρη. Οι άνθρωποι πήγαν, πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε παραπληροφόρηση, σε μια κατάσταση που πουλάνε το δάνειό τους χωρίς να τους ενημερώσουν. Που τους λένε κάτι τρέλες ότι θα πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ κάθε μήνα ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, εσκεμμένα κατά την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να κοροϊδεύσουν τον κοσμάκι.
14: Εγώ θα αναφερθώ στη λέξη σκάνδαλο. Γι' αυτό μιλάμε. Και οι προεκτάσεις του θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα. Καταρχήν δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή. Τα φαντς υπάρχουν, βασιλεύουν, επιστρέφουν πληστηριασμούς, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να εισπράξουν κέρδη. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα που υπήρξε στη δικαιοσύνη ήταν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δόθηκε ιδιαίτερη ημέρα για να γίνονται γρήγορα οι πληστηριασμοί και να μπορούν τα φαντς να παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Επομένως, εδώ ίσως μιλάμε και για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί? Έχουν εγγυηθεί το δημόσιο τα κέρδη των ιδιωτών, οι ιδιώτες κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία εποπτεία από κανέναν, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί εκφεύγουν της εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος επειδή είναι funds μέσα το εξωτερικό και δεν είναι τράπεζες, και υπάρχει μια ασυνδοσία. Ποιοι και εδώ σκοπούν από αυτό λοιπόν, τα κεφάλαια τα οποία έχουν ιδρύσει τα funds, που μάλιστα δεν είχαν τα κεφάλαια, όπως είδαμε και με περιπτώσεις, αν θυμάστε, βουλευτής Δεσμοκρατίας, τα Ρεβενά και άλλων, τι κάνανε? Δεν είχαν τα λεφτά να κάνουν το φαν, παίρναν δάνεια εκατομμυρίων και με αυτά τα δάνεια που δίνει η ίδια τράπεζα αγόρευαν τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή κάτι πρωτοφανές.
13: Πραγματικά πρωτοφανές. Και πρέπει να προσθέσουμε κιόλας το ότι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτάει από το πουθενά αυτά τα προβλήματα να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε κάποιον δικηγόρο να τον πληρώσει για να μπορέσει να τρέξει την υπόθεση. Θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση και το κράτος να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να νομοθετεί για να τους προστατεύει, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εισπρακτικών και των services και των γραφείων των δικηγορικών και όλα αυτά που κάνουν γενικά. Δηλαδή, καλός ή κακός, κάποιοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο.
14: Ο οποίος αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος ο οποίος πρέπει να γίνει νομικός και χρειάζεται νομική υποστήριξη. Θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά λέτε και σε έτη, το κράτος να προστατεύει τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στα δικαστήρια για να αποδείξει τι, την καταχρηστικότητα, αυτό που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής αν υπήρχε εποπτεία και ο έλεγχος. Προφανώς, μιλάμε για ταυτονόητα. Και για να μην απογοητεύονται και όσοι τυχόν μας ακούνε και μπορεί να έχουν τέτοια θέματα, λύσεις μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δουλεύουμε. Είτε ερχόμαστε στην ενόηση με τα φάντς, προσπαθούμε δηλαδή, έτσι. Είτε μέσω του ξενοδικαστικού, μέσω του βαλτανικού κυγιά, μέσω του νέου πτωχευτικού. Να βρούμε λύσεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τον καθένα ξεχωριστά που έχει ένα κόκκινο δάνειο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ναι, είναι αβοήθητοι οι πολίτες, παντελώς μόνοι. Και δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει ή να υποχρεώνει τον χύψη επιχειρηματία που έχει δέσει φαντ να ζει στο τραπέζι με δίκαιους και βιώσιμους όρους.
13: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας το ότι συνέχεια ενοχλούν τηλεφωνικά που αυτό απαγορεύεται, η καθημερινή κλίση. Από όσο γνωρίζω, κύριε Καλοκύρη, για την ίδια οφειλή δεν μπορεί να στέκεται κάπου, είναι παράνομο.
14: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως σωστά λέτε, δεν το τηρούν σίγουρα. Δηλαδή, οι εισπρακτικές πρέπει να καλούν, δεν μπορούν να καλούν δύο φορές τη μέρα, δεν μπορούν να καλούν συνεργασία, δεν μπορούν να καλούν σε άλλα άτομα, δεν μπορούν να εκβιάζουν, δεν μπορούν να εκφοβίζουν, δεν μπορούν να απειλούν, όλα αυτά τα κάνουν. Δεν μπορούν να λένε ψέματα, ηχογραφήσεις των κλήσεων όταν γίνονται, ενημερώνουν από πριν και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις ηχογραφημένες κλήσεις, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν συμμορφώνονται, ζητάμε τις κλήσεις και δεν μας τις δίνουν. Σύντοτι καλούν πολλοί που δήθεν είναι δικηγορικά γραφεία ή όντως είναι δικηγορικά γραφεία, γιατί είναι 5-10 να ξέρετε είναι τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν σαν κοράκια και είναι γνωστά ποιοι είναι και εκεί δεν καταγράφουν την κάνει την κλήση, απειλούν με εξώσεις, απειλούν τους πάρει το σπίτι, τους πάρει την παρουσία και πραγματικά χάνουν τον ίδιο τους οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι παράνομα, όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Φυσικά και με αγωγές αποζημίωσης που κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, αλλά ακόμα και με μια απλή καταγγελία. Να φανεί το μέγεθος. Αν είμαστε, αν είναι 10 καταγγελίες, αν ξαφνικά γίνουν 10.000, αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας που έχουμε. Και αμφιβάλλω τέλος και αν αυτά τα πρόστιμα που ακούσαμε μπήκαν πραγματικά και αν τα πλήρωσε κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα πρόστιμα που δήθεν μπήκαν, στο τέλος θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.
13: Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα, το ξαναλέω, διότι υπάρχει και η ίσπραξη χρεών ΕΦΚΑ και με το νόμο 5193 του 2025 οι εισπρακτικές εταιρείες και τα funds αναλαμβάνουν πλέον και τη συγκέντρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από αγρότες και αυτό είναι συγκλονιστικό.
14: Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο, σκεφτείτε το απλό, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν σε ιδιώτες για διαχείριση των ληξιπροθέσμων. Και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα GDPR, προστασία των προσωπικών δεδομένων αυστηρό, και υποτίθεται ότι έχουμε και νομοθεσίες κτλ. Και τα ασφαλιστικά μας ταμεία δίνουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σε ιδιώτες για να φέρουν και να τρομοκρατούν. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, πρωτόγνωρα. Και ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο υπάρχει. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού κυρίως σήμερα. Αλλά επειδή πολλοί μένουν εκτός ή για διάφορους άλλους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο, να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να πάρουν φορολογική ενημερότητα, να ανοίξουν το λογαριασμό τους, να μπορέσουν να δουλέψουν και τους πολίτες να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και σύν της άλλης, εκτός από ότι είσαι καλή τακτική για χρέος στον ΕΦΚΑ να σου πει ότι χρωστάς και σε απειλεί το βράδυ και χάνεις τον ύπνο σου, κινδυνεύεις να πας και φυλακίζεται όπως είναι ο νέος ποινικός κώδικας. Με αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους μπορεί να χρωστάνε εργοδοτικές εισφορές ή να χρωστάνε ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο.
13: Άρα μια πρακτική συμβουλή θα ήταν αν νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίεση και νιώθουν ότι γενικά οι πρακτικές ξεπερνάνε τα όρια, μπορούν να ζητήσουν την ηχογραφημένη συνομιλία βάσει του GDPR που είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν.
14: Σωστά. Είναι υποχρεωμένοι στην αρχή, καταρχήν λένε ότι ζητάνε στοιχεία και ότι η κλήση καταγράφεται. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, μπορούμε να ζητάμε τη συνομιλία και είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Δυστυχώς πολλές φορές αυτοί που καλούν είναι από VPN, από γραμμές που βγαίνουν από όπου να είναι, άτομα τα οποία δεν ηχογραφούν τίποτα και μόλις ακούσουν τέτοια πράγματα μπορεί να κλείσουν το τηλέφωνο και εξαφανιστούν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενο ούτε αυτό το πλαίσιο.
13: Δηλαδή υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν σε ποιο φαντ ανήκει πλέον το δάνειό τους. Δηλαδή γίνονται μαζικά μεταβιβάσεις και άντε τρέχα γύρευε τώρα εσύ να βρεις τι γίνεται.
14: Και όχι μόνο μεταξύ τράπεζας και φαντ, τα φαντ μετά μεταξύ τους πετάνε τα μπαλάκια τα δάνεια. Γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί το δάνειο, πάει από εδώ, ταξιδεύει από την άλλη γιατί γίνεται τυλοποιήσεις και τυλοποιήσεις κάθε φορά που γίνεται τυλοποιήσεις υπάρχουν χρήματα από πίσω, υπάρχουν εγγύησεις από πίσω.
13: Και έχουμε παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτη και εδώ πέρα υπάρχει παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτη.

0: λέω κύριε Καλοκύρη. Μπήκανε μέσα και τις είπανε, δεν παίρνεις ούτε το μπουφάν σου. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι πλέον δικό μας. Δηλαδή την πετάξανε στην κούτα.
1: Έχουμε ζήσει και μέσω της δουλειάς μας θεαϊκές καταστάσεις. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αυτών βγαίνει στη δημοσιότητα. Για πολλούς λόγους. Και γιατί τα μέσα δεν το προβάλλουν, αλλά γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προβληθεί αυτό. Έχουν γίνει μέσα και δολοφονίες, αν θυμάσαι την Εύβοια που έπρεπε πρόσφατα λόγω των πληστηριασμών και των εξώσεων. Από εκεί και πέρα είναι το εξής. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο νόμος. Πρέπει να υπακούσει. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, μια έκθεση κατακυρωτική και ο δικαστικός επιμελητής διατάσσει την αστυνομία να πάει βάσει τον νόμο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μου έχει τύχει σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν έξωση να μιλάω με την αστυνομία, η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο και αυτό που να μπορεί να μου κάνουν εμένα είναι να μου κερδίσουν λίγο χρόνο, να μπορέσω να πάω να βρω έναν πρόεδρο, έναν δικαστή, να καταλάβει και να δώσει στην οικογένεια το χρόνο που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να μην πεταχτούν στον δρόμο. Είναι καταστάσεις που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση και σίγουρα θυμίζουν καταστάσεις κατοχής.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί εκεί πέρα έξω που ακούει τώρα αυτή την εκπομπή που κάνουμε, κύριε Καλοκύρη, για ποιο λόγο δεν κυνηγάνε πρώτα αυτούς που χρωστάνε τα εκατομμύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να κυνηγήσουν μια γυναίκα που χρωστάει 15.000 ευρώ ή και περισσότερα ή και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λίστα όπου θα πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτός χρωστάει 3 εκατομμύρια. Πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα. Τα 15.000 για ένα σπίτι ας πούμε που κοστίζει 80.000 ευρώ είναι ένα εξευτελιστικό ποσό. Στην προκειμένη φάση σε σχέση με άλλα δάνεια είναι πολλά τα λεφτά τα 15.000, αλλά όταν άλλος χρωστάει 3 εκατομμύρια και δεν το χτυπάνε ποτέ την πόρτα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα?
1: Συμφωνώ και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όταν είναι πολλά τα λεφτά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Εκεί σε παίρνουν ευγενικά τηλέφωνο, σε παρακαλούν να έρθει για συνάντηση, θα σου βγάλουν και νερό και καφέ να πιεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα χρήματα τα οποία ακολουθούν αυτές τις υποθέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε έναν πολίτη, ο οποίος είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ο οποίος σημειώνω, αν η κυρία που αναφέρετε πήγαινε στη δικαιοσύνη, με σωστή νομική καθοδήγηση μπορεί να έρθει το δίκιο της, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην μπορούσε καν να πάει εκεί.
0: Μα βέβαια.
1: Να μην είχε το χρόνο, να μην είχε τα χρήματα, να μην είχε γενικότερα, να ήταν χαμένη από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βίωνε.
0: Βέβαια.
1: Ένας όμως ο οποίος χρωστάει εκατομμύρια έχει διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αν μη τι άλλο θα έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έχει την κατάλληλη στρατηγική και πολύ συχνά θα έχει τροδίσει από πριν να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει επιχειρηματίες, που έχουν χάσει τα πάντα και με εκατομμύρια. Υπάρχουν επιχειρήσεις ολόκληρες, βιομηχανικές μονάδες, τα βλέπετε, που βγαίνουν σε σφυρί, μία μετά την άλλη. Η κατάσταση και στις επιχειρήσεις μεγάλες είναι το εξίσου τραγική. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρωστάει πολλά αυτόματα έχει καλύτερη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Απλά ο κανόνας είναι ότι εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω τα οποία μαλακώνουν την αντιμετώπιση που έχουν τα φάντς απέναντί τους.
0: Κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι και οικονομικό κόλπο, κύριε Καλοκύρη, μιας και είστε γνώστης των πραγμάτων, διότι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πουληθεί σε φάντς σε πολύ χαμηλές τιμές, περίπου στο 10 με 20% της αξίας τους. Και ανέφερα και τον Μπάτσι, είναι σχετικό με αυτό που σας περιγράφω, γιατί βλέπουμε ότι τα φάντς προτιμούν συχνά να κάνουν μια έτσι αθόρυβη αναδιάρθρωση και να περιμένουν έτσι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους, αντί για να συγκρουστούν με τους επιχειρηματίες όπως συγκρούνται με τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Και πώς γίνεται να πουλάνε ένα δάνειο στο 10 με 20% της αξίας του?
1: Και χάθηκε και μια ιστορική ευκαιρία παλιότερα να προσφερθούν τα δάνεια αυτά στους πολίτες με τους ίδιους όρους και στις επιχειρήσεις. Χάζει και αυτή η ευκαιρία, ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όταν παίρνει κάτω το 10% σημαίνει ότι έχει και 90% περιθώριο κέρδους. Και άλλη επιχείρηση για την περιθώριο κέρδους και μάλιστα να εγγυάται το δημόσιο ότι αν δεν τα βγάλεις θα δώσω εγώ. Καμία. Επομένως είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τέτοιες λύσεις.

0: όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Σερέτη, να ξέρετε ότι και αυτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Βλέπουμε μια πτώση επιχειρηματικότητας γενικότερα, τουλάχιστον στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά της αγροτικής παραγωγής, και βλέπουμε και σειρά πληστηριασμών σε βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό που σώζει λίγο την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιομηχανικά ακίνητα όπως υπάρχει για τις κατοικίες. Γιατί για τις κατοικίες υπάρχει ενδιαφέρον είτε από επενδυτές ακόμα και από εξωτερικό, είτε και από τα ίδια τα funds που συστήνουν real estate. Τέλος να πω ότι οι πολίτες δύσκολα συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου. Ναι. Δύσκολα πάει ένας πολίτης να πάει το σπίτι ενός άλλου. Πολύ δύσκολα θα το κάνει. Θα το κάνει όμως ένας ξένος επενδυτής που δεν τον ενδιαφέρει, θα το κάνει μια εταιρεία real estate, θα το κάνει το fund πίσω από μια άλλη εταιρεία που θα κρύβεται για να το πάει και το εκμεταλλευτεί. Συνήθως δηλαδή εκεί καταλήγουν τα σπίτια.
1: Υπάρχουν όμως και τα κοινωνικά αγαθά και κανονικά ο καθένας εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Για μένα είναι έγκλημα το ότι κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν και πολλά παραθυράκια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Ένα από αυτό το παραθυράκι παρεμπιπτόντως που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η στρατηγική πτώχευση. Διότι βλέπω επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοφιλέτες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της πτώχευσης. Κλείνουν δηλαδή μια εταιρεία αφήνοντας χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Έχοντας όμως προηγουμένως, κύριε Καλοκύρη, μεταφέρει τα κέρδη σε άλλες εταιρείες, είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποια νησιά, είτε σε κάποιους οικονομικούς παραδείσους. Και έτσι εμφανίζονται ως άποροι και ότι δεν έχουν τίποτα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητά τους με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει γκρεμίσει την αγορά, έχει γεμίσει χρέη στους Έλληνες πολίτες και κανένας δεν το καταπολεμάει. Θα μου πείτε τώρα, δεν το καταπολεμάει, γιατί εξυπηρετεί κάποιους γνωστούς συνεργάτες και φίλους τους.
0: Και μάλιστα πρόσφατα, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε κύριε Σερέτη, είδαμε και κυκλώματα ολόκληρα να εξαρθρώνονται, που φτιάχνανε εταιρείες, προσλαμβάναν άτομα ή κάνανε εικονικές συναλλαγές, δημιουργούσαν επιστροφές ΦΠΑ, καρπώνονταν διάφορα άλλα ωφέλη και μετά εξαφανίζονταν. Και συνήθως οι εταιρείες αυτές έχουν και μπροστινούς, να το πούμε απλά. Δηλαδή παρένθετα πρόσωπα, τα οποία φαίνονται ότι είναι διαχειριστές ή ότι είναι μέτοχοι, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Η δε πτώχευση κανονικά, όταν πτωχεύεις λοιπόν, υπάρχουν άθεα ποινικά και σου λέει, αν πτωχεύσεις δολίως, δηλαδή αν κάνεις όλο αυτό με σκοπό να πτωχεύσεις και να απαλλαγείς, έχεις ποινική ευθύνη. Νόμος υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Ο έλεγχος δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει και εκεί είναι σε κάποια συγκεκριμένα business που γίνονται. Πάνω στο κομμάτι αυτό εξοπλιούν λοιπόν και τον πτωχευτικό νόμο, πολύ σωστά είπατε, αλλά οι κυρώσεις, σαν ποινικές κυρώσεις, υφίστανται. Μιλάμε για απάτη εις βάρος του δημοσίου, μιλάμε για δόλια πτώχευση, μιλάμε για πάρα πολλά ποινικά δικήματα και υπεξαιρέσεις γίνονται και χίλια δυο. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει και πώς.
1: Βέβαια, πολύ σωστό. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές επιλέγει να δίνει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Κατά την πανδημία το είδαμε αρκετά αυτό και μπορώ να αναφέρω και ονόματα, αλλά δεν χρειάζεται. Όπου όταν μια επιχείρηση πήγαινε να πτωχεύσει, της έδινε ο ελληνικός λαός εκατομμύρια σαν αποζημίωση. Σε άλλους όμως δεν έδωσε ευρώ η κυβέρνηση και κλείσανε τα μαγαζιά τους. Κλείσανε τα αφημί τους, καταχρεώθηκαν, καταστράφηκαν. Και εκεί λοιπόν υπάρχει επιλεκτική υποστήριξη.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες, που αντί να πτωχεύσουν, κεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από τον ελληνικό λαό. Και συνέχεια οι μέτοχοι είχαν και παρέλαβαν μια καθαρή τράπεζα και δοφόρα πλέον και με αφορολόγητα κτλ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιλεκτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι Έλληνες πτώχευαν, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι τομείς υποστηρίχθηκαν από το κράτος.
1: Ναι, πρέπει να υπάρξει ένας νέος κώδικας δεοντολογίας. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι χτύπημα θα προκαλέσει αν, ας πούμε, καταργηθεί το να μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έναν διαχειριστή ή να εκμεταλλεύεται μια πτώχευση ή να εκμεταλλεύεται γενικά αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν εσκεμμένα, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορούν να επιβιώνουν. Κάποιοι ίσως απατεώνες θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά καλός ή κακός, κύριε Καλοκύρη, είναι νόμιμο. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι το παράλογο, ότι όπως μας λέτε κι εσείς, Είναι νόμιμο αυτό που κάνουν με το σπίτι. Είναι νόμιμο γιατί έχουν περάσει τις νομοθεσίες όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας. Και θεωρώ ότι ο κόπος στο χτένι έχει φτάσει και πλέον αυτή η νομοθετική εξουσία δεν κάνει τίποτα υπέρ του πολίτη, αλλά υπέρ όλων αυτών των εξουσιαστών, των ομήλων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Είμαστε εκτεθειμένοι και είμαστε μόνοι μας. Και άμα δεν έχουμε και πέντε φράγκα στην τσέπη, πώς θα πάμε στα δικαστήρια, πώς θα το τρέξουμε νομικά. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φτωχοποιούν εσκεμμένα τον Έλληνα για να του κλέψουν την περιουσία.
0: Κάτι το οποίο και σε έτσι, όπως και το παράδειγμα που αναφέρεται, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ένας εφημισμός, είναι πραγματικά περιστατικά. Τα φάντες αυτό κάνουν πολλές φορές και είναι γνωστό, να το ξέρουμε όλοι. Απλά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Γιατί όπως αναδεικνύεται εσείς στην εκπομπή σας πολύ ωραία αυτό το θέμα, δεν το βλέπουμε πουθενά να παίζει. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει μια δολοφονία ή μια ηλικιωμένη γυναίκα για το σπίτι της, και μόνο τότε και αν πάλι ακουστεί το ζήτημα αυτό, και όμως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικογενειών, των επιχειρήσεων τόσων πολλών, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουμε να το δούμε και με οικονομικούς όρους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να παράγουν για την οικονομία. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι κερδοφόρες, δεν μπορούν οι πολίτες αυτές να αναπτύξουν μια οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί βρίσκονται εγκλωβισμένοι για να κερδίσει ποιος τελικά κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια. Και έτσι γυρνάμε και στην αρχή τη συζήτησή μας που λέγαμε για το πώς αυτοί οι επενδυτές στοχεύουν το κέρδος, το οποίο κέρδος είναι για τις τσέπες τους και δεν είναι ούτε για τις τράπεζές μας, ούτε φυσικά για το δημόσιο προϋπολογισμό.
1: Εδώ πέρα τώρα κάποιοι αναρωτιούνται όμως το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Πέρα το να πάνε σε έναν έμπειρο δικηγόρο όπως είστε εσείς, κύριε Καλοκύρη, για να μπορέσετε να τους συμβουλεύσετε ή να τους εκπροσωπήσετε. Αναφέρεται ότι μπορούν να καταγγείλουν όλο αυτό που συμβαίνει και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή στο συνήγορο του καταναλωτή. Έχετε εσείς κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας για να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν εργαλεία όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οπειλών που έχει πολλά στραβά, πολλά κακά, πολλά ανάποδα υπέρ των τρανς, αλλά πολλές φορές οδηγεί σε λύση. Δυστυχώς και εκεί θα χρειαστούν νομική συμβουλή, γιατί είναι το πράγμα λίγο σύνθετο. Αν κάποιος μόνος του που μας ακούει δέχεται απειλές, εκφοβισμούς, αποσπεκτικές και θέλει κάτι να κάνει μόνος του, ένας δρόμος λοιπόν που μπορεί να ακολουθήσει είναι πραγματικά η καταγγελία. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει μέσω COVID δυνατότητα καταγγελίας, και εκεί το πράγμα έτσι όπως μου κάνει λίγο σύνθετο. Θέλει δηλαδή κάποιος να είναι λίγο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά για να μπορέσει να το κάνει ή να ζητήσει συμβουλή ενδεχομένως κάποιου που να γνωρίζει, να είναι πιο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά θέματα.
1: Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, το ψηφιακό μητρό καταγγελιών, που έχει, λέει, μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί και καλά ασφυκτικά τη συμπεριφορά των services. Λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν γίνει ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
0: Μέσω, αν κανείς απλά αναζητώντα στο διαδίκτυο καταγγελίες διασφυκτικές μέσω GOV, και μόνο με αυτή την αναζήτηση λοιπόν θα βγει στην κατάλληλη σελίδα του GOV που μπορεί να κάνει καταγγελίες και θα δει, επειδή είναι πολύ χαοτικό, σας πληροφορώ για κάποιο λόγο, μπορεί να βρει εκεί που αναφέρει διαπαιδευτικά θέματα για συμπεριφορές πρακτικών, βάζει τα στοιχεία σου, μπαίνεις μέσα στο κωδικό στάξη, τα εγγράφεις το πρόβλημα, καλό να έχεις και τα απαραίτητα αποδεικτικά που χρειάζονται. Αλλά η πνευματική μου όμως τι λέει, πολλές φορές αυτό οδηγεί απλά σε μια ανουθεσία ή σε μια διαμεσολάβηση, να στείλει δηλαδή τώρα το Υπουργείο στο φαν και να του πει τι κάνεις εδώ και να απαντήσει αυτό, τα κάνω μια χαρά και τελειώσαμε εκεί. Δεν οδηγεί πάντα αυτό σε πρόστιμο. Πολλές φορές οδηγεί αυτό σε μια σύσταση. Άρα εμείς τι κάνουμε, είτε αξιοποιούμε τις καταγγελίες για άλλες δικαστικές ενέργειες, είτε αυτό που προτείνω είναι ότι αν όλοι μας καταγγέλουμε και ξαφνικά δούμε το μέγεθος και το όγκο του προβλήματος, ελπιστώ κάτι να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιούνται διαδικασίες να παίρνουν πρόστιμα. Ο κεφάλι δεν γυρίζει κάτω πολύ φυσικά. Αλλά αν μη τι άλλο, θεωρητικά τουλάχιστον προβλέπονται πρόστιμα, πρακτικά αυτό που βλέπω είναι να γίνονται μόνο στη στάτη.
1: Ρυθμίσεις δέχονται οι πρακτικές?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε. Πολύ σύντομο θέλω να είναι. Και ναι και όχι. Προσπαθούμε. Πολλές φορές διαμεσολαβούμε σαν νομικοί για πολίτες για να ρυθμίσουμε, γιατί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο. δεν τους βρίσκεις. Κάποιοι σου λένε μόνο στο site μου, κάνε έτοιμα στην πλατφόρμα και δεν σε απαντάνε ποτέ. Οπότε έχονται σε εμάς και αναγκαζόμαστε εμείς να μεσολαβούμε για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Κρύβονται, δεν εμφανίζονται εύκολα, πολλές φορές υπεξεύγουν επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εμφανίζονται, τι ζητάνε λοιπόν. Εκεί έχει να κάνει κάτι περίπτωση διαφορετική. Ας πούμε ένα ενδεχόμενο μιας καλής περίπτωσης, κοιτάνε, ζητάνε οικονομικά στοιχεία, κοιτάνε την αξία των εξασφαλίσεων, την αξία των ακινήτων με απλά λόγια και βλέπουν τι ρύθμιση μπορεί να προτείνουν. Συνήθως η αξία των ακινήτων παίζει ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν είναι μια πιστολογική εικόνα ενός νοικοκυριού με ένα σπίτι παράδειγμα και ένα στεγαστικό δάνειο παρόμοιας αξίας, τότε ενδεχομένως αυτό να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση. Αν όμως έχουμε περιπτώσεις άλλες όπου έχουμε μια αξία μεγάλη στην περιουσία και μικρή αξία του δανείου, τότε πολλές φορές απειλεύουν καταχρηστικούς δρόμους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αξίζει τον κόπο μια προσπάθεια, γιατί μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το ΦΑΜ να ρυθμίσει με συγκεκριμένους τρόπους. Να πει δηλαδή, κουρεύεις στόχους, κουρεύεις προς αυξήσεις, κάνεις το κεφάλαιο εκεί που ήταν και προτείνεις μια λύση που να μπορεί να αποπληρώσει αυτός που έχεις απέναντί σου με βάση τα εισοδήματά του. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, οπότε επαφίεται την διακριτική ευχαίρεια του ΦΑΝΤ να απαντήσει και να δώσει μια πρόταση. Και τέλος να πω ότι πλέον με νομοθετική τροποβουλία που πέσει, επιτρέπεται στα ΦΑΝΤ να ζητάνε προκαταβολές μέχρι και 10% όταν επίκειται πληστηριασμός. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε είναι παράνομο, ήρθε η κυβέρνηση, πέρασε ένα νόμο και το έλυσε και αυτό το ζήτημα. Μπορεί πλέον να ζητάνε το 10% του ποσού όταν φτάνουν σε πληστηριασμό. Άρα αν κάποιος που έχει να σπίτι 100.000 σε πληστηριασμό θα πρέπει να δώσει 10.000 για να ρυθμίσει. Αν τα είχε αυτό το 10.000 όμως, προφανώς δεν θα έπρεπε τη θέση.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να δώσει τα 10.000 για να μπορεί να συνεχίσει να δίνει τις δόσεις.
0: Αυτό μόνο σε περίπτωση πληστηριασμού επιτρέπει η κυβέρνηση, έχει επιτρέψει πλέον η κυβέρνηση, νομοποίησε μάλλον την προκαταβολή. Αν δεν επίκειται πληστηριασμός, είμαστε προγενέστερο στάδιο. Πολλές φορές τις προκαταβολές μπορούμε να τις παρακάμψουμε ή να τις μειώσουμε ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός.
1: Ναι, απλά στο παράδειγμα που σας έφερα στο ξεκίνημα, δεν έχει ισχύ το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ας πούμε, ο άνθρωπος με την πρώτη τράπεζα που είχε, ας πούμε, ορίσει ένα ποσό. Για παράδειγμα τώρα, κύριε Καλοκαίρι, λέμε τώρα 500 ευρώ. Είχε πάει στην πρώτη τράπεζα, είχε πάρει ένα δάνειο και είχε πει ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 500 ευρώ. Μπορεί αυτό το συμβόλαιο να σπάσει και να έρθουν μετά οι άλλοι και να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, άργησες ένα-δύο μήνες και εμείς έχουμε νέους κανόνες ή εμείς λειτουργούμε με άλλο μοτίβο και πρέπει να μας δίνεις 800. Μα αυτό, από τη μία στιγμή στην άλλη, το τελειώνει τον άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Όχι, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο, ότι τα γραπτά πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Επομένως, αν εγώ είμαι συνεπής, πρέπει και το ΦΑΝΤ, όποιος πήρε το δάνειο, να είναι συνεπές. Με τεχνάσματα προσπαθούν να καταστούν ληξιπρόσωπα δάνεια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και τυχαίνει μία πρόσφατα να έχω στα χέρια μου από Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω και στο site για άλλους που ενδιαφέρει το mascalogies.com το site σχετικά με αυτό, που και εκεί παρόμοια περίπτωση ξαφνικά αλλάξαν κωδικό πληρωμής, τον μπλοκάρανε για να μην μπορεί να πληρώνει και του στείλανε καταγγελία. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι η καταγγελία αυτή άκυρη, γιατί με βάση τη συμφωνία που είχαν, δεν φταίει ο φιλέτης που δεν μπορούσε να πληρώσει, φταίει ο δανειστής. Αναγνώρισε την ακυρότητα της καταγγελίας και επιστρέψαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν, δίνοντας και μια αποζημίωση. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν πρέπει να χρειάζεται να προσφύγω στα δικαστήρια απλά και μόνο για να τηρήσω τη ρύθμιση. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σύστημα που να με προστατεύει από τέτοιες πρακτικές που δυστυχώς απουσιάζει.
1: Κύριε Καλοκύρη, επειδή εδώ πέρα έχουμε καρκετούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να λάβουν κάποιες συμβουλές από εσάς, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε? Ένα τηλέφωνο, ένα site, όπως πολύ ωραία το είπατε να το ξαναπείτε, μια τοποθεσία, ας πούμε, του γραφείου σας, κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το site του γραφείου μας είναι thomaskalokiris.com. Εκεί μέσα το λέω γιατί και για κάποιους που ενδιαφέρεται να δει αποφάσεις κλπ. Σε σχέση με φάνες αναρτούμε, προσπαθούμε να αναρτούμε και να βοηθήσουμε και συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη στην Πολυτεχνείο 25 και στην Αθήνα Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Και θα σα δώσω και κάποιο τηλέφωνο που είναι για Θεσσαλονίκη, 2-3-10-25-0-60.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Καλοκύρη. Ναι. Είστε χύμαρο σήμερα, ναι, αλλά πρέπει λίγο να, να μπορέσουν να γράψουν το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο λίγο πιο αργά, αν μπορείτε.
0: Σέβομαι και το χρόνο σας, με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει και πρόβλημα, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να ακούσει ο κόσμος, γιατί μετά θα παίρνουν εμένα τηλέφωνο, κύριε Καλοκύρη, και θα με ρωτάνε εμένα το τηλέφωνο σας. Πείτε το λίγο αργά να το καταλάβουν, να προλάβουν να το γράψουν. Λοιπόν, πάρετε χαρτί, στυλό, να ξεκινήσετε να γράφετε, γιατί δεν μπορώ μετά τα μηνυματάκια σας. Πείτε το τηλέφωνο και δεν προλάβαμε.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Για Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-25-0-60. Και για Αθήνα είναι 211-11-03-043. Μπορεί στο site μας κάποιος να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει για τα περαιτέρω. Η άποψή μου είναι, η πρόληψη είναι σημαντική σε αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Η πρόληψη.
1: Και εγώ πρέπει να σας πω ότι προτείνω τον κύριο Καλοκύρη, γνωρίζω τον κύριο Καλοκύρη, είναι ένας έμπειρος δικηγόρος. Θα μπείτε στο site του thomaskalokiris.com, σωστά?
0: Σωστά,
1: και εκεί πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να βρείτε έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει τίμια, χωρίς να προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί. Γιατί έχουμε ζήσει, κύριε Καλοκύρη, δεν το λέω για εσάς. Γενικά έχουμε ζήσει άλλους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Καλοκύρης είναι εγγύηση, το λέω εγώ. Μπαίνω εγώ μπροστά. Άμα συμβεί κάτι, να έρθετε να ζητήσετε από μένα τα άρεστα. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Είναι χιλιάδες ηθοποιές, έτσι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Διαρκής αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία. Μετά τη μονομερή ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων της εντός τμήματων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, επαναφέρει τα περί γκρίζων ζωνών και αμφισβητεί ακόμη και την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, όπως προκύπτει από την αντίδρασή της στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τέθηκε σε ίσχυ από χθες. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζουν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει την φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Τη Δευτέρα, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027, που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασάνδρας. Ο 33χρονος εξέτει ποινή για ενδοοικογενειακή βία και δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε 44χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μωτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρα. Ακούτε πως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, μετά από αυτό το ωραίο τραγουδάκι της Σακύρα, το οποίο το πρωτοακούσαμε στο Μουντιάλ, να πούμε ότι θα πάμε λίγο στα θέματα επικαιρότητας, αφού σήμερα έχουμε την αθλητική δράση με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και βεβαίως με τον δικέφαλο του Βορρά, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν με στόχο να πετύχει την πρώτη νίκη, η οποία θα του δώσει... θα δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης στην επόμενη στα play-off της στη league phase του Conference League. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον φαίνεται, είναι στο σημερινό παιχνίδι να μπει όσο πιο δυνατά μπορεί για να κερδίσει το match. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους, και πιστεύω ότι ο πρώτος που θέλει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, μάλλον οι πρώτοι που θέλουν, είναι τα μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ, γιατί αν η μπάλα πάει δοκάρι και out θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με δοκάρι και μέσα τα πράγματα ίσως να ηρεμήσουν κάπως ή τέλος πάντων να μαλακώσει λίγο ιστορία, χωρίς βέβαια να ξεχαστεί η πόλη του Κωνσταντέλια. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, από αυτά που μαθαίνω, διαβάζω, ακούω κλπ. Και θεωρώ ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα διαμαρτυρηθεί μεν, αλλά στη διάρκεια του αγώνα θα συμπαρασταθεί σωστά στην ομάδα για να φτάσει στη νίκη. Μια νίκη την οποία τη θέλουν, γιατί οι παίχτες δεν φταίνε τίποτα. Ό,τι σας είπα πριν από δύο μέρες ισχύει. Το ίδιο είπα και χτες, το ίδιο λέω και σήμερα. Ό,τι σας είπα ισχύει κανονικά και με τον νόμο.

Τώρα βάζουμε τα καινούργια τραγούδια, γι' αυτό λίγο τα αφήνουμε λίγο παραπάνω, να ξέρετε. Καινούργια παύλα παλιά.

Έχουμε όμως και κάποιους που δεν έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Πες μας καμιά είδηση για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, για τον Ηρακλή. Σωστός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπου στα μεταγραφικά θα σταθμίσω λίγο. Ο ΠΑΟΚ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει καταθέσει πρόταση για το center forward της ΜΑΛ με τον Μποτχάιμ. Υπήρχε το ενδιαφέρον και η συζήτηση για τον Κουλούρη, τον οποίο δεν τον θέλουν στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η τοποθέτηση, ενώ ο ίδιος ήθελε να έρθει και να υπογράψει και λοιπόν τα πάντα για να τελειώσει την καριέρα του εδώ. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι θέλει κάτι άλλο και όχι την περίπτωση του Κουλούρη. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν τον θέλουν, ο Κουλούρης πάει μάλλον στην Πολωνία και θα κλείσει με την Βιετζίστα, έτσι λέγεται η ομάδα, Κρακοβία. Στην Κρακοβία θα πάει φυσιολογικά. Έφυγε από τους Κελεμπίες από κάτω, πήρε 4 εκατομμύρια. Κούκλος, μια χαρά. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, λένε οι πληροφορίες, μαζί με την Trabzonspor καταθέτουν πρόταση για τον center forward της Μάλμε, τον Μποτχάιμ. Καλός παίχτης, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο.

Βιελίτσκα. Έγινε. Άρα όχι Βιετζίσκα, όπως τη λένε. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη.

Λοιπόν, στον Άρη ήρθαν οι δύο παίκτες. Έρχεται σήμερα και ο αριστερός μπακ ο Ρίτσαρτς. Ολοκληρώνει τη συμφωνία ο Άρης και με τον αριστερό μπακ. Απομένουν δύο ακόμη μεταγραφές που πρέπει να κάνει ο Άρης οπωσδήποτε. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, ενώ λέγεται με αλφαγιώτα ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θέλει και το Δόνι και το Μωρόν. Άκου να δεις ξαφνικά. Είναι προπονητής εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι τεχνικός διευθυντής εκεί ο Ζήσης Βρίζας. Και είναι και μάνατζερ εκεί που βοηθάει γενικότερα ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος, άρα, ο οποίος ήταν και στον Άρη στο παρελθόν. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουν μια επαφή εδώ με την ομάδα του Άρη. Ο Άρης για το Δόνι και για το Μωρόν δεν νομίζω να πει όχι, αν πάρει κάτι φράγκα. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό το ποσό που ακούγεται ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ δίνει 300 χιλιάρικα για το Μωρόν. Αν ισχύει αυτό. Εντάξει, το νούμερο είναι. Βεβαίως κάποια στιγμή θυμάστε ότι ζητούσε 5 εκατομμύρια και 6 ο Καρυπής για να τον δώσει και 7 στις Κελεμπίες. Τώρα αν μείνουν στα 300 χιλιάρικα, αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης πιθανότατα είναι να γλιτώσει το συμβόλαιο του Μωρόν, τα 900 χιλιάρικα, και να πάρει και 300. Αυτό θα είναι για τον Καρυπή, διότι καλύτερο αυτή τη στιγμή, μείον 900 συν 300, έστω με αυτά τα 300 χιλιάρικα μπορεί να πάρει ένα στόπερ για την επόμενη χρονιά και να κλείσει μια τρύπα, ας πούμε, γιατί ο προπονητής ζητάει και δύο στόπερ οπωσδήποτε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία την οποία έχουμε σχετικά με τον Άρη. Ο Ρίτσαρντς θα έρθει σήμερα και όπως όλα δείχνουν θα υπογράψει και αυτός, θα περάσει ιατρικά, θα υπογράψει και θα είναι παίχτης του Άρη και αυτός. Δύο στόπερ θέλει, δύο στόπερ και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Ο Ηρακλής θα πάει με φιλάθλους του στη Νέα Φιλαδέλφια, γνωστό αυτό από χτες. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα δώσει και εισιτήρια για το δεύτερο παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο, το οποίο Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο, γιατί σήμερα θα είναι έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί σήμερα ανέβασαν φωτογραφίες από εκεί ο διευθυντής του Καφτατζόγλιου, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από τις εργασίες που γίνανε και στα δημοσιογραφικά και στα ηλεκτρολογικά για να μπει το VAR από τον Ηρακλή. Ο Χλεοτάβητας έχει τοποθετηθεί, είναι στη συντήρηση τώρα μέχρι να παρουσιαστεί έτοιμος. Όλα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, θέματα τα οποία τα βλέπουμε, τα προχωράμε, τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε και τον κόσμο.

Διαιτητές για το πρωτάθλημα, επειδή έχουμε και το πρωτάθλημα, ο Ευαγγέλου στην Τούμπα, ο Ζαμπαλά στην Τρίπολη και ο Ματσούκα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτοί οι διαιτητές είναι. Α, κυρία, κλείσει το Σάββατο 8 η ώρα. Ματσούκα διαιτητής με βοηθούς τον Κλιτετσάνη, τον Μινούδη, τέταρτο τον Μόσχου, στο Βαρ τον Πουλικίδη και τον Τζίλο. Βοηθό Βαρ. Ο Τζίλο στο μεροκάματο το έχει, παιδιά, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή και Σάββατο και Κυριακή τον έχει βάλει VAR και VAR το μεροκαματάκι. Ο Τζίλος κάθε εβδομάδα το πάρει, είτε σφυρίζει είτε είναι στο VAR. Καλαμάτα Άρης, διαιτητής ο Ζαμπαλάς. Βοηθή Κωνσταντίνου Κόλιας, τέταρτος ο Βεργέτης, στο VAR ο Φωτιάς και ο Κουμπαράκης, και αυτοί έχουν το μεροκάματο. 9.30 ώρα το βράδυ στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Ατρόμητος, διαιτητής ο Τσακαλίδης, με Κωνσταρά Αρμακόλα, τέταρτο τον Τάουλα, στο VAR ο Παπαδόπουλος και ο Κουκούλας. Και την Κυριακή 23 του μηνός, 23-8, συνεχίζουμε στη Super League 1, 7.30 Όφι Βόλος στο Παγκρίτιο, με διαιτήτο Γιουματζίδη, ο Καλιάκας και ο Μητροφάνης βοηθεί, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο Βάρο Κουμπαράκης και ο Κόκκινος, πάλι Κουμπαράκης. 9 ώρα το βράδυ στην Τούμπα την Κυριακή, πάω Κλεβαδιακός Ευαγγέλου διαιτητής, με βοηθούς τον Χριστοδούλου και τον Καραγκιζόπουλο, τέταρτος ο Πολυχρόνης, στο Βάρο Βεργέτης και ο Φωτιάς. Και 9.30 το βράδυ στο γήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, διαιτητής ο κύριος Κατόπης, με βοηθούς το Φωτόπουλο, το Στάικο, τέταρτο τον Κατσικογιάννη, στο Βάρ το Τζίλο, παρτομεροκάματο και τον Πουλκίδη.

Για το μάτς της σημερινής ημέρας που θα γίνει στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Μπραν, να πω ότι θα υπάρχουν και οπαδοί της Μπραν το βράδυ, 100 περίπου οπαδοί της Μπραν, όπως πληροφορηθήκαμε, ήδη τους βλέπουμε σε κάποια σημεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα πάνε κανονικά, όπως πέρσι δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, όλα καλά, κύλησαν ομαλά. Όπως και στο δεύτερο παιχνίδι, θα πάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, όσοι πάνε φυσιολογικά. Στην ευρωπαϊκή λίστα, βέβαια, η οποία δόθηκε χθες το βράδυ από πλευράς ΠΑΟΚ, οι παίκτες που δηλώθηκαν, που δεν δηλώθηκαν, να πω, είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Γερεμέγεφ, οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα για Ντόρτμουντ και Περσίγια Τζακάρτα, όπως ονομάζεται η ομάδα, στην οποία πήγε ο Γερεμέγεφ. Οι παίκτες λοιπόν στην ανανεωμένη λίστα Α του ΠΑΟΚ είναι ο Παυλένκα, ο Τσιφτσής, ο Μπαλωμένος και ο Μοναστηριλής, οι τέσσερις τερματοφύλακες. Είναι η αμυντική Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης. Η μέση Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφύρης και Θημιάνης. Και η επιθετική Τάχα Άλλη, Τάισον, Σορετήρε, Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ. Υπάρχουν και στη λίστα Β παίχτες του ΠΑΟΚ, όπως ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Χατσίδης, ο Μπέρδος, ο Μύθου και αρκετοί άλλοι παίχτες του ΠΑΟΚ Academy, οι οποίοι μπαίνουν στη λίστα Β. Βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά, έτσι υπόψη.

Το άσχημο ήταν ότι χθες μάθαμε το βράδυ ότι ο Ζίβκοβιτς δεν θα παίξει και στα δύο παιχνίδια, και σήμερα αλλά και την επόμενη Πέμπτη με την Μπραν, χάνει και τη ρεβάνς, και μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι ήταν να φάει τρεις αγωνιστικές και τελικά από την UEFA του έριξαν δύο αγωνιστικές. Άρα λοιπόν ο Ζίβκοβιτς χάνει και τη ρεβάνς με την Μπραν.

Και επειδή βλέπουμε και τους διαιτητές γενικότερα, να σας πω ότι η UEFA έκανε μια αντικατάσταση του διαιτητή που είχε επιλεγεί αρχικά για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αντί του Πορτογάλου λοιπόν, του Ζωάο Πινέιρο Νόμπρε, ο οποίος θα ερχότανε, είχε αρχικά οριστεί με τους Νορβηγούς, σήμερα έστειλαν τον Ντάνιελ Σίμπερτ. Ποιος είναι ο Ντάνιελ Σίμπερτ? Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους διαιτητές της γερμανικής διαιτησίας. Σημαντική εμπειρία από αγώνες, φοβερό βιογραφικό. Τον έστειλαν σε ένα τέτοιο παιχνίδι που μάλλον θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την αναμέτρηση. Ο Γερμανός αναλαμβάνει σήμερα και αυτός θα είναι ο διαιτητής, ο οποίος ήταν ο διαιτητής του τελικού του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal.

Αυτός ο διαιτητής για τον οποίο σας είπα, για το μάτς αυτό κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι, υπέρ των Παριζιάνων, αν το θυμάστε. Paris Saint-Germain Arsenal. Αυτός ήταν διαιτητής στο τελικό του Champions League. Έρχεται σήμερα στην Τούμπα. 50 θα είναι σίγουρα, 100%. Από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία στέλνει κάποια μηνύματα και προς τον κόσμο, στους φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά, και λέει η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι φωνή, πάθος και αστήρευτη στήριξη, δημιουργούμε ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε, δίνουμε στην ομάδα την ώθηση που χρειάζεται, να διεκδικεί στη νίκη, δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, την ενότητα, τη συσπήρωση και την αφοσίωση στο δικέφαλο. Με απόλυτη επίγνωση αυτό το μήνυμα, προσέξτε, δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, δηλαδή την ενότητα, τη συσπήρωση και την αφοσίωση στο δικέφαλο. Εδώ στέλνει ένα μήνυμα, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είναι ενωμένοι όλοι στο γήπεδο. Λέει επίσης ότι υποδεχόμαστε με σεβασμό την Μπραντ και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους από την Νορβηγία, αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας. Θυμίζουμε ότι η ελληνική αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Παράλληλα, επιθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών λέιζερ, η ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι θύρες ανοίγουν σήμερα 7 παρατέταρτο. Προσέξτε. Για λόγους ασφαλείας θα κλείσουν στο 65ο της αναμέτρησης. Ακούσατε? Στο 65ο λεπτό, επειδή πάνε πηγαίνουν κάποιοι πηγαίνουν και μπαίνουν μέσα. Τότε ανοίγουν τις πόρτες, άντε γεια. Μπαίνει μέσα όποιος θέλει. Άρα λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα τις κλείνει τις πόρτες στο 65ο λεπτό του αγώνα. Και μέχρι τότε είναι ανοιχτές οι πόρτες. Είναι και όμως και, όπως καταλαβαίνετε, εκεί και η security κανονικά. Μετά οι πόρτες κλείνουν και από τις 3 σήμερα, λέει, το μεσημέρι λειτουργεί, τώρα είναι 4.30, λειτουργεί ένα τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση όσους αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα. Ουσιαστικά η ΠΑΕΠΑΟΚ τι κάνει σήμερα, παίρνει τα μέτρα της για την πιθανότητα να εμφανιστούν κάποιοι και να κράξουν, να αποδοκιμάσουν, να βρίσουν ή οτιδήποτε άλλο, ή τέλος πάντων να θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Το τελευταίο πρέπει εντελώς να αποκλειστεί. Το να πείτε κάτι, το να φωνάξετε κλπ., αν είναι οργανωμένο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για το θέμα Κωνσταντέλια, βέβαια, γίνονται όλα έτσι, υπόψη. Αλλά από την άλλη πλευρά, σήμερα ο παίχτης του ΠΑΟΚ που θα μπει μέσα, οι 11 που θα μπουν μέσα, θέλουν συμπαράσταση. Και μάλιστα, επειδή όσοι είναι παλαιότεροι έχουν ζήσει και τα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ, και στην εποχή Βουλινού και στην εποχή Γούμενου και νωρίτερα, θα έλεγα, θυμίζω και τις μεγάλες κόντρες του δύο συγχωρεμένων, του Μάκη του Μανάβη και του Γιώργου Παντελάκη, φαλάκρα παρετήσου δεν είναι μαγαζί σου και τα σχετικά, τα θυμούνται οι παλαιότεροι, και επίσης όλα αυτά τα όσα είχαν συμβεί εκείνο το διάστημα, τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στον ΠΑΟΚ, και ας ελπίσουμε ότι σήμερα δεν θα γίνει το παραμικρό και ότι θα βοηθήσουν την ομάδα οι φίλοι που θα πάνε στο γήπεδο. Αν έχετε σκοπό να πάτε στο γήπεδο για να κάνετε ζημιά ή οτιδήποτε άλλο, μην πάτε, μάγκες. Καθίστε στην παραλία, πιείτε κάνα καφέ, αράξτε εκεί και θα περάσετε πολύ καλύτερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ σήμερα χρειάζεται συμπαράσταση για να φτάσει στην νίκη. Η ομάδα αυτή δεν είναι εύκολη ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει να ευνηδιαστεί και πρέπει να λιώσει από τη ζέστη κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι το αβαντάζ του ΠΑΟΚ, ένα από τα αβαντάζ και ντεζαβαντάζ για την ομάδα της Μπραν, είναι η ζέστη, η οποία θα επικρατήσει σήμερα το βράδυ στην Τούμπα, γιατί αυτοί δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, πιστεύω. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουν μια πτώση στην απόδοσή τους. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το ξέρω. Πατάνε πιο καλά από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στην αρχή, στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 15-20 λεπτά. Και αν μπορείς να τους ευνηδιάσεις ήταν ό,τι καλύτερο. Διαφορετικά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί, και μια πρόκριση η οποία θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Έτσι φαίνεται. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε. Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, όλα θα είναι καλά. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί, όλα θα είναι στραβά. Αρχίζουν άλλα μπερδέματα.
Ο κόσμος θέλει την μπάλα στα δίχτυα και θέλει να κερδίζει η ομάδα του. Τώρα, βεβαίως και υπάρχει πικρία για τον Κωνσταντέλια, αλλά άμα φέρεις, κύριε Σαββίδη, 2-3 παιχταράδες οι οποίοι θα αλλάξουν το σκηνικό στον ΠΑΟΚ και παρουσιάσει και τα σχέδια για τη νέα Τούμπα, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Και εδώ ακούστε τώρα, υπάρχουν δύο ειδών σκέψεων άρδιν.

Μισό λεπτό. Αυτό ποιοι το λένε, λέει, στο λέω εγώ, λέει, ότι έτσι σκέφτεται ο κόσμος σήμερα. Γιατί ο κόσμος στο γήπεδο το θεωρεί μακρινό, μου λέει. Εκεί κάπου λίγο, να σου πω την αλήθεια, προβληματίστηκα και του λέω μακρινό, εάν σου εμφανίσουν την άλλη εβδομάδα κάποια σχέδια, κάποια πλάνα, κάποια ενδεχομένως κάποιες εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ενδεχομένως και τα σχέδια του γηπέδου την άλλη εβδομάδα θα είναι ένα βήμα μπροστά κλπ. Λέει, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό σήμερα που μιλάμε. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι ο πολλής κόσμος μεγάλο στόχο έχει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια ότι λέει για την ομάδα δεν με νοιάζει ο τίποτα άλλο. Φυσικά και θέλει να κερδίζει η ομάδα του. Αλλά εάν ο κύριος Σαββίδης εμφανιστεί και πει αύριο μεθαύριο ότι κοιτάξτε ρε μάγκες, το γήπεδο κάνει 120 εκατομμύρια και από τα 30 εκατομμύρια, από τα 120, δηλαδή το 1 τέταρτο, το έδωσε ο Κωνσταντέλιας με τη μεταγραφή του. Όλοι θα το χειροκροτήσουν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα τα ρίξει εκεί τα λεφτά δηλαδή. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Αν είναι έτσι. Γιατί έμαθα ότι για να γκρεμιστεί το γήπεδο, παιδιά θέλει κανένα 15 εκατομμύρια. Και λέω, παιδιά, τρελή είστε. Λέει ακριβώς 15 και μπορεί να είπα και λίγα. Λέω, δηλαδή αυτό που ακούς. Καταρχάς αυτά πρέπει να φύγουν να πάνε σε σημείο που τα σπάνε τα μπετά. Έτσι, γιατί τα μπετά θα φύγουν από εδώ, θα πάνε σε κάποια οικόπεδα, λέει, εκτός Θεσσαλονίκης. Έχει ένα μόνο, μια τέτοια επιχείρηση που σπάει μπετά στη Θεσσαλονίκη. Δεν το γνώριζα, εγώ νόμιζα δύο ήταν. Τελικά είναι μία και μάλιστα είναι, αν δεν απαντώ, με τον Παπαϊλιόπουλου. Και θα πάνε εκεί, λέει, για να σπάσουν τα μπετά κλπ. Και μετά θα φύγουν όλα από την Τούμπα. Για να φύγουν όλα από την Τούμπα θέλει ένα χρονικό διάστημα, θέλει δουλίτσα. Και θα σπάνε σιγά σιγά, θα ξεκινήσουν από τη θύρα 7 για να γυρίσουν γύρω και να τέλος να σβήσουν με το κτίριο. Έτσι έμαθα ότι θα γίνει. Και θέλει 15, μπορεί και 20 εκατομμύρια για το γκρέμισμα της Τούμπας. Και κουφάθηκα, πραγματικά κουφάθηκα. Τέλος πάντων, αυτά είναι για μετέπειτα, αλλά είναι παρασκηνιακά ωραία για να τα μαθαίνετε και να, ό,τι μαθαίνω εγώ να τα λέω. Και βεβαίως θα σας πω και κάτι ακόμη όσον αφορά στο θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Επειδή όταν έχει τελειώσει κάτι, μην πάει κανείς μνημόσυνο τώρα. Τελείωσε αυτό, πάει. Κωνσταντέλιας, πάρτε το χαμπάρι, το πάρουμε όλοι μας χαμπάρι, ότι θα τον βλέπουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Θα τον βλέπουμε με τη φανέλα της Dortmund, θα τον βλέπουμε στο Champions League, μαζί με τον Καρέτσα, ένα φοβερό ελληνικό δίδυμο, με χιλιάδες Έλληνες στην κερκίδα, είναι βέβαιο 100%, και παοξίδες, οι οποίοι στο Dortmund έχει πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήγανε και αγοράζουν από σήμερα, από χτες μάλλον, φανέλα μαύρη, τη δεύτερη φανέλα της Dortmund. Η δεύτερη φανέλα, νόμιζα η τέταρτη ήταν, αλλά τελικά με διόρθωση ο Στεριάδης, είναι η δεύτερη φανέλα. Τη δεύτερη φανέλα της Dortmund, λοιπόν, τη μαύρη, την αγοράζουν οι παοξίδες, γιατί δεν μπορούν να φορέσουν κιτρινόμαυρη, εννοείται. Θα παθαίνανε, θα έλανε υπογλώσιο. Άρα λοιπόν, μαύρη φανέλα, αυτή τη φανέλα αγοράζουν οι παοξίδες από ό,τι έμαθα, και θα στηρίξουν τον Κωνσταντέλια εκεί, με το όνομα Κωνσταντέλιας από πίσω, 45 νούμερο. Πού πάει και τα βρίσκει αυτά νούμερα ο Κωνσταντέλιας, δεν μπορώ να καταλάβω. Την άλλη φορά έχει το 65, τώρα πήρε το 45, κατεβαίνει. Το 7 ήταν ένα ωραίο νούμεράκι, βέβαια το 7 το πήρε άλλος μετά. Το 10 θα ήταν το κλασικό νούμερο για τον Τέλια. Το είχε ο Πέλκας, δεν το άφησε. Επομένως, μπορούμε να το δούμε και σήμερα δεκάρι τον Πέλκα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Χαμός γίνεται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν σενάρια τα οποία ανεβάζουν την αδρεναλίνη και μιλάνε για ότι ο ΠΑΟΚ, μετά την βόμβα που έριξε με τον Τζέντι Οσμάν, τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τώρα κάνει παιχνίδι με Μίροτιτς και Πάρκερ, δύο τεράστιους παίκτες. Ο Πάρκερ ήταν, της Παρτίζαν, έτσι, ο Πάρκερ. Δεν τον θέλει η Παρτίζαν, από ό,τι μαθαίνουμε. Και εφόσον μείνει ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ θα του κάνει μια πρόταση 700.000 ευρώ. Είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία από το NBA και την Ευρωλίγκα. Είναι παίχτης που μπορεί και κοντά και μακριά από το καλάθι να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Και υπάρχει και ένας άλλος παίχτης, ο 35χρονος ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος έπαιξε στη Μονακό, και είναι το μεγάλο όνειρο που μπορεί να αλλάξει το
το

0: όλο το project του Δικεφάλου, γιατί ο Μαυροβούνιος αυτός είναι ψηλά στη λίστα, είναι ένα, πραγματικά ένας πύργος πραγματικός στην κυριολεξία, αν μπορείς και τον πάρει ο ΠΑΟΚ, 35 ετών. Ο Μίροτιτς είναι πραγματικά υπέρβαση νούμερο 2. Μετά δηλαδή τον Όσμαν, αυτή η μεταγραφή, αν θα γίνει από τον ΠΑΟΚ, θα είναι υπέρβαση νούμερο 2, θα είναι μια εκπληκτική μεταγραφή. Και βέβαια ο Πάρκερ, εφόσον αποδεσμευτεί, ένας από τους δύο. Πάντως προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει, όπως φαίνεται, πάρα πολύ δυνατά σε όλες τις διοργανώσεις και θα διεκδικήσει και πρωτάθλημα Ελλάδος και πρωτάθλημα Eurocup και κύπελο Ελλάδος, θα πάντα τα διεκδικήσει. Πάνω κάτω τα πράγματα είναι έτσι. Βεβαίως όσον αφορά το budget, σε μικρότερο βαθμό για τον Άρη, αλλά χωρίς αμφισβήτηση και ο Άρης στο μπάσκετ έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Σήμερα όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τον Μοκόκα, τον παίχτη, τον MVP του EuroCup της περσινής αγωνιστικής περίοδου, γιατί ο Γάλλος παίχτης θα μείνει εκτός προπονήσεων για μερικές ημέρες και θα είναι έτοιμος πριν από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που αρχίζουν 31 Οκτώβρη, τη μεθεπόμενη Δευτέρα δηλαδή, με την αναμέτρηση που έχει ο Άρης με τον Ηρακλή στο Nick Gallis Hall, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, ένα φιλικό παιχνίδι. Τι έχει λοιπόν ο Μοκόκα, ο οποίος ήταν σήμερα στην πρωινή προπόνηση? Ο Μοκόκα έχει ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, το οποίο το κληρονόμησε από το προηγούμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων και της Εθνικής Γαλλίας και δεν κλήθηκε σε αυτά τα μάτς τα επόμενα που θα δώσει η Εθνική Γαλλία λόγω αυτού του προβλήματος. Είναι βέβαια στέλεχος της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, ο Μοκόκα, και πολυβόλο κανονικό. Είναι ένα πρόβλημα. 31-8 όμως θα είναι κανονικά στην ομάδα του Άρη και ο Μοκόκα. Και ο Ηρακλής συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του, όπως καταλαβαίνετε, η μπασκετική ομάδα του Ηρακλή, και αυτός έχει όλους τους παίκτες εδώ πλέον. Εντάξει, προχωράει κανονικά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά οι άνθρωποι του Ηρακλή, σύμφωνα με τις δικές τους δυνάμεις και δυνατότητες, κάνουν την προσπάθεια εκεί για να μπορέσουν να κάνουν και μια, να κάνουν διακρίσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Παίζει και Ευρώπη ο Ηρακλής, μην το ξεχνάτε. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή. Ο Ηρακλής θα παίξει στο Europe Cup που είχε παίξει πέρσι παίξει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή να πούμε ότι αποχωρεί και ο Κωνσταντακόπουλος, όπως τουλάχιστον φαίνεται, μαζί με τον Τζιντόνι και τον Φοφανά, ενώ μετέωρος είναι και ο Κράιντς. Ο Ματζάρη ακόμη δεν έχει πει κάτι κλπ. Αλλά μαζί με τον Τζιντόνι και τον Φοφανά αποχωρεί και ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, νεαρός χαφ, ο οποίος ήρθε από την Κηφισιά με εισήγηση του Μπασινά για να προσφέρει μια λύση για τις θέσεις των νεαρών στο πλαίσιο του κανονισμού του κυπέλου, εφόσον είμαι, αλλά αφού αποκλείστηκε ο Ηρακλής από το κύπελο, πλέον δεν χρειάζεται πιτσιρικάς, έτσι εκτίμησαν. Και φαίνεται ότι μετέωρος είναι και ο Μάρκους Κράιντς, με τη διοίκηση να έχει συγηθεί και τη δική του αποδέσμευση. Το είπε και ο Γιάννης Κόντης προσφάτως. Ο Ματζάρη επί του παρόντος δεν έχει λάβει ανάλογη απόφαση και γι' αυτό και το χρησιμοποίησε στον αγώνα κυπέλου. Δηλαδή η διοίκηση θέλει να το διώξει και ο Ματζάρη το βάζει. Όπως σας λέω, ο Ματζάρη είναι αλλού άνθρωπος, είναι κάπου αλλού. Πρέπει λίγο οι άνθρωποι του Ηρακλή να το δουν λίγο καλύτερα το θέμα. Πάντως λέγεται ότι φεύγει και ο Νταουζίλιο. Νταουζίλιο, Κωνσταντακόπουλος, Τσιντώνης, Φοφανά και ο Κράιντς φυσιολογικά πιστεύω θα φύγει και αυτός. Άρα λοιπόν έρχονται άλλοι παίχτες, ενώ ακόμα το πρωτάθλημα, ενώ αρχίζει το πρωτάθλημα και ακόμα δεν έχει τελειώσει το ρόστερ, αλλά ούτε το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει τελειώσει, ούτε το ρόστερ του Άρη έχει κλείσει, ούτε το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει κλείσει. Τα βλέπω καθημερινά, τα παρακολουθούμε νομίζω αυτά και τα παρακολουθείτε όλοι. Οι ομάδες είναι πολύ πίσω όσον αφορά στα ρόστερ. Και δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά των παιχτών, ανέβηκαν τα μπάτζετ, περιμένουν να τους πάρουν τζάμπα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, μέσα σε όλα, υπάρχει μία δήλωση η οποία έγινε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Υπάρχει ο τελικός του γερμανικού Super Cup που θα παίξει Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγκερ Μονάχου. Όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Κόβατς, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας θα είναι κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγκερ Μονάχου και είπε ότι βασικά ο Κωνσταντέλιας σήμερα θα είναι στην Γερμανία. Λέει ο προπονητής ότι και οι δύο είναι σε καταπληκτική φόρμα με το Φέρμαν μαζί, με το Φέρμαν μαζί, ο Τζόι Φέρμαν και αυτός είναι σε καλή κατάσταση και θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Bayern. Άρα λοιπόν καρφωθείτε από τώρα οι παοξίδες, Bayern Dortmund, μπορεί να ενδεκάδα θα είναι σίγουρα ο Καρέτσας και στον πάγκο θα είναι ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο για να λέει ο προπονητής ότι ο Κόβατς θα τον βάλει, ότι θα είναι στην αποστολή, συγγνώμη, θα τον βάλει κιόλας. Περιμένετε λοιπόν να δείτε για πρώτη φορά τον Τέλια στο παιχνίδι με την Bayern. Άκου να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και η ώρα είναι 4.45, δεν πειράζει. Κάναμε μια σκούπα του ρεπορτάζ όπως πάντα και επιστρέφουμε. Πάμε τελική ευθεία πρώτης ώρας, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Και βέβαια ένα θεματάκι το οποίο σαφώς και συζητιέται το τελευταίο διάστημα είναι η απόφαση αυτή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Προσέξτε, επειδή πολλοί κόσμος ζητάει σχόλια κλπ. Εγώ σχόλια έκανα την πρώτη κιόλα στιγμή. Για μένα ήταν κάτι το οποίο έγινε εντελώς ξαφνικά και έγινε περίεργα γενικά. Βεβαίως όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Ήταν βέβαιο 100% ότι θα φύγει. Αλλά δεν το περιμέναμε να φύγει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, τα 30 εκατομμύρια είναι πολλά ή λίγα. Για μένα είναι, δεν είναι το νούμερο που πίστευα εγώ ότι θα γίνει η μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Εγώ πίστευα πάνω από 40 εκατομμύρια, 45, 50, κάπου εκεί. Κάποιοι παοξίδες που μιλούσαμε χτες το βράδυ μου λένε ότι εάν πάρει, αν τον πουλήσει 100 εκατομμύρια η Dortmund αύριο μεθαύριο και πάρει το 17,5% με τα 32 που παίρνει πάει στα 50. Λέω ρε παιδιά, εάν και αν δεν παίξει ο Ντέλια στη Dortmund και αν τραυματιστεί και αν τι με το εάν θα μείνουμε. Η ουσία είναι ποιο είναι το σίγουρο 100%, τα σίγουρα είναι τα 26 και άλλα 4 που είναι και αυτά σίγουρα πιστεύω εγώ γιατί είναι πολύ μικρά. Οι στόχοι δηλαδή είναι μικροί και θα επιτευχθούν ας πούμε 15 συμμετοχές, έστω και σαν αλλαγή, 3 assist νομίζω και 3 γκολ, κάτι τέτοιο, ή 4 και 4, κάπου εκεί, και αυτό θα επιτευχθεί. Το 17,5% το ποσοστό είναι μόνο για μεταπόληση, επομένως ξεχάσει το αφήστε στην άκρη, στα pitch αυτό, και θα πάει στα 30 με τα 4. Τα 2 εκατομμύρια τα έξτρα, για να φτάσει στα 32, είναι χρήματα τα οποία θα πάρει ο ΠΑΟΚ ανάλογα με τις επιτυχίες της Dortmund. Δηλαδή αν η Dortmund πάρει πρωτάθλημα, πάει πρωτοδεύτερη, Champions League, κάνει διακρίσεις στο Champions League, στο κύπελο, πάρει κύπελο Γερμανίας κλπ. Εκεί είναι κάποια μπόνους τα οποία παίρνει και ο ΠΑΟΚ γιατί δίνει ένα δικό του παίχτη ο οποίος θα συμμετάσχει κλπ. Αυτή είναι η φιλοσοφία δηλαδή που γίνεται και με άλλους παίχτες, πιο πολύ έτσι πάνε πλέον στις ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η μεταγραφή είναι μια μεταγραφή την οποία ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να την κάνει αργότερα. Θα μπορούσε να παίξει στα δύο παιχνίδια αν ήταν έτσι με την Μπραν ο Κωνσταντέλιας και μετά να φύγει. Γιατί κάποιοι είπανε εάν περνούσε ο ΠΑΟΚ στο Europa League δεν θα τον έδινε. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πιστεύω θα τον έδινε ό,τι και να γινόταν. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή μόλις άκουσε 30 εκατομμύρια σίγουρα και μπορεί και 32 ο Σαβίδης από τα 17 που του δίνανε πέρσι σου λέει πάρτα. Όμως εδώ προσέξτε. Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από το Europa League και η πιθανή συμμετοχή του στο Conference, αν όλα πάνε καλά με την Μπραν, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει περίπου ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ από τα οικονομικά ωφέλη της διαφοράς του Europa League με το Conference. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να τον έδωσες 20 εκατομμύρια κύριε Σαβίδη, 21. Άντε όχι 21, 23. Δηλαδή αφού χάνεις από τη μια, κερδίζεις από την άλλη κάτι, δεν έχεις κάνει ένα βήμα μπροστά να πεις ρε φίλε, πήρα 50 εκατομμύρια. Και επίσης δεν έκανες και το βήμα το οποίο ανέφερα πριν το διάλειμμα. Πες στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι θα γίνει. Σήμερα μιλάμε, είναι η μέρα Πέμπτη, δεν έχει μιλήσει κανείς τίποτα, ούτε ο Κωνσταντέλιας βγήκε δήλωση. Κάποιοι λένε κακεντρεχείς και εχθροί του Σαβίδη ότι δεν έβγαλε τη δήλωση γιατί δεν ευχαρίστησε ο Κωνσταντέλιας το Σαβίδη στη δήλωση την οποία έκανε. Για το ευχαρίστησε μόνο τον ΠΑΟΚ, τους συμπαίχτες του κλπ. Και τον κόσμο και όχι το Σαβίδη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα βγουν μετά το μάτς γιατί θέλει ηρεμία η ομάδα μέχρι το μάτς με την Μπραν, που πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό, να υπάρξει μια ηρεμία στην ομάδα μέχρι το μάτς με την Μπραν, τα δύο παιχνίδια με την Μπραν και σήμερα και το επόμενο. Και αν υπάρξει πρόκριση πρώτα Θεός, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο έτσι, όχι δεν θα πω τη λέξη μαλακωμένα, αλλά θα είναι πιο βατά στο να εξηγήσει ο Σαβίδης τι ακριβώς συνέβη με την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει, έρχονται δύσκολες μέρες. Ακούστε τι σας λέω. Αυτοί δεν ξέρουν το DNA εδώ της Θεσσαλονίκης και του ΠΑΟΞΗ, του Αριανού και του Ηρακλειδέα. Εμείς τα ξέρουμε καλά. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε για DNA ΠΑΟΚ, έρχονται δύσκολες μέρες. Αν δεν περάσει η ομάδα που θα έχει πουλήσει τον καλύτερο της παίχτη στη Γερμανία, αν δεν περάσει σε ομίλους, έστω του Conference League, σε League Phase για την ακρίβεια, του Conference League, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρτε το χαμπάρι, απλώς δεν το έχετε καταλάβει πολλοί από εσάς που βρίσκεστε γύρω
από τον ΠΑΟΚ.

Επίσης ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έχουν βγει κάποιες τις ανακοινώσεις που βγήκαν κατά του κυρίου Σαββίδη για την πώληση του Κωνσταντέλια. Δεν έχουν βγει, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, να στηρίξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε κλπ. Αυτά είναι ωραία. Επαναλαμβάνω για 10η φορά, 1000η φορά, όπως θέλετε πείτε το, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίξει την ομάδα. Οι παίχτες χρειάζονται στήριξη και τίποτε άλλο, μόνο στήριξη χρειάζονται οι παίχτες. Και αυτό θα το δείτε και το βράδυ σήμερα, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ότι θα δείτε πόσοι οι παίχτες θα μπουν μέσα για να κερδίσουν το μάτς, να παίξουν για τους εαυτούς τους, να παίξουν για τον ΠΑΟΚ, να παίξουν για τον κόσμο. Και πιστεύω θα είναι μια βραδιά καλή για τον ΠΑΟΚ και νικηφόρα απέναντι στην Μπραν. Το πιστεύω γιατί και μέσα στην ομάδα μαθαίνω ότι οι συζητήσεις που γίνονται είναι αυτές. Πάμε να κάνουμε, να ράνουμε, να τους κερδίσουμε, να τους τελειώσουμε. Γιατί ξέρουν και οι παίκτες ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το γνωρίζουν πλέον οι παλιοί. Και οι Έλληνες ειδικά ενημερώνουν. Και ο Βιερίνη ενημερώνει. Και ο Μάτος ενημερώνει. Όλοι ενημερώνουν. Και ο Μιχαηλίδης. Ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Η δεύτερη βραδιά, εάν αποκλειστεί μετά από 7 μέρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη συνέχεια. Πάρα πολύ δύσκολη, παιδιά. Και έρχεται και ένα μάτς την Κυριακή με το Λεβαδιακό, 9 ώρα το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με έτσι ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά πρώτα είναι το μάτς με την Μπραν, το σημερινό, και όλα τα λεφτά είναι αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για τον Κωνσταντέλια, ναι, φίλε, είναι δήλωση του προπονητή της ομάδας της Ντόρτμουντ ότι ο Κωνσταντέλιας σήμερα θα είναι στη Γερμανία. Και πληροφορηθήκαμε ότι πράγματι ο Κωνσταντέλιας σήμερα, τώρα είναι η ώρα 5 Ελλάδος, παρά ένα-δύο λεπτά. Φυσιολογικά σε λίγη ώρα, αν δεν έχει φτάσει, σε λίγη ώρα θα φτάνει στην Γερμανία. Και μάλιστα σας λέω ότι ο προπονητής είπε ότι θα τον έχει στην αποστολή για το παιχνίδι με την Bayern. Το μάτς είναι το Σάββατο, έτσι, το Σάββατο είναι το παιχνίδι, Bayern Dortmund, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι το Super Cup της Γερμανίας, Super Cup, και έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται αυτός να δείτε τον Κωνσταντέλια, να το δούμε όλοι τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν χάνετε το μάτς τώρα πλέον, να το δείτε τον Κωνσταντέλια στο παιχνίδι αυτό να μπαίνει σαν αλλαγή, θα τον έχει αποστολή, ο Καρέτσας θα είναι βασικός, και ο Ντέλιας μπορεί να μπει σαν αλλαγή. Αυτά λένε οι πληροφορίες από τη Γερμανία για το φίλο ο οποίος με ρώτησε. Και επίσης στα παιχνίδια με τους Νορβηγούς και αν μετράει η προϊστορία, ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες στα παιχνίδια με ομάδες από την Νορβηγία, στην Τούμπα, ενώ στην χώρα της Νορβηγίας έχει επικρατήσει και στα τρία παιχνίδια που έπαιξε. Από το 23-24 έχει να παίξει στο Conference League. Έχει 34 αγώνες με 18 νίκες, 7 ισοπαλίες, 9 ήττες, 55-34 γκολ, δηλαδή τα πάει καλά στο Conference League ο ΠΑΟΚ από εκείνη τη χρονιά με προπονητή τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα βρεθεί απέναντι σε ομάδα από την Νορβηγία για πέμπτη φορά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Μπραν είναι η δεύτερη διαφορετική ομάδα από αυτή τη χώρα που θα την αντιμετωπίσει, γιατί έπαιξε και δύο φορές με τη Βαλερέγκα, αν τη θυμάστε, και μια φορά με τη Λίν. Οι αντίπαλοι, πέντε φορές που έπαιξε με νορβηγικές ομάδες, δύο φορές ήταν, είναι μάλλον η δεύτερη φορά τώρα με την Μπραν, δύο φορές με την Βαλερέγκα και μία φορά με την Λίν φυσιολογικά. Και νομίζω ότι ξέρετε όλοι το τι έγινε και στο περσινό παιχνίδι το οποίο έγινε στην Τούμπα 1-1 για τη League Phase του Europa League 27 Νοεμβρίου του 25. Ο Ιβανούσετς έβαλε τον γκολ, μια γκολάρα έβαλε ο Ιβανούσετς εκείνο το παιχνίδι. Αλλά στο 88 ο Κόρμβινγκ ισοφάρισε 1-1 για την Μπραν στο παιχνίδι εκείνο που έγινε στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Θα δούμε τι θα γίνει. Η Μπραν ήρθε με πάρα πολλές απουσίες. Αυτό δεν λέει και τίποτα, λέει και πολλά. Θα τα δούμε όλα αυτά το βράδυ. 5 ώρα ακριβώς διαφημίσεις. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή. Σε λίγο πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα και σε καθημερινή βάση επιχειρεί να αγκριζάρει το Αιγαίο. Μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε στην ανακοίνωση της χώρας μας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Διαρκείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της Υπηρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 43χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για άμεση συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Επεισοδιακές συλλήψεις διακινητών παράνομων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη με καταδιώξεις και σύγκρουση με περιπολικό. 3 περιστατικά σημειώθηκαν στα οποία οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Χειροπέδες και στους παράνομους αλλοδαπούς που μετέφεραν οι διακινητές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάκι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τις θερμές ώρες της ημέρας, νοτιοανατολική 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Σφινά στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει τα πέτρινα χρόνια της εποχής Βουλινού στον ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση έχει ζήσει αρκετά και τα πέτρινα χρόνια και του Ολυμπιακού θα έλεγα, έχει περάσει ένα διάστημα. Αλέξη Αλεξίου που είναι μαζί μας, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην ομοσπονδιακός. Καλησπέρα Αλέξη.
1: Καλησπέρα σου.
0: Και σε γύρισα πολλά χρόνια πίσω, σαν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στα πέτρινα χρόνια του Βουλινού, έτσι.
1: Ναι, ήμασταν πέτρινα χρόνια, αλλά μπορούμε να πούμε ότι από το Δεκέμβριο βγαίναμε στην Ευρώπη.
0: Τότε.
1: Στα δύσκολα χρόνια.
0: Ναι, στα δύσκολα χρόνια είχε τελειώσει από το Δεκέμβριο η έξοδος στην Ευρώπη, σωστό. Σε αυτό δεν έχεις άδειο.
1: Βγαίναμε, κάθε χρόνο βγαίναμε στην Ευρώπη από το Δεκέμβριο.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ένας ποδοσφαιριστής, γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει αύριο υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Μπραν. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι χωρίς τον Κωνσταντέλια και θα είναι με την αντίδραση του κόσμου που ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξει στη διάρκεια του αγώνα, ίσως πριν, ίσως μετά, δεν ξέρω. Αλλά όλοι πρέπει όσοι πάνε στο γήπεδο να υποστηρίξουν τους ποδοσφαιριστές. Τι σημαίνει για έναν παίχτη που μπαίνει και βλέπει στην κερκίδα, ακούει αυτή την ενδεχομένως αυτό το θόρυβο.
1: Κοίταξε, δεν πιστεύω. Αύριο είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο κόσμος πιστεύω θα πάει να δει το παιχνίδι, είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό. Δεν χρειάζεται σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι και πρέπει να υποστηρίξουν τα παιδιά για να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη ώστε να προκριθούν.
0: Οι παίχτες που μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να κερδίσουν κλπ. Τι περιμένουν από την κερκίδα, δηλαδή θέλω να πεις λίγο για την ψυχολογία του παίχτη.
1: Το κατάλαβα, απλώς το θέμα Νίκο είναι ότι όταν παίζεις στον ΠΑΟΚ πρέπει να έχεις ψυχή, πολύ μεγάλη ψυχή.
0: Α.
1: Και στα καλά και στα κακά. Πρέπει να αντέχεις την πίεση, είναι μεγάλος σύλλογος, έχει μεγάλο κόσμο και πρέπει να αντέχεις και στα καλά και στα κακά.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι αύριο αυτή είναι η ψυχολογία του κάθε παίχτη που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αντέχει, να έχει μεγάλο στομάχι, να έχει καρδιά και να ματώσει να κερδίσει το παιχνίδι.
0: Αυτό εδώ βέβαια, εντάξει, αλλά επειδή έχουν αλλάξει οι εποχές πάρα πολύ και τώρα οι πιο πολλοί είναι ξένοι οι παίχτες, βέβαια υπάρχουν και Έλληνες στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πιο πολλοί είναι ξένοι και το μυαλό τους είναι στο επαγγελματικό ενδεχομένως περισσότερο. Εγώ λέω ότι επειδή τη βοή της Τούμπας την έχεις ζήσει από μέσα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, εντάξει, ο άλλος πάει στην κερκίδα, κάνει ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά δεν ξέρει τι ακούει ο παίχτης. Τι ακούει ο παίχτης μέσα.
1: Κοίταξε, η βοή είναι δύσκολη στο στην Τούμπα, όπως το καταλαβαίνεις, αλλά νομίζω ότι αύριο θα είναι τα πράγματα ήρεμα. Και εμείς μέσα από την εκπομπή και εγώ αν μπορέσω να πω τον κόσμο να πάει στο γήπεδο να χειροκροτήσει την ομάδα γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να στηρίξει και τον προπονητή και τους παίχτες για να μπορέσουν να φέρουν τη νίκη. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να τους στείλω.
0: Ο συγχωρεμένος ο Στέφανος ο Μπορμπόκης με τον οποίο μιλούσαμε και είχαμε και πολύ καλές σχέσεις πριν πάθει αυτό που έπαθε, μου είχε πει κάποια στιγμή ότι αυτή η βοή της Τούμπας, λέει Νίκο, είναι πώς λέει έρχονται τα F-16 από πάνω ή τα Mirage, λέει τότε ξέρω και λοιπά, και ακούσε ένα βουβου ξαφνικά. Εγώ ήμουνα, λέει, και εξτρέμ και ήμουνα κοντά στο κάγκελο. Δηλαδή, εγώ, λέει, πρώτος έπιανα το τι ακούω, λέω, τα έπιανες όλα, όλα, λέει, ακούγονται. Όλα. Ό,τι λέει, ακούγονται μέσα στο γήπεδο όλα. Λέω σοβαρά. Απίστευτο.
1: Η βοή της Τούμπας είναι δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, τα έχουμε περάσει και γι' αυτό είπα προηγουμένως, Νίκο, ότι πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι, μεγάλη καρδιά για να μπορεί να παίξεις τον ΠΑΟ.
0: Γιατί είναι βαριά η φανέλα. Είναι
1: βαριά η φανέλα. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι αν εφόσον φοράς τη φανέλα του ΠΑΟ, πρέπει και στα καλά και στα δύσκολα να αντέξεις.
0: Τώρα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπραν, μια ομάδα η οποία μπορεί να μην είναι Champions League ομάδα, μπορεί να μην είναι τεράστια ομάδα κλπ. Είναι μια καλή ομάδα της Νορβηγίας και έχει 20 παιχνίδια στα πόδια της. Σαν προπονητής σε ρωτάω τι σημαίνει αυτό το 20 αυτή, 4 ο ΠΑΟΚ, 4 μάτς ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτοί είναι έτοιμοι, έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση από τον ΠΑΟΚ, έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και αυτοί είναι στα μέσα του πρωταθλήματος. Από ό,τι είδες εχθές, Νίκος ο Τσάμπιον Λίν, η Δυναμό Ζάγκρεπ προηγήθηκε 2-0.
0: Ναι.
1: Και επειδή είχαν παιχνίδια στα πόδια τους οι Βίμπουργκ, τους σοφάρισε 2-2.
0: Ναι.
1: Νορβηγία και.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το είδα. Απλώς τώρα να πω το εξής. Δεύτερη ερώτηση, πάλι φύσεως τεχνικής και αν θες παρασκηνίου. Ζέστη θα έχει αύριο. 30 φεύγα. Αυτό είναι ένα μπόνους υπέρ του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους, με τους κρύους Νορβηγούς από πάνω.
1: Ναι, πιστεύω θα είναι ένα μπόνους.
0: Ναι.
1: Και σε αυτές τις θερμοκρασίες δεν έχουν συνηθίσει οι Νορβηγοί. Θα είναι ένα μπόνους. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να μιλήσουμε για τεχνικά θέματα, πρέπει να ανεβάσει την ταχύτητά του, να γίνει πιο συμπαγή στην ομάδα. Έχει υλικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το δείξει στο γήπεδο, γιατί το δεύτερο παιχνίδι που είδαμε την Άντερλεχτ δεν ήταν καλός. Είχε πολλά θέματα από πλευρά τακτική. Πιστεύω αύριο να είναι πιο όρημη, να είναι πιο αποφασιστική και είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα και εκτός έδρας θα τους βάλει στον όμιλο για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει μια πορεία στην Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα καθοριστικό παιχνίδι. Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο προέκυψε σήμερα. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και όχι με 1 όπως περιμέναμε. Άρα δεν παίζει σίγουρα και στα 2 παιχνίδια με την Μπραν και εδώ και έξω στην Νορβηγία. Και μάλιστα λέγεται ότι υπήρχε περίπτωση να τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Γιατί η τιμωρία ήταν ότι ελάκτησε αντίπαλο. Και τελικά βγήκε ας πούμε απόθυσε βία αντίπαλο. Αυτό σημαίνει 2 αγωνιστικές στον αρχηγό του ΠΑΟΚ και χάνει ένα πολύ σημαντικό κόσμο, ένα πολύ σημαντικό παίχτη ο ΠΑΟΚ, νομίζω, Αλέξη, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Η εμπειρία του είναι καθοριστική αυτά τα παιχνίδια. Αλλά να και η ευκαιρία που δίνεται στα νέα παιδιά να αντικαταστήσουν τον Ζίβκοβιτς και να δείξουν το ταλέντο τους για να πιάσουν την ευκαιρία που τους δίνει.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω, μακάρι να γίνει. Από εκεί πέρα όμως τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να κερδίσει αύριο, πώς να αντιμετωπίσει το παιχνίδι από την αρχή, πρέπει ντου θα σου πω και πάνω κάτω τα στοιχεία ενδεκάδας.
1: Νίκο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να, ειδικά με στην Τούμπα, πρέπει να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να κλέβει μπάλες, να έχει την κατοχή στην μπάλα στα πόδια της για να μπορέσει να κάνει και το ρυθμό και να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βέβαια, σε αυτό το στυλ παιχνιδιού πίεση ψηλά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στις κόντρα επιθέσεις των Νορβηγών. Εκεί είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το δει και ο κόουτς και οι παίχτες. Είναι οι κόντρα επιθέσεις που μπορούν να σου δημιουργήσουν.
0: Ναι. Τώρα η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει αυτό το μάζα το κερδίσει όπως και να γίνει, γιατί αλλιώς αν δεν κερδίσει και δεν πάει κάτω να περάσει, μετά τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, Αλέξη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
1: Αμέσως, Νίκο, μας έβαλε στο άγχος.
0: Ναι, με το που το είπα. Με το που το είπα δηλαδή, κατευθείαν.
1: Με το που το είπε, μπήκαμε στο άγχος.
0: Κατευθείαν.
1: Οπωσδήποτε. Είναι 2 παιχνίδια που αν θέλει ο ΠΑΟΚ να είναι στην Ευρώπη, γιατί κακά τα ψέματα, Νίκο, η Ευρώπη είναι αυτή που σου ανεβάζει και τα συμβόλαια και τους παίχτες και όλα, όπως και η εθνική ομάδα. Πρέπει να τους βάλουμε λίγο στο άγχος, οπωσδήποτε πρέπει να περάσει από το και να προκριθεί. Είναι 2 παιχνίδια, είναι βατά, πιστεύω, η κλήρωση είναι βατή. Ο ΠΑΟΚ έχει υλικό. Το θέμα είναι να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι όλο το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει λίγο άγχος όταν παίζει τον ΠΑΟΚ, πρέπει να έχει άγχος. Δεν γίνεται να μην έχει άγχος και πίεση.
0: Ναι. Τώρα, Κωνσταντέλιας. Μεγάλο θέμα. Πώληση Κωνσταντέλια. Πώληση Κωνσταντέλια. Ήθελα λίγο να μου πεις τη γνώμη σου για το έτσι πως έγινε η πώληση του Κωνσταντέλια. Μία αργία πρωί, Κυριακή πρωί, 7 η ώρα, να πάει στο αεροδρόμιο να φύγει, μην τον πάρει χαμπάρι κανείς, και να γίνει μεταγραφή ξαφνικά στην Ντόρτμουντ, ξαφνικά για όλους εμάς, αλλά οι άλλοι το προγραμμάτιζαν εδώ καιρό. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τον ΠΑΟΚ? Σίγουρα αρνητικό είναι. Και τι πρέπει να περιμένουμε?
1: Κοίταξε, Νίκο, τώρα επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος, όλη η πόλη αναστατώθηκε. Καταρχήν πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το παιδί να του πούμε καλή επιτυχία, να κάνει την καριέρα που του αξίζει, γιατί το έχει, είναι μεγάλο ταλέντο, έχει μεγάλη ποιότητα και πιστεύω στην ομάδα που πήγε θα τον δουλέψουν πάρα πολύ καλά. Αυτοί ξέρουν, είναι ομάδα που βγάζει πολλούς παίχτες, είναι αν θυμάσαι ο Χάλαντ, Λεβαντόφσκι και πολλούς ακόμα παίχτες που έχει βγάλει η Bayern Leverkusen, η Dortmund. Του εύχομαι κάθε επιτυχία και τα όνειρά του να τα πετύχει. Είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, το ξέρουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν στηριγμένος πάνω στις μαγικές κινήσεις του Κωνσταντέλια. Τώρα πρέπει να το διαμορφώσουν, να παίξουν κάπως διαφορετικά. Είναι μεγάλη απώλεια. Τι να πούμε τώρα, Νίκο, τώρα δεν θέλω εγώ να κρίνω αν έφυγε το 15 Αύγουστο. Αυτό ήταν προδιαγραμμένο, γιατί όταν κάνεις κάποιες συζητήσεις από καιρό έχουν γίνει, δεν έγινε σε μια μέρα. Το θέμα είναι ότι αυτό αποφάσισε η διοίκηση, αυτοί ξέρουν. Εμείς ό,τι και να πούμε δεν πρέπει να μιλάμε και να δημιουργούμε κι άλλο εντάσεις στο σύλλογο. Αυτοί ξέρουν γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εμείς το μόνο που εγώ του εύχομαι σαν παλιός αθλητής να πετύχει τα όνειρά του, ναι, γιατί είναι μεγάλο ταλέντο. Είναι μεγάλο ταλέντο και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω θα κάνει και μεγαλύτερη μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, μακριά βέβαια από τραυματισμούς, αυτό είναι.
0: Αυτό βασικό. Να μην έχει τραυματισμούς, είναι, το μακάρι να το χαρούμε.
1: Είναι και ο Καρέτσας εκεί, είναι δύο Ελληνόπουλα, νομίζω ότι θα κάνουν παπάδες αυτοί οι δύο εκεί πέρα.
0: Μαγικά.
1: Θα κάνουν μαγικά.
0: Είναι σίγουρο, 100%.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα εγώ ας πούμε σαν Αλέξη Αλεξίου, και πιστεύω και πολλοί άλλοι παλιοί παίχτες, δεν πρέπει να κρίνουμε, να μην βάζουμε φυτίλια και φωτιά δηλαδή στον ΠΑΟΚ, τον σημερινό ΠΑΟΚ που αύριο έχει ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Βέβαια.
1: Και σοβαροί στις δηλώσεις μας.
0: Έτσι είναι, σωστό. Και εντάξει, αυτά που λες είναι σωστά. Μακάρι να δούμε το παιδί αυτό να μαγεύει στα γήπεδα της Ευρώπης, να παίξει Champions League που ήταν ο μεγάλος του στόχος που θα παίξει, και να είναι από τους καλύτερους παίχτες και να κάνει και μεταγραφή. Ας πω κάτι, ότι ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο να τον έχει τον Κωνσταντέλια, γιατί ξέρει ποιος είναι κλπ. Του είπε του Κωνσταντέλια, όπως έμαθα, ότι κατά την εκτίμηση του Λύση, γιατί ξέρει πολύ καλά τη Λα Λίγκα, ο Ντέλιας μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ισπανίας, και στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ, του είπε ο Λύση. Θα το δεις, λέει, ότι άμα πάρεις τις εμπειρίες στην Ντόρτμουντ, σε μια μεγάλη ομάδα, του είπε, σε μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, γιατί όλοι ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Ήμασταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Απλώς δεν ξέραμε τη στιγμή που θα φύγει. Και έπρεπε να φύγει, γιατί παίζει Ελλάδος πρωτάθλημα, ρε Αλέξη, όπως και να το κάνουμε. Έτσι.
1: Έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο υποδιέστερο, αλλά σκέψου, Νίκο, ότι του δίνεται μεγάλη ευκαιρία, αν κάνει μία-δύο χρονιές καλές και κάνει αυτά που είδαμε εμείς, και να ξέρεις κάτι, οι Γερμανοί τον έχουν δει το ταλέντο του, οι Γερμανοί θα τον δυναμώσουν, να ξέρεις.
0: Εδώ.
1: Θα τον κάνουν πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό, ναι.
1: Θα τον δυναμώσουν, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Λες με βάρη και τέτοια.
1: Μόνο, Ναι, ναι, μόνο αυτό του λείπει.
0: Ναι.
1: Να το δυναμώσουν, να είναι μπετόνε, μην μπορεί να πέφτει εύκολα.
0: Ο παίκτης όμως που δυναμώνει δεν χάνει από την εκρηκτικότητά του.
1: Όχι πάρα πολύ. Κοίταξε, όταν μιλάμε να δυναμώσει, πρέπει να τον. Το 10% μπορεί να χάσει. Α. Όχι παραπάνω. Απλώς δεν κάνουν βάρια ανεξέλεγκτα. Νίκο, αυτοί σύμφωνα με τα μηχανήματα ιατρικά που έχουν, θα τον κάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις για βάρη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θα τον μειώσουν ταχύτητα.
0: Νομίζω
1: απλώς
0: ότι...
1: θα το δυναμώσουν χέρια, πόδια, το σώμα του. Δηλαδή θα το κάνουν πιο μπετόνο, στο πούμε.
0: Τώρα με τα μηχανήματα που υπάρχουν και με τους ελέγχους που γίνονται, ανά πάση στιγμή μπορείς να τον κάνεις τον παίχτη όπως θέλεις. Δηλαδή να το φτιάξεις τι του λείπει βάρος, του λείπει το σώμα, σωματική δύναμη κλπ. Τα βρίσκουν τα μηχανήματα, όλα τα βρίσκουν αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα χάσει από την ταχύτητα. Οι Γερμανοί είναι, εδώ πήραν τον Χάλαντ, ήταν που ήταν θηριώδης, τον δυναμώσανε.
0: Καλά, ο Χάλαντ είναι πραγματικά φοβερός.
1: Τους φτιάχνουν, τους χτίζουν, καταλάβεις Νίκο.
0: Τώρα δεκάρι στον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει δεκάρι στον ΠΑΟΚ, ο Πέλκας?
1: Ο Πέλκας, αναλόγως ο προπονητής πως θέλει να παίξει, θέλει να παίξει το 4-3-3, θέλει να παίξει 4-2-3-1, θέλει να παίξει 4-1-4-1, αναλόγως έχει παίχτες, μπορεί να προωθήσει και λίγο πιο μπροστά το Ζαφίρι πίσω από το φόρ, δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται, ο Πέλκας είναι, έχει λύσει.
0: Και ο Λουσέ είναι, ο οποίος αποκτήθηκε και αυτός δεν τον είδαμε. Ο Καμαρά έχει παίξει δεκάρι σε κάποια παιχνίδια. Πρέπει να πάρει δεκάρι όμως, και σήμερα που μιλάμε ο ΠΑΟΚ έχει 5 ελλείψεις και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς. Δεν έχει στόπερ. Έχει 3 στόπερ. Δεν έχει στόπερ. Δεν έχει δεξί μπακ. Θες να τα πεις εσύ μήπως διαφωνήσουμε σε κάτι?
1: Όχι, εγώ το μόνο που συμφωνώ μαζί σου, το μόνο που είπαμε και στην άλλη φορά, προπονητικά μιλάω πάντα, πρέπει να βρει οπωσδήποτε σεντερφόρ.
0: Παρένθεση εδώ, 100%. Ακούγεται ότι μπορεί να έρθει ο Κουλούρης.
1: Ωραία, είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, έχει βγάλει τα κολλάκια, το τελευταίο δεν ξέρω στην Πολωνία ήτανε.
0: Όχι, έφυγε από την Πολωνία, πήγε Σαουδική Αραβία, έπαιζε στη Β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 24 γκολ, πρώτο σκόρερ βγήκε. Yeah. Στη Β' της Σαουδικής, εκεί βέβαια, εκεί πρόσεξε, Β' κατηγορία Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ μάλλον, να μην λέμε τώρα ότι είναι Αχιλλέας Τριανδρίας Βαθύλακος. για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι, δηλαδή θέλω να πω η ποιότητα είναι αλλιώς, αλλά έβαλε 24 γκολ, βγήκε πρώτο σκόρερ εκεί, εντάξει, κάτι έκανε.
1: Πάντως θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σεντερφόρ, οπωσδήποτε, είναι αυτό που είπες, δεν ξέρουμε τα στόπερ τι γίνεται, δεξί μπακ, τα έχουμε πει Νίκο ότι έπρεπε σε κάθε θέση να έχει 2 παίκτες. Δηλαδή ήταν ο Κέμπι και έπρεπε να έχει backup του Κέμπι.
0: Βέβαια.
1: Από αριστερά είναι καλυμμένα στα back, τώρα που ήρθε και ο Γιαννούλης.
0: 4.
1: Στα στόπερ, ναι, στα στόπερ είχαμε πει πρέπει να έχει 4 παίχτες.
0: Ναι.
1: Δύο να παίζουν, ένα στον πάγκο και ένα ρευτός αποστολής, πρέπει να έχει 4 στόπερ. Γιατί όταν έχεις Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, θα έχεις απώλειες, θα έχεις τραυματισμούς, θα έχεις κάρτες. Έτσι χτίζεται μια ομάδα από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε θέση δύο παίχτες.
0: Δύο παίχτες. Σέντερφορ θέλει, δεκάρι θέλει, χαφ θέλει, δεξί μπακ θέλει, στόπερ θέλει. 5 παίχτες θέλει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και ενδεκατάπτους.
1: Πού να τους βρεις διακοντά αυτή την εποχή?
0: Αυτή που να τους βρεις, πρέπει να αγοράσεις. Λάθος χειρισμοί, λάθος διαχείριση, όλα λάθος κάθε χρόνο, τα ίδια και τα ίδια. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Εδώ που φτάσαν τώρα, πού να του βρει του παίχτε? Μόνο να πάρει δανεικούς.
0: Δανεικούς. Κάποιος που δεν θέλει μια ομάδα, κάποιον να τον πάρει εσύ, ας πούμε. Δεν το θέλει, να τον πάρει εσύ. Δηλαδή παίχτη β' διαλογής για την ομάδα. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά έπρεπε να είχαν τελειώσει από πριν.
1: Έτσι, να μην παίζει την ομάδα του και να τον πάρει δανεικό.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά ο δανεικό, τα έχουμε πει τι είναι δανεικό. Έξε το φτιάχνει εσύ, παίχτη και φεύγει.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει οψιόν αγοράς. Δανεικός, εντάξει. Όπως έγινε με τον Εντιαγέ, το Σεντερφόρ είναι δανεικός με οψιόν αγοράς του χρόνου. Εντάξει, έχει ένα περιθώριο. Α δούμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.
1: Να ευχηθούμε, Νίκο, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και τον κόσμο να πάει να δει το παιχνίδι, να χειροκροτήσει την ομάδα, τον προπονητή, τους παίχτες και να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ.
5: 8,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ.

0: Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε με τον Αλέξη Αλεξίου, μια καθαρά ποδοσφαιρική συζήτηση για τον ΠΑΟΚ και για αυτά τα οποία συνέβησαν και στο παρελθόν, όταν υπήρχαν τα πέτρινα χρόνια του Βουλινού, τα οποία έζησε ο Αλέξης Αλεξίου. Νομίζω ότι μας έδωσε έτσι το στίγμα του τι γινόταν τότε και τι περιμένουν σήμερα οι παίχτες του ΠΑΟΚ να δουν το βράδυ στην Τούμπα. Λοιπόν, ένα παιχνίδι στο οποίο έχει βαρύνουσα γνώμη και η άποψη του προπονητή του ΠΑΟΚ, του κυρίου Αλέσιο Λύση, ο οποίος Αλέσιο Λύση μίλησε χτες για την σημερινή συνάντηση. Ήταν και ο Σάντα Μαρία, ο οποίος και αυτός έκανε δηλώσεις από πλευράς ΠΑΟΚ, και οι Νορβηγοί φυσικά μιλήσανε. Οι Νορβηγοί έχουν προβλήματα, παιδιά, δεν έχουν έρθει βασικοί τους παίχτες, έχουν έρθει με 16 παίχτες συν 3 θερματοφύλακες, 19 συνολικά. Και ήθελα να σας πω και την ενδεκάδα, την πιθανή του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι, όπως τη βλέπω εγώ, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ. Θερματοφύλακας θα είναι ο Παυλένκα για μένα, έτσι πιστεύω. Δεξιά θα είναι ο Κένι, αριστερά θα είναι ο Γιαννούλης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι πιθανότατο ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία. Δεξιά πιστεύω θα είναι ο Χατσίδης. Αριστερά θα είναι ο Τάισον. Στο κέντρο δεκάρι θα είναι ο Πέλκας. Και στην κορυφή της επίθεσης πιστεύω προσωπικά θα είναι ο Μύθου και όχι ο Ενδιαγέ. Θα το δούμε, θα φανεί το βράδυ. Μπορεί να είναι να κάνει την έκπληξη ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, και να βάλει τον Ενδιαγέ εκεί. Εκεί έχω ένα μικρό ενδιασμό για την κορυφή της επίθεσης, αλλά θα φανεί το βράδυ τι ακριβώς θα γίνει στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι είπε για το σημερινό παιχνίδι.
1: They're three most important players, offensive players. So, to the coach, what's your thoughts on that?
2: I think that Brann has a lot of solution. Every match is, as we play without some player, Park and them. This is football, and I think that is going to be balanced.
3: Ήταν μια ομάδα η οποία έχει αρκετές λύσεις στο ρόστερ της, οπότε δεν θεωρώ πως θα είναι πρόβλημα σχετικά με τις απουσίες τις οποίες έχει, και εμείς έχουμε κάποιες απουσίες ήδη, όπως και αυτή. Θεωρώ πως θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας, ένα ισορροπημένο παιχνίδι.
4: We've heard that there some fans are not too happy with the transfer of Giannis to Dortmund. Do you think there's going to be some noise or protests before or during the game related to his transfer?
2: I'm focused in the game. We have

0: one of the best fans in the world, and I am sure that in the 90 minutes they are going to support us as always, and they are going to be a key for us to win the match.
1: Εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε έναν από τους καλύτερους λαούς στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι για 90 λεπτά θα στηρίζουν την ομάδα μας όπως πάντα, όπως κάνουν πάντα, και θεωρώ πως αυτό θα είναι και το κλειδί για μας το να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Coach, η ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, από ό,τι κατάλαβα του συναδέλφου, ήταν εξωαγωνιστική. Εγώ θα πάω στο αγωνιστικό. Πώς προσαρμόζεται ο coach Λύση στη μετά Κωνσταντέλια εποχή?
3: The previous question was outside of football, but inside the pitch, how the fact that Κωνσταντέλια has left from the team changed your plans, or you have a new approach in the team, the new era?
0: Yes, we have to fix something, because he's another Liverpool player. We know, everyone knows it. But we have a big fight tomorrow and in 1 week, and we have to fix some situation, because we have other good, really good players, different. So we have to, as I say, fix this tactical situation to perform in the same way.
1: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίκτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίκτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίκτες, ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
4: What kind of game do you expect tomorrow?
0: A game where Bran try to press a lot as always, to be aggressive, and we have to be able to beat this pressing. We have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy, because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
1: Περιμένω ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου.
5: Ο coach, καλή επιτυχία αύριο καταρχάς. Ο coach είπε προηγουμένως για το πώς πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί με ένα διαφορετικό στυλ στην απουσία του Κωνσταντέλια και του Ζίβκοβιτς από εγώ. Μεταγραφικά όμως η απουσία αλλάζει κάτι? Δηλαδή πρέπει να προσθέσει ο ΠΑΟΚ στα θέλω του τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και έναν ποδοσφαιριστή μεσοεπιθετικό ή κάτι διαφορετικό?
3: The fact that Kostadinov left from the team, if he's changed something to you with the transfers, if you want to take some players in the same position like Kostadinov?
0: Yes, for sure. if an important player as Darius goes away, we have to sign in this position or close to this position, because it's not. It's impossible for us to find a player ready and with the same level, so we have to try to find one or two players close to him that can solve this, that can fill this position. I totally trust in the sporting direction area, in the club, that we are going to find a very good solution to be really competitive.
1: Σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να, κάνουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης.
2: Για έναν προπονητή, το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι πάντα το πιο σημαντικό και εσείς είναι λογικό να σκέφτεστε μόνο την Μπραν, αλλά την Κυριακή ξεκινάει και το πρωτάθλημα, πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το σκέφτεστε και το ρωτάω αυτό ως προς τη διαχείριση του δυναμικού σε αυτή την περίοδο που οι παίκτες θέλουν μια διαχείριση.
3: Sandy, you have the first game in the Lynn Championship. If you are thinking also about this compared to the roster and the players that you have used in the like
0: sorry. For sure, tomorrow is the most important match. We have to give everything in this match. In this moment, we have some situation, for example, with Zile, that is not going to, Zico, which is not going to play, so can play the next match. So we have to manage it, and we have to manage this week with three matches, and we can also speak about four matches in a row, but we have to be focused in the first match, and we have to enter in Europe.
1: Σίγουρα, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
6: Καλησπέρα. Ένα, αν θέλει να μας πει τι είπε στον Κωνσταντέλια όταν τον αποχαιρέτησε, και δεύτερον, πώς σκοπεύει να αλλάξει, διαχειριστεί το γεγονός ότι η ομάδα του δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια.
3: The question with two parts. The one part is what were your last words to Κωνσταντέλια when you said goodbye to him in the training session. And the second part to...
0: Okay, I want to answer the first one.
3: Okay.
0: We had a really good conversation when he came to the sports center to say goodbye. For sure, I'm not going to say everything what we speak about, but I say to good luck, and he deserves everything in football. He's a great person and great footballer.
1: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβίας, όπου ήρθε για να μας αποχαιρετήσει. Προφανώς και δεν πρόκειται να αποκαλύψω όλα όσα είπαμε στη μεταξύ μας συζήτηση. Του εύχομαι πραγματικά καλή τύχη, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
0: The second part.
1: Και το δεύτερο κομμάτι.
3: How do you, what is your plan to manage this bad beginning that your team has in the most of the games in this first part of the season, the bad start?
0: In the most of the games?
3: Yes.
0: I don't agree with this.
3: With Anderlecht.
0: Okay. I think that against Anderlecht, the first match wasn't bad, was a good match, we deserve to win. The match in Bruxelles was bad. As I say at the end of the match, I know it, but we have to be focused on that in the fourth official match that we play this year. Three matches was really good, and we have to be focused also in the positive situation. We work a lot to fix the problem of the last match, that I didn't like it at all, and I hope to come back to watch PAOK of the first three matches.
1: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην Άντελεχτ στην Τούμπα, δικαιούμασταν την νίκη. Αντίθετα, κάναμε ένα κακό παιχνίδι στο Βέλγιο, το είπα και μετά το τέλος του αγώνα αυτού. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο τελευταίο παιχνίδι και ελπίζω να δούμε στο παιχνίδι της Πέμπτης την ομάδα που είδαμε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια και στα πρώτα τρία παιχνίδια και στα φιλικά της προετοιμασίας.
4: Last question from us, coach. How do you think the heat will affect the game? As you said, you expect Brann to press high, and there were some Brann players after the game in Limassol last week that said that it was the most painful game they've ever played. Do you think your players will handle the heat better than the Brann players?
0: I don't understand the end of the question. So about my player, if are better in which way?
4: Do you think they will handle the heat better than the Brann players?
3: The warm weather.
0: As the warm weather, I say to you, the warm weather for sure is important, but for me it's so much important that Brann is in the middle of the season. So they are in a great physical condition, in the top physical condition, so they have a big advantage.
1: Η ερώτηση ήταν και πάλι για την διαφορά του καιρού και το αν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τη δική του ομάδα ή τους αντιπάλους. Ο προπονητής Λύση απάντησε ότι okay, θα είναι ζεστός καιρός, είναι σημαντικό αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η Brann βρίσκεται στη μέση τη σεζόν και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση.
7: Υπάρχει άλλη ερώτηση?
1: Όχι, ευχαριστούμε.
8: Focus 103,6.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά και πάμε να καλησπερίσουμε μετά την κουβέντα που είχαμε με τον Αλέξη Αλεξίου, τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι τραβάτε κι εσείς οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα? Δύσκολη περίοδος.
1: Δύσκολη, και δεν ξέρω και πότε θα σταματήσει να είναι δύσκολη. Πότε θα εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Δεν θα σταματήσει. Δύσκολο να σταματήσει. Θα σταματήσει με τις επιτυχίες. Δοκάρι και μέσα. Αν είναι δοκάρι και out, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό. Οι επιτυχίες θα φρενάρουν.
1: Πόσο χειρότερο μπορεί να. Μετά από την πόλη στην τέλεια, με αυτόν τον τρόπο που επέλεξαν να την κάνουν, πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει.
0: Βεβαίως. Συμφωνούμε. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ακόμη χειρότερο θέμα σήμερα με τον Ζίβκοβιτς.
1: Ναι, πριν από λίγο, ναι. Εντάξει, okay. Αναμενόμενο ήταν, Νίκο, από τη στιγμή που ήταν και αρχηγός. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτός ο κανονισμός και ότι είναι αρχηγός και ότι προφανώς γράφτηκε για βία η απόθεση. Οπότε δεν θα παίξει ούτε στην Νορβηγία ο Ζίβκοβιτς. Βέβαια, εδώ τα καλά νέα είναι ότι πολύ πιθανό στη ρεβάνση να είναι διαθέσιμο το Ταχάλι.
0: Ταχάλι, ναι.
1: Αλλά ο Ζίβκοβιτς σίγουρα είναι τεράστια απώλεια σε μια περίοδο που και ο Ντέλιας πλέον είναι παίκτης Ντόρτμουντ. Γενικότερα ψάχνει λύσεις ο Λύση.
0: Ναι, άρα ο Χατσίδης θα παίξει και στα δύο παιχνίδια φυσιολογικά.
1: Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι σίγουρο.
0: Όχι, γιατί, ποιο να βάλει εκεί?
1: Υπάρχει ένα σενάριο να παίξει ο Πέλκας δεξί εξτρέμ, υπάρχει ένα σενάριο να παίξει ο Λουσέ δεξί εξτρέμ. Το Χατσίδη τουλάχιστον στο ξεκίνημα δεν το πολύ βλέπει ο Λύση, αλλά θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή με μια έτσι πρόχειρη ή πρόχειρη τέλος πάντων κατόπιν έρευνας ανάλυση, η ενδεκάδα αύριο ποια θα είναι του ΠΑΟΚ?
1: Είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο σπορ αυτό.
0: Και εγώ προσπάθησα να βγάλω κάτι και έμεινα στους 8.
1: Κοίτα, σου πω, θεωρώ ότι θεωρώ ότι μόνο 5 θέσεις είναι σίγουρες, ούτε καν 8.
0: 5, για πες.
1: 5.
0: Παυλένκα.
1: Δεν είναι σίγουρος, όχι.
0: Τι ούτε, ούτε ο Παυλένκα.
1: Δεν είναι σίγουρος, όχι.
0: Ο Κέν είναι σίγουρος. Ο Κέν είναι σίγουρος.
1: Κέν και Γιαννούλης είναι σίγουροι.
0: Γιαννούλης 2. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μιχαηλίδης.
1: Όχι.
0: Όχι. Μπορεί να παίξει Ελουστόντο με τον με τον Χατζηδιάκο. Μάλιστα. Mm-hmm. Γιατί είναι βαρύδιο τελευταίο ο Μιχαηλίδης. Μπορεί να έχει και δίκιο προπονητής. Μετά στα χαφ, ο Ζαφίρης δεν είναι σίγουρος.
1: Ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία είναι σίγουροι επίσης. Οι άλλοι δύο.
0: Σανταμαρία. Και μπροστά, ο μπροστά ο Μύθου δεν είναι σίγουρος.
1: Όχι.
0: Όχι. Ο Τάισον.
1: Ο Τάισον είναι σίγουρος, ναι.
0: Και δεξιά, και δεκάρι, δεν, ο Πέλκας δεν είναι σίγουρος μέσα, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Ο Πέλκας, για τώρα, υπάρχει ένα σενάριο να παίξει με τρία χάφο πάω, 4-3-3, δηλαδή με Εξάρι, Σανταμαρία και εσωτερικούς μέσους στο Λουσέ και το Ζαφίρι. Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα άλλο σενάριο που να παίξει ο Λουσέ δεξί εξτρέμ, γιατί έχει παίξει και δεξί εξτρέμ ο Λουσέ. Γενικά το σκέφτεται πολύ ο Λύση, υπάρχουν σημαντικές απουσίες. Το μάτς είναι πολύ κρίσιμο, χρειάζεται να βρείτε και τις κατάλληλες ισορροπίες στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Λύση για το ποιος θα παρατάξει. Επίσης, στην κορυφή της επίθεσης εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει ο Ενδιαγέ και όχι ο Μύθου.
0: Ο Ενδιαγέ ήταν καλός στις προπονήσεις.
1: Νίκο, νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει τον Ενδιαγέ κυρίως
0: για να κάνει την έκπληξη στον αντίπαλο, γιατί μπορεί να είναι.
1: Όχι,
0: έκπληξη.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Κυρίως γιατί είναι εκτός κάδρου και δεν καταλαβαίνει. Έχει άγνοια. Έχει άγνοια κινδύνου.
0: Ο Ενδιαγέ.
1: Ναι.
0: Βάλει λίγο και την κάμερα. Από εκεί πέρα, εκτός του Ενδιαγέ, τώρα εγώ έχω μια πρόχειρη ενδεκάδα να ρισκάρω και να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Θα ρισκάρεις πολύ, καλύτερα μην ρισκάρεις. Οι πέντε θέσεις είναι σίγουρες.
0: Εντάξει. Μπορεί να με προστατεύσει.
1: Είναι ανοιχτή θέση στα στόπερ, ανοιχτή στον τροματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Ανοιχτή στον οποίο θα παίξει. Καταρχήν, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα παίξει αν θα είναι 4-3-3 ή 4-2-3-1. Αυτό ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό.
0: Εγώ δεν νομίζω να αλλάξει σύστημα, θα παίξει με 4-2-3-1. Ξαφνικά δεν νομίζω να το αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Βέβαια, το 4-2-3-1 προϋποθέτει ότι πρέπει να έχεις δεκάρι. Ποιος θα παίξει πίσω από το φορ.
1: Ο Πέλκας θα παίξει λογικά σε αυτόν τον σχηματισμό και να πάει δεξιά ο Λουσέ ή ο Χατσίδης. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει ένα. Δεν υπάρχουν. Τα κουκιά είναι απολύτως μετρημένα.
0: Και ο αριστερά ο Τάισον σίγουρος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα θα δούμε λίγο αργότερα και τις δηλώσεις. Τις Μπραν ήρθανε και αυτοί έχουν απουσίες όμως.
1: Πολλές. Οκτώ συνολικά. Εκ των οποίων οι τρεις βασικοί μεσοεπιθετικοί δεν παίζουν. Ο πρώτος σκόρερ είναι ο Νόα Χόλμ, ο οποίος έμεινε στην Νορβηγία επειδή γεννάει η γυναίκα του. Οι δύο εξτρέμ τιμωρημένοι και οι δύο, ο Ίγκασον και ο Κάστρο. Οι τρεις βασικοί μεσοεπιθετικοί της 3-3-3 που παίζουν. Και κάποιοι άλλοι τραυματίες, οι οποίοι αν ήταν υγιείς θα έπαιζαν. Οι άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές, θα μην αναφέρω τα ονόματα, είναι και άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Αλλά συνολικά 8 οι απόντες της Μπραν. Η Μπραν η οποία ήρθε με 19 παίκτες, εκ των οποίων 3 τερματοφύλακες και 2 επιστροφές από δανεισμούς πριν από 2-3 μέρες.
0: Μάλιστα. Ίσως να είναι και για τον ΠΑΟΚ μια ευκαιρία κλπ. Για Κωνσταντέλια, έχεις τίποτε καινούριο τελευταίας τεχνολογίας, όχι?
1: Τι να πούμε, τελείωσε. Τελείωσε. Αύριο φεύγει για τη Γερμανία και πλέον θα ελπίζουμε να τον δούμε στα κοντά, με τη μόνη προϋπόθεση για να τον δούμε στα κοντά να πάει να παίξει επιτέλους ο ΠΑΟΚ στο Champions League.
0: Όχι, η μόνη προϋπόθεση να τον δούμε στα κοντά ξανά είναι μία. Να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς σε εθνική ομάδα και να έρθει στην Τούμπα στα παιχνίδια τα δύο.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω να τον καλέσει.
1: Όχι, δεν νομίζω να άρει την απόφαση του ο Τέλειας.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρος, γιατί έμαθα ότι έγιναν κάτι επαφές εκεί πέρα, να δούμε. Γιατί δεν ξέρω, αυτό είναι και φλου, δεν το ξέρω, θα το δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως θα περιμένουμε να το δούμε εκεί. Έμαθα ότι οι παοξίδες της Γερμανίας, της Dortmund, ζήτησαν φανέλες, την τέταρτη φανέλα της Dortmund, που είναι μαύρη, να αγοράσουν.
1: Ναι, η δεύτερη είναι ολόμαυρη, με κίτρινα
0: δεύτερη
1: γράμματα,
0: ή ναι. Τέταρτη.
1: Η δεύτερη.
0: Αυτή είναι τη φανέλα ζητάνε. Γίνεται λέει χαμός με το όνομα Κωνσταντέλιας, αλλά με μαύρη φανέλα. Δεν θέλουν.
1: Άλλαξε και νούμερο. Πήρε του 45.
0: 45, ναι. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά και πάμε να καλησπερίσουμε μετά την κουβέντα που είχαμε με τον Αλέξη Αλεξίου, τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι τραβάτε κι εσείς οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα? Δύσκολη περίοδος.
1: Δύσκολη, και δεν ξέρω και πότε θα σταματήσει να είναι δύσκολη. Πότε θα εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Δεν θα σταματήσει. Δύσκολο να σταματήσει. Θα σταματήσει με τις επιτυχίες. Δοκάρι και μέσα. Αν είναι δοκάρι και out, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό. Οι επιτυχίες θα φρενάρουν.
1: Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι.
2: Focus 103,6.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ο Άρης, ο οποίος ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι, και ο Μιχάλης Γρηγορίου λέει πάμε για διπλό.
3: Είχαν μια ομιλία στην προπόνηση ακριβώς για να δώσει το στίγμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος και να βγάλει από το μυαλό το παιχνίδι του Κυπέλλου, που ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση, άλλος αντίπαλος, άλλες συνθήκες. Τα πράγματα τώρα σοβαρεύουν, η πρεμιέρα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα η οποία έχει καλή εικόνα στο σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου. Νομίζω ήταν μια καλή ευκαιρία.
0: Κέρδισε 4-2.
3: Ναι, ήταν μια καλή ευκαιρία για τον προπονητή του Άρη να ρίξει μια ματιά ακόμα. Δεν ξέρω κατά πόσο Καλαμάτα θα παίξει έτσι, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και με αυτούς τους παίκτες το Σάββατο. Αλλά εντάξει, μια εικόνα, μια άποψη παραπάνω από όσοι είχε μέχρι τώρα την πήρε ο προπονητής του Άρη, που ολοκληρώνει και σιγά σιγά την προετοιμασία, γιατί φτάσαμε Τετάρτη. Ουσιαστικά αύριο είναι η τελευταία προπόνηση και την Παρασκευή η ομάδα θα φύγει για να πάει στην Τρίπολη, όπου θα γίνει το μάτς το Σάββατο το βράδυ στις 8 η ώρα. Βέβαια, στον Άρη, τουλάχιστον για τη σημερινή μέρα, δύο είναι τα θέματα έτσι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το ένα, η οριστικοποίηση της άφιξης του Μάνου Γκαρθία. Σάββατο μεσημεράκι θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή την ώρα που η ομάδα θα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Αστέρα, με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Αστέρα. Ο Γκαρθία θα έρχεται στη Θεσσαλονίκη, οπότε αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τη Δευτέρα θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί. Ενώ αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μία ακόμη μεταγραφική κίνηση του Άρη, ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο αριστερός μπακ. Ο Άρης τον παίρνει με μεταγραφή από την Nottingham Forest. Λογικά αυτός τώρα, αν όχι αύριο, την Παρασκευή θα ανακοινωθεί. Εντάξει, δεν υπολογίζεται για το μάτς με την Καλαμάτα, αλλά είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη σε μια θέση όπου ο Άρης πονάει, δηλαδή στη θέση του αριστερού μπακ. Ο Άρης δεν έχει παίκτη, οπότε είναι μια προσθήκη που την ήθελε ο Άρης, και πλέον νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον πέφτει στην απόκτηση τουλάχιστον ενός κεντρικού αμυντικού μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι πολλά περισσότερα θα έχουμε να πούμε τις επόμενες μέρες, Γιάννη, και να πούμε για τον κόσμο ότι μπορεί στο sfina.gr να μπαίνει και να βλέπει όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας με την Άγκυρα να επαναφέρει την πάγια τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά αφορμή αποτελεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε από χθες σε ισχύ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε σημερινή του τοποθέτηση, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες σας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Τη Δευτέρα, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027, που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 42% σε ένα χρόνο. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια. Στην Αττική συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός για εμπρισμό από πρόθεση. Στην Εύβοια συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια καπνίσματος για πεντόμωση σηκών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν και όσες χώρες επιλέξουν να το στηρίξουν, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος όσων προσφέρουν βοήθεια στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας, μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ
4: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο Βάγια Μπουγιουκλή και στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ πέρα παρεούλα σταθερά τα απογεύματα με Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Αυτό το απογευματινό που είμαστε με τον Αλέξανδρο έχει μείνει από τις αρχές που ήμουν εδώ πέρα και είχαμε μαζί απόγευμα Σαββάτου σταθερά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα και συνεχίζουμε να έχουμε θέματα με την Τουρκία και την επιχείρηση γκριζαρίσματος του Αιγαίου. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Πρέπει όμως καταρχήν, αγαπημένοι μου, να πω κάτι σε όσους μας ακούνε από Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, δεν θα απορραφτείτε, θα αποκρυφτείτε. Να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ο χαρούμενος ταξιδιώτης, παύλα φερόμενος ως πρωθυπουργός, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Κρατήστε την ημερομηνία, την ερχόμενη εβδομάδα έχει άδεια η Μποτίτσα, οπότε θα σας το υπενθυμίσω και εγώ το πρωί 12 με 1. Καλησπέρα, Δημοσθένη, στο Viber 6907-483-484 τα μηνύματά σας. Και πριν πάμε στα ρεπορτάζ και τα θέματα της σημερινής εκπομπής, όπως σας είπα, και για ποιο λόγο θα είναι εδώ, Αλέξανδρε, λες, για τον ίδιο λόγο που ήταν τέλη Νοεμβρίου πέρυσι, πρόπερση ποτέ. Λοιπόν, έχουμε, θα έρθει, λοιπόν, θυμάστε ποιος εγγενέα στο μέτρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί όποτε να είναι, έτσι. Έχει πολλά προβλήματα. Έχουμε και το πρωτοφανέ παγκόσμιο επίπεδο που είχε γίνει με τον κόσμο, με το να σταματάει το μετρό και τον κόσμο να κινείται στο τούνελ δίπλα σε ράγες χιλιάδων βολτ. Έχουμε σκάλες να κολλάνε, ανελκυστήρες να κολλάνε, μηχανήματα να μην λειτουργούν, νερά να στάζουν. Σε κάποια φάση, ένα σταθμό είχαμε μια ραγισμένη οροφή. Έχουμε λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι σε τελική φάση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Και τα εγγένεια, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, θα πραγματοποιηθούν το πρωί της 5ης 27 Αυγούστου από τον Πρωθυπουργό. Αυτή η περιβόητη επέκταση προς Καλαμαριά που λέτε, για να διευκολύνει την κίνηση από ανατολικά, και μένει να δούμε τι προβλήματα, γιατί δεν νομίζω να θεωρεί κανένας ότι θα λειτουργήσει άψογα. Πόσο καιρό έχει που γενιάστηκε αυτό το μετρό, το one way εδώ πέρα σε εμάς, και συνέχεια προβλήματα.

Έτσι που λέτε. Θα τον έχουμε εδώ. Για εγγένεια πάλι. Για το μέτρο προς Κλαμαρία, την επέκταση. Αυτά αγαπημένοι μου, όσοι είστε από εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη. Ο Δημοσθένης μου γράφει, έχω κράνος στρατιωτικό να σας το στείλουμε. Να μου το στείλεις να πάθω τίποτα, ευχαριστώ. Στο 656 μου γράφεις για το μετρό ότι άρα θα κλείσει ξανά για τα επόμενα 50 χρόνια. Θα έχουμε την πρώτη εμφάνιση μετά τις ατέλειωτες καλοκαιρινές διακοπές, την ώρα που η χώρα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα καταστροφικά που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει και τις απειλές της γείτονος. Οπότε λογικά από Δευτέρα θα κάνουν και το συμβούλιο αυτό για να έχουν αρχίσει να θα εμφανιστεί, λογικά, λέω εγώ τώρα. Όπου θα αποφασίσουν το τελικό πακέτο μέτρων νέας εξόντωσης, να το πω. Γιατί από αυτά τα οποία έρχεται και ταΐζει τον κόσμο, έχουν γίνει, ό,τι έχει γίνει που το παρουσιάζει ως θετικό είναι το ακριβώς αντίθετο και όλα τα υπόλοιπα απλά δεν έχουν γίνει. Να είχαμε να λέγαμε. Στο μεταξύ, ενώ η κυβερνητική ηγεσία διακοπάρει, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Είχαμε σήμερα τοποθέτηση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφορικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΑΠΕ εδώ πέρα σε εμάς στην Ελλάδα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από χθες. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε σημερινή του τοποθέτηση λοιπόν επιχείρει να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και ότι δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Στην ανακοίνωσή του, όπου ουσιαστικά η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες, στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επαναφέρει ευθέως την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων, όπως λέει, η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Και ουσιαστικά είναι αυτό που σας είπα, μια επανάληψη της γνωστής πάγιας θέσης του γείτονα περί γκρίζων ζωνών. Η σημερινή τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έρχεται μια μέρα μετά την αντίστοιχη τοποθέτηση που είχε κάνει εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και εμείς πρέπει να έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών κάπου βόσκι, έτσι, κάπου διακοπάρει.

Λοιπόν, έχουμε αυτό από τη μία σταθερά. Είχαμε, όπως σας έλεγα και χθες, περιστατικό με πρωτοφανή μαζικότητα παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου.

όμως θέμα. Γενικά έχει απλωθεί πολύ, πολύ δυναμητίζει η Τουρκία, έτσι. Έχουμε καταγγελία της παγκύπριας συντεχνίας ελεγκτών εναέρης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οποία τουρκικά drones και μαχητικά παρενοχλούν κυπριακές πτήσεις. Και ότι μάλιστα ελεγκτής απέτρεψε σύγκρουση με επιβατικό αεροσκάφος. Λοιπόν, σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία θα την πω αναλυτικά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βλέπετε εκεί πέρα, Τουρκία αλείπητα στις προκλήσεις. Λοιπόν, όπως σας είπα, η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας αναφέρει σε καταγγελία της ότι σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων στον εναέριο χώρο της Κύπρου προκαλεί δραστηριότητα drone και μη εξουδετερωμένων αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας δημοσιοποίησε συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο τουρκικός στρατιωτικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του κέντρου ελέγχου περιοχής της Λευκωσίας, παρέκλεινε από την πορεία που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του και άρχισε να ανεβαίνει το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος την ώρα που ένα επιβατικό Boeing 737-800 βρισκόταν σε κάθοδο στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι μη εξουδετερωμένα αεροσκάφη και ντρόουν της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας επιχειρούν σχεδόν συνεχώς κατά μήκος αεροδιαδρόμων, ακόμη και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Οι ελεγκτές, όπως αναφέρουν, στο κέντρο ελέγχου περιοχής Λευκωσίας και στις μονάδες προσέγγισης των δύο κυπριακών αεροδρομίων καλούνται να διαχειριστούν από τη μία την αυξημένη εμπορική κίνηση και από την άλλη έχουν να παρακολουθούν στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία δεν συνεργάζονται πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για δεκαετίες, λένε, σε 24ωρη βάση και επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αφίδρομη επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου της Λευκωσίας. Κοινοποίησαν την καταγγελία τους μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα μέσω του ex-πρώην Twitter σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς της αεροπορίας.

τέλος πάντων, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα ζήτημα διαχρονικό, το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει που το κοινοποίησαν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Η δίπλα είναι, εντάξει, παιδιά, ούτε πιστοχώρηση, ούτε τίποτα. Ούτε να συζητήσει μπορεί, ούτε διάλογο να κάνει. Χώρια τι λένε αυτοί σε κάτι ανακοινώσει του. Οι προκλήσει είναι σταθερές και αμύωτες. Και κλιμακούμενες.

Όπου μια που λέμε για την Κύπρο, είχαμε προκλητικές τοποθετήσεις από τον Ερχάν Αρικλή, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δολοφονία του Τάσου Ισακ. Ο οποίος σε προκλητική ανάρτησή του ανέφερε ότι όταν ένας εχθρός κατεβάζει βία τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομμάτου υφάσματος από ένα ιστό. Υποστηρίζει ότι η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει, το λάβαρο δεν πρέπει να πέφτει. Κάνει λόγια για ζητήματα τιμής για το κράτος και τον στρατό και έχουμε, όπως σας είπα, προκλητικότητα. Γενικά κλιμακώνω από όλες τις πλευρές, όπως βλέπετε, έτσι. Ο ίδιος που είναι καταζητούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία του Τάσου Ισακ.

μεταξύ, όσον αφορά τα του εντός ελλαδικού χώρου, η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει και η κυβέρνηση μάλλον, απλά παρακολουθεί γενικά το τι συμβαίνει και με τις παραβιάσεις, με την προκλητικότητα, με τη σταθερή επιχείρηση γκριζαρίσματος, δημιουργίας γκρίζων ζωνών, απλά απαθής θεατής και αφιβάλλω αν ασχολούνται κιόλας και ως θεατές. Καλησπέρα και στο Viber στον κύριο Νικό.

Εντελώς εξαφανισμένοι πάντως δεν υπάρχουν. Πραγματικά δεν υπάρχουν, στην κυριολεξία δεν υπάρχουν. Είναι ανύπαρκτοι. Μια ανύπαρκτη ηγεσία. Την ώρα που η χώρα μας σταθερά βάλεται από παντού και σε κάθε τομέα. Α, όχι, να μην τους παρεξηγώ, εμφανίστηκε ο Θοδωρικάκος. Για να μας πει τι, έδωσε συνέντευξη στο Open. Για να μας πει ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουν με πράξεις το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Ναι. Αυτός δεν είναι που έλεγε, επειδή βλέπει τον κόσμο να βγαίνει Σαββατοκύριακα και αυτά, ότι έχουμε φράγκα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι να το πω σε γενικές γραμμές. Ένα καλή, είδατε που νόμιζετε ότι εμείς το λέμε έτσι, ότι δεν έχουμε χρήματα και αυτά. Ορίστε, αφού μας στηρίζετε εσείς, γι' αυτό βγαίνουμε τα Σαββατοκύριακα. Στηρίζουμε, λέει, με πράξη το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Μάλιστα. Με πράξη την αφέμαξη της ελληνικής οικογένειας, θα έλεγα.

έχουμε ξεκινήσει τώρα αυτό, ρε παιδιά, με το ότι το έχουμε ξανασυζητήσει με την μείωση τιμών που λέει εθνική πρωτοβουλία. Εσείς και η λέξη εθνική δεν ταιριάζεται, έτσι. Δεν πάτε πακέτο. Ας το πούμε έτσι όπως το ονομάσατε. Που και καλά θα έχουμε σε εκατοντάδες προϊόντες, εκατοντάδες κωδικούς μειώσεις τιμών και θα πω για πολλωστή φορά. Όταν κάτι έκανε, ας πούμε, 5 ευρώ, πήγε στα 7-8, μετά στα 10, στα 12 και εσείς το μειώσετε, ας πούμε, στα 10, αυτό είναι κοροϊδία. Γιατί εξακολουθεί να είναι αυξημένη τιμή, πολύ απλά. Και ό,τι και να λέτε κάθε φορά, ακόμη και στο καλάθι του νοικοκυριού, ουσιαστικές μειώσεις δεν υπάρχουν. Οι οποίες πραγματικά να τις καταλάβουμε σαν μειώσεις.

Θέλω λίγο να μας πει πόσα βγάζει και πώς έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια από όταν ξεκίνησε ακόμη την καριέρα του από το ΚΚΕ και μέχρι σήμερα ως υπουργός της κυβέρνησης. Να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, δηλαδή από μόνοι τους ουσιαστικά το παραδέχονται. Για αυτές τις μειώσεις δήλωσε λοιπόν ότι για κάποιον που μετράει πάρα πολύ το πόσα χρήματα δίνει στο σούπερ μάρκετ, καταρχήν δεν είμαστε καρμύριδες, έτσι όπως για κάποιον που μετράει πάρα πολύ, φυσικά θα μετράμε, αφού δεν βγαίνουμε μετά τα μέσα του μήνα με όλες αυτά τις αυξήσεις και αυτά τα τσεκουρώματα που έχουμε στο κεφάλι μας σε λογαριασμούς, σε μετακινήσεις και φυσικά στα είδη τροφίμων, στα είδη σπιτιού, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που χρησιμοποιούμε, έτσι, δικαθαριότητας κλπ. Είπε λοιπόν για κάποιον που μετράει πάρα πολύ, πάρα πολύ, έτσι, λες και είμαστε, λέει, για εσάς που είστε τσίπιδες, ας πούμε, ουσιαστικά έτσι μας λέει. Για κάποιον, πώς θα πεις, για κάποιον που υπολογίζει και πρέπει να υπολογίσει, αλλά αν το πεις αυτό θα παραδεχτείς ότι μας έχετε φτωχοποιήσει. Πόσα χρήματα, λέει, δίνουν στο σούπερ μάρκετ, το να μειωθεί, λέει, το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα. Άρα προφανώς για ένα διάστημα θα είναι αυτή η εθνική πρωτοβουλία, η λεγόμενη εθνική, όπως την αποκαλείται, για μείωση τιμών. Το να μειωθεί για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ είναι σημαντική υπόθεση. Παιδιά, φανταστείτε πόσο τέτοιους μας έχουν, έτσι. 40 με 50 ευρώ το μήνα είναι σημαντική υπόθεση. Μας κάνουν και χάρη. Το θεωρεί σημαντική υπόθεση, τα 40 με 50 ευρώ. Δηλαδή, όχι απλά δεν μας υπολογίζουν, παιδιά, μας έχουν τελειώσει. Εντάξει, δεν το συζητώ. Και κάποιοι, αφήστε που κάποιοι από αυτούς έχουν και μια λαζονία, ψιλολαζονία. Ορίστε, θα σας σώσουνε, θα μας σώσουνε. Υπολογίζουνε, αυτοί υπολογίζουν, έτσι. Και θεωρούν πολύ σημαντικό ότι αυτό για μας τα καημένα που μετράμε, γιατί καημένα μας είπε, ουσιαστικά, εμέσως πλησαβώς, 40 με 50 ευρώ το μήνα. Oh, σωθήκαμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφησε ότι αυτό το μήνα χόρτασαν οι πολιτικοί μας να πετάνε χαρταϊτό. Ω, κανονικότατα.

0: Το κατάλαβα αυτό, το Μπαλαντέρ βγαίνει. Πάλι εδώ, πάλι εδώ. Και Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη εβδομάδα και ώρα Μποτίτσι, 12:01. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 18:30, το διαφημιστικό διάλειμμα, και συνεχίζουμε με τους γαλαντόμους της κυβέρνησης.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: τους οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη στήριξη. Δεν πανηγυρίζουμε, λέει, και δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Ναι, θα μας σώσετε. Βέβαια. Αυτή η παιδιά στο μεταξύ, άμα δείτε ολόκληρη τη δηλωσία και μεγάλη συνέντευξη, είναι λες και είμαστε στην Ελβετία. Όπως τα παρουσιάζει. Όλα είναι, πώς λέει και άλλη ψυχή, ζάχαρη. Μισθή, παραγωγική οικονομία, επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Οπότε σου λέει, πάρτε, γλιτώστε 45 ευρώ το μήνα και πολλά σας είναι. Το σώσατε το ελληνικό νοικοκυριό. Το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, μπράβο σας. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχή άνοδο στα καύσιμα, με τη τιμή του Brent να έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό 3 εβδομάδων. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περάσει σταδιακά και στην ελληνική αγορά, όπου ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η αμόλυβδη είναι 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα σε νησιωτικές περιοχές, με Κυκλάδες και Δεκάνησα να είναι στην κορυφή, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Η εικόνα που έρχεται από τη χοντρική αγορά δεν προμηνεί άμεσα αποκλιμάκωση. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αύξησεις στις επόμενες ημέρες, τα οποία φυσικά και από τις τιμές των καυσίμων θα περάσει και στην υπόλοιπη αγορά.

Καλησπέρα και στο Βαγγέλη στην Ελβετία. Ελβετία στα 2 φράγκα σε ευρώ, πόσο είναι? Ελβετικό φράγκο μου γράφεις. Ο κύριος του Κοσμογράφου δεν υπήρξε ποτέ τόσο καταστροφική κυβέρνηση, πραγματικά, σε όλα όμως.

Λοιπόν, Ελβετία, βενζίνη 2 φράγκα, δηλαδή 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο περίπου. Είμαι με αυτούς εδώ πέρα, έχουμε να δούμε και άλλη φορά. Βέβαια, λόγω της γεωπολιτικής έντασης, οκ, ναι, στη Μέση Ανατολή και τα σχετικά. Το θέμα είναι όμως ότι σε δραστικά μέτρα δεν έχουν προχωρήσει όλους αυτούς τους μήνες. Σε αντίθεση, όπως έχουμε συζητήσει και παλιότερα, άλλες χώρες έχουν βάλει πλαφόν. Άλλες χώρες έχουν κάνει μειώσεις με κάποιο τρόπο. Άλλες χώρες, γιατί όλα αυτά είναι κύκλοι στην αγορά, έχουν μειώσει το ΦΠΑ. Εδώ τίποτα.

Πάμε τώρα στο άλλο όσον αφορά την ανεργία. Βγαίνει η ΔΥΠΑ και λέει ότι είχαμε μείωση, λέει, τον Ιούλιο του 26 10% στην ανεργία σε σχέση με πέρσι τον Ιούλιο. Αλλά από τη μια μέρα που μόνοι τους τα λένε, αυτό τρικλοποδιάζονται. Βγαίνει και λέει ότι για μείωση σε σχέση, για τις ανεργίες σε σχέση με τον Ιούλιο του 25, αλλά λέει αυξήθηκε η ανεργία, αυξήθηκαν οι άνεργοι σε σχέση με τον Ιούνιο του 25. Εντάξει, αποφασίστε τι γίνεται τελικά, γιατί εννοείται ότι θα σας πιστεύουμε. Και εννοείται ότι 715.328 άτομα στην ανεργία, δεν το λες και λίγο. Οι περισσότεροι άνεργοι είναι προφανώς και λόγω γεωγραφικότητας, περιφέρεια Αττικής και περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από την άλλη βγαίνει σήμερα όσα και λέει ότι η Ελλάδα στο, όσον αφορά τους νέους και την ανεργία, η Ελλάδα παραμένει στο τρίτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ στο θέμα της ανεργίας για τους νέους. Η απασχόληση των νέων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΩΣΑ, παραμένει πολύ κάτω από τους μέσους όρους του οργανισμού, πολύ κάτω και από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην κατάταξη του ΩΣΑ μετά την Ιταλία.

Και επίσης στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είναι υψηλή, υψηλότατη ανεξαρτήτως από το μορφωτικό επίπεδο. Και ότι οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν επίσης τους χαμηλότερους μηνιαίους μισθούς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του ΩΣΑ. Τι μας λένε για ανάπτυξη, τι μας λέει και ο Θεοδωρικάκος, τι είπε για την ανάπτυξη της οικονομίας, για τη μείωση ανεργίας, για ευκαιρίες στους νέους λένε. Πού?

Έτσι θα θεραπεύσετε το λεγόμενο brain drain του κόσμου που φεύγει στο εξωτερικό. 40% λιγότερα κερδίζουν εργαζόμενοι κάτω των 30 ετών στην Ελλάδα από τους νέους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Και φυσικά επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι το υψηλότατο κόστος στέγασης.

Σύμφωνα με Αλέκτη Στόσα, η Ελλάδα είναι επίσης πρωταθλήτρια στη μείωση διαθέσιμου εισοδήματος. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Βγαίνει ο φερόμενος πρωθυπουργός, όποτε κάνει δηλώσεις, όποτε εμφανίζεται, για τις αυξήσεις του μισθού, στον κατώτατο μισθό. Βγαίνουν όλοι, πανηγυρίζουν. Ορίστε. Εμείς στην καθημερινότητά μας, τους πολίτες, το βλέπουμε, το ζούμε και από τους γύρω μας. Εσείς απλά πουλάτε σανό. Όχι, όμως τώρα θα σωθούμε. Τώρα με τη μείωση τιμών σε κωδικούς θα κερδίσουμε 40 με 50 ευρώ το μήνα. Κέρδος τα έχουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Κατά τα άλλα αντιμετωπίζουν την ανεργία, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Κατά τα άλλα.

Λοιπόν, και ενώ η ηγεσία είναι εξαφανισμένη, βλέπω εδώ πέρα, βγήκαν και κάναν δηλώσεις. Θα πιστέψω λίγο στα εθνικά θέματα και σε αυτό που έχουμε με την Τουρκία. Καθώς οι δύο υφυπουργοί εξωτερικών κάναν απλά συνεντεύξεις. Ότι το ΙΠΕΚ στο Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε διπλωματικές ενέργειες. Θα πότε, μετά από πόσες παραβιάσεις, παραβάσεις, μετά από πόσες προκλήσεις, μετά από πόσες επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Αλλά εντάξει, τελειώσουμε τις διακοπές και μετά. Θα έπρεπε να τα μαζέψουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών είναι σε συναγερμό. Όχι κατόπιν εορτής και κατόπιν διακοπών στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Οι γείτονες για μία ακόμη φορά κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, προκαλούν την Ελλάδα. Και εδώ η ηγεσία θερίνει ραστώνει.

Λες να είναι αυτή σε λίγο άνεργη. Γράφει 56. Λέει, δεν κατάλαβες, λέει, δεν ξέρουν τι λένε. Σε λίγο θα είναι αυτή άνεργη και με ό,τι άλλο θα συμβεί και αυτό δεν τους αρέσει. Αυτό θα γίνει με αλλαγή διακυβέρνησης. Αγαπητέ μου. Αυτό πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ζορίζονται στη διαβίωσή τους. Δεν έχουν άγχος για την επόμενη μέρα. Δεν έχουν να σκεφτούν πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, πώς θα πληρώσουν τα ενίκια των παιδιών τους, το κόστος των παιδιών τους. Δεν έχουν να σκεφτούν ότι αν στείλω χαρτζλίκι ή στείλω κάποιο οικονομικό βοήθημα στο παιδί μου που σπουδάζει, θα πρέπει να γράψω μια συγκεκριμένη φράση, ας πούμε, για να μου το φορολογήσουν. Όχι, δεν έχουν αυτά τα θέματα. Ας χρωστάνε αυτοί εκατομμύρια, έτσι. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων σαν κόμμα. Όχι. Εκεί θα φεμάξουμε, θα συνεχίσουμε να φεμάζουμε τον Έλληνα και την Ελληνίδα.

Μπορείς να ανοίξεις τη σκέψη, ρε παιδιά. Ο άλλος λογικά γυρνάει από Δευτέρα. Δηλαδή, αν αυτό που, είναι, που μετέδωσε η ΕΡΤ ότι θα τον έχουμε εδώ 27 του μήνα για γένεια του μετρό. Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε όλο αυτό την κλιμάκωση με την Τουρκία. Από την Τουρκία, μάλλον. Απέναντι στην Ελλάδα. Έχουμε τις καταστροφικές με ανθρώπινες απώλειες πυρκαγιές. Έχουμε όλο το θέμα με την ακρίβεια. Έχουμε την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων εκ νέου και προσεχώς. Και θα έρθει, ας πούμε, χαμογελώντας, υποθέτω πως πάντα, έτσι, με το γνωστό χαμόγελο, να κάνει γένεια.

Τι άλλο έχουμε φυσικά, το οποίο αυτοί το θεωρούν έτσι και σε αυτό είναι υπέρ της πολυπολιτισμικότητας, αντινατιβιστής ως γνωστόν. Γιατί ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχουμε φυσικά και είναι ασταμάτητο, όπως κάθε μέρα θα σας πω και τα σημερινά περιστατικά. Λοιπόν, σήμερα από παράνομους αλλοδαπούς που αφήχθησαν στην Κρήτη, δύο περιστατικά, συνολικά 87 άτομα. Στη μία Λέμβο έχω τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, η μία Λέμβος είχε 39 άτομα. Σουδανούς και Μπαγκλαντεσιανούς. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση 48 άτομα, προς το παρόν επειδή είναι πιο πρόσφατο δεν έχει βγει την εθνικότητα είναι, αλλά δεν έχει και σημασία έτσι και όσο ξέρουμε από πού έρχονται. 87 συνολικά. Στο μεταξύ παιδιά να το πάρουμε και με τη λογική. Αυτοί δεν έχουν πει. Ο Πλεύρης είχε κάνει συνάντηση με την προσωπία Μπαγκλαντές. Αυτοί έχουν προσκαλέσει. Έχουν πει, θα έρθουν οι Μπαγκλαντεσιανοί. Αυτοί οι Μπαγκλαντεσιανοί που έρχονται παρανόμως, δηλαδή μόνο και με τη λογική να το βάλουμε, σίγουρα έχουν κάποιο λόγο που έρχονται παρανόμως, ενώ έχουμε ανοίξει, έχουμε προδώσει την Ελλάδα σε κάθε επίπεδο, όχι εμείς, αυτοί. Κάνουν πρόσκληση για χέρια, για εργατικό δυναμικό από το Μπαγκλαντές. Εμένα, παιδιά, να σας πω κάτι, όταν όλοι έχετε παράνομα, αυτό που λέμε, έτσι. Δεν ξέρουμε που κρατάει σκούφια του, δεν ξέρουμε τι είναι. Και αν δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, έρχεσαι, θες να, έστω και παράνομο, έχεις με την ταυτότητά σου. Πολύ απλά.

Την ίδια ώρα στη Θέουτα έχουμε ένα περιστατικό το οποίο εμένα μου θυμίζει αυτό που είχαμε και πέρυσι στις ελληνικές παραλίες, όπου είχαμε, στην Θέουτα επίσης είχαμε νέα απόπειρα να περάσουν στην Ισπανία, ενώ είχαμε και σε μια μικρή παραλία, βλέπω ειδικών, στην περιοχή της Καρταχένας, στην νοτιοανατολική Ισπανία, να καταφτάνουν ένα φουσκωτό να πλησιάζει την ακτή και όλους αυτούς που ήταν επάνω να πέφτουν στη θάλασσα και να κατευθύνονται προς την παραλία, όπου υπήρχαν δεκάδες λόμενοι που κάνουν τις διακοπές τους, οι άνθρωποι είχαν πάει για μπάνιο και βλέπουν όλους αυτούς να φτάνουν άνετα. Μη σοκάριστε, άμα αφού το ξεκίνησα θα δείτε και άλλα. Εμάς εδώ πέρα μας έχουν κάνει πλέον να το θεωρούμε καθημερινότητα, γιατί κανένας δεν κάνει τίποτα. Παιδιά, έχει γίνει καθημερινότητα. Βλέπετε, δεν κουνιέται φίλο. Καλησπέρα, Εύη. Δεν ξέρω αν ψεύδονται και ότι είναι εκατοντάδες και 400 και 500 όπως μου γράφει ότι έρχονται στην Κρήτη. Δεν το αφισβητώ. Γιατί είναι και πολλές περιπτώσεις όπου. Αυτό. Όχι μόνο στην Κρήτη, εδώ πέρα και σε άλλα νησιά. Σας έλεγα και χθες και Σάμο και Λέσβο και αυτά. Τους βρίσκουν απλά, τους αφήνουν και τους βρίσκουν μετά στην παραλία. Και αν τους εντοπίσουν, έτσι. Κλείνοντας, να πάμε και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, η κλιματική αλλαγή προτίμησε τις αίρες εδώ πέρα σε εμάς, καθώς είχαμε φωτιά νωρίτερα στο παραλίμνιο Σερών που έχει τεθεί υπό έλεγχο, και έχουμε και φωτιά στη Νέα Πέτρα Σερών, όπου είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 6 αύριο το απόγευμα εδώ στο Focus. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια σε όλους. Αμέσως τώρα έρχεται η αγαπημένη μας γιατρός Εύη Κιαγιά, κωδικός Εύη. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η χθεσινή εκπομπή. Πραγματικά και εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε σαν θέμα. Είχε αισιόδοξα μηνύματα. Είχε το κάτι της που μας αναπτερώνει λίγο το ηθικό. Το να μην καταφέρουν τελικά οι ελίτ να φέρουν εις πέρας το τελικό τους σχέδιο της μεγάλης επανεκκίνησης. Και ξέρω πολύ καλά πως οι περισσότεροι συμφωνείτε μαζί μου ότι πραγματικά κάτι θα γίνει, κάποια πράγματα θα διαδραματιστούν, ούτως ώστε να μην τους αφήσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα να εξαφανιστεί, επειδή το λιγότερο από 1% της ανθρωπότητας έχει αποφασίσει να μας αντικαταστήσει με ρομπότ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί πρόκειται για την πραγματική ζωή και το μέλλον της ανθρωπότητας αυτού του πλανήτη. Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία όπου ένα ρομπότ ελέγχει μήτρες εμβρίων, όπως την ταινία που κάποτε σας έλεγα, το I am mother. Σήμερα λοιπόν σας έχω άλλο ένα έτσι ενδιαφέρον θέμα, κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον, και είμαι βέβαιη ότι αυτό το θέμα θα σας κάνει εντύπωση. Και ενώ είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές δεν το παρατηρούμε. Πολλές φορές το σκεφτόμαστε για κάποια δευτερόλεπτα, έτσι φευγαλαία, όταν η μέρα τελειώσει. Θα μιλήσουμε για το πολυτιμότερο νόμισμα που δεν μπορεί να παραχαραχθεί, που δεν μπορεί να αποταμιευτεί, αλλά και δεν μπορεί να μας επιστραφεί ποτέ. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το χρόνο. Ξέρετε, σε έναν κόσμο που προσπαθεί μανιωδώς να κοστολογήσει τα πάντα, ο χρόνος παραμένει εκεί, σταθερή αξία. Ένα αυθεντικά αμήλικτο στοιχείο της ύπαρξής μας. Ταυτόχρονα και το πολυτιμότερο θύμα της καθημερινότητάς μας, έτσι δεν είναι? Το μόνο πράγμα που μας κλέβουν καθημερινά και με τη δική μας συγκατάθεση. 3 λεπτά τη φορά, 5 λεπτά τη φορά, ακόμη και μόνο τόσο να είναι στη μέρα, φανταστείτε στα 60 χρόνια πόσο πολύ είναι. Φανταστείτε ότι είναι το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο, ο χρόνος μας, το οποίο το ξοδεύουμε καθημερινά χωρίς να ξέρουμε πόσο υπόλοιπο μας απέμεινε. Αν ήταν ένας τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο δεν ξέραμε πόσα χρήματα έχουμε μέσα, θα προσέχαμε κάθε ευρώ που το ξοδεύουμε. Θα ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί. Με το χρόνο όμως κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και ξέρετε κάτι? Η βαρεμάρα. Ο χρόνος που μένουμε μόνοι μας με τις σκέψεις μας, χωρίς καμία ψηφιακή διαμεσοβαλάβηση. Αυτή τελικά είναι η μοναδική αληθινή πράξη αντίστασης που μας έχει απομείνει. Το να σταματήσουμε το άπειρο σκρολάρισμα, αφού όπως καταλαβαίνουμε όλοι η ροή περιεχομένου δεν σταματάει ποτέ, είναι κέρδος χρόνου και ξεκούραση στον εγκέφαλό μας, αφού ανά πάσα ώρα και στιγμή προκαλούνται συνεχείς εκκρίσεις ντοπαμίνης. Η ανάγκη μας για λίγα lights αυτή την ψεύτικη επιβράβευση και για περισσότερες προβολές, αυτή τη φαύλη δημοσιότητα, αλλά και οι διάφοροι αλγόριθμοι με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλύουν κάθε μας δευτερόλεπτο μπροστά στην οθόνη και να μας σερβίρουν περιεχόμενο αρεστό για να μας κρατήσουν εκεί καθυλωμένους. Όλα αυτά μας ροκανίζουν το χρόνο. Διάβασα εχθές μετά την εκπομπή ένα πολύ ωραίο άρθρο από το The Guardian που εξηγούσε πώς ακριβώς έτσι ύπουλα αυτή η τεχνολογία, η νεότερη τεχνολογία, έχει μπει στη ζωή μας. Της έχουμε δώσει τον πολύτιμο χρόνο μας χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε πλέον τις περισσότερες φορές. Θα προσπαθήσω κάπως να σας το αποδώσω με το δικό μου τρόπο. Ξυπνάμε, λέει, το πρωί, έχουμε βάλει ξυπνητήρι δίπλα στο κρεβάτι μας, το έχουμε ρυθμίσει να ξυπνήσουμε το πρωί για την ώρα που θα πρέπει να είμαστε σε κάποιο ραντεβού, να πάμε στη δουλειά μας. Ένας έξυπνος θερμοστάτης, εντάξει, μπορεί να μην το έχουμε εμείς στα σπίτια μας, αλλά το The Guardian απευθύνεται ως επιτοπλίστων, όχι σε Έλληνες. Ένας έξυπνος θερμοστάτης, τέλος πάντων, ανοιχνεύει την κίνησή μας, ανάβει το ζεστό νερό και την ίδια στιγμή στέλνει ένα σιωπηλό σήμα, μια αναφορά της κίνησής μας σε μια κεντρική βάση δεδομένων κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πιάνουμε το τηλέφωνο. Εμφανίζονται στην οθόνη διάφορες ειδήσεις. Κάνουμε κλικ σε αυτές τις ειδήσεις που τις θεωρούμε σημαντικές. Η απόφασή μας ταυτόχρονα καταγράφεται στη βάση δεδομένων που σας είπα. Βγαίνουμε έξω να αθληθούμε, έστω ότι είναι Σαββατοκύριακο, εγώ σας λέω. Βγαίνουμε έξω να αθληθούμε. Πόσο μακριά πήγαμε, καταγράφεται. Ποια ήταν η διαδρομή, καταγράφεται. Είμαστε σαν μια κουκίδα που προχωρά και κάποια στιγμή επιστρέφει στο σπίτι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μιλάμε μέσα στο σπίτι μας. Η έξυπνη τηλεόραση ή το ηχείο στη γωνία ακούει. Το έξυπνο ηχείο, Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί, αν δεν πληρώσουμε με κάρτα, να μην καταγραφούν ακριβώς τα προϊόντα που αγοράσαμε. Όμως υπάρχει μια ταμιακή μηχανή που ξέρει στο τέλος της ημέρας πόσοι αγόρασαν το συγκεκριμένο προϊόν. Και όλα αυτά σε κάθε μας βήμα, όπως λέει το The Guardian, κάθε μας συναίσθημα, κάθε μας κίνηση μετατρέπονται σε δεδομένα. Υποβάλλονται σε επεξεργασία, αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και τελικά μεταπολούνται. Το πιο τρομακτικό δε, σύμφωνα με το The Guardian, με όλη αυτή την λιτανία της καθημερινότητάς μας, είναι ότι αυτό το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται τόσες φορές, στο τέλος έχουμε μουδιάσει. Ξεχάσαμε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι μια δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας και το μπερδεύουμε με την πραγματικότητα. Κάπου εδώ μιλάει για ένα βιβλίο το οποίο σαν τίτλο έχει την εποχή του καπιταλισμού της επιτήρησης, της Σοζάνα Ζούμποφ, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η καθηγήτρια αυτή δεν είναι τυχαία. Ήδη από το 1988 στο βιβλίο της «Στην εποχή των έξυπνων μηχανών», 1988, σε εκείνο το βιβλίο λοιπόν είχε προβλέψει αυτό που ερχόταν. Τότε, δουλεύοντας μέσα σε μια φαρμακευτική εταιρεία, είδε πως τα πρώτα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας που οι εργαζόμενοι τα υποδέχτηκαν με χαρά ως χώρους ελεύθερης κουβέντας, έγιναν γρήγορα τα απόλυτα εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης από τη διοίκηση. Σήμερα αυτό το μοντέλο βγήκε από τα γραφεία της εταιρείας και απλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ας πάμε λίγο το χρόνο πίσω. Θυμάστε τις πρώτες μέρες του ίντερνετ? Η Google ξεκίνησε με μια σχεδόν ρομαντική υπόσχεση να οργανώσει όλη την ανθρώπινη γνώση. Σήμερα ελέγχει κάθε μας πρόσβαση σε αυτήν. Εμείς κάνουμε την αναζήτηση, για παράδειγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμάς αναζητούν. Το Facebook ξεκίνησε για να μας συνδέσει. Είδατε, θυμάστε τη διαφήμιση, του Zuckerberg. Μέσα στο πανεπιστήμιο για να διασυνδέει τους φοιτητές μεταξύ τους. Τότε έφτιαξε το Facebook. Τι ρομαντικό, τι ωραίο. Αργότερα μάθαμε και την αλήθεια, αλλά δεν είναι επί του παρόντος τώρα. Αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή θα σας πω ακριβώς ποιος έβαλε το Zuckerberg και ποιος πίεσε το Zuckerberg και ποιος έδωσε στο Zuckerberg ουσιαστικά την εντολή να βάλει ένα Facebook στη ζωή μας. Όχι, όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Έχουν καταρριφθεί τα πάντα πλέον με τα χρόνια. Αλλά ξέρετε κάτι, λίγη σημασία έχει για μερικά τέτοια θέματα. Αν το εφήβρε ο Zuckerberg, αν το εφήβρε κάποιος άλλος. Ας πάμε όμως αυτό που σας έλεγα, ότι το Facebook ξεκίνησε και αυτό σαν ρομαντικό, να μας συνδέει με τους παλιούς συμμαθητές, και σήμερα έχει στην κατοχή του τα πιο βαθιά, σκοτεινά μυστικά μας. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Σύμφωνα με το The Guardian, και θα δείτε ότι έχει απόλυτο δίκιο, όταν η φούσκα των ψηφιακών εταιριών έσκασε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να βρουν επιγόντως ένα τρόπο να επιβιώσουν οικονομικά. Και τότε ανακάλυψαν το χρυσάφι, αυτό που η καθηγήτρια, η κυρία Ζούμποφ, ονομάζει συμπεριφορικό πλεόνασμα. Τι είναι αυτό? Είναι όλες οι παράπλευρες πληροφορίες που αφήνουμε πίσω μας όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όχι μόνο τι ψάχνουμε, αλλά πώς το ψάχνουμε. Πόση ώρα μένει το μάτι μας πάνω σε μια ανάρτηση? Πόσο γρήγορα σκρολάρουμε όταν είμαστε θυμωμένοι? Ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε? Αυτό το όταν είμαστε θυμωμένοι, έχω να σας πω, δεν προλαβαίνουμε να δούμε την οθόνη, έτσι. Περνάει τζιν, σαν την ανάπτυξη της Ελλάδας ένα πράγμα. Ειδικά όταν μας θυμώνουν τα παιδιά, μιλάμε, το βλέμμα είναι θολό. Τι να δεις εκείνη την ώρα, έτσι. Προσπαθείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Λες από μέσα σου ψυχραιμία. Ψυχραιμία θα περάσει. Καταπίνεις. Εν τω μεταξύ σου είχε ανέβει πίεση. Και εύχεσαι να μην άφησε τίποτα. Τι σκρολάρισμα θα κάνεις τότε? Πέστε μου. Μία δικαιολογία είναι το κινητό για να μην φύγουν φλόγες από τα μάτια. Ας πάμε παρακάτω. Η τεχνολογική κολοσσή λοιπόν συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν απλώς ψηφιακά σκουπίδια. Ήταν η πρώτη ύλη για να προβλέψουν το μέλλον μας. Σε μία κίνηση απίστευτης ιστορικής τόλμης, που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις αποικιακές κατακτήσεις των περασμένων αιώνων, οι εταιρείες αυτές δήλωσαν μόνο μερός ότι αυτός ο πόρος είναι δικός τους. Περιέφραξαν την ανθρώπινη εμπειρία, τη μετέτρεψαν σε ιδιωτική περιουσία και απέρριψαν κάθε αντίρρηση. Και το χειρότερο, ενώ χτίζουν τις αυτοκρατορίες τους πάνω στα δικά μας δεδομένα, ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε λόμπι για να πείσουν τις κυβερνήσεις ότι η τεχνολογία τους είναι πολύ περίπλοκη για να μπουν κανόνες και νόμοι. Να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Υπάρχει και σήμερα. Ρωτήστε τα παιδάκια σας, ειδικά τα κάτω των 15. Υπάρχει ένα παιχνίδι που μοιάζει εντελώς αθώο. Από το 2016 και έπειτα, εκατομμύρια παιδιά βγήκαν στους δρόμους με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, κυνηγώντας ψηφιακά τερατάκια. Μιλάω για το Pokemon Go. Ακόμη και προχθές άκουσα. Μαμά, πάω να πιάσω Pokemon. Τι είναι, παιδί μου, αυτό? Μου εξήγησε. Ούτε και αυτός δεν ξέρει. Αυτά δεν ξέρουνε. Πιάνουνε κάτι το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη. Ε? Και σε επιβραβεύει. Wow! Ένα wow! Αλλά οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι. Από το 2016 δήλωναν ότι επιτέλους ένα παιχνίδι τα βγάζει από τον καναπέ τους, τα κάνει να περπατάνε στον πραγματικό κόσμο. Ήταν όμως έτσι. Είναι έτσι ακόμη και σήμερα. Στην πραγματικότητα οι παίκτες περπατούσαν μέσα σε μια απόλυτα κατασκευασμένη εμπορική πραγματικότητα. Μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, οι δημιουργοί του αποκάλυψαν το πραγματικό επιχειρηματικό του σχέδιο. Οι εικονικές τοποθεσίες όπου εμφανίζονταν τα σπάνια Pokemon πολλούνταν σε πληστηριασμό. Μεγάλες αλυσίδες fast food, καφετέριες, πολυκαταστήματα και άλλα πλήρωναν αδρά για να φυτευτεί ένα σπάνιο Pokemon ακριβώς έξω από την πόρτα τους. Ε? Και ενώ οι παίκτες νόμιζαν ότι έπαιζαν ένα δωρεάν παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, στην πραγματικότητα ήταν τα πιόνια σε ένα αόρατο ταμπλό. Το παιχνίδι δεν ήταν η συλλογή των Pokemon. Το παιχνίδι ήταν η φυσική καθοδήγηση των ανθρώπινων σωμάτων προς τις πόρτες των καταστημάτων που είχαν πληρώσει για να τους δεχτούν. Αυτή η μέθοδος δεν είναι καινούρια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο διάσημος Αμερικανός ψυχολόγος B.F. Skinner, ο πατέρας του συμπεριφορισμού, έγραψε ένα βιβλίο που προκάλεσε οργή. Το πέρα από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Ο Σκίνερ πίστευε ότι η ελεύθερη βούληση είναι μια ψευδαίσθηση. Υποστήριζε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί και να ελεγχθεί απόλυτα μέσα από ένα σύστημα συνεχών μικρών ανταμοιβών και τιμωριών. Έκανε λάθος. Τότε, το 1971, ο κόσμος αντιδρούσε με τρόμο στην ιδέα του ελέγχου του μυαλού. Οι άνθρωποι έβλεπαν τη θεωρία του Σκίνερ ως κάτι που ταιριάζει μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα ή σε πειραματόζωα. Σήμερα όμως η τεχνολογία του Σκίνερ έχει γίνει ο κωδικός της καθημερινής μας ζωής. Μόνο που δεν μας την επέβαλε κανένας δικτάτορας με τη βία, την αγκαλιάσαμε μόνοι μας. Κάθε έπαινος, κάθε like που παίρνουμε, κάθε συννεφάκι, ειδοποίησης που έρχεται, όλα αυτά είναι η τροφή που μας δίνει η μηχανή, η οθόνη, για να μας κρατάει εθισμένους. Ακριβώς όπως ο Σκίνερ τάιζε τα περιστέρια στο εργαστήριό του για να πατάνε το κουμπί. Φανταστείτε αυτό το πείραμα, μπορεί να το έχετε ακούσει πολύ. Είναι γνωστό. Σε όσους σκρολάρετε βέβαια συνέχεια, με περιστέρια. Έγινε το 1948 και είναι η μητέρα του σύγχρονου ψηφιακού εθισμού. Το σκηνικό ήταν ότι ένα πεινασμένο περιστέρι το κράταγαν σε ένα κουτί με ένα δίσκο. Όταν ράμφιζε το δίσκο, του δίνανε τροφή. Όταν το πουλί έπαιρνε φαγητό κάθε φορά που πίεζε το δίσκο, σταματούσε μόλις χόρτενε. Όταν το φαγητό έπεφτε εντελώς τυχαία, το περιστέρι ανέπτυξε αιμονή. Ράμφιζε το δίσκο με μανία, ασταμάτητα, εκατοντάδες φορές την ώρα, ακόμη και αν δεν πεινούσε. Να το συνδέσουμε με το σήμερα. Εμείς είμαστε το περιστέρι. Το κινητό είναι το κουτί. Και το scroll είναι το ράμφισμα. Επειδή δεν ξέρουμε αν η επόμενη ανάρτηση, το επόμενο βιντεάκι, το επόμενο short θα μας προσφέρει κάτι ενδιαφέρον, συνεχίζουμε να σκρολάρουμε ασταμάτητα για μία δόση ντοπαμίνης. όπως με το Περιστέρι. Όταν το φαγητό έπεφτε εντελώς τυχαία, σαν το σκρολάρισμα, το Περιστέρι ανέπτυξε αιμονή. Ράμφιζε συνέχεια το δίσκο με μανία, εκατοντάδες φορές την ώρα, ακόμα και αν δεν πεινούσε. Το ίδιο δεν κάνουμε. Φανταστείτε, το πείραμα αυτό ήταν του 1948. Και πώς χρησιμοποιήθηκε εναντίον μας, έχω να σας πω. Τώρα, πολλοί από εμάς, όταν μιλάμε για την Google, για το Facebook, για το Instagram, για το TikTok, εστιάζουμε στο θέμα της ιδιωτικότητας. Συμφωνούμε όλοι, έτσι, ότι δεν θέλουμε να ξέρουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Αλλά οι εταιρείες έχουν έτοιμη την απάντηση, βρε κουτά. Μας λένε ότι μας δίνουν δωρεάν πλοήγηση στους δρόμους, μας συνδέουν με τους φίλους μας, μας διευκολύνουν τη ζωή και αναρωτιούνται τι πειράζει αν δούμε και μια στοχευμένη διαφήμιση μιας βιτρίνας που πριν από μισή ώρα κοίταζες αιμονικά στον δρόμο. Και οι περισσότεροι από εμάς λέμε εντάξει. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και πατάμε το κουμπί της αποδοχής. Η καθηγήτρια όμως Ζούμποφ, η Σοζάνα Ζούμποφ, κάνει μια συγκλονιστική αναδιατύπωση αυτού του επιχειρήματος. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι πια η ιδιωτικότητα. Το πρόβλημα είναι τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων. Όταν τα αλγοριθμικά συστήματα προβλέπουν κάθε μας επόμενη κίνηση, όταν μας προτείνουν τι να αγοράσουμε, τι να ψηφίσουμε, τι να νιώσουμε, τότε σιγά σιγά μας αφαιρούν την ίδια την ικανότητα να αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας. Όταν η ζωή μας μπαίνει κάτω από την αλγοριθμική αβεβαιότητα, η δημοκρατία πάει περίπατο. Γιατί η δημοκρατία βασίζεται στην τριβή, στη συζήτηση, στη συλλογική λήψη αποφάσεων. Και κυρίως στην ελεύθερη βούληση. Πόσο είναι ελεύθερη η βούλησή μας? Στον κόσμο του καπιταλισμού της επιτήρησης, η ελεύθερη βούληση θεωρείται σφάλμα του συστήματος που πρέπει να διορθωθεί. Η ίδια λέει επίσης ότι οι καταστροφικές συνέπειες του καπιταλισμού της επιτήρησης καλύπτονται πίσω από την ευκολία μιας γρήγορης αναζήτησης ή μιας οδηγίας του GPS που μας δείχνει πώς να πάμε στον προορισμό μας χωρίς να χαθούμε. Χάνουμε την ελευθερία μας, αλλά χαιρόμαστε γιατί φτάσαμε στον προορισμό μας 5 λεπτά νωρίτερα. Είναι όμως αυτό το μέλλον μας? Είμαστε καταδικασμένοι να γίνουμε οριστικά τα πιόνια μιας παγκόσμιας ψηφιακής μηχανής με αυτόν τον τρόπο? Και στο τέλος του βιβλίου που παρουσιάζει μία ακτίνα φωτός, αλλά και μία προειδοποίηση. Αυτά τα ουτοπικά σχέδια του απόλυτου ελέγχου, επίσης το λέει, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Γιατί η ίδια η ζωή είναι από τη φύση της θολή, απρόβλεπτη και γεμάτη αλλαγές. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να μπει ολόκληρη μέσα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Όμως, η αναπόφευκτη αποτυχία αυτού του συστήματος δεν θα γίνει ανώδυνα. Τις συνέπειες τις βλέπουμε ήδη γύρω μας. Τις βλέπουμε στις διασπασμένες μας κοινωνίες, όπου κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Τις βλέπουμε στον ανταγωνισμό των άκρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο θυμός και η πόλωση είναι τα πιο κερδοφόρα προϊόντα. Τις βλέπουμε στη σταδιακή αποδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Το έργο που έχουμε μπροστά μας, εμείς, και κυρίως οι επόμενες γενιές, είναι τεράστιο. Όπως χρειάστηκαν δεκαετίες για να καταλάβουμε τις καταστροφικές συνέπειες του βιομηχανικού καπιταλισμού στο περιβάλλον και να αρχίσουμε να παλεύουμε για τον πλανήτη, έτσι θα χρειαστεί χρόνος και σκληρός αγώνας για να απεγκλωβιστούμε από τα τοξικά προϊόντα του καπιταλισμού της επιτήρησης. Το πιο σημαντικό όμως βήμα είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η μηχανή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε να μιλήσουμε και λιγάκι για αυτήν την ιδιωτικότητα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους εσύ και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα.

0: Ζούρες 2,99€.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99€. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99€.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή μου από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε το χεράκι, κοινοποιήστε για να μας ακούσουν κι άλλοι άνθρωποι, όσο περισσότεροι γίνεται. Χρειαζόμαστε αφύπνιση. Και όχι μόνο αμφύπνιση. Πρώτα χρειαζόμαστε να ανακτήσουμε τη λογική και τις σκέψεις μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Να μάθουμε αλήθειες και να συνηθίσουμε να δεχόμαστε τις αλήθειες, όσο δύσκολο κι αν είναι. Η αλήθεια πολλές φορές μπορεί να είναι πικρή. Αν δεν μάθεις όμως την πικρή αλήθεια, πώς θα ευχαριστηθείς κάποια γλυκιά πραγματικότητα? Πάμε τώρα από εκεί που περίπου σταματήσαμε. Έχουμε τελικά δώσει την ίδια μας την ελευθερία, παίρνοντας απλά ευκολία, άνεση και γρήγορη εξυπηρέτηση? Τελικά μάλλον αυτό έχουμε κάνει, έτσι? Πάμε λιγάκι να σας μιλήσω για την κοινωνία της επιτήρησης. Big Brother, θυμάστε? Πόσα χρόνια πριν, ε! Όταν ο George Orwell έγραφε για το μεγάλο αδερφό, φανταζόταν ένα ολοκληρωτικό κράτος που επέβαλε την παρακολούθηση με τη βία, τοποθετώντας κάμερες στους τοίχους των σπιτιών μας. Η πραγματικότητα του 21ου αιώνα αποδείχθηκε πολύ πιο ειρωνική. Δεν χρειάστηκε κανένα κράτος να μας επιβάλλει τις συσκευές παρακολούθησης, αν και πολλές φορές μας τις επιβάλλουν. Τις περισσότερες όμως από αυτές τις αγοράσαμε μόνοι μας. Τις κουβαλάμε εθελοντικά στις τσέπες μας. Αν ξεφορτίσει, τρέχουμε να βρούμε φορτιστή. Και το χειρότερο, τις φορτίζουμε και δίπλα στο κεφάλι μας την ώρα που κοιμόμαστε. Αυτή η νέα μορφή όμως επιτήρησης δεν είναι συγκεντρωτική, είναι διάχυτη. Αποτελείται από χιλιάδες μικρούς αδερφούς, χιλιάδες αλγόριθμους, χιλιάδες εφαρμογές, έξυπνες οικιακές συσκευές, έξυπνες κάμερες ασφαλείας με αναγνώριση προσώπου στους δρόμους. Η παρακολούθηση έχει γίνει τόσο φυσική που πλέον δεν την προσέχουμε καν. Τι και αν φωνάξαμε για τις κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα? Και δεν πολύ φωνάξαμε. Δεν είμαστε και Αγγλία που βγαίνανε και τις ξυλώνανε, ε? Και να σου τώρα τα πρόστιμα. Για το καλό σου, ναι. Η κοινωνία της επιτήρησης λοιπόν είναι, με τον Orwell, το ξεκίνησε, το ένα. Ένα το κρατούμενο που λέμε. Μετά έχουμε την ψυχολογική χειραγώγηση με τις στοχευμένες διαφημίσεις. Και τους ακούς και λένε, και τι με νοιάζει αν ξέρουν τι παπούτσια θέλω να αγοράσω? Ας μου δείχνουν στοχευμένες διαφημίσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Η στοχευμένη διαφήμιση δεν αφορά πλέον την πώληση ενός προϊόντος. Αφορά την τροποποίηση της συμπεριφοράς. Οι αλγόριθμοι δεν γνωρίζουν μόνο τα ενδιαφέροντά μας, χαρτογραφούν την ψυχολογική μας κατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Είναι τρομακτικό. Να γνωρίζουν πότε νιώθουμε ανασφαλείς με την εμφάνισή μας.

ότι είμαστε μόνοι, πότε νιώθουμε μοναξιά, πότε νιώθουμε θυμωμένοι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μας σερβίρουν το κατάλληλο περιεχόμενο. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να είναι ένα προϊόν, μια ψευδής είδηση, ένα πολιτικό μήνυμα, μια θεωρία συνωμοσίας που εκμεταλλεύεται το φόβο μας. Η διαφήμιση έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο ψυχολογικού πολέμου ακριβίας. Πόσοι το αντιλαμβανόμαστε? Πολύ λίγοι. Όταν αντιληφθούμε λοιπόν πόσο παγιδευμένοι είμαστε, η πρώτη μας σκέψη είναι να φύγουμε. Α, μπορείς να κλείσεις το ίντερνετ? Να πετάξεις το κινητό? Στο σύγχρονο κόσμο η ιδιωτικότητα έχει μετατραπεί σε μια ακριβή πολυτέλεια για λίγους. Είναι ταξικό προνόμιο πλέον. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αν για παράδειγμα αποφασίσεις να κλείσεις το κινητό, φανταστείτε, εγώ γιατρός και να κλείσω το κινητό. Μιλάμε τότε που δούλευα μέρα νύχτα, έτσι. Μπορούσα? Όχι. Αλλά και υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που πρέπει να δίνεις το παρόν με mail, με ψηφιακές πλατφόρμες, με παρουσία στα σε επαγγελματικά δίκτυα. Άσε που θα χάσεις φίλους και γνωστούς άμα κλείσεις το κινητό, έτσι. Δεν θα μαθαίνεις και τα νέα. Άμα δεν μπαίνεις στον ίντερνετ, από πού να μάθεις τα νέα? Από το χαζοκούτι? Θα μάθεις ωραία νέα. Όπως αυτά που σερβίρονται τόσα χρόνια. Άρα αποφασίζεις, αν τα αποκλείσεις όλα, τα κλείσεις όλα, αποφασίζεις να ζεις μια άλλη ζωή, εκτός των social media, εκτός του δικτύου. Αυτό σημαίνει απευθείας κοινωνικός και επαγγελματικός θάνατος. Ολόκληρη κοινωνία έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η παράδοση των δεδομένων μας να είναι το υποχρεωτικό εισιτήριο για να συμμετέχουμε στην πολιτισμένη ζωή. Πολιτισμένη. Λέμε τώρα. Αυτό που θεωρείται πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή. Κοίτα να δεις το ωραίο ποιο είναι. Ό,τι και να θελήσεις από δημόσια υπηρεσία, από οτιδήποτε, όλοι σε παραπέμπουνε στο Gov, στο Taxis, σε διάφορες πλατφόρμες. Έχουν απολύσει οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, έχω να σας πω, υπαλλήλους. Υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος σε παραπέμπει στην πλατφόρμα. Τέλειο. Κάπως κακό. Δεν ακούγεται μόνο, είναι κιόλας. Αλλά ας πούμε παρακάτω. Αν ο καπιταλισμός της επιτήρησης, που σας είπα και στο πρώτο μέρος, κλέβει το χρόνο μας για να το μετατρέψει σε κέρδος, η κρατική εξουσία κάνει κάτι εξίσου ύπουλο. Χρησιμοποιεί το χρόνο σαν εργαλείο κοινωνικής υποταγής και ελέγχου. Στην πολιτική επιστήμη, στην κοινωνιολογία, αυτό ονομάζεται χρονοπολιτική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο, γιατί αυτές ήταν οι φράσεις με τις οποίες έψαξα στο ίντερνετ, έχω να σας πω, για να δω πώς ακριβώς ροκανίζουν το χρόνο μας συνεχώς και αδιάκοπα και με σχέδιο οι κυβερνήσεις. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε ότι στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία αυτό ονομάζεται χρονοπολιτική. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις κατακερματίζουν και τελικά ροκανίζουν το χρόνο των πολιτών για να τους κρατάνε παθητικούς. Θέλετε τρόπους? Πρώτον, η γραφειοκρατία σαν φίλτρο εξάντλησης. Θυμάστε τη δεκαετία του 80, εγώ θα σας πω. Πήγαινε στην εφορία να πάρεις ένα χαρτί. Η ταινία με τον Ψάλτη. Ναι. Από το ένα γραφείο στο άλλο. Από τον ένα υπάλληλο στον άλλο. Χαρτιά. Συγκέντρωσε χαρτιά. Φέρε χαρτιά. Κι άλλα χαρτιά. Το θυμάστε? Η γραφειοκρατία λοιπόν δεν είναι πάντα δείγμα ανικανότητας ή δείγμα
ανεπάρκειας. Συχνά είναι ένα σκόπιμο φίλτρο εξάντλησης. Όταν ένας πολίτης αναγκάζεται να ξοδέψει ώρες ή εβδομάδες σε ψηφιακές ή φυσικές ουρές, να μαζεύει υπογραφές, να συμπληρώνει αιτήσεις για να πάρει μια σύνταξη, για παράδειγμα, εξαντλείται πνευματικά. Ο χρόνος που χάνεται εκεί στερείται από την κοινωνική δράση, τη συζήτηση, τη συλλογική οργάνωση. Αυτό θέλει το σύστημα. Να σε κρατάει μαθητικό, απασχολημένο. Γιατί ένας κουρασμένος πολίτης που παλεύει με το σύστημα δεν έχει χρόνο ούτε ενέργεια να διαμαρτυρηθεί. Πάμε στο δεύτερο. Είναι η στρατηγική της διακριτικής όφησης, όπως λέγεται. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει αυτή τη θεωρία της διακριτικής όφησης. Αντί να επιβάλλουν απαγορεύσεις με τη βία, δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο μικρές καθημερινές αποφάσεις και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που πρέπει να διαχειριστείς. Φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις, πλατφόρμες για το καθετή. Κάθε μέρα ο πολίτης πρέπει να κυνηγήσει την καθημερινότητά του. Αυτός ο συνεχής κατακαιρματισμός της προσοχής σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας δεν μένει ποτέ σε ησυχία για να σκεφτεί μακροπρόθεσμα. Το κράτος μας κρατάει σε μια διαρκή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων, σε μικρό επίπεδο, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, που είναι η συμμαχία με την κουλτούρα της διάσπασης. Οι κυβερνήσεις πλέον δεν χρειάζεται να λογοκρίνουν την πληροφορία. Τους αρκεί να τη θάψουν μέσα σε έναν ωκεανό ασήμαντων ειδήσεων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε δελτίο ειδήσεων, αυτή ήταν η εναρκτή συρρήως στιγμή στην οποία έκλεισα και την τηλεόραση, σε δελτίο ειδήσεων παρακαλώ, μιλούσανε για γατάκια, για γένα γάτας, μας έδειχναν και τα γατάκια και ασχολήθηκαν με την ιστορία μιας γάτας που γέννησε γατάκια και τα μετέφερε. Θάβουμε την είδηση, ασχολούμαστε με πάμπολες ασήμαντες ειδήσεις. Και έτσι, μαζί με τα επικοινωνιακά τους πυροτεχνήματα, μαζί με τις δηλώσεις εντυπωσιασμού, οι κυβερνήσεις αναγκάζουν την κοινωνία να αναλώνει το χρόνο της σε άγονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας μια βλακώδη είδηση που κάποιος, ένα πυροτέχνημα που έσκασε κάποιος με σκοπό ακριβώς να πετύχει αυτό, να ασχοληθεί όλος ο κόσμος με αυτό. Είναι και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι εξίσου σοκαριστικό και ύπουλο. Ο πιο άμεσος τρόπος να ροκανίσει μια κυβέρνηση το χρόνο σου είναι ο έλεγχος των οικονομικών συνθήκων. Ο ελεύθερος χρόνος σου μετατρέπεται σε χρόνο εργασίας. 13ωρο, ε! Ο χρόνος ξεκούρασης μετατρέπεται σε χρόνο ανάρρωσης, με την να ξεκινήσει η επόμενη βάρδια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική συμμετοχή γίνεται ταξικό προνόμιο. Μόνο όσοι έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν ελεύθερο χρόνο μπορούν να ασχοληθούν ενεργά με τα κοινά. Ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εγκλωβισμένη σε ένα αέναο τροχό επιβίωσης. Τώρα, επειδή ίσως πιστέψετε ότι αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια μόνο, έχω να σας πω πως υπάρχουν παραδείγματα, ιστορικά παραδείγματα, όπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για παράδειγμα, ροκάνιζε το χρόνο για να καταστέλλεται η κοινωνική αλλαγή. Γιατί ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση η εξουσία γνώριζε καλά ότι όποιος ορίζει το ρολόι ορίζει και τη συνείδηση των ανθρώπων.
και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, οι αυτοκρατορίες, χρησιμοποίησαν το χρόνο ως το απόλυτο εργαλείο πειθαρχίας, κοινωνικής, μηχανικής και καθυπόταξης. Ακούστε τι γινόταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ημερολόγιο ως πολιτικό όπλο. Στην αρχαία Ρώμη, η εξουσία πάνω στον χρόνο ήταν κυριολεκτική. Πριν από τη μεταρρύθμιση του Ιούλιου 4, το ρωμαϊκό ημερολόγιο ελεγχόταν από το σώμα των ιερέων, οι ποντίφικες, οι οποίοι ήταν πολιτικά πρόσωπα. Οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να προσθέτουν μέρες στο έτος, εμβόλυμες μέρες, κανονικά, και με τον νόμο, όπως το ήθελαν, κατά το δοκούν. Πώς γινόταν ο έλεγχος? Αν ένας πολιτικός του σύμμαχος ήταν στην εξουσία, έκαναν μεγαλύτερο το χρόνο, έκαναν μεγαλύτερο το έτος, για να τον κρατήσουν περισσότερο χρόνο στο αξίωμα. Αν ο κυβερνήτης ήταν αντίπαλος, μίκραναν το έτος για να λήξει γρήγορα η θητεία του. Φοβερό! Ναι. Ιδιοφύησε οι Ρωμαίοι, έτσι. Το αποτέλεσμα, ο Ιούλιος Κέσαρας, κατανοώντας τη δύναμη αυτού του ελέγχου, επέβαλε το Ιουλιανό ημερολόγιο το 46 π.Χ., όχι μόνο για επιστημονικούς λόγους, αλλά για να αφαιρέσει αυτό το όπλο από την ολιγαρχία και να εδραιώσει τη δική του μονοπωλιακή εξουσία πάνω στο χρόνο της αυτοκρατορίας. Πάμε στο Μεσαίωνα. Άλλο παράδειγμα. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Στο Μεσαίωνα ο χρόνος ανήκε στο Θεό, πράγμα που σήμαινε στην πράξη ότι τον διαχειριζόταν η Εκκλησία. Η καθημερινή ζωή των αγροτών και των εργατών ρυθμιζόταν αποκλειστικά από τις καμπάνες των εκκλησιών και των μοναστηριών, οι οποίες χτυπούσαν για τις ώρες της προσευχής, τις ώρες του μοναστηριού. Το αποτέλεσμα, ο πληθυσμός δεν είχε δική του αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν κυκλικός και συνδεδεμένος με τη μεταβολή των εποχών και τη θεία λειτουργία. Αυτός ο έλεγχος εμπόδιζε οποιαδήποτε έννοια ατομικής αυτονομίας ή οργάνωσης πέρα από τα στενά όρια που έθετε η φεουδαρχική και εκκλησιαστική ιεραρχία. Πάμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Η εφεύρεση του χρόνου παύλα χρήματος. Η πιο βίαιη και η ριζική αλλαγή στη διαχείριση του χρόνου έγινε με την έλευση του βιομηχανικού καπιταλισμού στην Αγγλία του 18ου και 19ου αιώνα. Πριν από τα εργοστάσια, οι τεχνίτες και οι αγρότες δούλευαν με βάση το καθήκον. Δούλευαν δηλαδή μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά, κάνοντας διαλύματα όποτε ήθελαν. Η βιομηχανία όμως χρειαζόταν συγχρονισμό. Το ρολόι έγινε ο νέος θεός. Οι εργάτες έπρεπε να μάθουν να ξοδεύουν το χρόνο τους και όχι απλώς να τον ζουν. Η αργοπορία τιμωρούνταν με βαριά πρόστιμα ή απολύσεις. Τα σχολεία της εποχής αναδιοργανώθηκαν με κουδούνια και αυστηρά προγράμματα, όχι για να μορφώσουν τα παιδιά, αλλά για να τα εκπαιδεύσουν από νωρίς να υπακούν στο ρυθμό του εργοστασιακού ρολογιού. Όσες φαίνεται, 21ο αιώνα έχουμε σήμερα. Έτσι, για να δούμε τη διαφορά και την ομοιότητα. Τη Δευτέρα του, το Sunday Monday, τη Δευτέρα του Αγίου, της Δευτέρας τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα σας το μεταφράσω, οι εργάτες αντιστάθηκαν στεναρά. Είχαν τη συνήθεια να μην πηγαίνουν στη δουλειά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου. Τα κράτη και οι βιομήχανοι επιστράτευσαν την ηθική, τη θρησκεία και τον νόμο για να εξοβελήσουν αυτή τη συνήθεια, ταυτίζοντας την τεμπελιά με την αμαρτία και την προδοσία του κράτους. Πάμε και στη Σοβιετική Ένωση, όπου το 1929, υπό κυβέρνηση Στάλιν, αυτός αποφάσισε να διοργανώσει ριζικά το χρόνο για να αυξήσει την παραγωγικότητα και να σπάσει την επιρροή της θρησκείας. Εισήγαγε το ημερολόγιο των 5 ημερών. Η εβδομάδα είχε πλέον 5 μέρες. Οι εργάτες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, κάθε μία από τις οποίες είχε διαφορετική ημέρα ανάπαυσης. Τα εργοστάσια δούλευαν 365 μέρες το χρόνο χωρίς ποτέ να σταματούν.
Αυτό ήταν, είχε και μια τρομακτική κοινωνική συνέπεια, έτσι. Μέσα στην ίδια την οικογένεια, ο σύζυγος μπορεί να είχε ρεπό την πράσινη μέρα και η σύζυγος την κίτρινη. Οι φίλοι δεν μπορούσαν ποτέ να βρεθούν μαζί, οι οικογένειες αποξενώθηκαν, οι θρησκευτικές κοινότητες δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν την Κυριακή. Άρα, το κράτος κατάφερε να αποσυνδέσει τον κοινωνικό ιστό και τις ιδιωτικές σχέσεις, έκανε τον πολίτη απόλυτα εξαρτημένο από τη σχέση του με την εργασία και το κράτος. Το πείραμα ήταν τόσο εξαντλητικό που τελικά εγκαταλείφθηκε το 1940. Πάμε τώρα λίγο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής. Πάμε στην καθημερινότητά μας. Ο χρόνος μας πλέον κλέβεται μέσα από 4 πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ο ένας είναι τα διοικητικά μικροκαθήκοντα. Αντί να εξυπηρετηθείς γρήγορα από έναν υπάλληλο, πρέπει να σε παραπέμπει να κάθεσαι στο ίντερνετ μέρα νύχτα. Ο άλλος είναι η ψευδαίσθηση της παραγωγικότητας, με όλη αυτή τη τεχνολογία, τα mails που πρέπει να απαντάς, τα μηνύματα που πρέπει να απαντάς, όπου πραγματικά δημιουργικός ή παραγωγικός χρόνος συμπιέζεται. Ο τρίτος είναι η ομοιρία της προσοχής, αφού οι αλγόριθμοι των social media και των streaming πλατφορμών είναι σχεδιασμένοι με βάση την νευροβιολογία και σκοπός τους είναι να κρατήσουν τα μάτια μας στην οθόνη όσο περισσότερο γίνεται. Και ο τελευταίος είναι η κατάργηση των ορίων μεταξύ εργασίας και ζωής. Παλαιότερα, όταν έφευγες από το γραφείο ή από τη δουλειά σου γενικότερα, η εργασία σταματούσε εκεί, γυρνούσε στο σπίτι σου, ξεκουραζόσουν. Σήμερα σε ακολουθεί μέσω των mails, μέσω του smartphone, μέσω των SMS. Σε μια έκτακτη ανάγκη σε βρίσκουν και σου λένε γύρνα πίσω, ε? Και το ροκάνισμα του χρόνου γίνεται αργά, σταθερά, καθημερινά. 3 λεπτά εδώ, 5 λεπτά εκεί, 10 λεπτά παραπέρα. Τόσο διακριτικά, στο τέλος της ημέρας λες, μα εγώ δεν έκανα τίποτα, πώς κουράστηκα. Νιώθεις εξαντλημένος. Και αντί να πεις, όχ, άλλη μια μέρα τελείωσε, που ουσιαστικά δεν έζησα, δεν χάρηκα τη ζωή μου, να λες, Παναγία μου, να πέσω για ύπνο, δόξα τω Θεώ, τη βγάλαμε και σήμερα. Χωρίς να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η μέρα που έφυγε είναι μια μέρα από τη ζωή σου. Μια ζωή που νομοτελειακά κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της. Και άρα εσύ έχασες ακόμη μία μέρα από τη ζωή σου. Αυτά. Ξέρω, σας μαύρισα την ψυχή. Το ξέρω. Δεν είναι τα πάντα ευχάριστα. Προσπαθήστε να μην αφήνετε τίποτα και κανέναν να ροκανίζει το χρόνο σας. Όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε. Κάθε μέρα και από λίγο. Και όταν πάρετε, έστω και ξεκλέψετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, θα δείτε πόσο όμορφα θα νιώσετε στο τέλος της ημέρας. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Να είστε όλοι καλά.

0: για να
1: η ώρα είναι 8.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας τη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, τονίζει πως η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα. Μία μέρα μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος, αντέδρασε στην ανακοίνωση της χώρας μας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Σε σημερινή του τοποθέτηση, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβερνά για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ηρεμών νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά. Η Πανκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας καταγγέλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών καθώς και με πανδρομένων κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου χωρίς επικοινωνία. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Νωρίτερα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλίμνιο, επίσης της Έρες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 και αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων περιοχές του Εύρου, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Βιωτίας και της Αττικής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιο-ανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες. Εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Focus FM με το καλημέρα.
9: Καλημέρα από Βέρεια.
10: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
11: Καλημέρα από Καρδίτσα.
12: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
13: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
14: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
15: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, ο Μάθεμ Σουτγκάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζινταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σαν χθες, έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα, ξεκινάει η μεγάλη προδοσία στην Κύπρο με το πραξικόπημα που κάνει η δικτατορία του Ιωαννίδη, η συνέχεια της Απριλιανής Επανάστασης εντός εισαγωγικών. Προσέξτε κάτι. Έχω πει πολλές φορές ότι μεταπολίτευση δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και μετά από χρόνια θα έλεγα έρευνας και ανάγνωσης και εκπομπών, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα το οποίο θέλω να μείνει καταγεγραμμένο. Όχι ως γνώμη της στιγμής, αλλά ως αποκριστάλλωση. Και επειδή έρχονται μπροστά μας οι φουρτούνες, να το έχουμε στο μυαλό μας. Και το γράφω ακριβώς, να το πούμε έτσι, επειδή πηγαίνει αντίθετα με την μεταπολιτευτική μυθολογία στην οποία μεγαλώσαμε. Τι σημαίνει λοιπόν, το γράφουμε στον ιστορικό χρόνο, στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Και τι είναι αυτό? Οι πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου του 1967 δεν ήταν μια εξωτερική εισβολή στο ελληνικό κράτος. Επειδή πολλές φορές συζητάμε, έχω πει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα. Επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι δομικό και δεν τολμούν τα πολιτικά κόμματα να το αγγίξουν. Και επειδή, όπως είπα προηγουμένως, οι φουρτούνες είναι μπροστά μας, σκέφτομαι, σήμερα μου κάνω την ερώτηση, για ποιο λόγο κάνεις αυτή την εκπομπή. Του λέω, την κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι το χρέος πρώτα απ' όλα προς τον εαυτό μου. Και δεύτερον, παρόλο που είναι μια εκπομπή, μια σταγόνα θα λέγαμε, στον ωκεανό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων αυτών που εκπέμπονται και όλων αυτών που λέγονται, ίσως αυτή η σταγόνα να βρει τέλος πάντων το δρόμο της κάποια στιγμή στο μέλλον. Στις σκέψεις είτε των τωρινών είτε των επερχόμενων. Λοιπόν, οι πραξικοπηματίες δεν ήταν μια εξωτερική εισβολή. Και το λέω αυτό γιατί, ας το πούμε, είναι σε συνέχεια αυτών των δύο-τριών εκπομπών που κάνουμε. Και ειδικά μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιάννη τον Μαύρο. Δεν ήταν δηλαδή μια ξαφνική εκτροπή από μια δημοκρατική ομαλότητα. Ήτανε προέκταση αυτής της ίδιας της πολιτείας που συγκροτεί η Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον εμφύλιο. Είναι έκδοχα του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους. Παπαδόπουλοι και Πατακοί είναι φυσικά τέκνα μιας μήτρας που τους έτρεφε επί 20 χρόνια. Η μήτρα είναι ο ιδέα, η μήτρα του αντικομουνισμού, η μήτρα των πιστοποιητικών, η μήτρα του παρατσιντάγματος, η μήτρα της ατλαντικής υποτέλειας, η μήτρα του παλατιού. Δεν ανέτρεψαν κάτι. Συνέχισαν αυτό που συνέβαινε και σε αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι Έλληνες πολιτικοί λόγω των αναστολών τους και ο βαθμός της βλάβης που είχαν προκαλέσει ήταν επιστρεπτή τεράστιος, αλλά δεν είχαν το θάρρος για να ολοκληρώσουν αυτό που ολοκληρώθηκε το 75, το 74 συγγνώμη, με την εισβολή στην Κύπρο. Θα πρέπει να πω ότι η μεταπολίτευση στην Ελλάδα, εάν καθίσει κάποιος και κοιτάξει τον ιστορικό χρόνο, αυτό που ονομάζουμε τέλος πάντων μεταπολίτευση, είναι στην πραγματικότητα η νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων που έχουν συμβεί με την εισβολή των Τούρκων και την κατάληψη της μισής Κύπρου. Για τους νέους σήμερα βέβαια η Κύπρος είναι κάτι μακρινό, κάτι ξένο. Δεν γνωρίζουν γιατί τους αποστερήσαμε εμείς, η κυρίαρχη θα λέγα ιδεολογία, τους αποστερήσαμε την πραγματική σχέση που είχε η Κύπρος με την Ελλάδα ως ένα μέρος που παρέμεινε σε κατοχή από τον Οθωμανικό ζυγό στην Αγγλική Αποικιοκρατία μέχρι το 1960, αφού έδωσε έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στον οποίο, όπως μας έλεγε και προχθές ο Γιάννης ο Μαύρος, η αριστερά ήρθε να τον υποστηρίξει, η ενωμένη δημοκρατική αριστερά, ενώ ο αστικός κόσμος του Γεωργίου του Παπανδρέου, του παππού δηλαδή του Γιώργου Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου, η ΕΡΕ, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, αυτά τα κομμάτια λοιπόν του βρετανόπληκτου και κατόπιν αμερικανόπληκτου αστικού κόσμου δεν στηρίξανε αυτόν τον αγώνα. Και στην Κύπρο, σε συνεννόηση με τον Μακάριο, υπογράψανε και το τέλος του, δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο κράτος. Όμως το αίτημα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο αγώνας των Κυπριών. Όπως ενώθηκε κάποια στιγμή η Κύπρος, η Κρήτη, όπως ενώθηκαν τα Δωδεκάνησα, τώρα δεν ξέρω αν αυτό τα έβλαψε ή τα ωφέλησε, γιατί γνωρίζουμε καλά τι είναι αυτό το αθηνοκεντρικό κράτος το οποίο υπάρχει στον τόπο μας, τι σημαίνει για τις περιφέρειες. Θα μου πεις τώρα, η Κρήτη ευνοήθηκε σε αυτά τα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανά με τον ίδιο τρόπο να ευνοείται και η Κύπρος. Το γεγονός είναι πάντως ότι πάνω σε αυτή την φθαρμένη ραφή γίνεται ένα πραξικόπημα το 1974 στις 15 Ιουλίου, το οποίο βεβαίως σηματοδοτεί με πρόσκληση που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος την εγκύτρια δύναμη, την Τουρκία, να εισβάλλει στο νησί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός, γιατί η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι εδώ. Πάμε λιγάκι λοιπόν στη δράση αυτής της περίοδου της επταετίας. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν υπήρχε δημοκρατία πριν από το 1967. Και το λέω κατηγορηματικά. Υπήρχε σύνταγμα, το σύνταγμα του 1952. Υπήρχαν εκλογές με τις οποίες μερικές νοθεύτηκαν, όπως αυτές του 1961, που έμεναν στην ιστορία ως οι εκλογές της βίας και της νοθείας. Υπήρχε βουλή που δεν είχε κυριαρχία. Για το παλάτι κρατούσε το συνταγματικό φρένο και μπορούσε να ακυρώσει κάθε μορφής λαϊκής ετοιμοβολίας. Υπήρχαν κόμματα. Αλλά το μεγαλύτερο κόμμα, θα λέγαμε αυτός της αριστεράς, όχι σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι παράνομο. Το κουκουέ είναι παράνομο. Υπήρχαν δικαστές, αλλά οι ανεξάρτητοι δικαστές, και αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία για τους δικαστές της Χούντας και το πώς συνεργάστηκε και το πώς δώσανε ο Άριος Πάγος της εποχής εκείνης την νομιμοποιητική σφραγίδα στην δικτατορία, με πρώτο πρωθυπουργό τον Κόλια, που ήταν ο γνωστός αεροπαγίτης, με άλλους 8 αεροπαγίτες οι οποίοι συγκροτούν την κυβέρνηση υπουργοποιούμενη. Οπότε ήρθε η δικαιοσύνη να νομιμοποιήσει αυτό που συνέβη. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία όμως. Είναι φόρμα δημοκρατίας, είναι κέλυφος δημοκρατίας, γιατί ως γνωστόν το να έχεις βουλή και να έχεις κόμματα, το βλέπουμε και σήμερα πλέον, δεν σημαίνει ότι έχεις και δημοκρατία. Πολλοί πιστεύουν ότι, όταν μια χώρα έχει σύνταγμα, έχει αυτομάτως και δημοκρατία. Δεν ισχύει. Όλες οι χώρες έχουν συντάγματα. Το σύνταγμα είναι ένα κείμενο. Η δημοκρατία είναι μια πρακτική. Ότι η εξουσία ελέγχεται, ότι η δικαιοσύνη είναι πραγματικά ανεξάρτητη, ότι ο πολίτης μπορεί να αναντιωθεί στο κράτος χωρίς να κινδυνεύει, ότι το χρήμα δεν αγοράζει νόμους, και χωρίς αυτές τις πρακτικές το σύνταγμα γίνεται κάδρο στον τοίχο. Δεν αναστήθηκε λοιπόν η δημοκρατία το 1974. Δεν υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία του 1967. Δεν χτίσαμε τη δημοκρατία στον εμφύλιο, και αν δεν το αναγνωρίσουμε, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε πραγματικότητα, να έχουμε σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά θα ξεγελιόμαστε με ψευδείς εικόνες, αντιλήψεις και φαντασιώσεις, οι οποίες αναμφισβήτητα έχουν επενδυθεί μέσα στην κουλτούρα του ελληνικού λαού, μέσα στην κουλτούρα μας. Πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
6: Λοιπόν, τι ζωή στο στούντιο. Να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αν δεχτούμε ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε πραγματική δημοκρατία πριν από το 1967, ανοίγει μπροστά μας λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα. Και κυρίως πρώτα, το πρώτο και το βασικότερο, τι περασπιζόντουσαν ακριβώς οι αγώνες του ελληνικού λαού στην μεταφυλιακή περίοδο. Η τραγική απάντηση είναι ότι οι αγώνες αυτοί περιορίστηκαν στην υπεράσπιση του άρθρου 114 του Συντάγματος του 1952, εκείνο που ανέθετε δηλαδή στην αφοσίωση του Έλληνα πατριώτη την τήρηση του Συντάγματος. Ένα άρθρο κατάλοιπο, ένα άρθρο παρηγοριά, τα ουλιανά, η μάχη για την ελευθερία και την τιμή του 114 στους στίχους, όλα στριμπόθηκαν στη διάσωση, στη διάσωση ενός επιλόγου. Ενός επιλόγου, ενός συντάγματος νόθες δημοκρατίας, σαν να κυνηγάει ο σκύλος, θα έλεγα, με την ουρά του. Όταν, για να το δώσουμε να το καταλάβουμε, έτσι, προσέξτε, γιατί πολλές φορές μπαίνει ένας λαός σε έναν αγώνα ο οποίος είναι αδιέξοδος. Και είναι αδιέξοδος από τους στόχους που θέτουν οι ίδιοι οι πολιτικοί ηγήτορές του, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσουν με τον τρόπο που γίνονται αυτή την ιστορική αναγκαιότητα. Λοιπόν, όταν πεθαίνει δηλαδή για παρνοσχάρι ο Παύλος και στέφεται βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο γιος του, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι μπροστά, είναι αυτός ο οποίος θα φωνάξει «Ζήτω ο βασιλιάς». Αυτός ο οποίος θα φωνάξει «Ζήτω ο βασιλιάς».

συσσωρεύονται, οι φάκελοι δεν συσσωρεύονται, τίποτα από όλα αυτά. Το χειρότερο είναι όταν κάποιοι επιχείρησαν να αντιδράσουν, αντέδρασαν με τα ίδια εργαλεία που τους είχαν επιβάλει. Τι θέλω να πω. Η υπόθεση Ασπίδα είναι χαρακτηριστική. Για όποιον δεν θυμάται, για όποιον δεν γνωρίζει, η υπόθεση Ασπίδα είναι μια οργάνωση στρατιωτικών που θεωρούν τον εαυτό τους δημοκρατικούς προστάτες του συντάγματος και που συγκροτούν αυτή την μυστική, ας το πούμε, όχι, μυστική οργάνωση απέναντι στον ιδέα, δηλαδή στην οργάνωση του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου και των υπολείπων αξιωματικών. Δηλαδή, συνωμοτική οργάνωση νεαρών αξιωματικών μέσα στο στρατό για να αντιπαρατεθεί στον ιδέα. Μηχανισμός μέσα στο στρατό για να πολεμήσει έναν άλλο μηχανισμό στο στρατό. Δηλαδή, μια μίμηση του αντιπάλου σου. Και κάθε μίμηση στα πολιτικά πράγματα είναι εκ των προτέρων χαμένη. Γιατί απέναντι στο αυθεντικό, το αυθεντικό παρακράτος, το αυθεντικά χρηματοδοτούμενο από τη CIA, η μίμηση πάντα θα αποτυχάνει. Και έτσι η Ασπίδα κατέληξε να είναι το πρόσχημα και για το να ξεριζωθούν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δημοκρατικοί στην συνείδησή τους, ακόμα και σε μια χώρα που δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία, ούτε σήμερα ξέρουν τι είναι δημοκρατία. Γιατί κανένα πολιτικό κόμμα, για παράδειγμα, ποτέ δεν εκπαίδευσε τα στελέχη του και τα μέλη του στην έννοια της δημοκρατίας. Όλα τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν με τη λενινίστικη αντίληψη. Μια ισχυρή κεντρική θέση ηγεσίας και από εκεί και πέρα όποιος δεν ακούει πάει στο σπίτι του ή διαγράφεται ή δεν ξέρω τι. Όχι ανάποδα, όχι από την βάση. Και αυτή η απουσία, η μορφωτική δηλαδή απουσία γνώσης και συμπεριφοράς χαρακτηρίζει και την κοινωνία μας. Γιατί ποτέ κανένας μέσα στην διαμόρφωση αυτού που θα λέγαμε αγωγή του πολίτη δεν έμαθε να συμπεριφερόμαστε ή να αντιλαμβανόμαστε ή να σεβόμαστε τι ακριβώς σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι η βία επιβολή της πλειοψηφίας πάνω σε μία μειοψηφία. Διότι η δημοκρατία δεν έχει κακεντρέχεια μέσα της. Είναι η δυνατότητα και η ικανότητα ενσωμάτωσης της μειοψηφίας μέσα στην πλειοψηφία. Όχι η καθήλωση και τόσο να το λέγαμε έτσι, η σύνθλιψη στην πραγματικότητα. Οπότε κάποιοι λοιπόν αξιωματικοί οικοδομήσανε το βασικότερο παράγοντα, γιατί εμπλεκόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος προχθές μας έλεγε ο Γιάννης ο Μαύρος, όταν η ΕΔΑ υποστηρίζοντας τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ, το οποίο είναι δημιούργημα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών και συνεργάτης κατά την περίοδο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, βάσει της αντίληψης όπου έχει και το ΚΚΕ, ότι αν δεν γίνει πρώτα, πώς το λέμε, αν δεν περάσουμε στην αστική δημοκρατία, δεν μπορούμε να περάσουμε στη σοσιαλιστική με τη λογική των σταδίων του Λένιν. Εντάξει. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλλα. Δικαιολογίες βέβαια, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τότε λοιπόν η αμερικάνικη πολιτική χρειάζεται έναν άνθρωπο να έρθει και να δημιουργήσει εκείνο το αντίβαρο απέναντι σε μια αριστερά που και αυτή έχει τα προβλήματά της. Οκ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε Ασπίδα, αρνήθηκε ο Γαρουφαλιάς να παραιτηθεί και να από υπουργός άμυνας να το αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου για να μην υπάρξει η εξέλιξη, η στρατιωτική εξέλιξη, τέλος πάντων δικαστική εξέλιξη για την Ασπίδα. Έγινε η αποστασία, ήρθε η κοινωνική αναταραχή με όλες τις μορφές της κοινωνικής σύγκρουσης με οργανωμένες ομάδες ένθι και κακήθεν, λαμπράκηδες και εκοφύτες και όλα αυτά εδώ, χωρίς διέξοδο στην ελληνική κοινωνία, χωρίς πολιτική διέξοδο. Η πολιτική διέξοδο σημαίνει, αυτό είναι το σχέδιό μας, ελάτε να μπορέσουμε να υπερβούμε τους όρους και τις συνθήκες που μας επιβάλλουν αυτή τη μιζέρια. Εννοείται. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Και κάποια στιγμή γίνεται το πραξικόπημα. Και μετά έρχεται η υποκριτική Ευρώπη. Η Ευρώπη που την επόμενη μέρα, τις 21 Απριλίου, δήλωσε ότι στην Ελλάδα ανατράπηκε η δημοκρατία. Ένα ευπρεπέστατο ψέμα. Γιατί το ίδιο το καθεστώς που ανατράπηκε το 1967 είναι προϊόν δικό της. Είναι προϊόν της βρετανικής πολιτικής, είναι προϊόν

της γερμανικής πολιτικής, είναι προϊόν της νατοϊκής πολιτικής, είναι προϊόν της αμερικάνικης πολιτικής. Αυτό το είδος πολιτεύματος που είχαμε στα χρόνια που υπήρχαν και κόμματα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και η Ευρώπη και είπα, ανατράπηκε η δημοκρατία. Για το ίδιο καθεστώς λοιπόν. Η μεταφυλιακή Ελλάδα γεννήθηκε στην τράπεζα της Βάρκιζας, της Γιάλτας, δηλαδή του διαμοιρασμού μεταξύ Στάλιν και Τσόρτσιλ, της μοίρας των λαών με εκείνη τη χαρτοπετσέτα που βάλε 90% Βρετανία στην Ελλάδα, 10% Σοβιετική Ένωση. Και τη Ρουμανία το ίδιο, και για την Ουγγαρία το ίδιο, και για τη Βουλγαρία το ίδιο. Έτσι. Του δόγματος Τρούμαν ότι η Ελλάδα θα γίνει το προκεχωρημένο φυλάκιο απέναντι δηλαδή του ψυχρού πολέμου και του Ατλαντικού Συμφώνου. Τέλος. Αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ανήκουμε στη Δύση. Ναι. Δεν ανήκουμε στη Δύση. Γιατί η μετάφραση είναι ανήκουμε στη Δύση, ότι εμείς είμαστε, ας το πούμε εδώ, είμαστε δημιούργημα της Δύσης. Και η δημοκρατία που ανατράπηκε υποτίθεται το 67 δεν υπήρχε. Ήταν δημιούργημα ακριβώς αυτής της Δύσης. Ήταν λοιπόν ένα κράτος δορυφόρος από τότε. Η δημοκρατία λοιπόν ήταν αρμοδιότητα συζήτηση στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν δημιούργημα των δεξαμενών σκέψεις των ΗΠΑ. Κανένας δεν το συζητάει αυτό. Πλέον αυτό είναι αποδεδειγμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε κατ' επιταγή των Ηνωμένων Πολιτειών, των οικονομικών τους ιδρυμάτων, των μυστικών τους υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία. Άρα και το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργεί είναι αποτέλεσμα μιας αυτής της διαδικασίας. Η Αμερικάνικη Επιτροπή για τις Ηνωμένες Ευρώπης του Donovan, του γνωστού Donovan, του αρχηγού του Office of Strategic Services, δηλαδή του προάγγελου της CIA, του Bill Casey, χρηματοδότησε το ευρωπαϊκό κίνημα με εκατομμύρια δολάρια στη δεκαετία του 1950 και έτσι γεννήθηκε ως αμερικάνικο προϊόν. Δεν είναι ιδεολογικό σχόλιο, είναι ιστορικό γεγονός με έγγραφα. Πώς λοιπόν θα αναγνώριζε στην Ελλάδα ότι δεν ανατράπηκε η δημοκρατία, γιατί απλώς δεν υπήρχε? Δεν θα το αναγνώριζε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι η ίδια δεν είναι δημοκρατία, δεν έχει δημοκρατία. Η μυθοπλασία λοιπόν ότι η ελληνική δημοκρατία ανατράπηκε από τους συνταγματάρχες ήταν η βολικότερη εκδοχή για όλους, για το φθαρμένο πολιτικό σύστημα, για τη φθαρμένη απεικιοκρατικής αντίληψης Ευρώπη, ηγεμονίες, και φάνηκε στο ύστερον, στο σήμερα, στο πώς διαμόρφωσαν τους οικονομικούς μας όρους, τους όρους υποτέλειας, την εξαθλίωση της υπαίθρου και όλα αυτά εδώ. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν ήρθαμε ξαφνικά επειδή ήμασταν απατεώνες. Οδηγήσανε τους Έλληνες στο να πάψουν να είναι αγρότες, βασιζόμενοι στην επιδότηση. Μάθαν αυτόν τον λαό να συμπεριφέρεται τεμπέλικα και να γίνεται υποτελής με επιδόματα. Α, θα πάρω ένα επίδομα 150 ευρώ, κάτι θα γίνει, θα την βγάλω. Δεν ήταν έτσι ο Έλληνας. Τον διαμόρφωσαν. Διότι όταν πας σε ένα παιδί και του χαϊδεύεις όλα τα ελαττώματα, γιατί φυσικά σαν λαός έχουμε πάρα πολλά ελαττώματα, όταν θα μεγαλώσει αυτό το παιδί που το κανάκευες στην κακή του πλευρά, ήταν εγκληματίας. Και έχουμε εγκληματίσει εις βάρος. Και φυσικά ερχόμαστε μπροστά σε μια σύγκρουση με τον ίδιο μας τον εαυτό, την οποία δεν μπορεί να κερδίσει ο καλός εαυτός, θα κερδίσει ο κακός. Αυτό ήταν. Αυτό έκανε η Ευρώπη. Και πριν και μετά. Ήταν λοιπόν βολικότερη εκδοχή. Γι' αυτό όταν ήρθανε το παλιό πολιτικό σύστημα, το δικτατορίας, ήρθε στην Ελλάδα το 75 και είπε ναι, είμαστε με μεταπολίτευση, αυτή ήταν η κακή και τα λοιπά και τα λοιπά, και συνέχισαν τα ίδια πράγματα, νομιμοποίησαν τις πράξεις και τις δράσεις και τις αποφάσεις που παρθήκαν στο εξωτερικό. Γι' αυτό σήμερα η Κύπρος είναι ακόμα διαρρημένη. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος και λέει, εντάξει ρε παιδιά, αφού 51-60 χρόνια δεν κάναμε κάτι, μήπως πρέπει να το βρούμε, να το λύσουμε το θέμα.
Λες και το θέμα της Κύπρου δεν είναι μονάχα ζήτημα τιμής, αδέρφια. Είναι ζήτημα γεωπολιτικής. Τη δεκαετία του 70 που πήγαινα, που ήμουν μαθητής, και τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα σύνθημα που δεν ήταν ζήτημα εθνικοπατριωτικό, ήταν ζήτημα οικονομικό, βιοοικονομίας, γεωοικονομίας, όπως τα λέει ο Μιχάλης Καραλαμπίδης. Τι έλεγε? Εύρος, Κύπρος και Αιγαίο, μέτωπο ενιαίο, δεν ήταν ένα αντιτουρκικό. Όριζε με ποιους όρους θα μπορούσε αυτή η χώρα, αυτό το κομμάτι της γης, στη δικιά μας τη φαντασίωση βεβαίως, γιατί η ιδιοκτησία του ανοίξει στις διάφορες οικογένειες, να μπορέσει να αποκτήσει την αυτοτέλειά του και την συνεξάρτησή του. Γιατί δεν μπορεί να είσαι σαν όλα, να είσαι ανεξάρτητος, όχι. Να είσαι συνεξαρτημένος όμως. Όχι να σε έχουν του κλώτσου και του μπάτσου, ούτε να σε καταντήσουν σε αυτό που σε κατάντησαν σήμερα. Έτσι βόλεψαν ότι ανετράπει η δημοκρατία. Για τους πραξιωματίες, για τους Ευρωπαίους, για τους Έλληνες πολιτικούς μεταπολίτευσης που χρήστηκαν ως συνεχιστές μιας δημοκρατίας που υποτίθεται είχε προηγηθεί. Για την αριστερά, γιατί της επέτρεψε να μην θέσει ποτέ το πιο δύσκολο ερώτημα. Όπως τραγούδησε και ο Παπάζογλου Μακαρίτης, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Γι' αυτό έκανα αυτή τη διασκευή για την Παράγκα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ψευδέστησης, μια αριστερά, χωρίς την παραμικρή δημοκρατική συνήθεια, αποτέλεσε και το εφαλτήριο της ελληνικής μεταπολίτευσης. Από τον εφιάλτη και το εφαλτήριο. Από εκεί βγαίνει η λέξη εφαλτήριο. Η παραδοσιακή αριστερά ήταν κυριευμένα από το τίτλο της πρωτοπορίας και παραμένει και φαίνεται στη συμπεριφορά τους, δεν σε ένα ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και κοτζάν με τα χαλέρι και δεν τρέπονται. Δεν υπάρχει τιμήρες σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, τι με ενοχλεί. Στην παρατήρηση βλέπω. Πρωτοπορία. Τι σημαίνει πρωτοπορία, το έλεγα χθες κάποια στιγμή. Πρωτοπορία σημαίνει ότι έχω τόσο πολύ μυαλό και τόσο μόρφωση ως διανοούμενος, και ο λαός μου είναι τόσο αμόρφωτος που εγώ θα του καθορίσω την πορεία του και εγώ θα τον καθοδηγήσω. Αυτό που είδαμε να γίνεται στη Σοβιετία. Σοβιετική Ένωση δηλαδή. Λοιπόν, αυτός ο τίτλος που γέννησε ο Λένιν και ανεπαρήγαγε π.χ. ο Ζαχαριάδης, σημαίνει πως εκείνοι που τον φέρουν έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για λογαριασμό ενός λαού. Και στο λογαριασμό τον δικό μας πάνω στο Κασίδι, διανοούμενοι καπιταλιστές και όλοι αυτοί αποφασίζουνε, γιατί σε θεωρούν και με θεωρούν ηλίθιο. Και μπορεί να είμαστε κάλλιστα. Είναι η λογική του εμείς ξέρουμε καλύτερα. Μη ρωτάτε, ακολουθήστε. Αυτό δεν είναι δημοκρατική πρακτική λοιπόν, είναι ακριβώς η αντιστροφή της. Η αντιπολίτευση λοιπόν στο μεταπολιτευτικό σύστημα δεν είχε δημοκρατική ούτε παιδεία, ούτε εκπαίδευση, ούτε τίποτα. Δαγωγή, τίποτα. Δεν είχε εκπαιδεύσει τα στελέχη της λοιπόν με τη συνήθεια του διαλόγου, της λογοδοσίας, της αυτοκριτικής. Και όταν ήρθε η ώρα της, δεν είχε τι να προσφέρει πέρα από αυτό που ο Παπανδρέου θεσμοποίησε με μια φράση. Το προσωπικό είναι πολιτικό. Η φράση που ήταν αρχή μιας χειραφέτησης, η φράση λέει, του αμερικάνικου φεμινισμού του 70, μετατράπησε κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει, το προσωπικό έγινε ταυτόσιμο του προοδευτικού. Η προσωπική πίστη στον αρχηγό έγινε μέτρο πρόοδου. Και η προσωπική πορεία έγινε αυτός ο σκοπός. Αυτή είναι η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μετά το 1974-1975 και το βλέπουμε. Και αυτή είναι η τραγωδία μας. Η Ελλάδα δεν απέκτησε πραγματική δημοκρατία πριν, δεν είχε δηλαδή το, πριν το 1967. Γιατί το κράτος ήταν προϊόν του Ατλαντικού Συμβασμού. Δεν απέκτησε ούτε μετά το 1974. Γιατί η μεταπολίτευση την έκτισε πάνω σε ένα μύθο. Και δεν την απέκτησε μέχρι σήμερα. Γιατί οι δυνάμεις που θα έπρεπε να τη φέρουν δεν εκπαίδευσαν ποτέ εαυτόν στη δημοκρατική πρακτική. Ήστερα ήρθε η ώρα δηλαδή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το πρώτο βήμα προς την αλήθεια, άμα θέλουμε, όπως έλεγε και ο Σεφέρης, είναι να ξεπεράσει την ευπρέπεια του ψέματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθαμε στο σήμερα, έχοντας μας πίσω 88 χρόνια διάκοπης συνόδευσης. Από τα πιστοποιητικά του μεταξύ, από το 1936 μέχρι την ψηφοφορία που γίνεται στη Βουλή, μέχρι τις... Μας βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι λασπώσατε την τιμή των αθώων καθαρών, και την ίδια στιγμή έρχεται μια πατσαβούρα από την από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 4 βουλευτές, ξανά μανά.
τι να πεις και ποιο να κοιτάξεις. Ο 88 λοιπόν σε αυτά 88 χρόνια σε αυτή η χώρα δεν κατάφερε ούτε μια φορά να δει τον εαυτό της καθαρά στον καθρέφτη, γιατί πάντα κάτι μεσολαβούσε. Ο βασιλιάς, οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, η Τρόικα, οι δανειστές, η Κομισιόν, τα μνημόνια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φτάσανε την ξεφτύλα, δηλαδή στο βαθμό δηλαδή το ότι δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, φαίνεται από τις παρεμβάσεις που γίνονται. Αναγκάζει το άλλο να πάει στην Ευρώπη να δει το δίκαιο του. Δηλαδή, σε ποια Ευρώπη, με ποια Ευρώπη καθόμαστε μαζί. Καθόμαστε με την Ευρώπη στο ίδιο τραπέζι, η οποία στη διάρκεια της ζωής της και της ύπαρξής της, αυτό που έκανε ήταν να στερήσει από αυτόν τον τόπο και από άλλους τόπους την προκοπή και την πρόοδο. Πού είμαστε αποτέλεσμα της σκέψης Βρετανίας να μην είμαστε κάτω από τη ρώσικη κυριαρχία το 1828. Και αντίστοιχα, δηλαδή, να είμαστε ένα τόπι στην πραγματικότητα. Και φυσικά αυτές όλες οι εθνικές ήττες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και αυτό που συμβαίνει σήμερα στον τόπο μας με τα τρελά δάνεια τα οποία έχουμε πάρει, έχουμε αποπληρώσει και θα πληρώνουμε και θα πληρώνουμε και θα πληρώνουμε, πού νομίζετε σε ποιανών τσέπες πηγαίνουν? Πώς η Ευρώπη, το έχω πει κι άλλη φορά, έχει τόσους ωραίους δρόμους, έχει τόσο ωραία κτίρια, έχει τέτοια ωραία πανεπιστήμια, έχει κοινωνική πρόνοια, ό,τι σε έχει απομείνει αυτή τη ληστρική περίοδο μετά την παγκοσμιοποίηση και που τώρα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά, νομίζετε? Από τον κόπο του Γερμανού, του Γάλλου, του Άγγλου, του Ιταλού, του Βρετανού? Όχι. Από τον κόπο και τον ιδρώτα του Έλληνα, του Αφρικάνου, του Νότιο-Λατινοαμερικάνου, του Ασιάτη. Από τον κόπο αυτών των ανθρώπων έγινε αυτό. Και δώσανε βέβαια μέρισμα και στους δικούς τους πολίτες να συνενούνε σε αυτή την λίστεψη, στην καταλίστευση του κόσμου. Και τότε και πριν και τώρα. Βάζει κανένα στην Γαλλία από τα κίτρινα γελέκα ότι ο πλούτος μας είναι προϊόν, ας πούμε, του χρυσό του Μάλι? Όχι βέβαια. Ή τα πυρηνικά μας μπορούν να λειτουργούν επειδή κλέβουμε το Μάλι ή την Σενεγάλη ή όποιον άλλο θέλει. Όχι. Οπότε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα πάντως κάποιος μεγάλος να μας ρυθμίζει. Και πάντα κάποιος δικός μας, μικρός, να παραστάνει τον διαμεσολαβητή. Και σήμερα τραγικό είναι, όχι γιατί ξαφνικά κατέρευσε κάτι, τραγικό είναι ότι τίποτα δεν κατέρευσε. Λειτουργούν όλα όπως σχεδιάστηκαν, δηλαδή. Το δικαστικό σύστημα λειτουργεί ακριβώς όπως το έφτιαξε το άρθρο 90 του συντάγματος. Δοτός στην κορυφή, κληρονομικό στη βάση, επιλεκτικό στη λειτουργία του. Έκανε μήνυση μία εισαγγελέας στον Βαξεβάνη και πήγε μάρτυρας ο άνδρας της, ο οποίος είναι μαχαίρος, νομίζω, αεροπαγίτης, δηλαδή οικογενειοκρατία μέσα. Αυτή είναι αλήθεια. Να συζητήσουμε για την οικογενειοκρατία που έχει οικοδομήσει ο κ. Φλωρίδης στον τόπο μας, στο μέρη μας εδώ. Δεν το ξέρεις όμως. Έχουν και διαφορετικά επίθετα. Διότι με το γάμο, τον νόμο κτλ. Κρατάει η γυναίκα το επίθετό τη, άντε να βρει ποιανού άντρα είναι αυτό ή ποιανή γυναίκα είναι αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σου μεταφερόμενα μεγάφωνα τη ημερήσια διάταξη του Μαξίμου. Η αντιπολίτευση όπως την έμαθα λειτουργεί η μεταπολίτευση. Διαμαρτυρόμενη δημόσια, διαπραγματευόμενη ιδιωτικά. Η ευρεία πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι η πολιτική τάξη αφυπνίστηκε. Σημαίνει ότι αντιλήθηκαν πως πλέον δεν υπήρχε εναλλακτική. Αν καταψαφίζουν, να είναι συνένοχοι το ένα το άλλο. Υπάρχει ένα δούνε και αλαβήν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι αιτία. Είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι σύμπτωμα. Είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα μιας χώρας που λειτουργεί ως απικία εδώ και 200 χρόνια με διαφορετικούς κατακτητές αλλά με την ίδια δομή υποτέλειας. Οθωμανοί, Βαβαροί, Άγγλοι, Γερμανοί, Αμερικάνοι, Βρυξέλλες, ποιο θέλετε, Ρώσους θέλετε. Οι σφραγίδες αλλάζουν, ο μηχανισμός μένει ίδιος. Μια ντόπια ελίτ ενδιάμεσα μεταξύ του ξένου κέντρου και του λαϊκού σώματος. Αν των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν, να φάνε αξιοπρεπείς και να μπορούν να ελέγχουν τα κοινά του τόπου τους.
που κερδίζει πλουτίζοντας από αυτή τη μετάβαση. Αυτή η λουμπεναστική τάξη. Αυτή η ελίτ φοράει κουστούμι Αρμάνι, μιλάει αγγλικά με προφορά Κέμπριτζ, αλλά είναι το ίδιο στρώμα που υποδέχτηκε τον Όθωνα το 1832. Και ο ελληνικός λαός, που επιβίωσε κατοχής, εμφυλίου, χούντας, κρίσης, μνημονίων, πανδημίας, τεμπών, ακρίβειας, κάθε και παρακολουθεί. Ειδήσεις φιλταρισμένες, ειδήσεις που βγάζουν πρωτοσέλιδο τη δεύτερη εξαδέλφια ενός σκηνοθέτη και κρύβουν σελίδα την Άνση Ασυλίας, ας πούμε, ενός πρώην υπουργού δικαιοσύνης, και μετά κοιμάται. Πίνει το κρασάκι στο μπαλκόνι και λέει: α, βαριούνται όλοι μαζί. Έχει δίκιο. Και δεν έχει δίκιο. Για το βαριούνται όλοι μαζί είναι ακριβώς αυτό που θέλουν και ο τρόπος που θέλουν να σκεφτόμαστε. Ισοπεδωτική παρέτηση. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί. Okay. Άνω τελεία. Να δώσω, γιατί έχουμε τις ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 και επιστρέφουμε πίσω πάλι

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τρία τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV πέταξαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης καταγράφηκε και μια παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Τα τουρκικά drones αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Την ίδια ώρα, σε ένα ακόμη κρεσέντο προκλητικότητας, η Άγκυρα επανέφερε την πάγια τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, ανοίγοντας νέο μέτωπο αφισβήτησης μετά την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά, αφορμή αποτελεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε χθες σε ισχύ. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε σημερινή του τοποθέτηση, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ολιγορία στην κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων καταλογής ισότιμη αντιπολίτευση. Καμία ουσιαστική κυβερνητική απάντηση στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την ελληνική κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή παρατηρητή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τούρκοι και ολιγάρχες ας καταλάβουν ότι δεν θα κυβέρνα για πάντα ο Μητσοτάκης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αποτρέπει τη φυσική καταστροφή που ήδη έχει προκληθεί από την ασυδοσία των ολιγαρχών, αντίθετα την νομιμοποιεί, την ώρα που η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απαθή στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Συναγερμό στην Κύπρο για τουρκικά ντρόνς και μαχητικά. Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέρες Κυκλοφορίας καταγγέλει επικίνδυνες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών καθώς και μη επανδρομένων κοντά στα αεροδρόμια Λάνανα Κασκεπάφου, χωρίς επικοινωνία. Φέρνουν στο φως και περιστατικό για παραλίγο σύγκρουση μεταξύ τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους και επιβατικού Boeing λόγω απόκλησης πορείας και ανεπαρκούς επικοινωνίας. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων, με τις ανησυχίες για την ομαλή προσφορά πετρελαίου να ενισχύουν τις πιέσεις. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νόμους της χώρας και συνεχίζει ανωδικά. Η εικόνα στη χοντρική αγορά δεν προμηνύει άμεσα αποκλιμάκωση, καθώς τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασάνδρας. Ο 33χρονος εξέτει επινήγια ενδοοικογενειακή βία και δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθηκε 44χρονη σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιο-ανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Fox 103,6. Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, μας είπε ο Νικόλης. Εξαιρετικό παιδί. Ναι. Πήγαινα και στο στούντιο του. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Δεν θέλω να πω πόσα χρόνια πριν.
1: Δύο.
0: Στον παράδεισο. Λοιπόν, θα πρέπει να τελειώσω λιγάκι αυτό που ξεκίνησα. Το σύστημα δεν είναι άτρωτο. Κανένα σύστημα δεν είναι. Κάποια μέρα θα τελειώσει. Όπως τελείωσε το παρασύνταγμα, η Χούντα, τα μνημόνια θα τελειώσουν. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα τελειώσει φέροντας μια δημοκρατία που ονειρευόταν ο Σατζετάκης, ο Δελαπόρτας, ο Φλόρος, ο Στασινόπουλος, ή αν θα τελειώσει με μια νέα βαρβαρότητα, ενδυσιακή παρακολούθηση, τεχνοφεουδαρχία, την εξοντοτική λήψη ιδρία, τη δημογραφική κατάρρευση. Το τραγικό σήμερα, φίλοι μου, είναι ότι όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. Σε λίγα χρόνια θα κριθεί και αν ο ελληνικός λαός θα μπορέσει ποτέ να απαλλαχθεί των βαρών του ή αν θα σβήσει ξανά για μια ακόμα φορά μέσα σε αυτές τις νέες αυτοκρατορίες που οικοδομούνται. Και η κρίση, θα πούμε, δεν εξαρτάται πάντα από τους πολιτικούς ηγέτες, δεν εξαρτάται από τους Ευρωπαίους, δεν εξαρτάται από την κοβέση, εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Από το αν θα μπορέσουμε να βρούμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε αυτό που θα λέγαμε μια ουσιαστική δημοκρατική πρακτική. Μικρές κοινότητες με λογοδοσία, συνδικάτα που δεν είναι φέουδα, πολιτικά κόμματα που δεν αλλάζουν τις ηγεσίες τους αναλόγως με το ποιον θέλει ο ξένος, δικαστές που δεν διορίζονται από Μαξίμου, ένα κράτος που δεν είναι ελάφυρο αλλά είναι κοινωνικό αγαθό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω όσον αφορά αυτό το θέμα. Έτσι, με αφορμή το πραξικόπημα χθες. Τώρα πάμε λιγάκι στο προκείμενο. Το οργουελικό κράτος είναι εδώ. Ακούστε τώρα κάτι. Τα λέμε μερικές φορές και ειλικρινά θα σας πω, ίσως επειδή αντιστέκεται η λογική μου, μερικές φορές λέω, αχ, εύχομαι Θεέ μου να κάνω λάθος. Εύχομαι να κάνω λάθος. Και να είναι αυτά όλα, ας πούμε, μια αναπαραγόμενη τσίχλα που το κάνουν να αναπαράγω κι εγώ στο στόμα μου. Και όλα αυτά τα φρικτά τα οποία τα ονομάζω προλεγόμενα να είναι ψευδή. Αλλά έλα μωρέ που έρχεται. Και σας λέω πρώτο σε πρώτη φάση από τους Guardian σήμερα, δεκάδες υπάλληλοι της Meta, προσέξτε γιατί θα ξεκινήσω από εκεί, θα σας πάω πραγματικά στο ότι ο Orwell είναι εδώ σε επίπεδο κρατικών, σε πραγματικό όμως επίπεδο κρατικής εξουσίας, διαχείρισης και επιτήρησης, όχι πλάκα. Έχουν μηνύσει την εταιρεία της κοινωνικής δικτύωσης διότι χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να επισημάνει ποιους εργαζόμενους θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις. Οι εργαζόμενοι λένε ότι αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τους στοχοποίησαν επειδή, για παράδειγμα, ζήτησαν μια άδεια έκδεκτη π.χ. για ιατρικούς λόγους, μια άδεια μητρότητας, μια άδεια για ένα ατύχημα. Και η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. Μιλάμε για 8.000 υπαλλήλους που τους απέλησε μέσα σε μία μέρα. Και βέβαια η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram, του WhatsApp. Χρησιμοποίησε λοιπόν έναν αστερισμό εσωτερικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που περιλάμβαναν την αξιολόγηση απόδοσης με όρους τεχνητής νοημοσύνης, προσέξτε, παρακολούθησης των πλήκτρων, της δραστηριότητας. Τη δραστηριότητα του ποντικού, το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης, τα email τους, τα δεδομένα τοποθεσίας στις συσκευές τους. Και κάθομαι και λέω, γιατί έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα η Meta που το πουλάει και δεν είναι μοναδική. Θα δούμε. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ρε φίλε, λέω, τι γίνεται στον κόσμο, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν μια σιωπηλή αναστροφή που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια τόσο αργά και με τόσο τεχνικό τρόπο, ώστε δεν την έχει προσέξει κανένας. Επί αιώνες λοιπόν ο πολιτισμός του ανθρώπου στηρίχθηκε σε μια θεμελιώδη, θα λέγαμε, πρόταση. Είσαι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Αυτή η μεγάλη κατάκτηση, το λεπτό νήμα που χώριζε το κράτος του δικαίου από την αυθαιρεσία, έχει κοπεί. Ούτε με νόμους, ούτε με προφανή πραξικοπήματα, αλλά μέσα από μία εξίσωση. Στο scoring, δηλαδή scoring στη μέτρηση του κράτους και στην scoring στη μέτρηση δηλαδή των επιχειρήσεων, όπου δεν είσαι πια αθώος. Όταν είναι μια πιθανότητα ενοχής, ένας αριθμός μεταξύ από το 0 έως το 1, και όσο πιο κοντά είσαι στο 1, τόσο πιο γρήγορα κάποιος θα χτυπήσει την πόρτα σου και θα πρέπει εσύ να του αποδείξεις ότι δεν είσαι αυτό που η μηχανή υποψιάστηκε. Και αν νομίζετε ότι μιλάμε πάλι για επιστημονική φαντασία, σας λέω ότι υπάρχουν 4 ιστορίες που θα σας τις βάλω μπροστά σας, από τις οποίες οι 2 φοράνε τα κράτη, της Γαλλίας και της Δανίας. Και μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην Ελλάδα που η διαφάνεια είναι 0. Μετά, αυτό που σας είπα πριν, δεκάδες εργαζόμενοι, κατηγορία είναι απλή, απολύθηκαν 8.000 μαζικά, μπάψε μια μέρα. Γιατί χρησιμοποίησε λοιπόν τα συστήματα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου κάνουν αξιολογήσεις απόδοσης με δεδομένα παρακολούθησης στο πληκτρολόγιο, πόσα πλήκτρα χτυπήσατε, με 3 δραστηριότητες για τη βαθμολόγηση, να κοιτάξει και να επιλέξει ποιους από αυτούς τους εργαζόμενους θα απολύσει. Και λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Είναι ποιους στοχοποίησε αυτή η μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη. Άτομα που είχαν πάρει μια προστατευόμενη άδεια, μητρότητας ή αναπηρίας. Η λογική είναι διαβολικά μηχανική. Όταν λείπεις με άδεια, δεν παράγεις δεδομένα. Οι μετρήσεις σου πέφτουν, όχι επειδή είσαι κακός εργαζόμενος, αλλά επειδή ασκείς ένα νόμιμο δικαίωμα. Η μηχανή δεν καταλαβαίνει τη διαφορά, βλέπει ανακαινώστα δεδομένα, το βαθμολογεί ως αδυναμία. Έτσι, μια επιστήμονας βρισκόταν σε εγκεκριμένη άδεια εγκυμοσύνης, ενημερώθηκε την απόλυσή της 2 μέρες μόλις πριν γεννήσει. Ένας μηχανικός πήρε, όπως λέει, μειωμένη βαθμολογία, επειδή είχε λείψει σε άδεια λόγω τραυματισμού από ένα τροχαίο. Ένας διευθυντής απολύθηκε 16 μέρες αφού ξεκίνησε μια άδεια για ιατρικούς λόγους. Amazon βαθμολόγησε πρώτα το σώμα του εργάτη και το έκανε με τόση ακρίβεια που το γαλλικό κράτος αναγκάστηκε να επέμβει. Το 2024 η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε στην Amazon France Logistics πρόστιμο 32 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο, αλλά τι είναι 32 όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Κάθε εργάτης λοιπόν στις αποθήκες κρατούσε έναν σαρωτή χειρός και κάθε σάρωση μετέγραφε και κατέγραφε τον χρόνο με την ακρίβεια χιλιοστού δευτερολέπτου, χτίζοντας ένα αδιάκοπο αρχείο ταχύτητας, τη θέση και του νεκρού χρόνου. Τι το θέση του κομμουνισμού, Σταχάνοβιτς. Αν δεν ξέρετε τι είναι ο Σταχανοβισμός, είναι η σοβιετική έκδοση του φορντισμού. Δηλαδή, ότι έχω γραμμές παραγωγής και με την απόδοση του καλύτερου εργαζόμενου καθορίζονται οι αποδόσεις που θα πρέπει να έχουν οι υπόλοιποι. Σταχάνοβ αυτό έκανε. Είχε έναν τύπο ο οποίος μπορούσε να παράγει 100 ντανάλιες, ξέρω εγώ, 100 μπουλόνια. Αυτό ήταν το max, ο top των top. Και έλεγε στους υπόλοιπους, εάν κάποιος μου παράγει κάτω από 70 ή 80 ή 90, απολύεται. Θα πρέπει όλοι να έχετε στόχο το 100. Λοιπόν, Και πάμε στη Γαλλία. Το 2010 λοιπόν η γαλλική CNAF, δηλαδή το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων, δίνει σε κάθε δικαιούχο από το 2010 ένα σκόρ υποψίας από το 0 στο 1. Κάθε μήνα η μηχανή επεξεργάζεται δεδομένα 32 εκατομμύρια ανθρώπων και υπολογίζει πάνω από 13 εκατομμύρια σκόρ. Το εργαλείο δεν είναι κάποια μυστηριώδης νοημοσύνη. Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λοιπόν, τι ξέρουμε τώρα. Υπάρχει μια τεράστια δικαστική διαμάχη. Και βεβαίως το Ταμείο αρνείται να παραδώσει τι είναι αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιεί. Έτσι. Λοιπόν, αρνείται λοιπόν να πει με ποιο τρόπο υπάρχει αυτό το επιχείρημα της αστυνομικής λογικής. Γιατί αν αποκαλυφθούν, λέει, τα κριτήρια, οι απαταιώνες θα οργανωθούν, θα βαθμολογηθούν με βάση κάτι που σου απαγορεύεται να δεις. Τι ανεβάζει το σκορ. Θέλω να σας δώσω τρία παραδείγματα για να κατανοήσετε. Όσο τι κόσμο σου με μπαμπά. Παράδειγμα. Μία ανάπηρη εργάζεται. Μία γυναίκα λαμβάνει το επίδομα ενήλικας με αναπηρία και συγχρόνως εργάζεται όσο, αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα, όσο της επιτρέπει το σώμα της λίγες ώρες μερική απασχόληση. Κάνε ακριβώς αυτό που λέει το κράτος. Μην είσαι βάρος, εργάσου παρά την αναπηρία σου. Και εδώ το παράδειγμα. Το τι παίρνεις από το επίδομα ενώ εργάζεσαι, το ότι εργάζεσαι είναι παράμετρος, σου ανεβάζει το σκορ του κινδύνου σου. Κίνδυνος εννοείται ότι είσαι ύποπτη για εξαπάτηση του ταμείου. Η ίδια υπακοή, δηλαδή, στο γαλλικό κράτος σε μετατρέπει σε ύποπτη. Κάνεις σωστό και τιμωρείσαι. Δεύτερο, η μητέρα που χώρισε. Δεν υπάρχει πουθενά στον κώδικα μεταβλητή μόνη μητέρα. Λοιπόν, και ενώ υπάρχουν το 95% των μονογενειακών οικογενειών είναι μία μητέρα με παιδί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μεταβλητή μήνες δραστηριότητες μέσα στον χρόνο, όπου για ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό δεν ξεπερνά ποτέ τους 12, ενώ για ένα ζευγάρι φτάνει τους 24. Το αποτέλεσμα το πληρώνει μηχανικά όποιος δεν έχει δεύτερο γονέα δίπλα του. Και υπάρχει κάτι πιο σκληρό. Ο χωρισμός στους πρώτους μήνες γεμίζει το σκορ. Μια γυναίκα δηλαδή που χωρίζει και μένει με το παιδί μπαίνει στο πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής, τότε ακριβώς η μηχανή την κηρύσσει υψηλού κινδύνου. Και δεν είναι τυχαίο που οι μονογονεϊκές οικογένειες κατά κύριο εφίστανται περίπου το 36% των ελέγχων. Προσέξτε κάτι. Θα σας πω ότι είναι οι έλεγχοι. Ο τρίτος είναι ο βαθμός της υποβαθμισμένης γειτονιάς. Και εδώ φαίνεται καθαρά το κλειστό κύκλωμα. Πάρε έναν άνθρωπο με χαμηλό εισόδημα, άνεργο, με ασταθή εργασία, που παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μένει σε μια υποβαθμισμένη συνοικία, που παίρνει το, λοιπόν, που είναι το, δίνει το μεγάλο μέρος του εισοδήματός σου για το ενίκιο. Καμία από αυτές τις ιδιότητες ξεχωριστά δεν είναι. Τις έχουν όλες μαζί σαν ενιαίο συντελεστή που ανεβάζει το σκορ της επικινδυνότητάς σου. Δεν είναι όμως πέντε διαφορετικά πράγματα, είναι πέντε ονόματα για ένα πράγμα, για τη φτώχεια. Και ο αλγόριθμος τα αθροίζει και βγάζει ότι είσαι ύποπτος, ενώ στην πραγματικότητα έχει μετρήσει απλώς πέντε φορές την ίδια φτώχεια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τα αχρεωστήτως, δηλαδή καταβληθέντα που κυνηγάει μια μηχανή, οφείλονται κυρίως σε λάθος δηλώσεις που συγκεντρώνονται από ευάλωτους ανθρώπους. Όχι από δόλο, αλλά επειδή οι κανόνες των επιδομάτων είναι φτιαγμένοι τόσο περίπλοκα, ώστε ο φτωχός αναγκαστικά κάπου να σκοντάψει. Προσέξτε όμως τι σημαίνει ότι είσαι ύποπτος. Όταν ο υπάλληλος παραλάβει από τη μηχανή ότι είσαι ύποπτος γιατί όλα αυτά τα στοιχεία βγάζουν ένα σκορ που σε φέρουν κοντά στο ένα, έρχεται στο σπίτι σου, χτυπάει την πόρτα και σου λέει πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δανία. Η λέξη λοιπόν υψηλού κινδύνου ακούγεται αφηρημένη σαν κάτι που συμβαίνει μέσα σε μια βάση δεδομένων. Όχι, δεν είναι. Το σκορ είναι μια πράξη με σώμα και πόρτα. Πρώτα σε βάζει σε ουρά. Ο φάκελός σου φεύγει από τον υπολογιστή, από την τεχνητή νοημοσύνη και προσγειώνεται στο γραφείο ενός ελεγκτή. Χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία ή οτιδήποτε. Αρκεί που είσαι φτωχός, που είσαι μόνος, που είσαι ανάπηρος, που δουλεύεις. Έπειτα έρχεται ο έλεγχος. στην πιο σκληρή μορφή που είναι έλεγχος στο σπίτι. Κάποιος δηλαδή έρχεται και ψάχνει τη ζωή σου για να επιβεβαιώσει αν αυτά που λες είναι αλήθεια, άμα γύρευες για έναν, άμα γύρευες για δύο, αν υπάρχουν αντρικά ρούχα στην ντουλάπα, αν υπάρχει δεύτερη οδοντόβουτσα στο μπάνιο. Αυτό δεν είναι πλάκα. Η ιδιωτική ζωή, δηλαδή η προσωπική ζωή του ανθρώπου, γίνεται πεδίο απόδειξης. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν όλα τα θύματα είναι φτωχοί, είναι εργάτες, μονογονικές οικογένειες, ανάπηροι κτλ. Και μπορώ να πούμε λυπηρό, αλλά δεν μας αφορά. Κάνετε λάθος. Εδώ ακριβώς οφείλω να σας πω το πιο χοντρό πράγμα. Η μηχανή της υποψίας δεν ξέρει ποιον κυνηγάει. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Είναι κυριολεκτικά η αρχιτεκτονική των συστημάτων που χρησιμοποιούν. Αποτελείται από τέσσερα κομμάτια απολύτως ουδέτερα ως προς το θύραμά του, το θούραμά της. Συλλέγει δεδομένα, τα συγχωνεύει, βαθμολογεί και σημαδεύει. Το μόνο σημείο που μπαίνει ποιος είναι ο εχθρός είναι μια μεταβλητή από το τι ορίζεται ως κίνδυνος. Και αυτή η μεταβλητή δεν είναι τεχνικό δεδομένο. Είναι πολιτική απόφαση που αλλάζει σε ένα υπουργικό νεύμα χωρίς να πειραχτεί ούτε μία βιδούλα όλη αυτού του μηχανισμού. Και σήμερα λέγεται πιθανότητα αχρέωσης πληρωμής. Αύριο λέγεται πιθανότητα πολιτικής αναξιοπιστίας. Μπορεί αυτό ήδη να συμβαίνει. Δεν χρειάζεται λοιπόν τίποτα καινούριο να χτιστεί. Χρειάζεται το μόνο αλλαγή μιας ταμπέλας. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασίας. Υπάρχει πραγματικότητα σε κλίμακα 13 εκατομμυρίων ανθρώπων στην επαρχία του Σαν Ζιάνγκ της Κίνας που αποτελεί και το πρότυπο των Γάλλων. Των Γάλλων γερουσιαστών. Ένα σύστημα που λέγεται iJob, ενοποιημένη πλατφόρμα κοινών επιχειρήσεων, κάνει ακριβώς αυτό. Και από αυτά κατανοούμε ότι όλη αυτή η συγκρότηση, όλο το ζητούμενο του προσωπικού αριθμού που δεν αφορά την Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Απλώς η Ελλάδα είναι το πειραματόζω του ενός έτους. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή από το 28, παράδειγμα, όλοι θα πρέπει στην Ευρώπη να έχουν μία ταυτότητα με ένα προσωπικό αριθμό και όλα να είναι δεδομένα. Ταυτισμένα είναι το αφημί σου, είναι ο τραπεζικό λογαριασμό, είναι η εφορία σου, είναι η ιδιοκτησία σου, είναι δεν ξέρω τι, όλα μέσα. Το ποινικό σου μητρό. Λοιπόν, στην Κίνα το έχουν εφαρμόσει ήδη. Από κάμερες, από σημεία ελέγχου, από ταυτότητες, τα επιτραπεζικά, τα ιατρικά αρχεία, σε ένα νέο πρόγραμμα. Και σημαδεύει όποιον θεωρεί δυνατική απειλή για το σύστημα. Τι θεωρεί απειλή? Πόσο συχνά προσεύχεσαι και πηγαίνεις για θρησκευτικές τελετές. Το αν έχεις σύνθετους κοινωνικούς δεσμούς. Το αν γεννήθηκες μετά το 1980. Το αν διατηρείς επαφές με το εξωτερικό. Οι αρχές το δικαιολογούν λέγοντας ότι η αυτοματοποίηση τους βοηθά να αντιμετωπίσουν με ακρίβεια όσους κουβαλούν αυτό που ονομάζουν τον ιδεολογικό ιό της απιστίας προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τον ιδεολογικό ιό της απιστίας απέναντι σε μια συγκεντρωτική, κομμουνιστικο-σοβιετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα δηλαδή είναι εδώ, υπάρχει, λειτουργεί και δουλεύει. Πολύ πιθανό να δουλεύει και για το ελληνικό δημόσιο, ελληνικό κράτος. Δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση, διότι ως γνωστόν, όπως έχουν δηλώσει, παρακολουθούν τα προφίλ μας στο Φουμπού. Δηλαδή, αν δείξεις μια φωτογραφία όπου είσαι στις Μπαχάμες, τώρα είσαι βλάκας. Και δεν δικαιολογείται από το μισθό σου να είσαι στις Μπαχάμες, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει πληρώσει, για παράδειγμα, ο φίλος, ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου, ξέρω εγώ, κάποιο τρίτο πρόσωπο. Έρχεται λοιπόν ο έλεγχος, από πού και ως πού πήγες στις Μπαχάμες. Εσύ, δεν λέω πάτε στις Μπαχάμες για να δείξετε ότι κάνετε αντίσταση. Αλλά αυτό που θα λέει, δικαίωμά μου δεν ήταν να πάω που κουστάρω. Εσύ ποιος είσαι? Α, σου λέει, εντάξει, εγώ προηγούμαι. Προηγούμαι το δικαιώματό σου. Προσέξτε. Η ΑΔΕ, η ασφάλεια, ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί, ήδη χρησιμοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία. Και ποιος είναι και ποια άλλα. Που σημαίνει, και θα σας πω κάτι, μου έλεγε ένας φίλος μου ότι έκανε ένα βίντεο όπου τα έδειχνε στον Κυρανάκη και το ανέβασε στο Instagram. Μέσα σε μία ώρα ο λογαριασμός του διαγράφηκε. Σου λέω, καλά, σοβαρά τώρα το λες? Είναι να κάνουν πλάκα, μου λένε αυτά. Λέω, τι λες ρε τώρα. Κοινώς, άμα είσαι ήδη στόχος και ήδη σε παρακολουθούν, έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εμένα να μ' ακυρώσουν, ας πούμε, από το YouTube, τον άλλον τον ακυρώσουν από το Instagram, τον άλλο, δηλαδή, από το Facebook. Έχω φάει άπειρες τιμωρίες στο Facebook στο μεταξύ. Για λόγους που για μένα είναι... Κάποτε είχα βγάλει μια φωτογραφία από έναν διάσημο Έλληνα, τώρα που μου διαφεύγει το όνομά του, φωτογράφο, όπου είχε ένα μπιαφράκι, είχε ένα δύναμο παιδάκι στο προφίλ, που φυσικά είναι σε ένα χωριό κάπου στην Αφρική, στην αγκαλιά της μητέρας του, και επειδή δεν έδειχνε κάτι, έδειχνε μόνο ότι δεν φοράει κανένα ρούχο, αλλά δεν έδειχνε κάποιο μέρος του σώματός του, γιατί ήταν στο προφίλ. Και το Facebook θεώρησε ότι αυτή η φωτογραφία παραβαίνει τους κανόνες κοινότητας. Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι η δικτατορία είναι πραγματική. Τι ορίζει τους κανόνες κοινότητας? Δηλαδή, μια φωτογραφία τέτοια, θα μου πεις, ποιοι κανόνες κοινότητας? Αυτοί δεν είναι κανόνες κοινότητας. Αυτοί είναι οι κανόνες, ας πούμε, μιας ισχύουσας συνταγματικής, εντός εισαγωγικών, τάξης, μέσα στον χώρο των κοινωνικών μέσων. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χωρίς να την ονομάσεις. Τα πρόξεις, τους πλουριεξούσιους. Όπως δεν υπήρχε μεταβλητή, ας πούμε, μόνη μητέρα, αλλά μήνες δραστηριότητας που τη χτυπούσε μηχανικά. Έτσι δεν χρειάζεται ποτέ να υπάρχει μια μεταβλητή που λέει επικριτής της κυβέρνησης. Θα αρκούσαν τα ίχνη. Άτυπα μοτίβα ταξιδιού, ασυνήθιση στον δίκτυο επικοινωνιών, παρουσίασε συγκεντρώσεις, τακτικές δωρεές σε ορισμένες οργανώσεις. Έτσι αλλιώς, μέσω της κάρτας, δηλαδή μπορείς να πας να δώσεις χρήματα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, λες ας πούμε θα στηρίξω αυτή την εκδήλωση, πας εκεί πλέον έτσι σε έχει επιβληθεί μέσω της, να πληρώσεις μέσα από την κάρτα σου, είναι αυτοματοποιημένα και οι οργανώσεις τη ζητάνε, λέει στείλτε μας ένα ποσό 100 ευρώ με το ταχυδρομείο, ξέρω εγώ, με μια ταχυδρομική επιταγή ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων σου λέει. Οπότε σου λέει, ξέρει τώρα, ξέρω δηλαδή ότι αυτός έδωσε λεφτά εκεί, έδωσε λεφτά εκεί, έδωσε λεφτά εκεί, 50 ευρώ, 20 ευρώ, 10 ευρώ, τέτοια πράγματα. Οπότε λες, όπα, αυτός είναι επικίνδυνος. Λοιπόν, μηχανή δεν χρειάζεται να ονομάσει την αντίσταση, αρκεί να μετρήσει λοιπόν τα ίχνη της. Στη χώρα μας έχουμε δει το Predator. Επιτήρηση που στοχεύει δημοσιογράφους και πολιτικούς. Χειρογέννητο ακριβό, αλλά στοχευμένο. Λοιπόν, και εδώ βρίσκεται το πολιτικά νομίζω σημαντικότερο σημείο. Ο μηχανισμός της βλάβης δεν χρειάζεται να είναι το κελί. Είναι η διοικητική σου εξουθένωση. Ο ατελείωτος φορολογικός έλεγχος ως όπλο. Το έκανε και ο Σημίτης. Όποτε μιλούσαμε τότε ενάντια στον Σημίτη, παπ, φορολογικός έλεγχος. Το κάνουν και αυτοί εδώ. Λοιπόν, οπότε μοιάζει ένα διαρκής έλεγχος, ας πούμε, προς χάρη επιδομάτων. Το τυχαίο πάγωμα, η καθυστέρηση κάθε άδειας, το lawfare διαμηχανοποιημένο δηλαδή, και έρχεται τυλιγμένο σε τρία στρώματα προστασίας για τον διώκτη. Πρώτον, η αποποίηση ευθύνης, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο αλγόριθμος. Η μηχανή δίνει στην πολιτική διώξη το άλοθη της αντικειμενικότητας. Δεύτερον, η αδιαφάνεια. Δεν θα ξέρεις καν ότι έχει στοχοποιηθεί. Δεν ξέρεις. Άμα δεν υπήρχε ένας φίλος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν θα ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν αυτοί το κινητό. Μπορεί να το φανταστώ δηλαδή. Πώς σου βλάχισες τελείως αυτά που λέω στην εκπομπή, αυτά λέω και προσωπικά. Αλλά ξέρω που μπορεί να ψάχνουν. Μήπως είμαι γκέι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάπου να με πιάσουν, να με εκβιάσουν. Ναι, αυτό κάνουν. Τι νομίζετε κάνουν? Λοιπόν, βλέπεις, δεν θα ξέρεις λοιπόν. Βλέπεις μόνο μια σειρά από ατυχίες που πέφτουν πάνω σου. Χωρίς ποτέ να μπορείς να αποδείξεις το μοτίβο. Χωρίς να μπορείς να προσφύγεις. Και τρίτο, το πιο διαβρωτικό είναι το chilling effect, έτσι. Λοιπόν, ο Λαμποϊσί συναντάει τον αλγόριθμο. Δεν χρειάζεται να χτυπήσει η πόρτα σου, αρκεί να ξέρεις ότι μπορεί. Και τότε αρχίζεις να αυτολογοκρίνεσαι. Είναι άπειρες φορές που συναντιέμαι με κάποιους συναδέλφους και βλέπω, δεν έχω πολλούς φίλους, δεν ξέρω σε αυτό το χώρο, ελάχιστοι είναι γενικώς οι φίλοι μου, την αυτολογοκρισία. Σκέφτεσαι δύο φορές πριν υπογράψει, πριν δηλώσει, πριν δωρήσει, πριν συναναστραφεί. Το σύστημα λοιπόν σε κάνει φρουρό του εαυτού σου, η εκούσια δουλεία αυτοματοποιημένη. Και βεβαίως, να κλείσω αυτό το σημείο που κατά τον νόμο της ειλικρίνειας οφείλω να πω, για να μην εξισώνω βιαστικά, ακόμα η Γαλλία και η Δανία δεν είναι Κίνα σήμερα. Υπάρχει βέβαια διαφορά κλίμακας, σκοπού, θεσμικών φρένων, δικαστήρια που κατέβασαν παραδείγματος χάρη το ολλανδικό σύστημα για παραβίαση δικαιωμάτων. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες πολεμούν το ΣΥΝΑΦ. Υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων που απαγορεύεται το social scoring, αλλά αφήνει όλα τα παραθυράκια ο ευρωπαϊκός νόμος για να γίνεται. Η διαφορά δεν είναι στην υποδομή, είναι μόνο στην πολιτική βούληση. Αν λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε εδώ απροστάτευτοι, λοιπόν, αν έχει την πολιτική βούληση, τρακ, πατάει το κουμπάκι, ανοίγει η οθόνη, Αλέξανδρε Γιαννόπουλο, έτσι, πατ, ρίξτε του ένα πρόστιμο. Έρχεται την βράδυ, βλέπει το πρόστιμο, μίλησες πολύ, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι. Οπότε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Φοβερό.

απλούστατα, όπως χθες έλεγα, δεν έχει γίνει, δεν έχει φτάσει το σημείο να ολοκληρωθεί. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά όμως, όπως βλέπω, ολοκληρώνεται. Και αυτό είναι το βασικότατο. Το βασικότατο. Ολοκληρώνεται, φίλες μου. Έχω... Έτσι. Τώρα. Οφείλω για τον τριχασμό. Ναι, δεν μιλάω για τον τριχασμό του Έλληνα, μιλάω για τον τριχασμό. Χθες λοιπόν έλεγα λοιπόν ότι ο Έλληνας πάσχει από τρία πράγματα που τον βάζουν να είναι σε τρία μέρη κομμένος. Και έλεγα ότι ο Παναγιώτης Κονδύλης, αυτός ο αδέκαστος νους που μας έδωσε ο 20ος αιώνας στην ελληνική σκέψη, είδε καθαρά αυτό που οι άλλοι δεν ήθελαν να πούνε ή δεν ήθελαν να το δουν ή δεν το βλέπουν. Ότι η νεοελληνική ταυτότητα δεν είναι διχασμένη, είναι τρεις κληρονομίες που ζουν μέσα της. Έλεγα λοιπόν χθες ότι πρώτη είναι η αρχαία, αλλά με την ειρωνία ότι την αρχαία μας κληρονομιά εμείς την παραλάβουμε από τη Δύση, μεταφρασμένη, ερμηνευμένη μέσα από τις αναγκαιότητες ιστορικές που είχε η αναγέννηση και ο διαφωτισμός. Δηλαδή μας εξήγαγα, δηλαδή αναγκαστήκαμε και εισάγαγαμε την ερμηνεία της ελληνικής σκέψης μέσα από τη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έλεγα ότι η κληρονομιά που προέρχεται από τον Βυζαντινό Χριστιανισμό, το Ελληνοχριστιανικό Ευρύδιο, το οποίο έχει δύο στοιχεία τα οποία βρίσκονται μια συσύγκρουση. Και θέλω να το κατανοήσετε, γιατί δεν ξεκινάει ούτε από καμία αντιχριστιανική διάθεση ούτε τίποτα. Στην ελληνική σκέψη, ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας είναι ο άνθρωπος. Είναι ο Οδυσσέας, τα βάζει με θεούς, με δαίμονες, να σας δώσω να καταλάβετε. Φυσικά οι θεοί από πάνω μηχανογραφούν, αλλά αυτός είναι εκεί, θα γυρίσω πίσω στην Ιθάκη. Είναι ανθρωποκεντρική λοιπόν η ελληνική σκέψη. Έχει στο κέντρο τον άνθρωπο. Το δημιούργημα της εβραϊκής ουδαϊκής θρησκείας είναι θεοκεντρικό, δηλαδή το κέντρο είναι ο Θεός. Δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα υποκείμενο των διαθέσεων, των θελήσεων μιας μεγάλης δύναμης απέναντί του. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι πήραμε την δυτική σκέψη και την κάναμε τον Χέγελ, τον Σπινόζα, τον Καρτέσιο. Κοιτάμε στη Δύση για να εξηγήσουμε τα ελληνικά πράγματα. Και σας έλεγα χθες η λέξη πολίτης. Για την ελληνική γλώσσα, ο πολίτης είναι ένα ενεργό μέρος μιας πόλης, αυτός που θεσμίζει τους νόμους που θα υπακούσει, και για τη δυτική σκέψη είναι ο φορέας δικαιωμάτων απέναντι στο κράτος. Δηλαδή, ως πολίτης είμαι φορέας δικαιωμάτων απέναντι στο κράτος. Δηλαδή, το κράτος είναι μια ξένη υπόσταση. Και έλεγα εχθές σε κάποιο σημείο ότι αυτός ο τριχασμός και ο τρόπος που μας βάζει και σκεφτόμαστε και λειτουργούμε αντικρουόμενοι με τον ίδιο σαν εαυτό ήταν η περίπτωση της χρεοκοπίας. Δηλαδή, όλοι μας υποσχέθηκαν ότι θα μας επιστρέψουν, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα και τα λοιπά, θα μας επιστρέψουν στο 2007-2006, την εποχή της εφορίας, τέλος πάντων, της ευμάρειας και τα λοιπά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν ψηφίσαμε δηλαδή ότι πρέπει να κόψουμε αυτό το σάπιο ξερό κομμάτι και να τιμωρηθούν και όλοι αυτοί οι οποίοι να ευθύνονται, γιατί είναι πάρα πολλοί, και να μπορέσουμε να βρούμε σαν ένας, όπως το κάνανε, εντάξει, στην Ισλανδία. Τους χώσαν όλους μέσα. Πολιτικούς, τραπεζίτες και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Αυτό κάνανε οι Ισλανδοί. Είπαν, παιδιά, ναι, αυτό γίνεται. Όλοι μέσα. Λοιπόν, οπότε, ο τριχασμός λοιπόν δεν είναι τρία πράγματα. Εμείς ψηφίσαμε δηλαδή πώς θα γυρίσουμε πίσω. Και σήμερα αυτό θέλει ο Έλληνας. Πώς θα ξαναγίνει ο τεμπέλης που ήταν. Και μέχρι τότε να παίρνει επίδομα, το απίδομα πας, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λέει, δεν θέλουμε επιδόματα. Δεν θέλουν να μας πληρώνετε τα μεταφορικά μας μέσα. Θέλουμε δουλειές που να μας δίνουν
εκείνη την αξιοπρέπεια της, του παραγωγικού και δημιουργικού ανθρώπου, του σωστά πληρωμένου, και να πληρώνω εγώ το εισιτήριο άμα γουστάρω να πάω. Βλέπε Τσίπρας. Δεν θέλω να είναι φιλάνθρωποι οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βυζάξει μαζί με τους πολιτικούς σαν βδέλες που είναι κολλημένοι πάνω στις φλέβες μας και πάνω στις σατήριες μας, να γίνουν φιλάνθρωποι από τον, από, δηλαδή από την δικιά μας την ζωή. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω φιλάνθρωπες τράπεζες. Έλεγα λοιπόν, για να το κλείσω και αυτό το κομμάτι που το αφήσαμε χθες ανοιχτό. Ο Μποεσί λοιπόν, το έχω αναφέρει αρκετές φορές, έγραψε το πιο αναπτυρωτικό ερώτημα της πολιτικής σκέψης. Γιατί εκατομμύρια υπακούν σε έναν. Και απάντησε δεν είναι η βία. Η βία φτάνει, δεν φτάνει για να έχεις, δηλαδή. Δεν πρέπει να έχεις εκατομμύρια για να μπορέσεις να διεξάγεις την άσκηση ουσίας σου με βία πάνω σε εκατομμύρια. Όχι. Είναι η συνήθεια και το μικρό δώρο. Οι πολλοί δεν υποτάσσονται παραδίδοντας σιγά σιγά. Ώσπου να ξεχάσουν ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτή η δεύτερη γλώσσα που έχουμε φτιάξει εδώ μέσα ζει σε ένα ρήμα. Το ότι ανήκουμε σε κάπου, σε κάποιον. Ανήκω σε κάποιον, δηλαδή είμαι κτήμα στον ιδιοκτήτη, η ψυχή μου είναι στο δούλος του Θεού, εγώ είμαι δούλος του αφέντη εδώ. Το οριζόντιο λοιπόν συνανήκει, το ότι ανήκουν μαζί αμοιβαία, χωρίς αφέντη, αυτό το κομμάτι που αφορά την ελληνική σκέψη, έχει καταργηθεί. Και η ίδια η ρίζα με πρόθεση διαφορά, και ανάμεσά τους όλοι, σε αυτή την πρόθεση, ανάμεσα σε όλα αυτά εδώ είναι η πολιτική. Και φυσικά ο Έλληνας ταλαντεύεται αιώνια ανάμεσα στα δύο. Τι είναι αυτό που κάνει τον Έλληνα? Πολεμάει στα βουνά με το πνεύμα του Λεωνίδα για το Θερμοπύλες. Ή είναι η του Χριστού η πίστη, η Αγία. Πολεμάει υπέρ βωμών και αιστιών. Αυτή η αντίθεση όλο τον συνεφέρνει, όλο τον βρίσκεται και τον έχει σε μια σύγκρουση με τον ίδιο τη σκέψη. Και πάνω σε αυτό το ίσμα ήρθε βέβαια και η καταστροφή πάνω σχάρι του 22. Λοιπόν, τότε ταλαντευόμαστε αιώνια ανάμεσα σε αυτά δύο, έτσι. Για να προσθέσω κάτι, από πού βγαίνει η κλίση προς το πρώτο? Από τα 400 χρόνια όπου το κράτος ήταν ο αφέντης και τίποτα ήταν δικό μας. Ο Ραγιάς λοιπόν που υπάρχει μέσα μας έμαθε να στρέφει την αρετή, το φιλότιμο, την τιμή προς τα μέσα, προς την οικογένεια, προς την παρέα, προς το σόι. Εκεί που σε ξέρουνε, χωρίς χαρτί, και την πονηριά προς τα έξω, προς το κράτος θύραμα. Γι' αυτό ο Έλληνας μπορεί να είναι άγιος στο σπίτι και λαθρέμπορος απέναντι στην εξουσία μέσα στο ίδιο απόγευμα, χωρίς να νιώσει αντίφαση. Γιατί στην πραγματικότητα το κράτος αυτό και η εξουσία ποτέ δεν ήταν δική του. Έτσι. Ήρθαν οι καταστροφές όπως του 22, όπως της Κύπρου. Λοιπόν, και σε αυτές τις καταστροφές το κράτος στάθηκε ο μεσίτης της ίδιας του της εξορίας. Ο βουλευτής επαρχίας έπαψε να υπόσχεται δρόμο ή αρνητικό. Υποσχόταν θέση, για παράδειγμα, το δεκαετία του 60 στη Γερμανία. Το Ρουσφέτη ήταν να ήταν μέλος κέντρου, ήταν αέρα, δεν έχει καμία σημασία. Όπως και σήμερα είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Το Ρουσφέτη δεν μοίραζε πια, ας πούμε, ανάπτυξη, για παράδειγμα, και το δεχόμασταν εμείς. Μοίραζε φυγή. Να σας πω ότι ο Κανελόπουλος, ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, δηλαδή αυτός ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος, τελευταίος πρόεδρος της ΕΡΕ πριν από τη δικτατορία στη θέση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, βάφτισε το στρατόπεδο της Μακρονήσου ως νέο Παρθενώνα. Τη μετανάστευση, δηλαδή το φεβιό του Έλληνα, ως ευλογία Θεών. Για την εποχή εκείνη η Βασίλισσα Φρυδερίκη ονομάστηκε μητέρα του έθνους, ενώ οργανωνόταν η εξαγωγή ορφανών παιδιών στο εξωτερικό. Στην Αμερική, χιλιάδες παιδιά απήχθησαν στην ουσία από τα σπίτια τους στην πραγματικότητα και βρήκανε το δρόμο μέσω τον Άγιο Στυλιανό, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, μέσω των παιδουπόλεων, και τους πήρανε στην Αμερική γονείς, τα υιοθετήσανε χωρίς να ξέρει το παιδάκι τα μωρά. Λοιπόν, οπότε τα πάντα είναι στην ίδια τεχνική. Η απώλεια βαφτίζεται δώρο και εμείς το δεχόμαστε αυτό, και ο λαός το ξέρει, τον κοροϊδεύουν.
και χαμογελάει. Εμείς. Και αυτό ο χαμόγελο είναι μισή πονηριά, μισή ήττα. Και αυτό είναι το πυκνότερο ίσμο στον δικό μας χαρακτήρα. Μα έτσι όμως γεννιέται η εθελοδουλεία στην πιο καθαρή της μορφή. Το ανήκω στον βουλευτή, το ανήκω στο κόμμα μου, το ανήκω στον πατρονά μου. Και η ψήφος είναι πράξη πίστης, όχι κυριαρχίας. Τίποτα δεν είναι καινούριο. Οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, εξόρισαν τον Αριστίδη επειδή τον έλεγαν δίκιο και κράτησαν τους δημαγωγούς. Το έχουμε δηλαδή εδώ, στο μέσα μας. Οι Αθηναίοι εξόρισαν λοιπόν τον Αριστίδη, η επανεκλογή του αποτυχημένου δεν είναι βλακεία τελικά. Είναι το κάθετο ένστικτο που ζητάει η αφέντη. Γι' αυτό δεν θα με εκπλήξει τίποτα στις επόμενες εκλογές. Ζητάς με αφέντη, γιατί ο αφέντης όσο και αν σε ληστεύει, τουλάχιστον αναγνωρίζει. Και μέσα του Έλληνας κουβαλάει με βεβαιότητα το νόμο του αδικαίου του. Ότι ο νόμος βλέπει τον αδύναμο και τυφλώνεται μπροστά στον ισχυρό. Ο μικρός χάνει το σπίτι του για τρεις δόσεις στον πληστηριασμό. Ο μεγάλος με το ακάλυπτο δάνειο των εκατομμυρίων κρατάει το κανάλι και τη δικογραφία του να αρχαιοτετείται. Στα Ντέμπη ο Κρέων θάβει την αλήθεια, όπως θάβει τον Πολυνίκη, και η Αντιγόνη το ξέρει από πριν. Και αυτή η βεβαιότητα δεν γεννάει εξέγερση. Γεννάει ένα διπλό πρόσωπο. Τον μυρολάτρη και τον αναρχικό στο ίδιο σώμα, στον ίδιο άνθρωπο. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Λέει το πρωί ο Ραγιάς, και το ίδιο βράδυ ο άνθρωπος ο ίδιος φτύνει τον θρόνο. Πού σας. Τον προδίδουν επίσης τα ίδια, αυτή είναι, δηλαδή οι τριχασμοί μας είναι απίστευτο. Οι διχασμοί μας, οι πολυσχεδείς. Λοιπόν, τον προδίδουν τα ίδια τα αδελφικά. Λέει το. Υπάρχει αυτό το θυμοκράτη για τον οξύθυμο. Υπάρχει το γλώσσαν ίσχε. Για τον, γι' αυτό μιλάει συνέχεια. Το μηδέν άγα για τον άνθρωπο της υπερβολής. Και η τραγωδία μέσα στην τραγωδία. Η θεραπεία χαράχτηκε στην πέτρα, στο κατόφλι του Θεού, κάτω από το έπου Θεού. Από οριζόντια λοιπόν αυτοδιδασκαλία αποτύχαινε τόσο σταθερά που ο πολιτισμός καθετοποίησε το ίδιο το φάρμακο. Το παρέδωσε στον Απόλλωνα για να το επιβάλλει. Η ατομική ηθική βαλμένη να κάνει τη δουλειά της πολιτικής θέσμησης. Και φυσικά αυτό πάντα θα αποτυχάνει. Υπάρχει ένα αδελφικό παράγγελμα που αξίζει τον ξεχωριστό έτσι στοχασμό πριν κλείσουμε την εκπομπή. Άρχεσαι αυτού, λέει, δηλαδή κυβέρνει τον εαυτό σου. Αυτό είναι εξορκισμός, όχι μόνο επειδή ο Έλληνας δεν κυβερνιέται, αλλά επειδή κυβερνά το ανάποδο. Θα σας πω τι εννοώ. Το παράγγελμα λέει λοιπόν, δάμασε τα πάθη σου έτσι ώστε να κυβερνά, να σε κυβερνά, έτσι ώστε να μην σε κυβερνά ούτε ο άλλος, ούτε να χρειάζεται να κυβερνήσεις τον άλλον. Είναι ένας αυτοπεριορισμός που αφήνει άθεκτο το αυτεξούσιο του διπλανού. Ο Έλληνας όμως πώς το διαβάζει, ένα στραμμένο, μέσω από τον ατομικισμό του δηλαδή, που αναιρείται κάθε συλλογικότητα. Κυβερνώ σημαίνει για αυτόν όχι να δαμάσω τον εαυτό μου, αλλά να κλέψω το αυτεξούσιο του διπλανού μου. Το άρχεσαι αυτό δηλαδή είναι άρχε του πλησίων. Μεταβίβασε δηλαδή τη μιζέρια σου, τη δυστυχία σου, την κακομοιριά σου στον διπλανό σου. Όχι εκεί να κοιτάξεις στη ρίζα του κακού, αλλά πού στον εύκολο στόχο. Δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα που λέει ότι με τον γιατσίκα του γείτονα. Αυτό το ψυχογράφημά μας το βλέπω συνέχεια σχεδόν κάθε μέρα. Το βλέπω ας πούμε και εδώ σε κάποια πράγματα. Εδώ ας πούμε θα σας πω κάτι. Υπάρχει μια φίλη. Σήμερα λοιπόν που έβλεπα τα τι γράφεται στα βίντεο στα YouTube, βλέπω κάποια κυρία πολλαπλώς διαμαρτυρόμενη να μου λέει τι είναι αυτή η κατάσταση και είναι σαν να μη σέβεις τους ακροατές σου και τις ακροάτριές σου και τα λοιπά και δεν, να μας τα δίνεις να τα διαβάσουμε εμείς. Μια απαξιωτική συμπεριφορά. Εγώ θα σας το πω έντιμα. Τι κάνω αυτή τη δουλειά για να βγάλω λεφτά. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος καλά πληρωμένος, όχι στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Χάτση Νικολάου ή σε άλλους. Έτσι. Βγάζω τον πάτο μου για να μπορέσω να κάνω αυτό που κάνω. Το κάνω με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, σαν χρέος προς τον εαυτό μου, και έρχομαι στη συζήτηση που είχα σήμερα με αυτόν τον φίλο. Του λέω, μπας και αφήσουμε κάτι, ρε παιδί μου, μέσα από αυτόν τον κόπο και από αυτή την προσπάθεια. Όταν βλέπω λοιπόν έναν άνθρωπο, μια ακροάτρια ή τι είμαι, να έρχεται και να μου κάνει μια τέτοια μορφή παρατήρηση,
Λέω, ρε φίλε, μήπως κάνεις τίποτα στραβό, μήπως τα βλέπεις στραβά τα πράγματα. Δεν έχουμε εκτίμηση στη συμπεριφορά μας, δηλαδή σε αυτό που κάνει ο άλλος. Δεν αναφέρομαι σε όλους, αλλά το κατανοώ και το καταλαβαίνω. Δεν κάνω αυτό ούτε για να γίνω διάσημος, ούτε να γίνω δημοφιλής, ούτε τίποτα. Τα έχω ζήσει τη ζωή μου αυτά. Όποιος ψάξει την ιστορία της ζωής μου θα καταλάβει ότι τα είχα όλα αυτά και τα αρνήθηκα. Όχι από κακοήθεια, όχι από κακεντρέχεια, όχι από τίποτα από όλα αυτά. Αλλά γιατί κατάλαβα ότι δεν έχουν απολύτως καμία νόημα, καμία σημασία και καμία αξία στην προσωπική ζωή. Είμαι συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Αλλά την αχαριστία ή την αγνωμοσύνη, ειλικρινά, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι σε αυτή την εκπομπή στο Πριν Λαλείς το Μαύρο Πρόβατο, με την τρέλα μου, με την, δεν ξέρω, με τις ιδιωτερότητες μου. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο για το ότι είναι κάθε μέρα και μου δίνει αυτή την υποστήριξη με τον ήχο. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις, μια εξαίρετη εκπομπή. Και εξαίρετος είναι και ο Γιώργος, και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν παραγωγός. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη να έχουμε. Όλοι μας, γιατί το χρειαζόμαστε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Πασχετικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση. Παγκόσμιος.
4: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
8: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
9: Φταγμένος.
10: Ωραία.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Αρρήμα, μουτσάτσος!
2: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης. Και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μας τα λες πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να τους τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά. Πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα και στο διαδίκτυο που μας ακούτε από εκεί πέρα μέσα από τη σελίδα του Focus. Εδώ είμαστε άλλη μία μέρα, έτσι, να πούμε και αυτά που έχουν συμβεί, αλλά και γενικά να πούμε, να βγάλουμε μια κουβέντα για το τι γίνεται και τι θα δούμε μάλλον αυτές τις μέρες. Και δεν μιλάω μόνο για τα αθλητικά, μιλάω και γενικά, έτσι. Επικοινωνία με τον γνωστό αριθμό του Viber μέσω μηνυμάτων, έτσι. 6907-483-484. Υψηλές θερμοκρασίες, ωραία μπάλα σήμερα είδαμε, γκολ δεν είδαμε όμως, έχασε ο ΠΑΟΚ. Πάει τώρα για τελικό πάνω, μιλάμε για τελικό κανονικό, φουλ επίθεση τώρα και όπου κάτσει μπίλια τώρα. Να χάνεις τέτοιο παιχνίδι σήμερα, είναι η ρημάδα η μπάλα, όπως την είπε ο Όσιμ, η πόρνη, πόρνη είναι η μπάλα. Και αυτός ο διαιτής, ρε φίλε, εντάξει τώρα δεν θα το σχολιάσω, αλλά μου κάνει εντύπωση, είναι μια παρόμοια φάση αυτή του πέναλτι του Κωνσταντέλια. Όχι ότι καλά κάνει και την πάει την φάση πίσω, αλλά ξέρεις τι μου τη δίνει. Είναι μια παρόμοια φάση με εκείνο το, τη φάση του γκολ, να πούμε, του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που γίνεται το 1-3. Πρόσεξε λίγο και μετά τον φέρνει το ΒΑΡ πίσω και ακυρώνει για τράβηγμα, τσίπημα, τράβηγμα της φανέλας, ενώ έχει προηγηθεί τσίπημα, τράβηγμα του παίκτου Παναθηναϊκού της φανέλας του Κωνσταντέλια, αλλά δεν κοιτάω εγώ τι προηγήθηκε και τι έγινε, αν υπήρχαν φανέλες, τραβήγματα κλπ. Αλλά γίνονται μπροστά στο διαιτή, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δύο μέτρα ο διαιτητής και σήμερα είναι μπροστά του η φάση και δείτε τη φάση, την πάει τη φάση πίσω στο πέναλτι, την πάει τη φάση πίσω από εκεί που ξεκινάει η φάση, προσέξτε τώρα. Και εκεί γίνεται φάουλ, όντως είναι φάουλ δηλαδή, έτσι τον κάνει φάουλ τον παίκτη της Άντερλεχτ, αλλά πρόσεξε τώρα, είναι στα δύο μέτρα ο διαιτής και κάνει το χέρι έτσι, πλεονέκτημα, δηλαδή το κάνει το, άμα δείτε τη φάση, το δείτε, μπροστά του, μπορεί και δύο μέτρα να μείνει, να είναι 1,5 ξέρω εγώ, και λέει παίξτε, παίξτε, σήκω, τον κάνει και σήκω. Και μετά την παγλαμά, να πούμε, γυρνά στη φάση, την πας εκεί και τα κυρώνει. Δηλαδή, ακυρώνει την απόφαση δική σου που λες πλεονέκτημα, παίξε σήκω. Σήκω τον λες. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Αυτό πρέπει, ξέρεις τι γίνεται. Μου δείχνει δόλο. Δόλο. Και δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ μόνο δόλο. Είναι κάτι παραθυράκια που λέμε στον νόμο. Έτσι και σου πάει τη φάση πίσω-πίσω μέχρι να βρει κάτι. Ναι, αλλά εσύ εκεί στο παραθυράκι, στο ΒΑΡ που πας, να πούμε, δείχνει η κάμερα, έτσι το βίντεο όλο δείχνει, ότι εσύ το λες, σήκω, σήκω τον λες. Με το χέρι, άμα δηλαδή δει τη φάση, του λέει σήκω, σήκω. Άρα αφήνεις πλεονέκτημα να παίξει μπάλα. Σήκω, του λες, δεν είναι τίποτα, παίξε. Και ξεκινάει η φάση από εκεί πίσω, να πούμε, έτσι. Και μετά ακυρώνεις, δεν δίνει το πέναλτι, παγλαμά. Άντε να μην σε χαρακτηρίσω αλλιώτικα, να μην είμαστε στο YouTube, θα σε έλεγα κι άλλα τώρα. Έτσι. Τώρα δεν θέλω να τα πω γιατί δεν φοβάμαι μόνο το πρόσημο, μας κόψει και ο Χολύπης τώρα. Δεν είναι, να κόψουμε την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Να κάνουμε και λίγο πλακίτσα, να πούμε. Γιατί αν δεν έχει χιούμορ στη ζωή, άστα βράστα. Δυστυχία μεγάλη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μας ακούτε παντού έτσι και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Πληκτρολογείτε λοιπόν Focus FM στο Google που λέμε εκεί και μας ακούτε όπου κι αν είστε. Τα λέω τώρα εσείς που ακούτε από το ραδιόφωνο. Όταν κάποια στιγμή δεν έχετε ραδιόφωνο και έχετε ίντερνετ, μας ακούτε εκεί πέρα να πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο με το καλημέρα έμφραγμα, κανονικά έτσι, στα πρώτα δευτερόλεπτα, 16-17 δευτερόλεπτα, από ό,τι ήταν που μπήκε ένα γκολ, να πούμε έτσι, από μια κόντρα, να πούμε κλπ. Έτσι, που ευνόησε τους Βέλγους. Από εκεί και μετά, νομίζω επιθετικός μονόλογος του ΠΑΟΚ, αλλά τι να το κάνεις τώρα, έτσι, και πέναλτι τώρα. Τώρα, ίσως δεν ξέρω τώρα πώς έγινε εκεί να το βαρέσει το πέναλτι ο Μιχαηλίδης, ποιος τον αφήνει κλπ. Ενώ υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις δεν μπήκε, γι' αυτό μιλάμε, αλλά ναι, αλλά όταν έχεις ρε φίλε παίκτες έτσι που οι οποίοι εκτελούν, μιλάμε για Τάισον, για Κωνσταντέλια, για τέτοια ξέρω εγώ, μπορεί να τον γελάσει, ειδικά ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, τέλος πάντων δεν μπήκε το πέναλτι, ίσως να βλέπαμε άλλο παιχνίδι μετά, έτσι, να βλέπαμε άλλο σκορ ξέρω εγώ. Και από εκεί και μετά δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ ρε φίλε να πάρει τουλάχιστον αυτό που δεν δικαιούται αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν δικαιούται να χάσει, να πούμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο τα δεις όλα. Αρκετές ευκαιρίες έχασε ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον, τι να πούμε, πόσες. Προσπάθησε ο προπονητής. Μέχρι και το σύστημα κάποια στιγμή άλλαξε και δύο επιθετικούς έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Γύρισε πίσω η Άντερλεχτ, έτσι, αμυντική τακτική από τη στιγμή που προηγεί το 1-0. Από εκεί και μετά νομίζω ότι εάν έμπαινε ένα γκολ θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι, έτσι, θα είχε ανοιχτεί, μπορεί άλλη φάση τέτοια δεν νομίζω να ξανασυνέβαινε. Δεν μπορεί να πεις τώρα συνοχή, φταίει η άμυνα ή κάτι, κόντρα ήταν, τι να την κάνεις. Στην κόντρα όταν ευνοείται ο αντίπαλος και μπαίνει με το καλημέρα, μπαίνει το γκολ και ακολουθείς εσύ στο σκορ από πίσω και πρέπει να τρέξει να το φέρει στο παιχνίδι στα ίσα, είναι λίγο δύσκολο από την αρχή. Σε κόβονται φτερά, ρε φίλε, με τη μία. Και δεν σε βγαίνουν και φάσεις κλπ. Λοιπόν, δεν θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο ο Χατζηδιάκος, διότι κατάφερε να πάρει τρεις κίτρινες και αυτό σε τρία παιχνίδια. Και ευτυχώς θα είναι όλοι στόντο, να πούμε εκεί. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα το παίξει, να πούμε, γιατί μπορεί, έτσι. Δεν είδα και τίποτα το ιδιαίτερο από την Άντερλεχτ. Είναι μια σοβαρή ομάδα, βέβαια, έτσι. Η μεγαλύτερη του Βελγίου. Αλλά είναι μια νεανική ομάδα. Δεν είναι κανένα θηρίο κλπ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει πάνω να παίξει όπως αυτός ξέρει σε μεγάλα παιχνίδια. Δεν τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ σε μεγάλα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει. Έχει παίκτες με προσωπικότητα. Έχει Ζίβκοβιτς μέσα. Έχει Τάισον, έχει Κωνσταντέλια, έτσι, έχει προσωπικότητα. Του λείπει ένας μεγάλος φορ. Πρέπει οπωσδήποτε, η απουσία του φορ είναι φανερή. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο φορ θέλει ο ΠΑΟΚ και νομίζω είναι και κομπλέ. Έτσι. Δεν έκανε τίποτα λάθη σοβαρά, να πούμε, η άμυνα πίσω. Εντάξει, θα μπει και ο Γιαννούλης κάποια στιγμή. Έτσι. Νομίζω αν πρέπει να πάρει ένα παίκτη ο ΠΑΟΚ, αυτός είναι φορ. Από εκεί μετά μιλάμε για άλλον μετά. Αν πάρει δεύτερο, τι πρέπει να είναι κλπ. Μπορεί να πάρει και στόπερ, μπορεί να πάρει και χάφ αμυντικό. Δηλαδή, αλλά αυτό που καίει είναι ένα center for. Καλός, ωραίος, ελπιδοφόρος κλπ. Ο μικρός, αλλά είναι μικρός. Άπειρος και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να παίξει μεγάλα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Ο Τσάλοφ είναι τραυματίας. Βέβαια, δεν είναι και καλή ιστορία ο Τσάλοφ, προϊστορία. Βέβαια, αλλά είναι έμπειρος. Δεν ξέρεις, όταν έχει παίξει τόσα παιχνίδια, είναι έμπειρος. Θα προτιμούσα εγώ, δηλαδή, άμα ήταν καλά ο Τσάλο σήμερα, από τους τρεις να παίζει ο Τσάλο. Τι να λέμε τώρα. Και δεν πάνε να λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός έχει παίξει παιχνίδια και παιχνίδια, να πούμε έτσι. Έχει εμπειρίες πολλές. Λοιπόν, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε ένα center for classes που λέμε. Ποιότητας μεγάλης, σεντερφολάκρα που λέμε, έτσι να μπαίνει μέσα να πούμε και να. Και δεν θέλω από τύπου Πρίγιοβιτς και το να κοιτάω. Σεντερφόρ, μεγάλο όνομα. Μεγάλο παίκτη θέλει.
Κάπου στο 70 και μετά λοιπόν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, άλλαξε το σύστημα, έτσι, έβαλε και τον Γερεμέγεφ μέσα, με δύο επιθετικούς έπαιξε, έβγαλε τον Τάισον νομίζω εκεί πέρα, έβαλε τον Γερεμέγεφ, προσπάθησε εκεί πέρα, δεν του βγήκε γι' αυτό, μετά ξανά άλλες αλλαγές, ξανά έβαλε τον Μπέλκα μέσα, έβγαλε τον Πιτσιρίκο, τον Μύθου, ξανά με έναν επιθετικό, φρέσκαρε λίγο εκεί πίσω στο μπάσκετ, μπορείς καμιά κάθετη να βγάλει από εκεί, πάλι δεν του βγήκε. Λοιπόν, τώρα μένει το εκτός έδρας παιχνίδι που πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει, να πούμε έτσι, με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε, να πάει να πάρει την νίκη, πρόκριση εκεί πάνω, να τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι φόβητρο, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο αυτή η ομάδα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει να την κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας πολύ πολύ δυνατότερες ομάδες και ποιοτικότερες ομάδες και θηρία στην Ευρώπη, ας πούμε έτσι. Έφερε μεγάλα αποτελέσματα σε έδρες καλύτερες. Και να πω και Άγιαξ, να πω και Σάλγια, να πω και Ντόρτμουντ, έτσι. Και τι να πω, να πούμε. Και Άρσενα, αν θέλετε, πιο παλιά. Αλλά ο ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια εγώ δεν τον φοβάμαι. Έτσι, διότι θα παίξει με σοβαρότητα. Θα παίξει με σοβαρότητα. Κόσμο θα έχει στο πλευρό του. Ξέρει ότι πρέπει να νικήσει. Τουλάχιστον να βάλει τον γκολ, έναν γκολ διαφορά για να το πάει στην παράδα. Τουλάχιστον, έτσι, τα ξέρει αυτά όλα πλέον. Ευτυχώς δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Ευτυχώς. Γιατί θα έπρεπε εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ να βάλει μετά δύο, ας πούμε, για να περάσει. Τώρα θα μου πεις πάλι, δηλαδή ένα-δύο, άμα θα έρθει εκεί, ένα-δύο, πάει παράταση. Τώρα θα μου πεις, σε αυτή την προκειμένη περίπτωση δεν είναι τίποτα, δεν παίζει ρόλο, έτσι. Με ένα-δύο, με το παλιό σύστημα θα πρέπει να γίνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Σημασία έχει πρέπει να νικήσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Πάει για ένα αποτέλεσμα. Οι άλλοι πάνε για δύο αποτελέσματα. Συνήθως όταν πας για ένα αποτέλεσμα, είσαι αφοσιωμένος σε αυτό ότι πρέπει να νικήσεις και πας λοιπόν, κοιτάς πώς θα οργανωθείς να χτυπήσεις το παιχνίδι. Λοιπόν, πιστεύω να είναι και ο Γιαννούλης, να πούμε, την άλλη εβδομάδα, έτσι, να είναι και ο Ποσόν εν τον άλλον. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο να περιμένουμε. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και μετά να πάει στα play-off του Conference League να πολεμάει, να πούμε, παράδειγμα με τον Απόλλωνα της Κύπρου, να πούμε, να πολεμάει για να νικήσει, για να μπει στο Conference League. Νομίζω είναι κατά τη ελληνικής ομάδος αυτό, έτσι. Αν και δεν φταίει ο ΠΑΟΚ σε αυτό, γιατί τώρα από μια κόντρα και από ένα δόπιο, ποιος είδε το μάτς, νομίζω κατάλαβε. Αλλά είναι κατά τη γενικότερα, να πούμε έτσι, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, να πολεμάνε να μπουν στο Conference League τώρα. Τι ψάχνεις να πεις. Μιλάμε για κατάντια τώρα. Θα τα διαβάσω και τα άλλα τα αποτελέσματα, θα τα πούμε. Πολλά παιχνίδια σήμερα, έτσι, πάρα πολλά. Οι Σερίφηδες χάσανε από τη Σενγκάλεν 1-3. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο όμως όλα. Λοιπόν, καλημέρα Ιορδάνη Παλίκαρη, όταν μιλάει ο Τζόρνταν και λοιπά και λοιπά, με τους χαιρετισμούς στον καπετάνιο Χρυσοκολύπτες και λοιπά. Γεια σου Δημοσένη. Έχω τη βεβαιότητα, λέει, ότι θα περάσει, λέει ο ΠΑΟΚ, και με δύο γκολ διαφορά. Δεν έπεισε η Άντρες ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση. Εντάξει, η Άντρες δεν έχει όνομα. Είναι μια μεγάλη ομάδα του Βελγίου, η μεγαλύτερη του Βελγίου. Κάποτε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχει πάρει ευρωπαϊκά, έτσι. Έχει πάει τελικούς, έχει πάει πολλούς τίτλους στο Βέλγιο. Πολλά πρωταθλήματα, η κορυφαία ομάδα του Βελγίου είναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτό που έχει καθοδική πορεία, να πούμε. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμη, λέει. Άλλο παιχνίδι θα είναι, λέει ο επαναληπτικός Μιχάλης. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Άλλο θα είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι, να πούμε, με την πλάτη στον τοίχο τώρα. Τραγικοί οι διαιτητές, γιατί έχουν δικαιολογία, λέει, του ΒΑΡ, Μιχάλης. Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση, άμα δείτε τη φάση, δεν το λέω τώρα για δικαιολογίες και τέτοια. Έτσι, φάουλ ήτανε, πρόσεξε. Αλλά τι γυρνά στη φάση πίσω, αφού εσύ την άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Την άφησε πλεονέκτημα. Του λες σήκω. Σήκω, το λες στον άλλον. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Και πάζε μπαγλαμά να μπούμε τη φάση πίσω μετά
και ακυρώνεις αυτό που είπες εσύ πιο πριν. Δείτε λίγο τη φάση, να δείτε τι έχει κάποιο σε εκείνη την περίπτωση, τι λέει ο διαιτητής. Σήκω του λέει και του σηκώνει το χέρι. Σήκω του λέει. Δηλαδή εδώ πρέπει να επέμβει να πούμε κάτι άλλο, έτσι. Του πει κάτσε ρε μεγάλε. Πώς το κάνεις αυτό. Μα εσύ τον αντινάψεις τη φάση τότε. Ακυρώνεις τον εαυτό σου, δηλαδή την απόφαση του που πήρες τότε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορεί να επέμβει κάτι άλλο, έτσι. Ο Βάρ, ξέρω εγώ από εκεί να του πει τι λες τώρα, δεν προηγουμένως εσύ το πες. Δηλαδή μου φαίνεται πονηρό αυτό. Αυτό το κάνανε και με το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Πάουκ, το τρίτο γκολ που βάζει ο Πάουκ, άμα το δείτε, γυρνάει τη φάση πίσω αφού μπαίνει τον γκολ, βάζει τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, τον φωνάζει το Βάρ και του λέει εδώ να δεις. Και γυρνάει τη φάση πίσω και πάει να πούμε και βλέπει κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας τον πιάνει τη φανέλα τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μιλάμε τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πάουκ, έτσι. Ναι, αλλά ρε φίλε, εσύ είσαι μπροστά στη φάση και κάνεις τα χέρια μπροστά έτσι να πούμε, σαν να τους λες παίξτε. Όχι σαν να τους λες, του λες παίξτε. Και μετά από 6-7 δευτερόλεπτα που πάει, μπαίνει μπάλα μέσα να πούμε, μπαίνει τον γκολ, σε γυρνάει όλος πίσω και πας στο Βάρ και ακυρώνεις αυτό που είπες εσύ. Αν ήσουν δηλαδή παντελονάτος, θα έλεγες όχι, μια χαρά είναι, εγώ τους είπα να παίξουν. Καλημέρα Τζόρνταν, ζήτω ο Τζόρνταν, ο φίλος μου ο Τζόρνταν, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου ο Ιβάν Σαββίδης, ζήτω ο Δημοσθένης, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο κόσμος ο καλόγερος, ο κοσμοκαλόγερος μάλλον, ζήτω ο Γιάννης, μη ματσάτε λέει Παόκια, πάμε για τη ρεβάνς, Κώστας από την Άουσα, την Ασπρόμαυρη. Το θα πάμε, το θέμα είναι να την πάρουμε και να έρθουμε. Στην Τούμπα λέει ο άλλος Πάουκ έβαλε και γύρισε πίσω τη φάση και έδωσε πέναλτι υπέρ του Πάουκ. Νομίζω ήταν τη χρονιά που πήρε ο Πάουκ το πρωτάθλημα. Εγώ άλλο λέω, εσείς άλλα λέτε. Εγώ λέω γιατί να τη γυρίσει τη φάση πίσω. Αφού ο ίδιος του λέει παίξε. Ελληνικά τα λέω. Η Ιορδάνη θα την πάρουμε την πρόκληση στο Βέλγιο, λέει. Άγγελος Γιώργος από Ασπάμα Βάλιμο. Ο κόσμος τώρα είναι ενθουσιασμένος και πιστεύει στην πρόκληση γιατί είδε ένα Πάουκ, ας πούμε, ο οποίος πολέμησε να το πάρει. Καταλάβες. Εμένα μου αρέσει αυτό. Η ομάδα έπαιξε. Έπαιξε. Γεια σου, Τζόρνταν Αντώνης από Σκλήθρο, λέει. Κρίμα, ρε Τζόρνταν, ο Πάουκ έπρεπε σουτ από έξω από την περιοχή. Δεν έπαιξε άσχημα, λέει, αλλά δεν ήταν, λέει, παραγωγικός. Στο Βέλγιο, λέει τώρα. Ναι. Δεν ήταν παραγωγικός. Παραγωγικός θα πει να βάζω γκολ. Αφού δεν έβαλε γκολ, δεν είναι παραγωγικός. Παραγωγή φάσεων όμως είχε, έτσι. Κατοχή είχε. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Κρίμα που έχασε ο Πάουκ. Στο δεύτερο παιχνίδι θα καταφέρει, λέει, την πρόκριση. Βαγγέλης Ελβετία. Βλέπω οι ακροατές το πιστεύουν. Είδανε δηλαδή. Είδαν τον Πάουκ και τον πιστεύουνε. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Τζόρνταν. Φίλε μου, σήμερα ήμουνα στο γήπεδο. Παουκάρα έπαιξε ωραία μπάλα, λέει. Ένα άτυχο αποτέλεσμα πιστεύω θα προκριθούμε. Γιώργος από Αμβούργο. Μόλις έφυγα από το γήπεδο της Τούμπας, σε όλα τα παόκια, σε σένα φίλο μου, στον Μπαμπίνο, λέει, τον Γιώτη, τον Αλανιάρη και τον Γιάννη, λέει, τον Χάρτινο. Ο Γιώτης ο Αλανιάρης και ο Γιάννης ο Χάρτινος. Μάλιστα. Φίλε μου Τζόρνταν, πάλι Γιώργος από Αμβούργο, η απουσία του ΜΕΙΤΕ, λέει, φάνηκε πάρα πολύ όταν γυρίσουν όλοι, ο μαδάρα μας, λέει, θα πετάει, μάλιστα. Κοίταξε, όλοι καλοί ήταν, και ο Ζαφίρης καλός και μπροστά ο τέτοιος καλός ήταν, μια χαρά ήταν η ομάδα, τηρουμένο των αναλογιών, έτσι. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλή ακρόαση. Τζόρνταν, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη, αλλά και διαιτησία 50-50 που δεν είχαμε. Πιστεύω ότι θα περάσουμε, μπορούμε και θα το κάνουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η ομάδα φτιάχνεται, ακόμα θέλει υπομονή. Καλή εκπομπή. Ναι, αλλά την Ευρώπη να μην χάσεις. Υπομονή, υπομονή, μην χάσεις την Ευρώπη. Εγώ αγώνα με μύθου μέσα δεν ξαναβλέπω, λέει. Ούτε ένα σπριντ. Συνεχώς με ένα στυλ είναι κουρασμένος ενώ περπατώ. Λουτσέσκου θα λέμε, λέει, και θα κλαίμε. Λες, γι' αυτό δεν τον είχε μέσα. Εντάξει, είναι μικρός. Είναι παιδάκι ακόμα. Θέλει πολύ δουλειά, έτσι. Πολύ δουλειά. Ακόμα και με το τζιμ αυτά τα πράγματα είχαμε. Παιδάκια είναι αυτά. Θέλουν πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Άμα δεν το βάζει μέσα, γκρινιάζουν. Δεν βάζει το μικρό το παιδί το δικό μας, ρε. Δεν βάζει το μύθο, ρε. Ένα, ορίστε, τον είχε.
Ο άλλος όταν έχει εμπειρίες, ρε παιδιά, έχει παίξει τώρα 150 παιχνίδια να πούμε, ξέρω εγώ, και έχει παίξει 100 ευρωπαϊκά. Τι να βάλει τώρα μέσα τώρα, με τα μάτια κοιτάει την μπάλα. Ξέρετε την εμπειρία, ρε παιδιά. Η εμπειρία, ξέρετε τι είναι η εμπειρία.

Μάλλον άλλο παιχνίδι δεν έβλεπε εκτό από το πέναλτι. Λοιπόν, τέσσερι φάσει τουλάχιστον. Τουλάχιστον τρει-τέσσερι φάσει. Τουλάχιστον. Εκτό από το πέναλτι, πόσε ευκαιρίε δηλαδή. Τουλάχιστον τρει-τέσσερι φάσει, σου λέω εγώ. Εσύ μάλλον άλλο παιχνίδι έβλεπε.

Τώρα αν έχετε κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ κάποιοι, σας αφήνω εκεί στο κόμπλεξ σας, δεν πειράζει. Να ξέρετε, ο τροχός έχει γυρίσματα. Θα φάτε κάτι φάπες κι εσείς στο γήπεδο μέσα, αγωνιστικές, και θα είναι όλες δικές σας, μη στεναχωριέστε.

Τζόρνταν, μην μπερδεύεσαι. Εκεί πρέπει να σκοράρεις δύο φορές, λέει. Μία για να ισοβαρίσεις και μία για να προηγηθείς. Επίσης, να μην δεχτείς γκολ. Επίσης, φίλε Τζόρνταν, είδες ότι έξι παίκτες της Άντερλεχτ πρέσαραν, λέει, και κάνανε, λέει, τριγωνάκια, λέει. Δεν είναι εύκολη ομάδα στη διατήρηση του σκορ. Μια χαρά είναι. Ένα γκολ θέλει εκεί πέρα. Ένα γκολ και είσαι στα ίσα. Τριγωνάκια άνετα τα κάνει και ο Πάκου μπροστά. Άνετα, για πλάκα. Άμα δεν μπορεί, πρώτα απ' όλα ο Πάκου έχει παικταρά μπροστά που μπορεί να κάνει και αυτοματισμούς να βγάλει και κάθετες να βγάλει και τα πάντα.

0: Αυτό είναι το βαρ που χαίρεσαι, λέει, να μου λείπει, λέει, Τζόρνταν ο Κοκακόλας. Γεια σου, ρε Φάνη. Άμα δεν αρέσει, λέει, ο Μύθου, να πάρει, λέει, ο Σαββίδης την τρεφόρα. Καλός είναι ο Μύθου να τον βάζει σιγά σιγά, να πούμε, όταν το παιχνίδι δεν καίει, έτσι, να πάρει χρόνο, να πάρει εμπειρίες, να πάρει πολλά. Αν είναι 3-0, ρίχτον μέσα. Τώρα τι να μην τον βάλει, να βάλει γκολ μπορεί. Από πάνω έχετε πατήσει γήπεδο του Μπας καθόλου να δείτε από πάνω 20-25.000 να πούμε να ουρλιάζουνε, να περιμένουν τον γκολ. Να δεις που νιώθεις. Για πατήστε λίγο γήπεδο. Πατήστε γήπεδο. Μπείτε μέσα στο γήπεδο κάποια στιγμή και να τρέχεις με την μπάλα να βάλεις τον γκολ και να κοιτάξεις λίγο πάνω να βλέπεις πάνω 30.000 κόσμο να πούμε να περιμένει από σένα. Όταν είσαι παιδί τώρα πιτσιρίκος, μπορείς να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 2310 500676 500677 οι γραμμές. Τζόρνταν ο Μπάμπης έβριζε πάλι τον Κωνσταντέλια, λέει, και τον προπονητή. Τον ίδιο ξαναλέει από το καφενείο. Αλήθεια λες? Θα το ρωτήσω. Πάμε διάλειμμα λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Nice. 2310-506-76 και 506-77. Γεια φίλος.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, τι να γίνει.
1: Άκουσα αυτά που έλεγες και...
0: Και...
1: Έχασε.
0: Και...
1: Τι και... Εγώ περίμενα έστω 1-0 να το βάζει τον γκολ. Ακούς?
0: Σε ακούω, ναι.
1: Ναι.
0: Τι περίμενες 1-0, να πού ένα φάγαμε. Έγινε 0-1.
1: Αυτό σου λέω.
0: Να γίνει 1-1 πες τουλάχιστον.
1: Εγώ όχι, το άλλο ήθελα, 1-0. Αλλά εντάξει, άμα μου λες ότι η ομάδα αυτή είναι καλή, ας να πάνε τώρα σήμερα... ήταν να δω το μάτς. Έλεγε ρε ο φίλος μου, έλα πάμε ξέρω για καφέ. Του λέω πάμε έλα στο σπίτι να φάμε καμιά πίτσα τίποτα. Ξέρω να δούμε τον αγώνα. Έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί. Ήρθα στο σπίτι, άκουσα τον Κωνσταντίνο, τον απογευματίνο, μετά ξεράδικα στον ύπνο. Και ακούω την εκπομπή σου, την έναρξη.
0: Ναι.
1: Με τα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, έχασα τις εκπομπές. Και σε πρόλαβα, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, τι τρέξιμο είναι αυτό. Χαμός είναι εδώ στην πόλη. Κίνηση, ζέστη, ό,τι να...
0: Ναι, έτσι είναι η μεγάλη στην πόλη, έτσι είναι ρε δημοσία. Τι να κάνουμε.
1: Άστα να πάρει, μιλάμε ζέστη, ό,τι να είναι εδώ.
0: Μόνο και...
1: Να έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση. Το χάσα κι αυτό. Έβαλα και τον κλιματισμό στο φουλ.
0: Γιατί το χάσες?
1: Τι ήμουν αρέσει. Ξέρεις, τα ξύπνησα. Όταν έπαιζε η εισαγωγή της εκπομπής σου.
0: Σε πήρε ο ύπνος, ρε.
1: Ναι, ρε, με πήρε και σου έστειλα το μήνυμα και αργά. 11 σου έστειλα.
0: Μέσα.
1: Με πήρε ο ύπνος.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσύ, η αλήθεια είναι ότι εσύ γίνεται, σηκώνομαι πολύ πρωί.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω εκεί που πηγαίνω, ξέρεις, πάνω κάτω που πάω, τέλος πάντων. Και δεν έχω χρόνο να κοιτώ πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, κοιμάμαι εγώ πολύ λίγο. Τέλος πάντων, να σου ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το επόμενο μάτς πότε είναι?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Με ποια?
0: Με αυτή να, δεν τελειώσαμε.
1: Με την ίδια?
0: Ναι, τι με άλλη θα παίξουμε. Πού δεν τελειώσαμε?
1: Στην έδρα τους,
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Τι?
1: Ελπίζω να πάει καλά η ομάδα.
0: Ναι.
1: Να βάλει κανένα γκολ, ξέρω εγώ τι να πω. Να πω, σ' άγω εκεί πέρα που έλεγες με τους διευθυντές και αυτά. Λέω εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρες να δώσω στον Κοσμοκαλόγερο, στον Γιώργο, τον φίλο μας.
0: Ναι.
1: Στο Κωνσταντίνο, στον Τασούλα, στο Γιάννη, στον φίλο μας, στον κύριο Παπίκο, σε όλο το ακροατήριο.
0: Έγινε. Τα λέμε, για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Τζόρνταν δεν θα μπορέσω, λέει, μάλλον Παρασκευή. Νομίζω Σάββατο θα κατέβει ο γαμπρός μου, λέει. Μπορούμε, λέει, να βρεθούμε, λέει, έξω. Έχεις τηλέφωνο, ρε μεγάλε, δεν έχεις και τηλέφωνο εσύ εδώ. Δεν έχεις και τηλέφωνο ελληνικό. Βλέπω εδώ ένα καμπόικο τηλέφωνο εδώ. Τι είναι αυτό? 1849, 40 νούμερα εδώ. Πού είναι αυτό, ρε φίλε? Απ' τη Μασαχουσέτη το έχεις? Στείλε κανένα τηλέφωνο ελληνικό εδώ πέρα κινητό, να πούμε να σε βρούμε. Τι να κάνουμε? Έλα, Βιλός.
1: Έλα, ρε
0: φίλε. Έλα.
1: Παρηγόρησέ μου, ρε φίλε.
0: Γιατί, ρε φίλε?
1: Ο Πάκο έχασε.
0: Και εσύ τι στεναχωρέθηκες?
1: Άδικα 2 ώρες ακούγαμε στο
0: τέλειο. Εσύ στεναχωρέθηκες?
1: Γιατί να με στεναχωρέθηκες?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τζάπα ακούγα δηλαδή.
0: Α, γι' αυτό στεναχωρέθηκες, επειδή ακούγες τζάπα?
1: Εκεί είναι ελληνική ομάδα, δεν είναι?
0: Α.
1: Αφού είμαι ρατσιστής, εγώ είμαι ντόπιος, πώς το λένε, τοπικιστής.
0: Ρατσιστής λέει.
1: Ότι είναι Σαλονικιώτικο, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλή, ξέρω εγώ ποιος είναι, Καμαρία, δεν κατάλαβα. Και ελληνική ομάδα δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεύτερη καταλαβακιά. Ο ΠΑΟΚ έχασε. Εγώ δεν μπορώ να κερδίσω μια φορά το φίλο μου τον Δημοσθένη.
0: Τι να τον κερδίσω?
1: Πώς με πιάνεις η στροφή, ρε γαμότο? Εγώ βγάζω φλάσ και αυτός χωρίς φλάσ τρίβει γαμότο και μπαίνει μπροστά.
0: Τι να κάνω, αυτά πρέπει να τα ψάξεις, να τα βρεις.
1: Ναι, που λες. Για παρηγοριά θέλω να τραγουδήσω. Μ' ακούς?
0: Έλα.
1: Για παρηγοριά θέλω να τραγουδήσω.
0: Πες τον, άντε.
1: Δεν μου λες ποιο.
0: Τι είναι,
1: βέβαια. Εγώ είμαι ένα παλιό παιδό.
0: Μέσα,
1: με τον Πάνο Γαβαλά.
0: Για σένα δεν αξίζω, ναι. Έγινε, κλείσε για χαρά. Με την πρώτη ευκαιρία που λέμε.

Καλημέρα, Ιορδάνη. Όπως θα βλέπω, λέει, τα έργα και φέτος, λέει, προς Νέα Φιλαδέλφια, λέει, από τίτλους. Τα φιλιά μου και ευχές και για καλές διακοπές να ξεκουραστείς. Περιμένουμε από Σεπτέμβριο βοριάδες και εκπομπές να σε ακούμε. Θάνος από Λίτς. Γεια σου, φιλαράκι μου, Θάνο. Γεια σου, παλίκαρε. Πότε θα κατέβεις εσύ, θα κατέβεις, τι θα κάνεις? Από τα καλύτερα παιδιά, ρε φίλε. Μπράβο. Θα κατέβεις Ελλάδα, τι θα, ή θα μείνεις επάνω εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, να πούμε.

Λοιπόν, να τα πάρω από την αρχή, έτσι. Θα τα πω όλα, να τα πάρω από την αρχή, τα παιχνίδια λέω, τα αποτελέσματα. 6 ώρα το απόγευμα για το Europa League προκριματικά Κουόπιο Universitatea Craiova 1-1. Για αυτούς που παίξαν και στοίχημα να πω ήταν 0-1 το ημίχρονο, 1-1 τελικό. Την ίδια ώρα για το Conference League, προκριματικά του Conference League λοιπόν, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ 2-1, 1-0 το ημίχρονο. 7 η ώρα, μία ώρα μετά, 7 η ώρα, προκριματικά Europa Link για Αγγελόνια Rangers 2-1, ήταν από το ημίχρονο 2-1 το αποτέλεσμα. Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας 0-3 παρακαλώ. Οι βουλγάρικες ομάδες καλά πάνε. 0-2 ήταν το ημίχρονο. 7 η ώρα προκριματικά Conference Link. Γιάμπλονετς Ρίγας Σκόλα 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Ελσίγκη Μάδερουελ 1-1 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Στις Νόα Σιόν 2-2 τελικό, 2-1 ήταν το ημίχρονο. Με 10 τελειώσαν και οι δύο ομάδες τον αγώνα. Πάιντε Λίνα Μεσκόντ Ραπίντ Βιέννης 1-4, 1-1 ήταν το ημίχρονο, χι ημίχρονο 2 τελικό δηλαδή. Στις 7.30 ώρα για το Conference Link, προκριματικά Conference Link, Κλούς Τρόμσο 0-5. Στις 8 η ώρα προκριματικά Europa Link, Λεχ Πόζναν Κι Κλάκοβικ 1-0, 0-0 το ημίχρονο. Λίνγκον Ρεντ Ιμπς Ομόνια 1-1 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Με 10 τελείωσε η Πάφος τον αγώνα. Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1, 0-0 το ημίχρονο. Με 10 τελείωσε και η Μπεσίκτας το παιχνίδι. 8 η ώρα προκριματικά Conference Link Γκέντεμπορκ Γάνδη 0-1, 0-1 ήταν και το ημίχρονο. Ζαγκίρις Βίλνιους Χάιντουκ Σπλίτ 2-5, 1-2 το ημίχρονο. Ίντερ Κλαμ Ντεσκάλδες Φλόρα Ταλίν 2-0 τελικό, 1-0 το ημίχρονο. Ντεμπρετζένι Κοπεχάγη 0-3, 0-2 το ημίχρονο. Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0 τελικό από το ημίχρονο. Με 10 τελείωσε η Καραμπάκ τον αγώνα. Ράκοβ Τσεστόχοβα Χάμαρμπι 0-0, το παιχνίδι έληξε αυτό. Ρίγα Γκιόριέτο 1-0 τελικό, 1-0 ήταν και το ημίχρονο. Σερίφιδες του Τυρασπόλ Σεντ Γκάλεν 1-3 τελικό, 0-0 ήταν το ημίχρονο. Και τα παιχνίδια των ακόμα ένα παιχνίδι 8.30 ώρα για το Conference League προκριματικά. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αούστρια Βιέννης 1-2 τελικό, 1-1 το ημίχρονο. Οι ομάδες της του Ισραήλ δεν πάνε καλά. Καλά πάνε οι ομάδες της Βουλγαρίας από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια Europa Link. Πάω Κάντερλεχτ 0-1, 0-1 από το ημίχρονο. Τουν Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ 3-0 τελικό, 2-0 ήταν το ημίχρονο. Στις 9 η ώρα ακριβώς παιχνίδια για το Conference Link προκριματικά. Άγιαξ Σέλμπουρν 3-1 τελικό, 2-0 το ημίχρονο. Πού κατήντησε ο Άγιαξ να παίζει προκριματικά Conference. Άστα βράστα. Τβέντε Ντουνάισκα Στρέντα 6-0, 2-0 το ημίχρονο. Χάποελ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε 2-0 τελικό, ήταν το σκορ του ημιχρόνου 2-0. 9.30 ώρα. Προκριματικά Conference Link Βαλούρ Ρέκιαβικ Νόρτσελαντ 0-2 τελικό, 0-1 ήταν το ημίχρονο. Λουγκάνο Ρούναβικ 2-0 τελικό, 1-0 ήταν το ημίχρονο. Μπόρατς Μπάνια Λούκα Μιέλ Βίτεμπακ 1-0 τελικό, 1-0 ήταν και το ημίχρονο. Η Μιέλ
Βίντεμπακ τελείωσε τον αγώνα της με 10 παίκτες. Μπράγκα, Δυναμό Μίνσκ 1-0, τελικό 1-0 ήταν και το ημίχρονο. Στις 10 παρατέταρτου αγώνες για το Conference Link, προκριματικά του Conference Link, Bohemian, Midland 0-2 τελικό, 0-1 ήταν το ημίχρονο. Ριέκα, Ήλβες 1-0 τελικό, από το ημίχρονο 1-0 ήτανε. Προκριματικά Europa Link, Benfica Hearts 6-1, 3-0 το ημίχρονο. Η Benfica δίνει προκριματικά να περάσει το Europa Link, ρε παιδιά. Για το Conference Link, Παρτιζάν Τόμπολ 3-0, 1-0 το ημίχρονο. 10 η ώρα είναι τα παιχνίδια αυτά. Τρε Φιόρι Ντρίτα 1-4 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Χιμπέρνιαν Σκεντίγια 2-1 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Αυτοί ήταν οι αγώνες στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Έχουμε επαναληπτικούς την άλλη εβδομάδα. Να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, ποιοι θα περάσουν. Πάντως έχει και κάτι ονόματα μεγάλα, ρε φίλε, που παίζουν στην τελευταία διοργάνωση εκεί του, πώς το λένε, του Conference Link. Έτσι, εκεί που πολεμάει και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πέσει εκεί πέρα, άμα αποκλειστεί τώρα από την Άντελεχτ. Μετά θα παίξει play-off για να μπει στο Conference League. Μιλάμε για Κατάντια τώρα. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός, άμα αποκλειστεί, πάει σπίτι. Γκότσα, μαν Παναθηναϊκός. Να τα λέμε όλα. Κατάντια είναι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.

0: Η ομάδα όταν κερδίζει είναι καλά. Η κάθε ομάδα. Εάν δεν κερδίζει, αρχίζει η γκρίνια. Δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τάλο, δεν έχουμε τάλο. Είναι μέσα, πώς θα λένε, δοκάρι και μέσα είσαι καλά, δοκάρι και έξω γκρινιάζουν. Στον ίδιο αγώνα. Έλα, φίλος.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Προσπαθώ.
1: Ωραία, τι γίνεται.
0: Καλά, τι να γίνει.
1: Παναθηναϊκός, είμαι από Κατερίνη.
0: Γεια σου, φιλαράκι.
1: Είμαι πολύ, δεν είμαι καλά, δεν είμαι με τις ομάδες, δηλαδή ειδικά με εμάς, δεν μας βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σας είπα, καλή σήμερα, μ' άρεσε πολύ η ομάδα, αν και όπως είπες θέλει ένα φορ, θέλω να τον πάλι, πάλι καλό πιστικό, αφού είναι πόσο Χουσελού, καλός αυτός.
0: Καταρχήν δεν σε ακούω καθαρά.
1: Είναι λίγο μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λένε για εσάς για τον Χωσελού αυτό, για τον παιχτικό.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Καλός είναι.
0: Δεν τον ξέρω, όχι. Θέλει ο ΠΑΟΚ ένα center forward πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ καλό.
1: Θέλει. Από ό,τι ξεκινάτε τη Μαμίτα.
0: Κάτσε ακόμα, προχθές τελειώσαμε. Να πάρουμε καμιά.
1: Πόσες, κανένα δύο εβδομάδες.
0: Τρεις.
1: Μάλιστα. Άκουγα σήμερα τον άντρα του ξύμα στο πίκο, εγώ τον είδα, τον άκουσα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, τι έλεγε.
1: Σε πολύ καλά λόγια. Μόνο για σένα μιλούσε. Για σένα έλεγε, αφήστε τον Τζόρνταν στη θητεία του. Ο Τζόρνταν είναι ωραίος τύπος. Μην ασχολείται με τον Ιωαννάνη.
0: Καλά, αυτά είναι άλλα. Δεν είναι. Για μπάλα μίλησε. Αυτά είναι άλλα κομμάτια.
1: Για μπάλα έλεγε ότι είναι αγώνες να περάσουν και στο τέλος λέει όλοι θα μας πουτάνε και
0: θα πάρει και το πουτάλεμα.
1: Τους όλα αυτά. Οκ, καλό βράδυ, Ιωαννάνη.
0: Έγινε φιλαράκι, έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά. Ο Άντερντοκ να πούμε, τον Παναθηναϊκό το βλέπει πάντα πρωταθλητή. 20 βαθμούς πίσω είναι, αλλά θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Έλα, φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το καρπούζι ήταν μάπα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε center for. Δεν έχουμε center for. Γι' αυτό έλεγα και τις προάλλες να πάρουμε ένα center for σαν τον Μπρίζοβιτς και ακόμα καλύτερο. Να βγάζει το λιγότερο 2 γκολ σε κάθε αγώνα. Άλλες ομάδες έχουν 3-4 center for και εμείς δεν έχουμε ούτε
0: είναι,
2: ένα.
0: Είναι κρίμα όταν έχεις τέτοια ποιοτική ομάδα και τέτοια χαβ, όταν έχεις Κωνσταντέλια πίσω που μπορεί να ξεκλειδώνει αυτές τις κλειστές άμυνες αυτός και να βγάζει κάθετες και τέτοια, να μην έχεις ένα center for να εισπράττεις το αποτέλεσμα, ρε φίλε.
2: Και το άλλο, γιατί κρύβονται και αφήσαν τον Μιχαηλίδη, να μην πω πώς το λέω, να μην το χαρακτηρίσω.
0: Όχι, να μην το χαρακτηρίσω.
2: Για πέναλτι είναι ο Μιχαηλίδης, ρε. Ο Ζίβκοβιτς γιατί κρύβεται και δεν πάει να βαρέσει πέναλτι.
0: Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, αυτή η τριπλέτα μπροστά, γιατί.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, άλλο έναν αγώνα έχουμε.
0: Ναι.
2: Το πρώτο παιχνίδι με 1-0 δεν ήταν ανώτερη αυτή η οδοκότα. Το παιχνίδι παίζεται.
0: Βέβαια,
2: εκεί μέσα δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί πρώτη ευκαιρία κάνανε γκολ και μετά... Δεν κάνα τίποτα αυτή, σιγά την ομάδα.
0: Θα είναι και ο τέτοιος εκεί πέρα, ρε.
2: Και ο Γιαννούλης θα παίξει και ο Λούς δεν θα παίξει. Και κάποια άτομα είναι ούτε για τον πάγκο. Μερικοί ήταν κενοί, ή παίζανε ή δεν παίζανε, είναι το ίδιο.
0: Ναι.
2: Ο Κένι είναι καλός. Ο Παυλέγγα δεν έκανε τίποτα το σπουδαίο, από κοντά ήτανε, το κάρφασε, το... Σήκωσε το χέρι λίγο ακόμα και θα την έρθει.
0: Εκείνο ήταν από σπόντα πήγε μπάλα εκεί. Ναι, τώρα ναι. Τι να κάνει τώρα, δεν φταίει κανείς εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν, να μην λέω πολλά.
0: Ναι.
2: Άκου μια τραγουδάρα. Εμείς το κέφι μας δεν το κάνουμε και ας χάσαμε στον πρώτο αγώνα. Έψαξα άδικα να βρω. Τέλος Καζαντζίδης.
0: Αυτός είναι εθνικός ύμνος, ρε φίλε.
2: Εθνικός ύμνος είναι... Το μόνο είναι να πω στα τάκα αυτά τα άτομα που πρέπει να τα πω. Τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, βγήκανε πιο μπροστά. Εγώ με πιάσε ένα συμπνάγος έξω στη βεράντα. Βγήκε ο Δημοσθένης να μιλήσει.
0: Πρώτος.
2: Εγώ έξω ήμουν Τζόρνταν, δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Λοιπόν. Να πω γρήγορα αυτά τα άτομα που πρέπει να πω και να κλείσω. Λοιπόν, τον Κώστα, χαιρετίσματα τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Γουκούνη, τον Γιώργο από τον Μαυροβούνη, τον Κώστα από την Άουσα, τον Γκρέμτζικ,
0: ναι.
2: Τον Μπάκη, τον Κωστίκο τον Σταύρο, τον Τάσο τον Αδαμίδη, τον Γιάννη από τα Λευκάλια, δεν επέστρεψε αυτός από, από εκεί που ήταν για τρώει τα ροδάκινα και δεν έρχεται. Ο Γιάννης από τα Λευκάλια.
0: Αυτός επέστρεψε, αλλά προχθές τον βάλαμε χέρι εδώ πέρα και ξέρω εγώ μπορεί να στράβωσε.
2: Όχι ρε, δεν πιστεύω να θύμωσε. Λοιπόν, Τζόρνταν σε σένα το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Γεωργιάδη, τον Κανάρη, τον Χρήστο τον Βολίδα από τα Αρσένη και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό.
0: Μάλιστα.
2: Με την πρώτη ευκαιρία σε παρακαλώ.
0: Έψαξα άδικα να βρω. Το γουστάρω του
2: τραγούδι. Και για τον Ιχολύπτη να το βάλει. Ναι.
0: Επιτρέπεται να τραγουδήσω κι εγώ μαζί με τον Κατσατζίδη.
2: Επιτρέπεται, ευχαριστώ. Μόνο επιτρέπεται. Αυτό είπε να μην επιτρέπεται. Είσαι αρχηγός του, του σταθμού,
0: κομμάτια...
2: του Focus και δεν θα επιτρέπετε βέβαια.
0: Αυτές είναι κομματάρες φίλε και τις γουστάρω πολύ.
2: Είναι να... κομματάρα και εγώ έχω γούστα καλά. Ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ορίστε.
2: Καληνυχτό και πιστεύω να και την άλλη εβδομάδα πριν το 15ο να σ' ακούμε μέχρι πριν το 15ο.
0: Όχι, όχι, αύριο τελευταία μέρα.
2: Ναι, θα πάει κοσέρβα, αλλά θα ακούμε εμείς εκπομπές.
0: Θα πάτε κοσέρβα καλή, μη στεναχωριέσαι.
2: Κοσέρβα, ναι, ναι, άντε.
0: Έγινε.
2: Κλείνω. Κλείσε. Αύριο θα είσαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άντε, θα τα πούμε αύριο.
0: Okay.
2: Καληνυχτό.
0: Okay,
2: καληνυχτό.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, έλα, φίλε.
3: Έλα, ρε.
0: Έλα.
3: Πάλι κοσέρβα θα φάμε. Πότε φεύγεις?
0: Αύριο θα φύγω και θα τρως κοσέρβα.
3: Καλά, την Παρασκευή δε, πάλι δεν έλειπες, δεν είναι κοσέρβα.
0: Παίξε μπάλα ρε τώρα, πότε θα φύγω τώρα λογαριασμά σε εδώ σε ώρα. Παίξε μπάλα σε τώρα. Όποτε εγώ το κανόνισα εδώ, πότε θα φύγω. Αύριο τελειώνουμε.
3: Όχι ρε, το λέω γιατί την Παρασκευή σε έπαιρνα τηλέφωνο. Είχες εκπομπή την Παρασκευή.
0: Δεν είχα. Και με έρθες τηλέφωνο και δεν με βρίσκες.
3: Νόμιζα είχες πάει να αποχαιρετήσεις τον Λουτσέσκο.
0: Πήγα και εκεί, πήγα ποιο είναι. Ωραίο χαμόγελο. Πήγα και εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και τον, πήγα και τον είπα, σε περιμένω πάλι, έτσι τον είπα.
3: Πού?
0: Εδώ, πάλι θα έρθει, τι νομίζεις. Εσάς σας αγαπάει πολύ αυτός.
3: Θα έρθει σύντομα, λες.
0: Θα έρθει.
3: Πριν την παρέλαση για μετά.
0: Θα έρθει, δεν ξέρω τώρα, θα έρθει μετά.
3: Μπα, το εισιτήριο που του έδωσε ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν χωρίς επιστροφή, Τζόρνταν.
0: Ποιος Ηλιόπουλος, θα ξανάρθει.
3: Άστο, δεν
0: ποιος Ηλιόπουλος.
3: Ξανάρθει. Άστο, δεν
0: ποιος Ηλιόπουλος.

0: Τα γελάμε φέτος, μη ξέρω.
1: Ο Μιχαηλίδης δεξί μπακ δεν είναι, αριστερό τι είναι.
0: Ναι.
1: Και μπακ να εκτελεί πέναλτι ρε φίλε.
0: Γιατί απαγορεύεται και τερματοφύλακας εκτελεί.
1: Καλά, είχε μέσα Τάισον, είχε Ζίβκοβιτς, είχε Κωνσταντέλια.
0: Κακός. Κακός.
1: Παράξενο αυτό ρε φίλε. Μου φαίνεται αυτός ο προπονητής γρή δεν ξέρει από μπάλα. Άμα βάζει τον Μιχαηλίδη να εκτελεί πέναλτι, τι να πω ρε φίλε.
0: Λες ε. Θα δούμε.
1: Αλλά εμάς μας είναι πολύ συμπαθείς, να το ξέρεις ε.
0: Ποιος?
1: Θέλουμε να μείνει.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να μείνει ο κύριος Λύση.
0: Μόλις σας δώσει καμιά φάπα, να δούμε θα θέλετε μετά.
1: Τι να δώσει ρε Τζόρνταν, αυτή την ομάδα εμείς πέρσι για πλάκα την περάσαμε ρε. 4 γκολ ήταν να τη βάλουμε και φύγανε χαρούμενοι από τη Φιλαδέλφια που δεν τα φάγανε.
0: Γιατί φέτος σήμερα ποιος ήταν καλύτερος εκεί?
1: Τι ποιος ήταν?
0: Ποιος έπαιξε ρε
1: ποιος? Άσφυρη ήσασταν ρε Τζόρνταν.
0: Τι άσφυρη ρε?
1: Άσφυρη ήσασταν.
0: Και καλά άμα είχαμε σφαίρες θα κερδάγαμε, αυτό λέμε.
1: Την κάναμε πέρσι αυτήν κουδούνια εμείς.
0: Ρε ας το πέρσι,
1: το
0: πέρσι ήταν πέρσι, φέτος τώρα τι γίνεται?
1: Και πέρσι ήταν καλύτεροι, φέτος αυτοί δεν φύγαν όλοι οι παιχταράδες τους. Rotation κάναν σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζουν την Κυριακή, έχουν πρωτάθλημα.
0: Θα σας δούμε και σας, μη στεναχωρήσετε. Σας δούμε και σας.
1: Τους βασικούς τους αυτοί τους βάλανε μετά το 73-4 καλούς που έχουν.
0: Θα σας δούμε, θα σας δούμε και σας.
1: Πω θα σπάσουμε πολλά πιάτα φέτος με το πάρα.
0: Θα γουστάρουμε φέτος.
1: Λουτσέσκου θα λέτε, Λουτσέσκου θα λέτε και θα γελάμε.
0: Θα κυνηγάτε τον εφαγωνίζεσαι φέτος, θα το δείτε.
1: Εφαγωνίζεστε, τον είπαμε. Κοίταξε, θα μας πάρει το πρωτάθλημα και θα μας πεις και ένα τραγούδι.
0: Πρωτάλημα.
1: Και το έκανε ρε φίλε. Το απίθανος, μπράβο του, τον παραδέχομαι.
0: Τέλος πάντων, κλείσε για να πάμε σε διάλειμμα.
1: Και έδιωξε και τον Λουτσέσκου, ε.
0: Ναι, ναι, τον έδιωξε.
1: Αυτό μην το ξεχνάμε, αυτό ήταν το καλύτερο. Αυτό ήταν για το τέλος.
0: Αυτή
1: το
0: ήταν...
1: κερασάκι στην τούρτα που λέμε.
0: Αυτή ήταν η επιθυμία σας, η δικιά σας ήταν.
1: Το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό.
0: Εμένα δεν μπορείς να με διώξεις όμως. Εγώ πάντα θα σε λέω ότι το κλέψατε.
1: Εσένα σε γουστάρουμε να σε ακούμε, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ είσαι άλλη.
0: Τώρα θα τα λέω και δυο φορές. Μία για μένα και μία για τον Λουτσέσκου θα τα λέω.
1: Σε γουστάρουμε να σε καλά πάλι η διαιτησία σας έφτυγε. Με ένα παιχνίδι να χάσετε και να μην σας φταίει η διαιτησία ρε Τζόρνταν.
0: Δεν είπα για διαιτησία. Εγώ είπα πώς γίνεται να πας.
1: Πώς, με το πρόλογό σου με τη διαιτησία άρχισε.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Όταν γυρνάς τη φάση πίσω, καλά είναι να τη γυρνάς τη φάση πίσω. Εγώ δεν λέω να, γιατί γυρνάς τη φάση πίσω. Αλλά αυτό, όταν γυρνάς τη φάση πίσω, ο ίδιος ο διαιτητής, αν δει στα χέρια του, τον λέει σήκω. Παίξε του λέει σήκω.
1: Ναι.
0: Και πώς ακυρώνεις την απόφαση που έλαβες τότε σαν πλεονέκτημα που το αφήνεις και το λες σήκω πάνω και το δίνεις φάουλ.
1: Γιατί ο Βαρίστα, γιατί αυτοί τώρα παίρνουν τις αποφάσεις με τον
0: άλλο λέω, άλλο λέω ρε φίλε, είναι μπροστά του η φάση, στο μέτρο είναι, ένα
1: ναι,
0: μέτρο.
1: Λες, γιατί δεν το πήρε πάνω του.
0: Γιατί δεν το πήρε τότε. Όχι ρε φίλε, άλλο λέω, τότε μπροστά του είναι η φάση, γιατί δεν δίνει φάουλ τότε. Και το λέει σήκω πάνω, παίξε.
1: Γιατί μπορεί να μην το είδε καλά, ρε. Γι' αυτό ρε, υπάρχει εσύ, το βάρη, Τζόρνταν.
0: Ελληνικά το λέω. Ελληνικά μπροστά στη φάση, ένα μέτρο είναι. Το είπα ελληνικά. Δε στη φάση λίγο και
1: παίζει. Ναι, τον είπε παίζεται, αλλά λαθασμένη ήταν η απόφασή του. Γιατί
0: δεν υπάρχει πάνω, αυτό, δεν, υπά,
1: πάνω,
0: δεν υπάρχει.
1: Πάνω, πάνω, δεν έκανα λάθος.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι θα πει, έκανα, το λέει σήκω πάνω, έκανα λάθος. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, γιατί οι διαιτητές δεν κάνουν λάθη, ρε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τα πλεονεκτήματα δεν κάνουν λάθη.
0: Ρε φίλε, μπροστά στη φάση είναι ένα μέτρο μπροστά του. Τη βλέπει τη φάση. Δεν υπάρχει λάθος. Αφού το λες σήκω. Αφού το βλέπεις μπροστά σου.
1: Ήταν φάουλ ή δεν ήταν τελικά.
0: Ήταν φάουλ, αλλά το αφήνει πλεονέκτημα. Σήκω τον λέει.
1: Τέλειωσε, ρε Τζόρνταν.
0: Δεν τελείωσε. Δεν. Κοίταξε, άκου λίγο. Άκου λίγο. Ψήλου στα γύρα του ψάχνει εσύ. Όταν ακυρώνεις την απόφαση που έχεις πάρει την ίδια εσύ μέσω του ΒΑΡ, αλλά έχεις πρόβλημα ρε φίλε. Επίτηδες το κάνεις.
1: Θα δεις ο διεθνής διαιτητής που θα σε πάρει σε λίγο, θα δεις τι θα πει.
0: Όταν πας στο ΒΑΡ και βλέπεις τη φάση, για να το κλείνουμε γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, όταν πας στο ΒΑΡ και βλέπεις τη φάση μισό λεπτό πίσω από που ξεκίνησε και βλέπεις τον εαυτό σου να τον λέει σήκω, πρέπει να κρατήσεις την ίδια απόφαση. Εγώ τον είπα σήκω. Πώς το δίνω τώρα φάουλ?
1: Θα μας την πει την άποψη κλείσε, του, κλείσε. Θα μας την αναλύσει ο
0: κλείσε, κύριος καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Πρέπει να τηρώ και τα ωράρια εδώ πέρα, έτσι. Γραμμές ανοιχτές, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Τι να πεις ρε φίλε. Εθνικός ύμνος. Πάμε κόσμο. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη.
0: Έλα.
1: Μάλλον εσύ, όχι μάλλον, εσύ διάβασε τη δηλώση που έκανε ο προπονητής.
0: Ο δικός μας, όχι, δεν, τίποτα δεν διάβασα.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί εσένα την κουπέρα του κόκκου μπροστά μου.
0: Ναι, για πες, τι είπε.
1: Προπονηθήκαμε καπέναντι, ναι. Σήμερα ο Μιχαλίδη ήταν ο πρώτος τελεκτή, το γήπεδο, οι άλλοι ήταν κομπάγκο.
0: Ο Μιχαλίδης...
1: Δηλαδή οι άλλοι δεν υπήρχαν, μόνο ο Μιχαλίδη, οι υπόλοιποι ήταν κομπάγκο. Αυκά λέει.
0: Ο Μιχαλίδης ήταν ο πρώτος εκτελεστής.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να βαρέσει πέναλτι.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι είχαν κομπάγκο.
0: Οι υπόλοιποι ποιοι δηλαδή. Κάτσε λίγο, ο Ζιβκοβιτς δεν έπαιζε μέσα.
1: Δεν του υπολογίζει, αυτό λέει με λίγα λόγια. Ναι. Η δηλώση του προπονητή διαβάζω, δεν καλέω εγώ.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Δεν υπολογίζει τον Ζιβκοβιτς, δεν υπολογίζει Κωνσταντέλια και δεν υπολογίζει και τον.
1: Κάτσε.
0: Και τον
1: Τάισον. Δεν υπολογίζει κανένα, μόνο Μιχαηλίδη από την
0: Ελλάδα. Πώ θα γίνει αυτό, δεν γίνεται.
1: Ένα διάβασε, αν κοδίγει, λέω ψέματα. Τη δηλώση έχω μπροστά μου, σε λέω.
0: Καλά, δεν λέω λες ψέματα, ρε φίλε. Απάντηση δίνουμε.
1: Εγώ, ναι. Εγώ για αυτόν τον λόγο δεν πήρα πιο πολύ.
0: Ναι, απάντηση δίνουμε σε αυτά που λέει τώρα. Που δεν είναι...
1: Λοιπόν, θα δω για μια άλλη απάντηση εγώ.
0: Με σένα δεν τα έχω.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν είπα για μένα. Εγώ για άλλο θα πω. Mm. Και λέει ότι ο Τέιλορ τη Τσέλσι έπαιρνε γάβ. Και για μένα λέει είναι καλό να παίρνει γάβ.
0: Ο Τέιλορ.
1: Για τον Τέιλορ μιλάμε.
0: Ο Μπακ, ναι, έπαιζε γάβ.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν ξέρω τι να πω, να πω από την πρώτη, από την πρώτη παιχνίδι να τριμιάζω και έχω κάρο. Κάτι από κάτω βλέπει μια άλλη δεν έχω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι πολύ ο δίκος, ο Κουκατζέλια, ο Κάικοκ, ο Ζαφίρι, ποιον άλλο είχαμε γάμα. Ο Κομάλο που πήγαμε τον Ισπανό. Λοιπόν, ναι. Να βαρέσουνε πέρα και συγγνώμη ρε, κύριε Λύση. Συγγνώμη. Μάλλον δεν ξέρει την ποια ομάδα είσαστε.
0: Τώρα κοίταξε, τώρα χάθηκε το πέναλι και γκρινιάζουμε, εντάξει, αλλά. Δεν, με κάνει.
1: Με κάνει, διαβάζω,
0: με κάνει εντύπωση. Τώρα αν έμπαινε το πέναλι, δεν θα τα λέγαμε όλα αυτά εμείς.
1: Ναι, αλλά. Κολοθήκατε τη δημοσιογράφη και απάντησε.
0: Ναι.
1: Από εκεί παίρνω γλωβή και μιλάω. Διαφορετικά δεν μίλωσα.
0: Μα δεν τα έχω μέσα να σε λέω πάλι. Εγώ με αυτά που είπε αυτό λέω.
1: Ναι, και εγώ για αυτό να λέω. Ναι. Με αυτό τα έχω κι εγώ. Και εγώ με αυτό να τα έχω.
0: Μάλιστα.
1: Και Κοντέλο δηλαδή το θεωρεί βασικό για χαφ, που άμα τρελάει τελείω. Ή Κογκόμερ, που αρθινάει με Γκόμερ, και με αρθινάει με Μπάμπα.
0: Κοίταξε, ο Γκόμερ δεν είναι και άσχημος. Μην τον κατηγορήσεις.
1: Εμένα δεν με άσχησε τον κατημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι άσχημος, καλά ήτανε. Τώρα
1: εμένα
0: θα μου πει...
1: δεν με άσχησε σήμερα. Και μετά έχουμε και μια νοοκλοπία, που την είχαμε και με Λουτσέκου, την έχουμε και κόρα. Μπαίνουμε χαλαρά. Χαλαρά.
0: Τι χαλαρά.
1: Άμα δεν πούμε χαλαρά, δεν μπορούμε.
0: Ρε εσύ στα 16 δευτερόλεπτα, 17 έφαγες γκολ τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό κολλαίω.
0: Ναι, τι χαλαρά. Εκεί τώρα έγινε. Χτύπησε κόντρα να πούμε, ευνόησε αυτού και τελείωσε. Δηλαδή δεν, είναι, δηλαδή, δεν φταίει κανείς εκεί τώρα.
1: Ναι, ρε Τσούρκα. Κάνε κάτι. Κάνε να μην πάει μπάλα εκεί. Κάνε να πάει.
0: Κόντρα πήγε. Τι να. Η κόντρα πήγε εκεί. Με κόντρα πήγε. Τι να πεις τώρα.
1: Και έχει 95 λεπτά να κογυρίσει και ούτε καν κογύρισε. Λοιπόν, πάμε κρόγια κομπένα τη Κουμίθου που έβαλε κογκόλ. Ναι. Μπορούν να μας πούνε κάποιοι πότε είναι επανάληψη ένα πέναλτι.
0: Επανάληψη όταν μπαίνει στην περιοχή μέσα, στην περιοχή μέσα.
1: Ναι. Την περιοχή μέσα την είδε, τη βάζει καλά εκεί.
0: Μέσα ήταν.
1: Μέσα. Ναι. Α, οι αμυντικοί δεν μπήκαν πιο γρήγορα.
0: Δεν τον πειράζει. Μέσα ήταν αυτή. Αυτός...
1: Ναι, οι αμυντικοί μέσα έκανε. Επομένως, τι είναι. Οι αμυντικοί δηλαδή. Δεν μεγράει ο επιθετικό μόνο. Οι αμυντικοί δηλαδή, άμα την αποκρούανε, θα κουέβουν και επανάληψη.
0: Δεν ξέρω. Πιθανόν.
1: Μια καλή ερώτηση δεν είναι.
0: Μέσα ήταν αυτός.
1: Και οι αμυντικοί ήταν μέσα.
0: Εγώ ενίσταμαι στο ότι πήγε τη φάση πίσω στο βάρο στον κόλ που ακυρώθηκε. Στο πέναλι του Κωνσταντέλια.
1: Ναι, λοιπόν, και ακούω που κολλέ.
0: Ξέρεις γιατί, πρόσεξε λίγο. Είναι η φάση μπροστά του, ρε φίλε. Δεν ήταν, ξέρεις, δεν είδε τη φάση και επειδή ήταν εκεί παίχτηκε, δεν είναι φάση για βάρ και το να και τ' άλλο. Και σε γυρνά πίσω, ρε φίλε, τη φάση και η φάση δείχνει ότι εσύ είσαι 1-1,5 μέτρο μπροστά, την έχεις φάση, την βλέπεις, την ελέγχεις καλά και τον λες σήκω πάνω. Άρα δηλαδή εγκρίνεις σήκω πάνω, την είδες τη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ΒΑΡ γιατί το πας ρε φίλε και δεν το λες. Δεν λες όχι, μια χαρά ήταν η φάση. Εγώ τον είπα σήκω πάνω, ήταν
1: πέμπτη. Γιατί είδε ότι είχαν φάουλ και σου λέει άμα δεν κοδόκου θα μου την πέστηλε. Και εγώ γύρισε πίσω.
0: Ναι, αλλά ακύρωσε
1: την... Πήρε την ευθύνη κοβάρ. Κατάλαβε. Έχει κοβάρο, πήρε την ευθύνη κοβάρ. Πολύ απλά είναι.
0: Ναι, πολύ απλά είναι, αλλά σε πω κάτι. Επειδή μπορούσε με το ΒΑΡ να πάρει την φάση, να την πάρει πίσω, γι' αυτό πήρε τώρα την ευθύνη. Στη φάση όμως, η ζωντανή που ήταν εκεί μπροστά του, γιατί δεν του σταμάτησε εκεί.
1: Δεν την πήρε, ναι.
0: Μη δες.
1: Δεν την πήρε. Εκεί κόβηκε ένα τελική.
0: Εγώ, φίλε, να σε πω κάτι. Αυτόν τον διαιτή, ο παρατηρητής, αν ήμουνα, δεν θα τον βαθμολογούσα καλά για αυτή τη φάση. Θα τον έλεγα γιατί δεν είσαι σε αυτή τη φάση.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η φάση.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η φάση.
0: Είναι κι άλλες, αλλά.
1: Είναι 45 λεπτά, λοιπόν, 45 λεπτά έπρεπε να βγάλει κουλά 24-5 τίτρινες.
0: Σκληρό, σκληρό
1: παιχνίδι. Λοιπόν, και δεν έβγαλε ούτε μία.
0: Σωστό.
1: Και άρχισε να μιλάει κάρτε, κοβέτρο ημίχρονο.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: Με συγχωρεί πολύ.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: 45 λεπτά που ήσουνα.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ένα παίκτη έπρεπε να βγάλει. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάρτε καβαρέ. Ότι κάρτε. Και το πρώτο ημίχρονο, σαν διαμαγγελία κομπάου και έβγαλε. Σοβαρά. Ήρθε εκεί να παίξει 50-50 την κούπα. Ο Δούκα 20 άντρες έπαιρνε το πρώτο ημίχρονο. Αν δεν σε πω 90-10. Όλα κατηρήματα την άντρες. Όλα. Δηλαδή βάση η οποία είναι από την αρχή για κάρκα και πήγε και μιλούνται με τον Βίκοβιτς. Θα κοπεί τον Βίκοβιτς γιατί δεν έβγαλε. Και να πει τον Βίκοβιτς γιατί δεν έβγαλε. Με τρελά και λιώ. Ο Κάνιμπο τι λέει ρε. Και αυτοί παίρνουν ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα. Και είναι και ελίτ. Να σου χαίρεται η UEFA.
0: Η UEFA τώρα δεν
1: ξέρεις. Δηλαδή να σε χάσουμε την Κυριακή που χαίραμε.
0: Άκουσε λίγο τώρα. Οι χώρες τους προτείνουν και πάνε πάνω. Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, να σε χάσουμε την Κυριακή που χαίραμε.
0: Όταν γίνεται...
1: Καμία να το αγγίναμε πει ότι το πρώτο εμίχρονο Ισπανό πότε κάτι δεν... Δεν μοίρασε,
0: θα μου πει
1: ονοματικά μία δυνάμει.
0: Άκου λίγο, όταν γίνεται από τη χώρα του διεθνής, μετά κάνει τις γνωριμίες μες στην UEFA. Δεν το ξέρεις το έργο, το ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω κάτι, το έργο.
0: Και μετά κάνουν και μερικά θελήματα, τα σπόρια που λέμε, κατάλαβες.
1: Πήρε, κασπόρια όλα έκανε και
0: γίνουν άντρε. Αυτό λέμε.
1: Όλα,
0: εδώ τώρα, επειδή τα παρακολουθώ εγώ αυτά, όσα μπορώ δηλαδή τέλος πάντων, εάν πω κάποια πράγματα με κάποιες ομάδες, θα με βγάλουν να πούμε συνωμοσιολόγο, κατάλαβες. Εδώ υπάρχει διαδρομή ρε φίλε, συγκεκριμένοι διαιτές ποιοι περπατάνε, ποιες ομάδες περπατάνε και πώς πάει. Τα έχω πει πολλές φορές και στην Ελλάδα και σε ομάδες της χώρας μας.
1: Να κοπάω εγώ λίγο παρακάκο, να προχωρήσω.
0: Ναι, μην πρόσεχε γιατί ονόματα μιλάω.
1: Όχι, δεν θα πω ονόματα. Μήπω από πίσω κρύβονται κάποιοι που δεν θέλουν κοπάω να προχωρήσει η Ευρώπη, δεν θέλουν χαμηλά.
0: Κοίταξε, τώρα είναι και τέτοια συμφέροντα. Είναι και τέτοια συμφέροντα.
1: Κόρα μέχρι ένα μήνυμα που κοπάει τον Παύλο.
0: Τυχαία δεν είναι οι κλήρωσεις πιο παλιά με Άγιαξ, με Σάλκε, με τέτοια μετάλλ. Εδώ έγινε κλήρωση ορισμός. Όχι κλήρωση, ορισμός.
1: Το θυμάσαι. Να κοπώ κόνομα ή να μην κοπώ.
0: Τι όνομα.
1: Κόνομα, από πίσω ποιος βρίσκεται, αν κοπώ.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, ξέρουμε όλοι λίγοι τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Με έρθει ένα μήνυμα ο κοπίλος του Κοπάβλου, που θα μου να είναι ειρωνικό. Λοιπόν, ότι η διαρκεία με έπαιρνε 99-1. Μάλλον ο Παύλος έχει άλλο παιχνίδι έβλεπε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Εσύ μάλλον Παύλος, φίλε Παύλε, έβλεπε άλλο παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο.
0: Κοίταξε, όταν αδικήσεις σε κάτι πρέπει να το λες. Όταν δεν παίζει ομάδα πάλι πρέπει να το λες. Όλα πρέπει να τα λες.
1: Εγώ μιλάω, δεν μιλάω καμπάουκι, εγώ μιλάω κάποια εκεί.
0: Ναι.
1: Την προκάτευε την ομάδα. Να βγούμε πού είναι, πού δεν την προκάτευε. Να βγούνε εδώ αυτοί που έχουν μια διαφορετική άποψη από μένα, να βγούνε. Ο κακοκραβέδι, ή κοκραβά από τη Βανέλα, ή κομπεκά, εξεμένα. Δεν είναι κάρκα. Και με δύο διαμαγγελίες που πάω, βγάζει την κάρκα και έχω αυτό που πήραμε από την Κονέλη, από Κατινάκιο, από Κατιβάκιο, πού το λέτε. Λοιπόν, και κάπου αλλού έβγαλε μια υπάρχεια διαμαρτυρία, με συγχωρεί πολύ. Πεκοβάρα από πάνω, άλλα ήθελε να δει, άλλα έβλεπε. Γιατί δεν έδωσε επανάληψη την Κοβάρκο, πέναντι. Γιατί δεν έδωσε. Και ο Μιλοπίτα και η αμυντική πήγανε. Ήδια παράδειγμα έκανε ο επιθετικό, ίδια παράδειγμα κάνει η αμυντική.
0: Μέσα ήταν ο Μίθου, δεν έπρεπε να είναι μέσα.
1: Ναι, και η αμυντική έκανε μέσα, σε λέω. Δηλαδή, άμα κοπέκουραν η αμυντική, κοπέναντι, θα κουέρνει η επανάληψη. Ροκάω. Δεν νομίζω. Ούτε κομμάτα έκανε παρέμβαση. Αυτό με έδειξε ένα όλο το παιχνίδι. Εντάξει, και δεν μου λέει εμένα ο φίλος ο Πάκος του 99 ηρωνικά. Εντάξει. Ναι, ο 20 δεν είναι κανένα
0: πρόβλημα. Εκείνος, σε πειράζει εκείνος, εντάξει.
1: Α, όχι, λέει ο φιλαράς μου τον Κόκακο είπα, λέει, να κοπέρατε, τότε στα ζεγαρία του κόπερα. Τι λέει. Για αυτό το είπε, για σένα.
0: Τι πράγμα είπε για μένα, για ποιο
1: λόγο. Το είπε για σένα για να σε πειράσει.
0: Εντάξει.
1: Για να σε υποδεχθεί την κατηγορία του κόπερα.
0: Α.
1: Παυλάκι, μήπως δεν θα έχει την κοκόπερα που πάμε.
0: Λες.
1: Μήπως δεν θα έχει την κοκόπερα που πάμε. Γιατί ο Παθηναϊκό το είδα εγώ. Δεν είχε. Ο Παθηναϊκό ένα μισάωρο. Ήταν με κάτι τίποτα.
0: Θα παίξει αυτός ο, πόσο λένε, που πήραν από την ΑΕΚ. Πόσο λένε ο Λιβάη, ο Γκαρσία.
1: Κοπαραδέχει ο Παυλέ. Καθόλου παράσιο με λέει.
0: Κοίταξε. Τώρα είναι κατάντια, έτσι.
1: Κατά... φυσικά εκεί, Βανέρο που παίρνει είναι μεγάλη. Ναι, φυσικά εκεί.
0: Και για τον ΠΑΟΚ άμα δεν παίξει η Ευρώπη είναι κατάντια, άστο τώρα.
1: Μα είναι, μα ο ΠΑΟΚ σου είπα κάτι, ο ΠΑΟΚ, εγώ έχω σημερινό αποτέλεσμα για αυτή τη δηλώση που έκανε ο προπονητής, δεν αισθάνομαι καθόλου καλά και δεν είμαι άνεκο. Γιατί άμα έχω κάνει ο ΠΑΟΚ με κοπέρα και θα δεν πάμε άλλο, άλλο παιχνίδι με τελευταίο χρόνο. Κάτι, παρόλα αυτά η ομάδα εμένα, εσύ επειδή είπες την άποψή που χάσαμε και είχε ευκαιρία, εγώ θα με ζήτω μία ευκαιρία τσόκαν με κοκκάικο που βγαίνει απέναντι. Μετά δεν είδα ευκαιρία. Εντάξει, Κοϊνενίκα λέει έσε η μπάλα, Κοϊνενίκα την καχερή και έρθε η μπάλα στην περιοχή Μέκα, αντί να την κοκλουλάρει. Μόνο με κοκκερβακοτήλα αγαπάνω, είχε και χρόνο και χώρο, μου την έστειλε καπουλιά. Ο Γερεμέγε έκανε πιο ένα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και ο Κάικο βγαίνει απέναντι από τον Γερμακοτήρα και λέμε Κάικο, το κουβάει, μπαίνει με την μπάλα καμή και ρε Κάικο. Και όλα που κουβάει και μου κουκάσε και μην καπεριβαίνετε. Ο Πάκο δεν έχει κάποιο, ο Δίκοδης, πρώτα, ο Δίκοδης δεν είναι έτοιμο. Ο Δίκοδης που θέλαμε, θέλει χρόνο. Ο Κάικο από τη μέρα καίδια, λοιπόν, ξέρω από ποιον περιμένει. Από ένα κουκατζέγια περιμένει. Εγώ δεν θα βάλω για κομπόρ. Κομπόρ πρέπει υποχρεωτικά να κομπάρει. Εντάξει. Και μετά έβγαλε κουκάικο και με περνάει κουκατζέγια εφρέμ. Κουκατζέγια δεν είναι εφρέμ, τρελίτσι. Κουκατζέγια είναι ελεύθερο να παίρνει. Και μετά έβαλε κομπέρκα και κοβιόρχεσαι, το πανέβερε.
0: Εντάξει, παίζει, παίζει και αριστερά, παίζει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί.
0: Εντάξει.
1: Άλλο δεκάλι και άλλο αριστερά. Δεν κοέχει ρε αριστερά, αριστερά.
0: Ναι, εντάξει, παίζει όμως.
1: Και διάβαζε τη δηλώση του προβολική και καταλάβει τι λέω. Και για κοκέλο είπε ότι εμένα με αρέσει και είναι καλού καχά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, άμα είναι κόρα, θα βασίλε τις δικές σου παίκτες, τις δικές σου προσεγγίσεις, τις δικές σου φιλοδοξία. Να βγάλει και όλη την ομάδα. Αν ήκαμε τα κομμένα για ένα απέναντι, οι οποίοι ήταν κοπάκο λέει, και δεν υπολογίζει Κάικον, Δίκοβης, που χάκαν απέναντι και αυτοί δεν λέμε ότι δεν χάσανε, αλλά αυτή η κυρία και ο Κουκατέλια, ένα κουτσί να κουβαλούνται, εγώ πιστεύω, αυτό το αποτέλεσμα δεν θα υπήρξει σήμερα. Θα μου πει, μπορεί και να κουχάγανε, εντάξει άλλο αυτό. Αλλά αυτή η δήλωση που έκανε εσένα ούτε τη άρεσε, ούτε εμένα, ούτε κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Και προπονήτη καλά είναι που βάλανε πέρα, αλλά εσύ προπονικά, έτσι κάτι που μου τέτοιε, που την ομάδα αυτή την περπακάνε. Δεν πρέπει και να κουμποδεί και ψυχολογικά να έχουν κουράγια να βαρέχουν ένα πέναντι. Και μιλάω για Σκάικο, για Κουκατέλια, και για Δίκοβι και για Μαφίρι και για οποιοδήποτε άλλο. Άμα έχουμε πρόβλημα Μιχαηλίδη τώρα, το 2026 με βαρέει πέναντι τον Πάκο και μετά περιμένουμε από Κουμπάκο ποιοι θα πούνε, καήκαμε ρε Τσόλκα. Εντάξει.
0: Άμα θέλει η ρημάδα μπάλα, βλέπω 50 φορές το είδαρε φίλε. Η κόντρα που κάνει η μπάλα και πάει. Δηλαδή, άμα σε θέλει που λένε.
1: Καλά, η μπάλα είπαμε και είπε όχι. Όχι. Αλλά γιατί με προκαλεί την κίνηση σου. Εντάξει. Γιατί με προκαλεί την κίνηση σου. Και άμα έπαινε το κόλπο με καλύτερη κομπέρα, δεν θα λέγαμε. Δεν θα λέγαμε αυτά.
0: Περνάει από δύο. Ναι, δεν τα λέγαμε, αλλά πρόσεξε να δεις, τη διώχνει, πάει να τη διώξει. Ποιος είναι αυτός που πάει να τη διώξει και χτυπάει κόντρα, ρε φίλε, και περνάει από δύο πόδια μέσα και πάει στο συμπαίκτη του. Απίστευτο, ρε φίλε. Ο Μιχαηλίδης είναι.
1: Εγώ δεν πήρα για τον Μιχαηλίδη, εγώ πήρα για την δηλώση πιο πολύ.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Για να την καθαρίσω, δεν έχω καμία ευθύνη τον Μιχαηλίδη. Δεν έχω παιδί μου που πήρε κολλή να βάλει πέραντι. Η ευθύνη του προπονητή είναι.
0: Τον έβριζε στο γήπεδο, στο καφενείο ήσουν εσύ.
1: Ποιο καφενείο, ρε σπίτι μου, να ακούω τη γαλοπάρα, τι σε λένε.
0: Μάλιστα.
1: Το καφενείο, τι δουλειά έχω. Εγώ πότε πήγα και καφενείο, εγώ πάω 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μα απλά ακούω αυτή τα λένε για να βγω, δεν καταλαβαίνει. Και για να μην έχουν για πάρτι μου.
0: Μάλιστα. Ο Μελβούρνης καταγγείλει σε εσένα είναι, να ξέρεις.
1: Ναι, και τι έχω κάνει με τη φούρνη.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα θέλει αύριο 9.30-10 η ώρα, ναι. Να ζήσει σίβρα, να πιούμε ένα καφεδάκι και να κόψει τη μάτια να κρύβεται και που θα μου κάνει τηλέφωνα.
0: Θέλει το τηλέφωνο σου λέει.
1: Άσερε που δεν ξέρει το τηλέφωνο μου.
0: Όχι, θέλει το τηλέφωνο σου για να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν χρειάζεται παιδιά, ξέρει που είμαι. Κορίδι που είμαι, άμα έρθει εδώ θα με βρει.
0: Να πας στη Βάγκαινα βέβαια.
1: Άντε καλά με βρει. Ορίστε, 10 η ώρα κορίνω ραντεβού απέναντι από το Δημαρχείο που είναι η καλοκαιρία που μπαίνει του Σενίδη. Εκεί που πιάνε καφέ παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε, 10 η ώρα κορίνω ραντεβού εκεί δημόσια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: 10 η ώρα εγώ να είμαι εκεί, 10 και 10 με βούλη να έχω φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένω εκεί.
0: Και κάτσε και εσύ μισή ώρα, πιες ένα καφέ, μπορεί να έχει δουλειά άνθρωπος, να έρθει.
1: Και 50 καφέ θα πίνω ρε Τζόλκα. Εγώ αν καφέ πίνω πολύ για το απόγευμα. Και να έχει βουλιά να παραστήκει, να έρθει από την να πιάνε καφέ και να κάνει παγάλη τη βουλιά.
0: Μάλιστα. Καλώς, κλείσε, να πάμε διάλειμμα.
1: Και διάβασε κάποια στιγμή και τη λόγη που έκανε.
0: Θα τα διαβάσω.
1: Να μην νομίζει ότι λένε αερολογίε.
0: Μάλιστα, τα διαβάσω.
1: Λοιπόν, όχι αναφορά τη Ρεβάν, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, Τζόλκα.
0: Θα έχει, εντάξει, θα είναι καλύτερα και ο Ζήκος, θα είναι και ο Γιαννούλης.
1: Καλά,
0: ο Γιαννούλης,
1: επικροπή του Γιαννούλης, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Θα είναι και ο πολύ πιθανό.
1: Και ο η απώλεια, είναι απώλεια που πήραμε που κραματί και το παιδί με τη δύναμο Κιέβου.
0: Ναι, ναι, μεγάλο πράγμα.
1: Κοετρέμ.
0: Ναι.
1: Από εκεί, εγώ από εκεί, ειλικρινά, με τον Κάικο δεν περιμένω πάρα πολλά. Εγώ θέλω κάτι καλύτερο.
0: Έχει ποιότητα ο Τάισον, τι λες τώρα, ρε. Απλώς αν το
1: έχει,
0: δεν
1: έχει. Ποιότητα δεν μπορεί να τη βγάλει όμως.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
1: Αν είναι, δεν μπορεί να τη βγάλει.
0: Πώς δεν μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν έχει διάρκεια. Αυτό είναι.
1: Ναι, σήμερα πόσο έπαιξε. Νομίζω 12 λεπτά πόσο έπαιξε.
0: Καλά, ήταν πολλά, βέβαια.
1: Εντάξει. Μα στο κλειστό άμυνε με ένα Τάισον δεν βγαίνει ο Κούκο. Θέλει 10 Κάικον για σε κρυβώς μια άμυνα. Και όταν δεν μπορεί ο Κουκατέλια, δεν μπορεί και ο Ρίκοβιτς, δεν θα έχω κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κομπέτη κομπουκαβόρο που σε λέω να πει μέχρι να τρυπεί την άμυνα. Αυτό δεν τον έχουμε. Όχι σήμερα, χρόνια δεν τον έχουμε. Και δεν έχουμε και τον αρχηγό, έχει μέσα την ομάδα. Γιατί.
0: Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα. Περνάμε τον χρόνο, έγινε. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, εγώ θα απαλύνω λέει τον πόνο του Χαράλαμπου, λέει η Λουίζα Ιωαννίδα. Μπαμπίκο, η Λουίζα κοντά είναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το Viber του σταθμού για μηνύματα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Είμαστε Ελλάδα, λέει, και ο Μπάμπης κρύβεται στο πλατάνι, λέει, του χωριού του. Δεν βγαίνει έξω, μάλιστα. Στον πανηγύρι στο Ριζό ήταν χθες. Μπάμπη, έτσι λέει ο Μελεπουρνής. Έλα, φιλέ.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
1: Σήμερα ξημερώνουμε Παρασκευή. Είναι τελευταία μέρα που θα κάνεις εκπομπή, τελευταία βραδιά που θα κάνεις εκπομπή. Να μην προλάβω
0: αύριο,
1: να
0: ναι.
1: πάρω τηλέφωνο.
0: Αύριο, ναι.
1: Να σου ευχηθώ να περάσεις πάρα πολύ καλά στις διακοπές σου. Να γυρίζεις.
0: Δεν έχει διακοπές, να ξέρεις. Απλώς έχει διακοπή από εδώ πέρα λίγο να ξεκουραστεί.
1: Να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς λίγο. Να ασχοληθείς και με τις δουλειές όπως λες εσύ,
0: αυτό.
1: Και με το καλό τώρα πότε θα μας έρθεις, μετά το 15 Αύγουστο.
0: Μετά από δύο εβδομάδες, ναι.
1: Μετά, να είσαι γερός και συντρέλιος, να περάσεις πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα αυτή τη φάση που λες,
0: ναι.
1: Εγώ σε ακούω με προσοχή. Συμφωνώ. Ο κανονισμός λέει όταν αφήνει την εξέλιξη της φάσης ο διαιτητής και μετά την ξαναγυρνάει πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα έχει πρόθεση ο διαιτητής να
0: αρχίσει το πάω. Μα την πρόθεση κοιτάω εγώ, δεν κοιτάω τη φάση. Είναι φάουλη η φάση, το ξέρουμε. Έχει κάτι κουνουπίδια εδώ πέρα και στέλνουν κάτι μηνύματα. Μιλάμε για ντουγάνια. Θα αρέσει και εγώ, δεν ξέρω τι είναι φάουλ να πούμε. Εδώ λέω την πρόθεση του. Δείχνει.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι. Άμα τη δείτε τη φάση επανάληψη, είναι στο ένα μέτρο, στο 1,5 μέτρο διαιτητής.
1: Ναι, ναι.
0: Του λέει σήκω πάνω τον λέει. Άρα βλέπει τη φάση. Τι τον γυρνάει πίσω το ΒΑΡ, λέει, και τον λέει το ΒΑΡ ακύρωστο. Όχι ρε, δεν θα τα ακυρώσει ρε. Αφού ακυρώνεις, περίμενε λίγο Νίκο, αφού ακυρώνεις αυτό που άφησες σαν πλεονέκτημα δεν είναι πλεονέκτημα, είναι ότι άφησες τη φάση, του λες ότι δεν υπάρχει τίποτα και σήκω πάνω. Με αυτή την έννοια το λέω το πλεονέκτημα, κατάλαβες.
1: Ναι, εγώ ένα πράγμα κατάλαβα, ότι στην περίπτωση αυτή, στη φάση αυτή, όταν αφήνει την εξέλιξη της φάσης σου και μετά του ξαναγυρνάει πίσω, καταλαβαίνω ότι έχει πρόθεση να δικήσει.
0: Πρόσεξε, το πίσω δεν είναι απαγορεύεται. Πρέπει να πάει την φάση πίσω από την αρχή.
1: Ναι. Αυτό είναι εκ του πονηρού. Η απόφαση αυτή του διαιτητού είναι εκ του πονηρού να βλάψει τον ΠΑΟΚ, να υποστηρίξει την Άντερλεκ.
0: Ναι.
1: Γιατί, Τζόρνταν, γιατί ένα πράγμα να καταλάβουν αυτά τα κουνουπί για τα μουσμόλα εδώ στην Ελλάδα που έχουμε. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ότι έχουν μεσάνυχτα. Εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ μας έχουν τελευταία τρύπα του ζουρά. Σημασία δεν μας δίνουν.
0: Ναι.
1: Όπου πάει ο Μητσοτάκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ τον κοροϊδεύουν. Τον έχουν για κορόιδο τον έχουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Βέλγιο, μ' ακούς έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, το Βέλγιο, μην ξεχνάμε, είναι η έδρα του ΝΑΤΟ, εκεί οι Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Επόμενο είναι η λίγο φαϊνότερο. Αυτοί όλοι οι Ισπανοί, διαιτητές, οι Ιταλοί, διαιτητές, όλοι έχουν περάσει από 40-50 χρόνια δικτατορίες. Όλοι αυτοί υποστηρίζονται. Κατάλαβες, εκεί σου λέει είναι η έδρα του ΝΑΤΟ. Είναι δυνατόν τώρα να μην υποστηρίξουν την Άντερλεκ τώρα. Αλλά δεν χάθηκε καμιά ελπίδα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρεις τι θα πω, Τζόρνταν. Στον επαναληπτικό αγώνα να προσέξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τη σέντρα. Να προσέξουν την άμυνα. Να έχει άμυνα μπετών και να δώσει γήπεδο στην Άντερλεκτ και να βγαίνει στην αντεπίδηση. Μην κάνει το λάθος ο ΠΑΟΚ και βγει η φουλ επίδηση. Εκεί θα την πληρώσει. Να μην ανοιχτεί κατευθείαν να παίξει φουλ επίδηση. Γιατί αυτοί θα το εκμεταλλευτούν τώρα. Αυτοί ξέρουν οι Άντερλεκτ. Σου λέει ο ΠΑΟΚ θα έρθει εδώ πέρα, θα επιδιώξει να παίξει επιθετικά για να βγάλει γκολ. Και με μια αντεπίδηση αυτή μπορεί να βγάλουν γκολ. Να παίξει πονηρά. Ο ΠΑΟΚ εκεί. Να έχουν όλοι οι παίκτες στο νου τους στην άμυνα και να βγαίνουν στην κόντρα επίδυση. Μόνο έτσι θα κάνουν ζημιά στην Άντερλεκτ. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στην αντεπίδυση, εάν παίξει άμα βγει στην αντεπίδυση, μπορεί να τους διαλύσει εκεί πέρα. Όλοι οι παίκτες, και ο Τάισον να βρεθεί σήμερα και ο Κωνσταντέας και ο Ζιβκοβιτς, μπορεί να τους διαλύσουν εκεί πέρα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς. Αυτή είναι εμένα η γνώμη μου.
0: Κοίταξε τώρα, εκεί πρέπει να παίξει επίθεση τώρα, δεν είναι.
1: Ναι, επίθεση, αλλά να έχει το νου του με το ξεκίνημα.
0: Εννοείται θα έχει το νου του.
1: Δειλά-δειλά να βγαίνει στην επίθεση και μετά, να αρχίσει φουλ επίθεση. Να μην ξανοιχτεί κατευθείαν με τη σέντρα, γιατί αυτοί θα το εκμεταλλευτούν. Να έχει το νου του πρώτα στην άμυνα, στα μετόπιστε, και δειλά-δειλά να βγαίνει στην αντεπίθεση. Κατάλαβες, γιατί αυτοί θα το εκμεταλλευτούν αυτό. Λέω πάω ξαρτί εδώ να ανοιχτεί. Με τη σέντρα κατευθείαν με μια μπάλα αυτή που να κάνουν τη ζημιά πάλι. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει το νου του, το νου του συμπαίκτη στην άμυνα πρώτα και δειλά-δειλά. Μετά να αρχίζουν να τη σφυροκοπάνε την άντερη. Εγώ νομίζω ότι στην αντεπίδυση έχει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους ειδικούς, για να κάνουν τη ζημιά εκεί στην άντερη. Κατάλαβε, γιατί αυτοί, όλες οι ομάδες αυτή στην Ευρώπη φασίστες είναι. Δεν μας γουστάρουν εμάς τους Έλληνες. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι άλλο δικό μας, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Να στείλω τους χαιρετισμούς στον κύριο Γιάννη ένα βράδυ με χαιρέτηση του τραγουδιστή. Ακούς έτσι?
0: Ναι.
1: Ναι, αυτή η κυρία Ελένη, την παρακαλώ το βράδυ, χάθηκε που έλεγε καλά λόγια για μένα, που έλεγε ο Μπαρμπαλίκος, ο Κυρνίκος, που μου έλεγε το καλό μου, το χρυσό μου.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Στεναχωριέμαι, έχει κυρία Ελένη, τι πρέπει να τη λένε. Έχει καιρό να εμφανιστεί στο ραδιόφωνο, ας βγει το βράδυ να την ακούσω έτσι, γιατί μήπως έχει πάθει τίποτα, ας πούμε, να μην έχω αγωνία, γιατί πολύ καλή κυρία. Επίσης να πω και τα περαστικά μου στο Μπαμπίκο που τον άκουσα προηγουμένως, γιατί και αυτός υποφέρει από τα μάτια του, όπως και εγώ υποφέρω από τα μάτια μου. Και Τζόρνταν, έχω ένα παράπονο εδώ από το χωριό, μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ ξέρεις, όλη η νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο, εμένα με έχουν στην Μπούκα, επειδή παλιά ήταν ο Μπάγκο κομμουνιστής, και σου λέει τώρα γιατί αυτός ο κομμουνιστής να υποστηρίζει το Βελόπουλο, την ελληνική λύση, καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, και αυτά τα παιδιά που με πετούσαν πέτρες, όλη νύχτα μέχρι το πρωί απέναντι από το σπίτι, πάνω κάτω από τον δρόμο, πάνω κάτω. Έχω, Τζόρνταν, δυο σικές εδώ στο σπίτι. Μία μαύρη σικιά και μία άσπρη σικιά. Άσπρα σικιά και μαύρη. Η άσπρη σικιά είναι κοντά στο δρόμο. Η μαύρη σικιά είναι μέσα στο βάθος του οικόπεδα, ας πούμε. Αλλά πάλι δίπλα στο ντουβάρι είναι. Και δίπλα έχουμε την καφετέρια πιτσαρία. Μπαίνουν και μπορούν να φάνε και από τη μαύρη σικιά και από την άσπρη. Αλλά εκεί κόβουν όλο βόλτες έξω από το ντουβάρι. Τώρα θα πεις, εγώ δεν βλέπω, αλλά καταλαβαίνω, τους καταλαβαίνω από τις φωνές, από τους ακούω που μιλάνε. Καταλαβαίνω ποια είναι. Το πρωί μόλις ξυπνάω, Τζόρνταν, από τη μια σικιά, δύο-τρία σίκα με το ζόρι βρίσκω, δύο-τρία από την άλλη. Τι πράγματα είναι. Εγώ ολόκληρο καλοκαίρι, μέχρι τώρα που μιλάμε, ένα καρπούζι δεν έχω φάει ακόμα, γιατί δεν περισσεύω. Παίρνουν τη σύνταξη, όλα φεύγουν. Βοηθάω και την ύφη μου με το εγγονάκι που έχουμε, 14 χρονών παιδάκι που έχει η ύφη μου, το ανιψού μου η γυναίκα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω, δεν με περισσεύει. Έχω διώσει και έλεγα πότε να οριμάσω τα σίκα, να φάω κανένα σίκο έτσι να γλυκένω, γιατί όλο με αυγά τη βγάζω. Μια κουρού παίρνω το πρωί ή μια πίτσα και αυτό είναι. Το μεσημέρι με τρία αυγά και όλο το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα με φέρει ο φούρνος, τη βγάζω με νερά, με βύρα αναψυκτικό, πορτοκαλάδα, βύρα νερά, βύρα καφέ. Ντροπής πράγματα, δεν με αφήνουν ένα σίκο να πάω. Και ένα άλλο παράπονο έχω.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, πολλά κουνούπια έχουμε εδώ στο χωριό. Επειδή το χωριό μας είναι κτηνοτροφικό, έχουμε ζώα γύρω, ναι, έξω από το χωριό, γύρω-γύρω, πετάνε αμολάν τις κοπριές. Γεμάτο κουνούπια. Ξέρεις, έχω πεθάνει στη φαγούρα, Τζόρνταν. Μέσα στα αυτιά με μπαίνουν κουνούπια. Μέσα στα μάτια με μπαίνουν.
0: Έχει κάτι μηχανήματα, τα βάζεις στην πρίζα να μου και σφυρίζουν και φεύγουν αυτά.
1: Συνέχεια με τα κουλήρια είμαι. Βάζω σταγόνες για τα μάτια. Βάζω και σταγόνες στο Σιναλάρ. Το Σιναλάρ είναι κάποιες σταγόνες για τα αυτιά.
0: Είσαι κοντά σε χωριό.
1: Συνδροσίζουμε, φεύγει η φαγούρα. Και αυτά ψοφάνε. Με έχει πει η φαρμακοποιός. Άμα μπαίνουν λέει κουλούπια στα αυτιά, βάλει το Σιναλάρ τις σταγόνες. Αυτά ψοφάνε μέσα. Και το πρωί όταν ξυπνάω, βήρα χούφτες νερό ρίχνω μέσα στα αυτιά και στα μάτια μου για να συνέλθουν. Δεν ραντίζουνε, Τζόρνταν. Αυτοί παίρνουν επιδοτήσεις. Παίρνουν οι Δήμοι και οι κοινότητες για την καταπολέμηση του κουνουπιού, αλλά δεν τα τρώνε τα λεφτά. Αυτά, τι να πω. Αυτά ήθελα, Τζόρνταν, να
0: σου πω, να είσαι
1: καλά να περάσεις. Άμα έχουμε ώρα και μπορείς να βάλεις το τραγούδι εκείνο του Πάνου Μαρίνου, ο Χάρος στη ταβέρνα εκείνο, να το θυμάσαι.
0: Βέβαια, τα λόγια άμα το ακούσω θα το θυμηθώ. Εντάξει.
1: Ναι, εκείνο το έχεις βάλει πολλές φορές. Εγώ σε το είχα πει.
0: Ναι.
1: Ή άμα μπορείς να βάλεις το ποντιακό εκείνο με την παλιά την Παπαδοπούλου, τη Σοφία Παπαδοπούλου, απάνω στον Πέλης εκείνο το Αντάρτικο που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έγινε.
1: Το έχω ζητήσει και από άλλο σταθμό και με λέει άρε μπαγάς Αντίκου, λέει όλο Αντάρτικα ζητάει. Βρε γιατί να μην ζητάω, λέω και η ποντιά Αντάρτικο κάμπρανε με τους Τούρκους, με τους Γερμανούς απάνω στον Πέλης. Κατάλαβα. Τέτοια τραγούδια μου αρέσουν εμένα, με φανατίζουν και θα μας λείψει Τζόρνταν.
0: Έγινε, κλείσε, κλείσε.
1: Αλλά θα μας λείψει, θα ακούω τις εκπομπές σου. Θα μας λείψει. Άντε Τζόρνταν.
0: Τα λέμε, για χαρά.
1: Θα λείψει σιδερένιος.
0: Έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
2: Καλημέρα, μου εδώ όλη την παρέα.
0: Καλημέρα.
2: Είπα καλημέρα εδώ.
0: Είπα και εγώ καλημέρα, ρε. Δεν ακούς?
2: Χαμηλά πολύ σ' ακούω. Σ' άκουσα. Για τον Νίκο να βάλει κουνουπιέρα πες μου.
0: Τι κουνουπιέρα, ρε? Έχει τέτοια μηχανήματα που τα βάζει στην πρίζα. Με το υγρό.
2: Τα ξέρουμε αυτά, ρε. Τι μηχανήματα που τα πάει στην πρίζα.
0: Τι να κάνει?
2: Πώς κάνουν ζου ζου ζου.
0: Όχι, ρε. Έχει κάποια...
2: Έτσι είπες. Κάνουν ζου ζου ζου κάνουν.
0: Έχει, τα κουνούπια κάνουν, ε. Έχει κάποια, πώς θα λένε αυτά τα τέτοια, να πούμε, στις μπρίζες, παιδί, με το... Με
2: τα μπλέτα, λες.
0: Όχι τα μπλέτα, το άλλο με το υγρό από κάτω.
2: Εδώ σπάω.
0: Τα διώχνουν, μπαμ, μπαμ.
2: Τόσο πολλά κουνούπια στο χωριό το
0: δώσεις. Έχει κουνουμποχώρια, εκεί τριγύρω όλα τα κουνουμποχώρια εκεί είναι.
2: Υπάρχουν χωριά που έχουν πολλά κουνούπια και ο Δήμος ραντίζει τα βράδια. Τέλος πάντων.
0: Δεν ραντίζεται το χωριό του κουνουμποκέφαλου εκεί πέρα, τι να ραντίζει εκεί πέρα.
2: Δεν ξέρουμε πού είναι ο Νίκος. Τώρα, παράδειγμα στο Αρσένη, ξέρω ότι τα βράδια πάει ο Δήμος και ραντίζει. Για τα κουνούπια.
0: Mm.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
2: Ξέρεις ότι η Άκη είναι πολλά δύο, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να το λες αυτό, γιατί σε λίγο θα το αρχίσει να το ξεχνάς.
2: Έτσι νομίζεις εσύ.
0: Άλλο πότε ξαναπάρεις?
2: Τώρα που θα αρχίσει η σεζόν.
0: Τότε τι το κάνατε γύρα 40 μέρες αυτό το παντού?
2: Όχι, θέλω να κάνουμε.
0: Ναι, όχι, για ποιο λόγο?
2: Ποιο?
0: Για ποιο λόγο το γυρνάγατε, ρε φίλε, όλοι σε όλη την Ελλάδα?
2: Να πήγουν τα κουνούπια. Λοιπόν. Γιατί ακόμα δεν άρχισε την ευρωπαϊκή της πορεία τώρα.
0: Ναι, δεν άρχισε.
2: Δεν ξέρω το γιατί. Μάλλον ξέρω ότι μάλλον παίζει Champions League.
0: Ναι.
2: Σε μεγαλύτερη κατηγορία που παίζετε εσείς.
0: Ναι, έτσι είναι, αλήθεια.
2: Και από το Παναθηναϊκό.
0: Αλήθεια είναι, ναι.
2: Αυτή η ομάδα Λέτσι και Σόφια, πώς δεν θυμάμαι πώς το έχω.
0: Τσέσικα.
2: Τσέσικα, Μούσα και όλα.
0: Τσέσικα, Σόφια.
2: Αναπάποτε ήταν μια άλλη.
0: Είσαι σε σύγχυση, ρε φίλε.
2: Γιατί είμαι σε σύγχυση?
0: Τσέσικα, Σόφια.
2: Τελικά πέρασε η Τσέσικα.
0: Ποιος?
2: Ήταν ζευγάρι Τσέσικα με μια ακόμα.
0: Ναι. Για τον Παναθηναϊκό δεν λες?
2: Για την ΑΕΚ λέω, ρε Τσάμπος Λίκη.
0: Α, δε, εντάξει, με την ΑΕΚ δεν ασχοληθήκαμε.
2: Τι να ασχοληθείς, κάθε μέρα ασχολείσαι με την ΑΕΚ, δεν ασχολήθηκες.
0: Γιατί, τι να ασχοληθώ, ρε.
2: Πώς λέγεται μια ομάδα, από την Βουλγαρία είναι, τόσο πάνω.
0: Παίρνεις εσύ και δεν ξέρεις πώς λέγεται, ξέρω εγώ, ρε.
2: Αυτά πρέπει να τα ξέρετε, κοίτα, άκουσες τώρα να σε πω κάτι. Όταν μια ομάδα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, έχει Champions League, μια Champions League καταλαβαίνεις είναι.
0: Κοίτα, μη προσγειωθείτε, κοίταξε.
2: Ούτε Europa League, ούτε στο Κοφέτα Λίντς παίζουμε.
0: Ναι, κάτσε, δεν μπήκες ακόμα.
2: Δεν μπήκα, θα πω τώρα.
0: Θα δούμε.
2: Τι θα δούμε.
0: Δεν πέρασες, δεν προκριθήκες, κάτσε να παίξεις.
2: Θα παίξουμε ποτέ. Πότε θα παίξουμε Super Cup κύπελο Ελλάδος και μετά θα παίξουμε πέντε.
0: Ναι, παίζεις και Super Cup. Ναι, και Super Cup παίζεις.
2: Βέβαια, παίζουμε και Super Cup, αλλά... έχω μάθει ότι θα γεμίσει το Παγκρίδιο κάτω.
0: Ναι.
2: Νίδος 15-20.000 πόσο παίρνει εκεί πέρα. Θα γίνει κιτρινόμαυρο το Παγκρίδιο. Πιστεύω να το παρακολουθήσεις, Τζόρνταν.
0: Μπα, δεν τα παρακολουθώ.
2: Να δεις την Πρωταθλήτρια και την Κυπελλούχο Ελλάδος.
0: Κυπελλούχο.
2: Γιατί εγώ τι είναι.
0: Α, ναι, Κυπελλούχος.
2: Ξέχασες?
0: Όχι.
2: Σε σύγκριση κόβω και σένα. Λοιπόν. Σήμερα ένα παιχνίδι τώρα.
0: Ναι.
2: Το ΠΑΟΚ με την Άντερ.
0: Το είδες?
2: Θα χάσω το ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί.
2: Θέλω να δω την μπάλα πέσει.
0: Ναι.
2: Πώς αναπτύσσεται.
0: Για ποιο λόγο το φοβάσαι τον ΠΑΟΚ,
2: Εγώ να πω έτσι πως είναι σήμερα το ΠΑΟΚ.
0: Για ποιο λόγο
2: έτσι
0: το βλέπεις?
2: Είδα, τώρα θα σε τεκμηρώσω, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Θυμάμαι κάτι κουβέντα σου, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Πώς το έχω τραφεί μια Χάμαρμπι.
0: Χάμαρμπι.
2: Κάπως έτσι έλεγες.
0: Ναι, Χάμαρμπι.
2: Καλύτερα θέλω τη Χάμαρμπι παρά την Άντερλεχτ.
0: Ναι,
2: γιατί έχει η Χάμαρμπι περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της.
0: Αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια είναι. Εσύ την Άντερλεχτ πώς είναι σήμερα που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της?
0: Δεν με γέμισε.
2: Δεν σε γέμισε.
0: Όχι.
2: Δεν σε γέμισε. Όταν πας στον Πέτρο θα σε γεμίσει καλύτερα, μη συναγωγές.
0: Λες, ε.
2: Ε, λέω και ξαναλέω. Θα σε γεμίσει μια χαρά. Λοιπόν, είδα να πάω ο Κουτζόζα. Έφυγε στο 16ο δευτερόλεπτο γκολ. Από ένα λάθος στην άμυνα εκεί, ποιος ήταν εκεί πέρα που έκανε μια χαμοκλωσιά.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα εκεί.
0: Η ρημάδα, το 4. Η ρημάδα πώς γίνεται να πούμε να πάει στον αντίπαλο και να.
2: Από δύο πόδια. Ήταν ο αυτός ο. Το τι έγινε αυτό που πήρε τώρα. Αυτός ήταν ή όχι. Ήσουρε, πώς έγινε αυτός ο ένας που πήρε τώρα και που έπαιζε.
0: Χατζηδιάκος.
2: Ναι.
0: Αυτός η Φαλακρόζε.
2: Δεν είναι αυτός.
0: Όχι.
2: Λοιπόν. Σε μια φάση αυτή έκαναν το 0-1 αυτή. Μετά είδα μια φλίαρη επιοχή του ΠΑΟΚ. Φλίαρη, δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Σ' άκουσα να λέει λίγο στο πρόλογο σου γιατί μιλούσα στο τηλέφωνο τώρα. Για τον πέναλτι. Αποκάλυψες το διαιτή, πώς τον αποκάλυψες?
0: Μπαγλαμά.
2: Μπαγλαμά. Mm.
0: Θυχτήκες.
2: Το Μπαγλαμάς είναι καλό όργανο Ζόρζαν.
0: Ναι, το ξέρω, το Μπαγλαμαδάκι είναι γύρω.
2: Μπαγλαμαδάκι, άμα ακούνε Μπαγλαμαδάκι Ζόρζαν θα πάνε. Δεν ξέρω γιατί τον αποκάλυψες Μπαγλαμά, θέλω να με το αιτιολογήσεις γιατί το αιτιολόγησες. Αλλά περίπου κάτι θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Ήταν λες μπροστά ο διαιτητής.
0: Στη βάση, ναι.
2: Πάνω στη βάση. Εξελίχθηκε η βάση. Μόλις μετά που εξελίχθηκε η φάση έγινε πέναλτι.
0: Όχι, όχι. Είναι στη φάση μπροστά.
2: Για, ναι, για φώναξε λίγο.
0: Και πέφτει, τον κάνει φάουλ ο παίκτης του ΠΑΟΚ τον άλλον.
2: Ήταν φάουλ όμως.
0: Ήτανε, τον κάνει φάουλ. Αλλά είναι μπροστά.
2: Ωραία, συνεχίζουμε εδώ.
0: Ναι, είναι μπροστά. Και τον λέει αυτός, σήκω, παίξε.
2: Σήκω, συνεχίζουμε, παίζουμε.
0: Τον δείχνει με το χέρι, σήκω, μπροστά του είναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, μισό λεπτό τώρα. Όταν το λέει σήκω, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
2: Λέγεται πλεονέκτημα.
0: Σαν να συνέχισε το παιχνίδι του λέει, ναι.
2: Πλεονέκτημα λέγεται αυτό. Πες το καθαρά, ποδοσφαιρικός τόνος λέγεται πλεονέκτημα.
0: Ναι, το πλεονέκτημα δεν είναι πλεονέκτημα αυτό. Σίγουρα να παίξουμε.
2: Πώς λέγεται αυτό, ρε Ζώζα.
0: Φάουλ το κάνει ο άλλος, ρε φίλε. Ο Παοξής το κάνει.
2: Όταν κάνει ένας Παοξής κάνει φάουλ. Και δεν το δίνει. Είναι στη μοίρα του διαιτητή, δεν το δίνει. Πώς το μπορεί να καταλάβει.
0: Ναι.
2: Λέγεται πλεονέκτημα. Σίγουρα και παίρνει την μπάλα. Συνεχίζουμε.
0: Πλεονέκτημα είναι άμα την έχει την μπάλα ο άλλος. Ο αντίπαλος.
2: Να λίγο να καταλάβεις κάτι.
0: Εσύ δεν το καταλαβαίνεις.
2: Μισό λεπτό να καταλάβω αν καταλάβω καλά ή όχι. Ναι, να μου το πεις τώρα εσύ.
0: Άντε, ναι.
2: Υπόθεση τέλεια με τον Παναθηναϊκό.
0: Υπόθεση τέλεια με τον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Που έβαλε τον κόλ που λες.
0: Ναι.
2: Καμπούσε τη φανέλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Δεν, άκου λίγο. Έγινε να την πιάνει και την αφήνει. Μπαμ,
2: θα μ' αφήσει λίγο να τελειώσω.
0: Ναι, αλλά δεν το λες καθαρά. Δεν είναι σωστό αυτό που λες.
2: Κάτσε, αρχίζουμε έτσι. Κάνει ο Παναθηναϊκός την φανέλα του Τζέλια.
0: Το κάνει, το πιάνει λίγο, το τραβάει, ναι. Λίγο.
2: Ναι. Φεύγει ο Τζέλιας από το τάγμα.
0: Φεύγει, ναι.
2: Ναι. Αυτό πώς λέγεται, δεν λέγεται πλεονέκτημα.
0: Όχι, ρε, αυτό γίνεται στα παιχνίδια
2: μας. Μισό λεπτό, δεν λέγεται πλεονέκτημα.
0: Μα δεν είναι πλεονέκτημα, δεν είναι τον αφήνει. Τον κάνει μετά ο άλλος. Ο Κωνσταντέλιας. Πρώτα τον έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Σε μια μονομαχία μπορεί να συμβαίνουν αυτά, ρε Γιάννη.
2: Αυτό δεν λέγεται πλεονέκτημα.
0: Πλεονέκτημα είναι μια φάση η οποία είναι φάουλ παράδειγμα, υπέρ του επιτιθέμενου παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Και σηκώνεται ο παίκτης, έχει την μπάλα στα πόδια του και λέει ο διαιτητής, άστο πλεονέκτημα. Αφού έχει την μπάλα, δεν την έχασε. Άστο να παίξει, κατάλαβε.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λάθος κατάλαβα εγώ φαίνεται.
0: Ναι.
2: Που δύσκολα καταλαβαίνω λάθος, αλλά τέλος πάντων.
0: Το μόνο εύκολο που λάθος μου πάντα καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ακούγοντας εσένα, που λες μπαγραμμάτο διαιτητή,
0: ναι.
2: Αυτή η φάση που σου λέω τώρα, στην επίθεση που φεύγει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι τον πέναλτι.
0: Ναι.
2: Και σε ρωτάω γιατί ακυρώθηκε τον πέναλτι, για πες μου.
0: Γιατί γυρνάει τη φάση πίσω από εκεί που ξεκινάει η φάση που είναι το φάουλ.
2: Ποιος τι γυρνάει τη φάση πίσω.
0: Το ΒΑΡ, πάει στο ΒΑΡ.
2: Α, μπράβο, όπως λέει και ο φίλος μας ο Γιώτης.
0: Ναι.
2: Δεν τη γυρνάει ο διαιτητής, το ΒΑΡ τη γυρνάει τη φάση πίσω.
0: Ο διαιτητής πρέπει να πάει να το δει στο ΒΑΡ.
2: Ωραία, άλλο λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Έγινε πέναλτι. Και γυρνάει μετά τη φάση όλη πίσω το ΒΑΡ.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Από την αρχή που ξεκίνησε.
0: Ναι.
2: Και λέει εδώ πέρα υπάρχει φάουλ του. στο ΒΑΡ.
0: Ναι.
2: Και πάω ο διαιτητής και το βλέπει. Και δείχνει φάουλ. Ποιο είναι το θέμα σου και το λες μπαγλαμά τώρα, για πες.
0: Ρε εσύ, πάλι ας
2: το πω. Να καταλάβω κι εγώ λίγο, μισό λεπτό, να καταλάβω.
0: Δεν θα το καταλάβεις. 16 φορές το είπα, πάλι δεν θα το καταλάβεις.
2: Γιατί δεν ξέρω να το καταλάβω.
0: Γιατί πάει τη φάση πίσω και ναι. Ακυρώνει την απόφαση που άφησε μόνος του. Αυτή να δω που την άφησε. Το πλεονέκτημα.
2: Ωραία. Εκείνη τη στιγμή αυτός έκανε λάθος.
0: Πώς να κάνει λάθος, αφού τη βλέπει τη φάση και του λέει σήκω πάνω.
2: Τη
0: ρε,
2: βλέπει
0: θα...
2: τη φάση και λέει συνεχίζει.
0: Ρε σιγάνι τώρα, δεν μιλάμε τα ίδια τώρα πάλι.
2: Ρε, να τελειώσω λίγο ρε τώρα. Και συνεχίζεται. Όμως ο διαιτητής κάνει λάθος.
0: Δεν υπάρχει λάθος ρε. Μόνος του το πλεονέκτημα το αφήνει γιατί είναι σίγουρος για τη φάση. Γι' αυτό αφήνεις πλεονέκτημα.
2: Αφήνει πλεονέκτημα και είναι σίγουρο για τη φάση.
0: Βέβαια, γιατί να αφήσει πλεονέκτημα.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν σίγουρο για τη φάση, το φώναξε το βαρ.
0: Ρε Γιάννη, το βαρ δεν τα φώναξε. Δεν μπορεί να το φωνάξει το βαρ. Στο πέναλτι μόνο το φωνάζει το βαρ. Και αυτό πάει τη φάση πίσω. Και ακυρώνει αυτό που άφησε το, τη δική του την απόφαση. Άρα είναι μπαγλαμά ο τύπο.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω καλό μπαγλαμά.
0: Κράτα την αναπνοή σου να πάμε στο διάλειμμα. Γιατί είναι για 31. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Ναι,
0: άρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: ένα βιντεάκι σε ένα πανηγύρι Τζόρνταν και λύσουμε μια απορία και μετά ερχόμαστε πάλι στα αθλητικά. Πήγε μια κοπέλα γεμάτο χαρτοπετσέτες και πετύσσε τον τραγουδιστή. Τι σημαίνει η χαρτοπετσέτα τώρα?
1: Είναι το πιο ανέξοδο πράγμα.
0: Εγώ νόμιζα κλειωμένος ο τραγουδιστής, να.
1: Τα λουλούδια τι σημαίνει?
0: Τα λουλούδια δεν ξέρω, τα χαρτοπετσέτε τι σημαίνουν. Τα λουλούδια σημαίνουν λουλούδια, ζωά.
1: Ναι, τι σημαίνει, από αγάπη.
0: Για να πετάξει τώρα ο χαρτοπετσέτη του τραγουδιστή, τι σημαίνει?
1: Για να γίνει ασυρμάζευ, λέει, να γίνει ντόρος εκεί.
0: Με χαρτοπετσέτες.
1: Ναι, πώς είναι στο κήπεδο, πετάνε τα χαρτάκια και γίνεται να πούμε η κερκίδα.
0: Έχει τι χρώμα χαρτοπετσέτα, είναι άκρης ήταν.
1: Δεν έχει νόημα νομίζω το χρώμα.
0: Αυτό το απορία το έχω, γιατί με τα χαρτοπετσέτες.
1: Γιατί γίνεται αυτό ρε φίλε, πώς λένε, γίνεται ατμόσφαιρα και κερκίδα. Παλιά ήταν τα κερκίδα πιάτα, γίνεται. Τα πιάτα ήταν παλιά, παλιά.
0: Παλιά σπάνε τα πιάτα, ναι.
1: Παλιά ήταν τα πιάτα.
0: Ναι, με ένα πιάτο έσπαρες τα πιάτα όλα.
1: Έτσι ακριβώς, με ένα πιάτο.
0: Αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να έχει σφυράκι κάποτε.
1: Όχι, πιάτο, με το πιάτο. Κράκα, τα βαράκια.
0: Με το πιάτο.
1: Και μετά τα κάνει έναν ελιγμό με το χέρι και φεύγανε, ξέρεις, σαν φεγγάρι από το χέρι σου και σπάγανε.
0: Έχει σπάσει πιάτα στη ζωή σου,
1: αν έχω σπάσει, λέει.
0: Το παραμυλατούρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, πήγε τα μπουζούκια, δηλαδή.
1: Μόνο μια φορά.
0: Παλιά πήγαινε,
1: δηλαδή. Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είδα το ΠΑΟΚ, για την ΑΕΚ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε μια μεταγραφή ακόμα, ένα Ισπανό χαπ. Θα δούμε αν τον πάρουμε.
1: Ο άλλος γιατί σας παράτησε και βγήκε?
0: Ποιος τον πάρει?
1: Αυτό που τον μπαίνευε στον Μπεκταρά, γιατί σας παράτησε και βγήκε?
0: Καταρχήν τώρα, θα σας απαντήσω τώρα. Για το Κώστη τι λες?
1: Ναι, ναι, αυτό να.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Νομίζω ότι κάνεις λάθος, Τζόρνταν.
1: Τι λάθος?
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εσύ δεν έλεγες ότι η Παιχταράς είναι...
0: Μισό λεπτό, άλλο θέλω να σε πω.
1: Ναι.
0: Ο Κώστιτς,
1: ναι,
0: άμα ερχόταν στην ΑΕΚ,
1: ναι,
0: θα ερχόταν από την ΑΕΚ Χόβεν. Εκεί έπαιζε ο Κώστιτς και ανανέωσε. Δεν έπαιζε σε άλλη ομάδα τότε ο Κώστιτς. Αν δεν κάνω λάθος εγώ τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: τώρα.
1: Αυτά έχουν σημασία. Εσύ μου έλεγες ότι πήραμε τον Κώστιτς.
0: Όχι, γιατί είπες μια μέρα, προχθές είπες, άκουγα, που δεν είχα πάρει τηλέφωνο. Του εγκατέλειψε και πήγε στην Αιτχόβεν. Ανανέωσε στην Αιτχόβεν ο Κώστιτς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πήγε στα μεταγραφή.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αν δεν κάνω λάθος εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Από εκεί και πέρα, Τζόρνταν.
1: Σημασία γιατί δεν τον πήρατε.
0: Τώρα θα σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια του Ελλάδος, δεν παρακαλάει κανένα παίκτη, Τζόρνταν.
1: Βρε, γιατί σας έγραψε, λέω εγώ τώρα.
0: Τώρα μισό να απαντήσω, Τζόρνταν. Ναι. Μισό λεπτό λίγο, Τζόρνταν. Γιατί μας έγραψε και γιατί μας έγραψε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν εσύ έλεγες είναι 34 χρονών.
1: Ρε, ας τι έλεγα εγώ. Γιατί σας έγραψε. Εγώ 34 χρονών είναι, μεγάλος είναι, αλήθεια είναι. Δεν το ανέρω.
0: Άρα είναι μεγάλος σαν παίκτης.
1: Ρε εσύ, μην δικαιολογείς τώρα την αποτυχία. Φάγατε,
0: όχι, δεν δικαιολογώ.
1: Φάγατε μαγκιά, φάγατε μια πατάτα τώρα, έτσι.
0: Έτσι το λες εσύ.
1: Αφού δεν σας έγραψε.
0: Γιατί δεν, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Από τον Βιτάλη, γιατί δεν φάγαμε μακιά
1: τώρα. Ο Βιτάλη, τι ποιο τελικά, ποιο είναι, ποιο είναι Βιτάλη, είναι αυτό, τι είναι αυτό, ποιο είναι.
0: Ποιο είναι ο τραγουδίτη, ναι.
1: Ποιο είναι ο Βιτάλη.
0: Για έτσι να καταλάβω τι θα πει. Είναι 22 χρονών.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μάθει, είναι παιχταρά. Παίζει τα γαμ. Εντάξει, γιατί δεν φάγαμε άκυρο από τώρα.
1: Ποιο είναι, δεν το ξέρω.
0: Μια απάντηση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι δεν ξέρει, γιατί δεν φάγαμε άκυρο.
1: Ποιο είναι.
0: Αυτό ο Βιτάλη που λένε.
1: Ναι, τι είναι αυτός, ρε φίλε.
0: Παίκτης είναι, τι είναι, ρε αγόρι μου, με δουλεύει τώρα.
1: Ρε, παίκτης είναι από πού ή ποιος είναι, ρε φίλε, αυτό λέω.
0: Ούγκρος είναι, ρε Τζόρνταν, Ούγκρος.
1: Ούγκρος.
0: Από την Ουγγαρία είναι, ναι.
1: Ναι. Και τι είναι,
0: γιατί δεν φάγαμε άκυρο πατώνα.
1: Γιατί καμιά φτύνω...
0: Είναι 22 χρονών.
1: Ναι.
0: Και φάγαμε άκυρο από έναν παίκτη που είναι 34 χρονών.
1: Ναι, αλλά όλος ήταν παιχταράς.
0: Ποιος ήταν παιχταράς?
1: Αυτός που φάγατε άκυρο.
0: Ο Νίκολης τον ήθελε πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε, τι να κάνουμε τώρα, δεν παρακαλάμε κιόλας. Εσύ δεν φάγατε άκυρο από παίκτες που δεν ήθελα στο ΠΑΟ. Βλάκαμε κανείς τώρα.
1: Ναι, αυτό δεν είναι δικαιολογία.
0: Δηλαδή τώρα τι θες να πεις, ότι μας έδωσε, για πες το λίγο με δικά σου λόγια, τι θες να πεις τώρα, ο Κώστης, τι μας έκανε εμάς τώρα.
1: Σας, να το πω, σας έκλασε.
0: Ναι, με δικά σου λόγια πες, χωριά να καταλάβω.
1: Το είπα.

0: Δεν το άφησα καλά, δεν το τώρα.
1: Σας έκλασε, λέμε.
0: Ο Κώστη Μάξ.
1: Ε, βέβαια, πού δεν ήρθε.
0: Χίλια χρόνια να μην έρθει η ζώνα.
1: Ναι, αλλά γιατί. Ρε, εσύ...
0: Γιατί ήθελε να κάνει την αριστερό, δεν ζώνα, γιατί.
1: Με τον μπένευε πάρα που και πεκταρά και θα δει και αυτά και ξέρω εγώ αυτά. Δεν μου λέει και σε λόγω είναι
0: τι. Θα δει το Βιντάλι, άμα να επεκτάσει, όχι.
1: 34 χρονών ιδιαίτερο γαλλικό. Εγώ να σε πω κάτι, μεγάλο ήταν εκείνο.
0: Ρε τώρα, σήμερα είδα τον Τάισον 40 χρονών, τίποτα δεν έκανε. Ρε. Για πες, δεν έκανε τίποτα.
1: Ο Τάισον η αξία του είναι γνωστή, η ποιότητά του.
0: Το ξέρω τώρα αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Μιλάω για το σημερινό παιχνίδι μόνο.
1: Εντάξει, δεν θα παίζει πάντα.
0: Κατάλαβε εσύ. Ο Τέλια έκανε τίποτα. Αλήθεια πες μου.
1: Ε, τι θες να κάνει, ρε Γιάννη. Τι δεν έκανε το παιδί. Προσπάθησε, έκανε αυτά. Έκανε κάτι αυτοματισμούς, πέναλτι πήρε. Εντάξει, τι έσαι κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, λίγο να πω μια αλλαγή που έκανε ο Λύση.
1: Ναι.
0: Βγάζει κάτι πιο. Σε μια φάση έβαλε δύο center for.
1: Από το 70 και μετά, ναι.
0: Συμφωνήθηκε,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Έβγαλε το Άισον και βάλε και τον Γερεμέγερ.
0: Και τον Γερεμέγερ.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Μίζου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μέσα σε 5-6 λεπτά βγάζει τον Μίζου και έβαλε κάποιο άλλο.
1: Έβαλε τον Μπέλκα μέσα. Του γύρισε πάλι.
0: Έβαλε τον Μπέλκα. Βγάζει τον Μίζου.
1: Ε, τελείω να τον πίεζε ο χρόνος.
0: Αυτό γιατί το έκανε, να καταλάβω λίγο, γιατί το έκανε. Γιατί μέσα σε 5 λεπτά έβγαλε τον Μίζου.
1: Ε, ήθελε πάλι μάνα.
0: Μα το Πέλκα, γιατί πάει στον Γερεμέγερ.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Κατάλαβες από τώρα, για
1: πέρα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω το κανένα.
0: Θέλω να μπει στο μυαλό του Λύση τώρα.
1: Κάτσε λίγο, για πάρε λίγο τον Άκη εδώ πέρα. Έλα, Άκη.
0: Ρε, να πάρει και εμάς τον Άκη τώρα.
1: Θα σε απαντήσω.
2: Τι να πω τώρα.
1: Θα σε απαντήσω.
0: Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια.
2: Καταρχάς να πούμε χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο, εντάξει.
0: Να δώσω συγχαρητήρια. Στις κοπέλες του ΠΑΟΚ, εγώ δεν είμαι...
1: Έτσι να είσαι υπότης.
0: Συγχαρητήρια στις κοπέλες του ΠΑΟΚ που νικήσαν την Φερεντσμπάρο στην παράταση 3-2
2: το μάτσο. Σε ποια οργάνωση παίζουν?
0: Σε πού παίζουνε?
2: Σε ποια οργάνωση παίζουνε?
1: Σε ρωτάει πού παίζουνε τα κορίτσια.
0: Πού παίζουνε, έδρα έχουν στην Βέλεια. Ξέρω
1: που όχι, παίζουν. Όχι, σε ποια διοργάνωση παίζουνε.
2: Μπράβο ρε.
1: Σε ποια διοργάνωση παίζουνε, πες.
0: Λέξτε πώς λέγεται Champions League,
1: πώς λέγεται, φυσικά.
2: Πώς λέγεται Champions League, πώς...
0: μόνο στα κορίτσια παίζει Champions League.
2: Είναι ρε, Champions League το, εντάξει είναι.
0: Ρε, Άκη, μόνο στα κορίτσια που θα παίξει Champions League.
2: Άρεσε.
0: Εγώ δίνω και συγχαρητήρια, ξέρεις, στα κορίτσια. Έβλεπα το μάτς.
2: Μπορείς να κάνεις αλλιώς, γι' αυτό.
1: Όχι,
2: θα... Έβλεπα το μάτς.
1: Στα κορίτσια δίνει, στα αγόρια δεν δίνει.
0: Στα αγόρια δίνει συγχαρητήρια, πήραν τίποτα. Δεν πήραν τίποτα.
1: Όταν παίρνουν δίνεις.
0: Γιατί εσύ δίνεις.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δίνεις.
2: Εντάξει, μια που με βάλατε στην κουβέντα, εγώ ήθελα να μιλήσω, ξέρεις, πιο εντάξει, άνετα. Αλλά μια που
0: όχι, μόνο λίγο να με απαντήσετε, να μας δίνετε και οι δύο.
2: Θα σου κάνω εγώ ερωτήσεις, έκανες τον Τζόρνταν, έτσι.
0: Τον Τζόρνταν, αλλά δεν την ξανακάνω.
2: Που έγινε πάνω στον Τέλεια, το έδωσε διαιτής, ναι ή όχι.
0: Το έδωσε. Και το βάλτο γύρισε πίσω τη φάση.
2: Εντάξει, δεν δίνει το φάουλ και συνεχίζει η φάση. Πάει ο Τέλειας,
1: όχι, όχι, όχι δεν δίνει το... Περίμενε λίγο, περίμενε. Όχι, δε... Περιμένετε λίγο. Όχι δεν δίνει το φάουλ. Σήκω πάνω τον λέει. Άρα την βλέπει τη φάση εκεί μπροστά του είναι και του λέει σήκω πάνω, παίξε.
0: Ωραία. Και μετά το βάλτο βολάει να γυρίσει τη φάση πίσω.
2: Σε αυτή τη φάση τι γίνεται...
0: Τι γίνεται,
2: να κάνει, για λέγε τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής που τα ξέρεις όλα.
0: Να ακούσεις το VAR.
2: Τι λες βρε.
0: Τι δίνεις πρέπει να
2: πρώτα
0: κάνει.
2: Το πέναλτι στείνεις την μπάλα και μετά άμα έχει το VAR καμιά αντίρρηση τότε.
0: Μισό λεπτό. Κατάλαβες. Τζόρνταν. Γιάκη, το πέναλτι χτυπήθηκε.
1: Όχι.
2: Να το πάλι.
1: Αφού το πήρε πίσω.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο.
1: Για το δεύτερο λέμε ρε.
0: Απερδεύτηκα τώρα, μισό λεπτό λίγο.
1: Όχι, εσύ εμείς θέλουμε να σε ξεμπερδέψουμε, είσαι μπερδεμένος.
0: Πού να με ξεμπερδέψει εμένα, θα κουβάλει με εγώ ρε τσεπέρι. Λοιπόν, για το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ακούσεις το VAR Τζόρνταν, μισό λεπτό λίγο. Απάντησέ μου.
1: Το VAR, τι να το ακούσει το VAR, την απόφαση την πήρε μόνος του αυτός. Συνέχισε το παιχνίδι ρε φίλε, εκεί που πήγε και το...
0: Ναι ρε Τζόρνταν, Και λέει το ΒΑΡ, είσαι λάθος εδώ πέρα. Έγινε
1: πάνω. Όχι, δεν το λέει σε ΒΑΡ. Αυτός πάει τη φάση πίσω.
0: Και πάει τη φάση πίσω.
1: Και ακυρώνει αυτό που άφησε πλεονέκτημα, να πούμε.
0: Ναι, ποιος πήγε τη φάση πίσω, εδώ.
1: Ο διαιτητής, ρε φίλε, από πού ξεκίνησε η φάση.
0: Ο διαιτητής πήγε τη φάση πίσω ή το ΒΑΡ την πήγε τη φάση
1: πίσω. Ναι, το ΒΑΡ την πήγε πίσω, αλλά σταμάτησε στη φάση πίσω. Ποιος έπεσε, ο Άκης. Έπεσε ο Άκης. Την πήγε τη φάση πίσω αυτός. Για, από πού ξεκίνησε η φάση, κατάλαβες την...
0: Ναι, ρε Ζωζα, να καταλάβω. Το ΒΑΡ δεν πήγε τη φάση πίσω.
1: Το ΒΑΡ πήγε τη φάση πίσω. Αυτός πήγε να δει το πέναλτι και, και πάει τη φάση πίσω να δει από πού ξεκίνησε η φάση. Για να ακυρώσει, ναι. Για να ακυρώσει, να πούμε, να μην υπάρχει σαν λεγόμενη φάση το πέναλτι, γιατί έδωσε φάουλ μια φάση που...
0: Ναι, μέχρι εδώ συμφωνώ. Ναι. Για να πάει τη φάση μέχρι εκεί που πρέπει να πάει.
1: Δεν το είπε
0: μέσα. Το ΒΑΡ, πάνε τη δεύτερη φάση μέχρι από πού ακύρει η φάση.
1: Άρχον του αγώνα είναι ο διαιτητής. Όπου να τον πάει το ΒΑΡ, ο διαιτητής μπορεί να πει, εντάξει, το άφησα πλεονέκτημα, παίζεται, κατάλαβες.
2: Εμείς τα έχουμε φάει αυτά, που πήγαινε ο διαιτητής στο ΒΑΡ και δεν ακολουθούσε τη γνώμη του ΒΑΡ και έκανε ό,τι γούσταρε ο διαιτητής. Τελικά, και αυτά όλα μόνο εις βάρος μας, έτσι. Δεν έχουν συμβεί αυτά. Και με γίνει αυτό, αν βάλα από το κέντρο, καθαρίσανε, δείχνουμε έναν έγχρωμο που είχαμε. Μας βάλαν γκολ, τον Ολυμπιακό το ίδιο, τα ίδια ακριβώς είχε γίνει. Όλα αυτά, όταν ήταν εναντίον μας, δεν κοιτούσαν πίσω.
1: Άγγε, είναι η ίδια περίπτωση με το γκολ του Κωνσταντέλια με τον Παναθηναϊκό, το 1-3.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Η ίδια περίπτωση.
2: Αλλά κοίταξε, Τζόρνταν, εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Γίνεται το πέναλτι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, γίνεται το φάουλ στη μέση. Ο διαιτητής λέει παίζεται, γιατί του λέει το αλλού, άντε μας έχουμε βαρεθεί να πέφτεις και να κάνεις, τέλος πάντων. Συνεχίζει το ροπάουκ, έτσι. Πάει, γίνεται το πέναλτι. Εκεί πέρα τι γίνεται. Ο διαιτητής πρέπει να δώσει το πέναλτι, να τη στήσει την μπάλα και μετά να περιμένει να ακούσει το ΒΑΡ εάν αυτό ήταν πέναλτι ή όχι. Το ΒΑΡ θα τον πήγαινε πιο πίσω, δεν ξέρω. Αλλά αυτή είναι η σωστή σειρά. Ο διαιτητής όμως φαινόταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Και ξαναέγινε πέναλτι, έτσι. Ξαναέγινε στον. Πώς το λένε.
1: Μύθου.
2: Στον Κομές.
1: Α, στον Κομές
2: μου φαίνεται.
0: Για να καταλάβω, ρε παιδιά, λίγο μισό λεπτό. Ο διαιτητής ευνόησε την άντρε, αυτό δεν είναι να πείτε.
2: Τι έκανε.
0: Ζόλτα εσύ αυτό λες, θα πείτε.
2: Έπρεπε να δώσει 3-4 κάρτες για πλάκα.
1: Στο πειθαρχικό την βοήθησε, ναι.
0: Την βοήθησε την άντρε.
1: Δεν κυτρίνησε
2: πέρα. Εγώ σε ρωτάω εσένα, έκανε σωστά εκεί πέρα που λες εσύ ότι τα ξέρεις όλα, εκεί πέρα που ακύρωσε το πέναλτι.
0: Δεν τα ξέρω όλα, Βάκη, δεν τα ξέρω.
2: Που γύρισε πίσω τη φάση. Έκανε σωστά.
0: Ρε το ΒΑΡ τη γύρισε τη φάση πίσω, όχι αυτό.
2: Ρε το ΒΑΡ τη γύρισε, ο διαιτητής έπαιξε σωστά.
0: Ο διαιτητής έτσι όπως έκανε έπαιξε σωστά, ναι.
1: Γιάννη...
2: Αυτά, δηλαδή δεν ήταν πέναλτι, έτσι. Δεν ήταν, η ανατροπή του Κωνσταντέλια δεν ήταν πέναλτι.
0: Ήτανε, δεν λέω ότι δεν ήταν πέναλτι.
2: Ωραία, γιατί δεν στείνει την μπάλα στο πέναλτι και μετά να, πάει, να πάρει τη γνώμη του ΒΑΡ.
0: Μπορεί να είπε το ΒΑΡ για μισό λεπτό διαιτητή εδώ πέρα.
2: Α, δεν σήκω. Μετά, άκου να δεις τώρα, επειδή όταν έχω δει αυτή τη φάση, 10 φορές την είδα, ο διαιτητής δεν δίνει το πέναλτι, του λέει μάλιστα ο Κωνσταντέλια, σήκω, σήκω, πώς δεν του ρίξε και κάρτα, και πάει μετά προς το κέντρο και κάπου εκεί φτάνοντας προς το κέντρο, εκεί πέρα ακούει από το ΒΑΡ, του λένε πεναλτάρα ήταν, αλλά κοίταξε, έχουμε μια φάση εδώ, για κοίταξε την αυτή τη φάση, αυτό έγινε. Έχουμε μια φάση στο κέντρο. Και από εκεί και πέρα αν έβλεπες, ο διαιτητής αυτό το έκανε καρμπών. Δηλαδή, πήγαινε ο ΠΑΟΚ, έκανε επίθεση. Εάν από αυτούς ερχόταν κάποιος και ακουμπούσε κάποιον πέφτει δικό μας και έπεφτε κάτω, έδινε πλεονέκτημα. Και είμαι σίγουρος 1000% ότι και να γινότανε, πάλι ακριβώς το ίδιο θα έκανε, θα γύριζε την φάση πίσω. Εγώ είμαι 1000% γι' αυτό.
0: Επειδή ήθελα να πει κάτι πράγματα, αλλά.
2: Βρε, ο άνθρωπος τιμένος ήταν. Φαινότανε.
1: Ναι.
2: Να είναι καλά ο κύριος Θεοδωρίδης, έτσι. Που μας δίνει και καλές κληρώσεις και μας στέλνει καλούς διαιτητές. Τι να ξεκινήσει, από πού να ξεκινήσει, από τον Άγιαξ. Μας έστειλε συνεχώς τον Άγιαξ και να μην ξεχάσουμε εκείνα τα όρθια πέναλτι, έτσι. Που έπαιρνε ο Άγιαξ. Να μην ξεχάσουμε τις φάσεις στο τέλος που δεν έδινε, που τελείωνε ο άλλος το μάτς με τον Άγιαξ. Που τυχόν και φάει γκολ ο Άγιαξ και κάτι τέτοια. Έχουμε γεμίσει τέτοια. Έχουμε πάθει 1000 από τότε που μπήκε ο Θεοδωρής και ξεκινήσαν αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Ζώτα, και εγώ χαιρετώ, αν μιλήσει λίγο ο Άγιαξ.
1: Εγώ θέλω, Γιάννη, να το δεις το βίντεο αυτό.
0: Το είδα, ρε Τζόρτα.
1: Περίμενε λίγο. Άλλο θα σου πω. Να δεις τη φάση εκεί πέρα στο φάουλ που γίνεται, την θέση του διαιτητή και τους μορφασμούς και τις χειρονομίες που κάνει. Δες σας λίγο.
0: Το είδα,
1: σήκω πάνω του λέει και τον κάνει με το χέρι. Καταρχήν απλώνει καταρχήν τα δυο του χέρια μπροστά, σαν να του λέει παίζεται. Και μετά από λίγο τον λέει τον άλλο να με το χέρι του κάνει σήκω, σήκω, σήκω πάνω γρήγορα.
0: Μπροστά του ήταν να σήκω, μπροστά του ήταν να σήκω.
1: Αυτό.
2: Για πας μας και τ' άλλο λιγάκι, να σου πω εσύ Γιάννη, γιατί άκουσα κάτι προηγουμένως. Όταν λες ανανέωσε και λες ότι αυτό δεν είναι μεταγραφή, ανανέωσε πώς αυτός είχε λήξει δηλαδή το συμβόλαιό του και μετά ανανέωσε.
0: Μισό λεπτό λιγάκι, αυτός αν δεν κάνω λάθος, έπινε στην Eindhoven.
2: Ωραία, λέγε, συνέχισε.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Το ζητάει η ΑΕΚ.
2: Ωραία.
0: Ο Κώστης, το ζητάει η ΑΕΚ.
2: Σας γράφει κανονικά και λέει άντρε...
0: Έμασε έγραφτη και πήγε πάλι στην Eindhoven. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Και έπαιξε στην Eindhoven. Ναι, ανανέωσε. Δηλαδή, έληξε το συμβόλαιό του και ανανέωσε.
0: Δεν ξέρω τι πάρει περισσότερο στην
2: Ελλάδα. Είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου, εσωτερική μεταγραφή. Δηλαδή, σαν να έκανε.
0: Μπορεί να γίνει.
2: Μπορεί να πάει όπου ήθελε και πήγε πάλι στην Eindhoven.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ είναι που δεν παρακαλάει καλά παιδί.
2: Εγώ πάντως δεν παρακαλάει για ποιο λόγο. Γιατί σας πιστεύω αυτό που λέτε, ότι έχει λεφτά ο δικός σας, έτσι μας λέγατε συνέχεια, και τα σκάει και τα γουστάρει, τα ρίχνει επάνω. Αυτός όσα
0: μισό λεπτό, Τζόρνα, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, Τζόρνα.
2: Πήρε.
1: Ναι.
0: Τζόρνα, μ' ακούς.
1: Σε ακούω, σε ακούω.
0: Θέλω να με πεις. Για να κλείσω. Πόσα λεφτά έδωσε ο κύριος Σαββίδης μέχρι τώρα στις μεταγραφές και πόσα γιάει.
1: Θα σε πω.
0: Αν μπορείς, πες μου, σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο.
2: Πες μας εσύ, ρε παιδί μου, μην το παιδεύουμε. Πες μας εσύ.
0: Το Ζαφίρι μην το βάζεις μέσα.
1: Λοιπόν,
2: να μας πει αυτός ρε Τζόρνταν, να μας πει εντάξει αφού τα
1: περίμενε λίγο.
0: Να μας πει ο Τζόρνταν.
2: Θα έχουμε γέλιο τώρα.
1: Περίμενε λίγο.
0: Τι γέλιο να έχουμε, Ράκη.
2: Θα γελάσουμε, θα συνεχίζουμε.
0: Θα γελάσουμε, ναι.
1: Περίμενε. Αυτός τώρα, εγώ τον Κώστης κοιτάω. Αυτός ήταν δανεικός στη Φενέρμπαξη από την Γιουβέντους.
0: Δεν στην Eindhoven έπαιζε, αν θυμάμαι καλά. Ρε.
1: Δεν θυμάσαι καθόλου καλά. Ρε. Το κεφάλι σου άδειο είναι, χαμπάρ δεν έχεις.
0: Δεν θα κάνω λάθος.
1: Βέβαια. Φενέρμπαξε και πήγε τον ανακοίνωσε η Eindhoven. Τον ανακοίνωσε μεταγραφή.
0: Τον πήρε με μεταγραφή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Συγγνώμη
2: τώρα. Τι έχεις να πεις τώρα.
0: Συγγνώμη ζητάω. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Τι να κάνω.
2: Όχι, δεν χρειάζεται συγγνώμη. Σας έγραψε κανονικά. Φράγκο δεν έχετε. Φαίνεται να δώσετε παραπάνω.
0: Εμείς δεν έχουμε φράγκο και θα πει φράγκο.
2: Ρίξτε τότε, γιατί δεν ρίχνετε.
0: Εγώ τον είπα τόσο γραμμή, να μας πει πως θα έρθει ο Σαββίδης στις μεταγραφές.
1: Τώρα δεν θα πω.
2: Όχι, όχι, εσείς λέγατε ότι ο Σαββίδης δεν έχει, εντάξει, εμείς θες να το δεχτούμε, να το δεχτούμε. Εσείς τώρα που έχετε, που λέτε ότι ο
0: Σαββίδης... Εγώ σαν Γιάννης είπα ο κ. Σαββίδης δεν έχει λεφτά.
2: Εκταράς δεν είναι.
0: Ποιος.
2: Ο αυτός που λέγατε, ο Κώστης.
0: Αμάνε, Άγγιγκο, το Βιτάλινο.
2: Σας έλεγε, τι είναι αυτά, αυτό τι είναι ρε εσύ. Μάρκα καθαρισμού.
1: Λοιπόν,
2: είναι...
1: άκου τώρα. Πόσα λεφτά έριξε. Δημήτρης Γιαννούλης. Για 3 χρόνια συμβόλαιο τον πήρε 4 εκατομμύρια.
0: Πόσο έδωσε.
1: 4. Αλλά θα βγει γύρω στο τάλιρο γιατί έχει και κάτι άλλο. Μπόνους και αυτά.
0: 4 εγώ μεταγράφω. Για πες μου.
1: 4, ναι.
2: Τον πήρε ενώ έλεγαν ότι δεν θα τον πάρει, ότι δεν θα έρθει.
0: Ναι. Εντάξει, πάω και είναι αγκητία κανένα, δεν βγει.
2: Α, τώρα τον γυρνάμε, μάλιστα, ναι, συνέχισε.
0: Για μισό λεπτό, μισό λεπτό να κάνουμε όλες. Αν πήγαινε στο Ολυμπιακό, ξέρεις τη Γιούχα να τραβούσει μετά από τις παοξίδες.
1: Δεν πήγε, δεν πήγε.
2: Άμα τα σκάσει ο άλλος.
0: Μα δεν θα πήγαινε, πάω κίνηρε, πώς θα κίνηρε πήγαινε.
1: 2 εκατομμύρια πήρε το Γάλλο, το Λουσέ.
0: 6 εκατομμύρια.
1: 1,5 εκατομμύριο πήρε το Χατζηδιάκο.
0: Όσο πήρε το Χατζηδιάκο, 1,5.
1: 1,5, ναι.
0: 7,5.
1: 2 εκατομμύρια πήρε τον Τάχα Αλή.
0: Ήμουν από σχόλια για τον πολύ.
1: Όχι, μπαίνεις μέσα εκεί στο...
0: 9,5.
1: Στις μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟ και θα τα δεις εγώ τι να φουσκώσω. Αυτά σου λέω.
0: 9,5.
1: Και λείπει τώρα ο σέντερφορ ο μεγάλος που θα πάρει.
0: Ακόμα δεν πήρατε σέντερφορ.
1: Ναι.
0: Α δούμε τι σέντερφορ πήρατε. Και έχει δώσει περισσότερα λεφτά, εγώ σου λέω.
1: Αυτό τι πάει να πήρε, φίλε.
0: Για τον Άκη, γιατί είμαστε φτωχοί γι' αυτό, τον απαντάω.
2: Τα έχω πει χίλιες φορές, αλλά δεν τα καταλαβαίνεις. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα με το fair play. Το έχετε κι εσείς και θα το φάτε στη μάπα. Μην ανησυχείς, σας έρχεται. Αλλά φαίνεται το πάρει ο δικός σας και άρχισε να μην ξοδεύει.
0: Τέλος πάντων.
2: Τι τέλος πάντων. Δεν πάει. Ναι ή όχι, να μας πεις. Συμφωνείς, ναι ή όχι.
0: Κλείνω, Άκη, να μιλήσει εσύ, να σε ακούσω λίγο.
1: Ναι, κλείσε, κλείσε.
0: Την καλημέρα μου, Τζόρνταν Κιάκη.
1: Για χαρά, κλείσε.
2: Έγινε, γεια σου.
1: Γεια, λέγε, Άκη.
2: Για το Τέλια και για τον Τάισον που είπε.
1: Έγι, μην παίρνει.
2: Περίμενε
1: λίγο.
2: Μην παίρνει. Θα σου αυτό ό,τι θέλει.
1: Τρία λεπτά έχει, ναι.
2: Εντάξει, λίγο θα.
1: Ναι, ναι, όχι, θέλω να σου πω τελευταίο.
2: Για πες. Ναι, καταρχάς έχω να πω για τα κορίτσια, επειδή χθες δεν βγήκα. Συγχαρητήρια για τα κορίτσια, για αυτό που κάνανε, γιατί κατόρθωμα ήταν. Με 40 βαθμούς παίζανε και κερδίσαν τη Φερεντσβάρος. Είναι από τα κράτη τα οποία ρίχνουν πολλά εκατομμύρια στα κορίτσια, έτσι να το πω.
1: Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Κατάλαβες. Τώρα με αυτήν που θα παίξουμε, να σου πω την αλήθεια, δεν με πολύ ενδιαφέρει αν θα την κερδίσουμε, γιατί είναι από τις δύσκολες ομάδες της Ευρώπης.
1: Κάτσε
2: δύσκολες.
1: Τώρα. Αυτή τώρα, αυτό είναι ο τελικός τώρα, έτσι δεν είναι.
2: Δεν είναι ακριβώς τελικός.
1: Τι είναι.
2: Δεν είναι ακριβώς τελικός. Ήδη, καταρχάς κανείς δεν λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στις 16 ομάδες του.
1: Περίμενε πόσου... λίγο τώρα, περίμενε. Δεν υπάρχουν όμιλοι εκεί πέρα τώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς γίνεται τώρα η...
2: Είναι, πώς το πω, παίζεις με αυτούς και μετά πας στα play-off. Πρέπει δηλαδή να κερδίσεις τώρα για να πας στα play-off.
1: Με τα play-off τι γίνεται μετά, νοκάου του παιχνίδια πάλι.
2: Και ό,τι γίνεται και στους άντρες, ρε, ναι, ναι.
1: Και μετά, κερδίσεις ένα παιχνίδι
2: και μετά πας στα, ξέρεις, στο, πώς το λένε, που παίζουν όλες, ρε, μαζί.
1: League face.
2: League face πρέπει να είναι.
1: Άρα όμιλοι που λέμε.
2: Group, δεν ξέρω, μου φαίνεται και εκεί η league face είναι, αλλά... στο link face δεν αντέχει καμία ελληνική ομάδα, εντάξει.
1: Γιατί?
2: Αυτοί ρίχνουν, όταν λέμε εκατομμύρια, τώρα τις προάλλες άκουσα μια μεταγραφή που είχε γίνει από την Μπαρτσελόνα, ήταν μου φαίνεται ένα εκατομμύριο και η κοπέλα, έτσι.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Τώρα, τι να συγκρίσεις. Μετά έχεις δει τώρα τελικούς των κοριτσιών που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Όχι.
2: Το Champions League και τέτοια. Έχουν τεράστια διαφορά, τσόλα, τεράστια διαφορά και τα σώματά τους και όλα. Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, μ' αρέσει, αυτός ο προπονητής είναι πολύ καλός, λίγο και πέρα κάπου να ρίξει περισσότερο βάρος στα τελειώματα, γιατί και εκεί έχουμε αυτό το προβληματάκι. Προχθές είχαμε, τι να σου πω, για να βάλουμε 5, 6, 7 γκολ ακόμα. Μιλάμε για τέτα τέτ, έτσι.
1: Ναι.
2: Και τέτα τέτ με συνδυασμούς, όχι όπως να είναι. Και βλέπεις ότι και πέρα στο τέλος έχουμε ένα προβληματάκι στα τελειώματα. Παίζει πολύ ωραία. Εγώ απόρρισα αυτά τα κορίτσια πώς βγάλανε όλο αυτό το παιχνίδι με αυτή τη θερμοκρασία και παίζανε σταθερά μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και παίζουν πολύ ωραία. Δηλαδή το ευχαριστίες στο ποδόσφαιρο που παίζουν. Τώρα να δούμε με αυτή την Μπραν, η οποία υπόψη είναι ότι είναι, μου φαίνεται, 8 βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη. Είναι πρώτη. Παίζει το πρωτάθλημα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία, γενικά οι σκανδιναβικές χώρες. Σχεδόν πάντα έχουν κάποια εκπρόσωπο ή και όλες μαζί ή δύο από τις τρεις, από τις τέσσερις εκεί πέρα παίζουν στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Του ευρωπαϊκού, του παγκοσμίου παίζουν. Κάποια δηλαδή από αυτές είναι ή και διάφορες, δύο, τρεις, ξέρω εγώ, υπάρχουν. Ένα θα σου πω αυτό πέρα, ότι όταν εμείς είμαστε στο πλοίο και παίζαμε και κλείδαμε φιλικά, μιλάμε τώρα για εποχή του 83, 84, 85 εκεί κοντά, ερχόταν για μας να μας κλείσουν φιλικά για να παίξουμε, γιατί παίζαμε ποδόσφαιρο, ξέρεις, είχαμε ομάδες πάνω στα πλοία. Λοιπόν, να μας κλείσουν να παίξουμε με γυναικείες ομάδες. Και εμείς δεν το δεχόμασταν, γιατί λέγαμε τώρα πλάκα μας κάνουν, τι μπορείς τώρα να μαρκάρεις γυναίκα, ξέρω εγώ και τέτοια. Και όταν τους το λέγαμε, παρεξηγιόντουσαν, λέγανε τι λέτε τώρα. Κατάλαβες, από τότε αυτοί είχαν ομαδάρες. Παίζανε κανονικά. Γι' αυτό σου λέω ότι τα κορίτσια, ό,τι και να κάνουν, εμείς πάντα μπράβο θα τους λέμε, γιατί παίζουν ωραία αυτό, το ευχαριστούνται και παίζουν.
1: Nice.
2: Κατάλαβες. Και κάτι είπανε τώρα ότι είναι στους 16, αυτό διάβασα, του Europa League. Ότι ήδη είναι, λέει, στους 16 του Europa League.
1: Α, είναι περασμένος. Τώρα
2: πρέπει να συνεχίσουν να πάνε κάπου αλλού, πιο πάνω.
1: Μάλιστα, δεν ξέρουμε τη διαδικασία. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, εκεί πέρα δεν ξέρω ακριβώς το τι συμβαίνει.
1: Θα μάθω εγώ, θα τα μάθω εγώ.
2: Λοιπόν, και ο Τάισον επίσης έπαιξε, μια χαρά έπαιξε, δηλαδή τι παραπάνω έπρεπε να κάνει. Ειδικά στο δεύτερο. Την, πώς λένε, την, δεν στην αυρέ που παίζω.
1: Ποιο?
2: Την αντίπαλό μας λοιπόν που παίζαμε σήμερα,
1: ναι.
2: Εχθές.
1: Φερεντσβάρος.
2: Δεν ξέρω, Τζόρνταν, τι άλλο να κάνω, μέσα στην περιοχή ήταν αυτή.
1: Φερεντσβάρος, τι, Φερεντσβάρος.
2: Όχι, δεν λέω για τα κορίτσια τώρα, λέω για μας, έτσι.
1: Α, για την αντιγόμενη. Για την, περίμενε λίγο.
2: Περίμενε
1: λίγο, ρε, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, γιατί ζαλίστηκα κι εγώ. Περίμενε. Περίμενε λίγο. Πόνισε το κεφάλι μας.
2: Αυτό που λέμε για το Europa League.
1: Ε?
2: Αυτό που είπαμε για το Europa League, για τα κορίτσια.
1: Για τα κορίτσια είπαμε.
2: Ναι, όχι, εντάξει, απλώς.
1: Ναι.
2: Νόμιζα και τους
1: για την Anderlecht λες τώρα, για το παιχνίδι με την Anderlecht.
2: Ναι, βρε, την Anderlecht. Ναι. Την Anderlecht δεν ξέρω πώς μου κάθεται. Πάντα την μπερδεύουμε ότι είναι Ολλανδική ομάδα. Είναι, ξέρεις, από τους Φλαμανδούς, τι είναι εκεί πέρα πάνω.
1: Ναι.
2: Και τους μπερδεύω.
1: Η κορυφαία ομάδα στον Βέλγιο.
2: Όταν βλέπω εγώ την Anderlecht να είναι κλεισμένη μέσα στην περιοχή, να μην μπορεί να βγει έξω. Πηγαίνα κάτι να κάνουν, τους πέραμε την μπάλα ξανά μέσα. Πηγαίνα να βγουν ξανά μέσα.
1: Γύρισαν πίσω αυτοί να κρατήσουν το αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σε αυτές τις φάσεις όταν κάνεις σέντρα, ιστορίες, σουτ από εδώ, από εκεί, λες ρε φίλε, ένα, μια στραβοκλωτσιά θα μπει. Κατάλαβες. Τώρα δεν ξέρω γιατί για το πέναλτι. Εντάξει, και εγώ όταν είδα ότι πάει ο Μιχαηλίδης, λέω, αλλά λέω, ρε φίλε, ένας παίκτης είναι, κανονικός παίκτης είναι. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, το καρφώνεις.
1: Τέλος πάντων.
2: Κατάλαβες.
1: Αυτά γίνανε.
2: Το πάει ψηλά, το ναι. Πέναλτι, γωνία ψηλά, δεν μπορεί να το πιάσει ο τερματοφύλακας.
1: Έχει καλύτερους γκολτζίδες και καλύτερους σούτερ, κατάλαβες.
2: Και άλλη φορά είχε γίνει αυτό, αν θυμάμαι καλά, πήγαινε το Βαρέσιο Κουλιεράκι στο τελευταίο του παιχνίδι και κάποιον είχε βάλει και το έχασε.
1: Ναι. Ο Τσάλοφ ήταν.
2: Ο Κουλιεράκης.
1: Ο Τσάλοφ.
2: Ο Τσάλοφ ήταν, ναι, για να του δώσει αέρα τώρα πήγαινε το κάνει.
1: Ναι, αέρα, αέρα τι τώρα όταν καίει το παιχνίδι, αέρα δίνεις τώρα, τι είναι.
2: Όχι, τότε ήμασταν μπροστά, εντάξει.
1: Τα παιχνίδια καίνε, θέλει σοβαρότητα, δεν είναι έτσι τώρα. Άρα είναι άμα...
2: σίγουρα, δεν λέω. Εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
1: Άμα θυμάσαι ένα παιχνίδι, Απόλλωνος Μύρνης ΠΑΟΚ, προπονητής ο Γκαρσία.
2: Άστο, άστο.
1: Τρία πέναλι παίρνει ο ΠΑΟΚ, ήταν 0-1, 0-2, δεν θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Παίρνει τρία πέναλι. Πέναλι ήταν, δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, στο 0-0 παίρνει πέναλι. Δεν τον δίνει τον Τσάλοβ να βαρύ. Ο Τσάλοβ δεν ήταν εκείνος.
2: Τον Απόλλωνα.
1: Όχι, όχι. Ποιος
2: ήταν. Μπερδεύω εσύ τον Τζόλακ με τον Τζάλο.
1: Ο Σαμάτα ήτανε, δεν θυμάμαι. Μήπως ήταν ο Σαμάτα. Ο Τσόλακ. Μήπως ήταν ο Τσόλακ. Ο Τσόλακ ήτανε. Τώρα θυμήθηκα. Άλλο τσουβάλι
2: από
1: δεν μπορούσε να βάλει κούλε εκείνος. Και στο 0-0 που γίνεται πέναλτι, δεν τον δίνει να το βαρέσει. Είναι 0-1, μετά τον δίνει πέναλτι να του κάνει 0-2. Προσέχεις.
2: Ναι.
1: Γιατί σου λέει τώρα δεν πατάει καλά αυτός. Δεν είναι, άσε το να μην κάνει.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
2: Αλλά κοίταξε, έχουν χάσει και παιχταράδες, έτσι. Έχουν χάσει.
1: Ναι, πέρα. Άλλο να τα βάζεις και να χάσεις από κανένα και άλλο να μην μπορεί να βάζεις κανένα. Κατάλαβες.
2: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να δικαιολογήσω σε παίχτες που πάει να βαρέσουν, δεν το πρόσεξα αυτό το πέναλτι τώρα να σου πω που έγινε σήμερα ακριβώς όπως έγινε. Όταν βλέπεις τον παίχτη, τον τερματοφύλακα και αρχίζει να πέφτει και εσύ σουτάρεις από εκεί. Αυτό δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
1: Μες.
2: Αυτό το κοιτούσε πάρα πολύ ο ΣΒΑΠ και ένας άλλος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Κούρτης ήταν τώρα, θα συγκλάσω.
1: Ναι.
2: Αυτό που κάνανε, ξέρεις, τα πηδηματάκια, το κάνανε επίτηδες για να δουν και κοιτούσαν τον τερματοφύλακα, δεν κοιτούσαν την μπάλα, κοιτούσαν τον τερματοφύλακα.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βάλουν. Γιατί ξέρανε, ο τερματοφύλακας άρχισε να πέφτει σε
1: ένα τον ψωνίζανε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε... όταν βαράς πέναλτι, τι κάνεις, ο τερματοφύλακας μάλλον τι κάνει, εντάξει, γιατί εγώ κοιτάζω από την άλλη μεριά, επειδή την έχω κάνει αυτή, το έχουμε δουλέψει ας πούμε κάπου. Ο τερματοφύλακας ή θα πέσει από μια πλευρά, διαλέγει και πέφτει, αλλά θα πέσει τη στιγμή που ακουμπάει ο παίχτης την μπάλα και πέφτει που λες, στη πλευρά του που έχει αποφασίσει, ή βλέπει το που πάει η μπάλα, αυτό πρέπει να, φυσικά, πρέπει να κάνεις πάρα πολύ, να το δουλέψεις, το πώς ακουμπάει το πόδι και είναι αδύνατο να αλλάξει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχουν πολλοί παίχτες τελευταία στιγμή που αλλάζουν. Αυτό παίζει ρόλο το από πού θα πλαγιάσει ο παίχτης και όλα αυτά εδώ πέρα. Και πέφτεις ανάλογα με το πώς το έχει κάνει αυτός ο παίχτης, ο επιθετικός που βαράει.
1: Μάλιστα.
2: Και ανάλογα πέφτεις. Εκεί πέρα πρέπει να έχεις ταχύτητα και όλα αυτά. Το άλλο είναι ότι θα πέσεις είτε από τη μια είτε από την άλλη στην τύχη και ό,τι βγει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά γρήγορα. Γρήγορα όμως. Αυτό κάνει τερματοφύλακα. Τώρα, ο παίχτης που βαράει. Πρέπει να δει ρε φίλε, όταν ο άλλος αρχίζει και πέφτει, δεν μπορεί να αλλάξει. Στείλ το από την άλλη, στείλ το στο κέντρο.
1: Μες.
2: Ή στείλ το λιγάκι ψηλά, είσαι παίχτης μέσα που εννοείται ότι κάνει σέντρες, πώς να σου το πω ρε φίλε, δίνεις πάσες, κάνε μια πάσα κάπως ψηλά.
1: Έως πάνω, κλείσε.
2: Έγινε.
1: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, Τζόρνταν καλησπέρα, δυστυχώς η ομάδα μας ακόμη δεν έχει μια μεγάλη στο Περάρα. Φορ, εξάρι και αριστερό εξτρέμ λέει. Πού να πας. Δεν είναι. Σέντερ φορ δεν έχει τώρα. Όταν περιμένεις κάθε χρόνο, λέει, αν περάσεις ο Μίλους να κάνεις, λέει, μεταγραφές, έτσι ποτέ δεν θα κάνουμε, λέει. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε, πώς θα κάνει μεταγραφές. Απλώς δεν πετυχαίνεις ένα σεντερφόρ ποιότητας μεγάλο. Καλημέρα, Ιορδάνη, λέει, το αποτέλεσμα δεν πειράζει, λέει. Πάλι πάω και είμαστε, το ένα γκολ, λέει, δεν είναι τίποτα, η ομάδα δεν έχει σύνδεση γιατί δεν έχει, λέει, παιχνίδια. Εάν μπορείτε, βάλτε το τραγούδι του Παπάζου, άστο, άλλη φορά αυτό. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Η Ιορδάνη, πες τον άμπαλο του Γιάννη, λέει, Λεύτης και Σόφιας. Ναι, άμα τον πω αυτό. Τζόρνταν, ο κύριος Νίκος, λέει, έχεις όλα δίκιο, λέει. Είναι κόκκινο μπανί, λέει, λόγω Σαββίδη. Θεωρείται ρωσική ομάδα. Εγώ είμαι, λέει, Ολυμπιακός, αλλά γουστάρω και τον ΠΑΟΚ. Χαιρετισμούς από το σουφλί, να τον πεις. Τριαντάφυλλος. Ναι, είναι μια πραγματικότητα κι αυτή. Έτσι είναι μια πραγματικότητα. Κώστας από Μπίλεφελντ. Να διαβάσω άλλα δύο μηνύματα και τελειώνουμε. Την καλησπέρα μου, τον κύριο Γιώτη, ζήτω φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω η Θεσσαλονίκη. Θέλω, φίλε μου Τζόρνταν, να ρωτήσω τον κύριο Γιώτη, τι θέλει να τον φέρω, λέει, δώρο. Άσε με, λέει, ενημέρωση, ας με ενημερώσει. Εγώ θα έρθω 5 Οκτώβριου, λέει, Ελλάδα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε, ρε Μπίλεφελντ. Δώρα θα μοιράσεις, θα φέρεις δώρα εδώ πέρα. Κώστας από Μπίλεφελντ, φίλε μου Τζόρνταν, πολύ, μάλιστα. Τζόρνταν, καλημέρα. Αυτό το που μου τη δίνει, λέει, είναι ότι βγαίνουν, λέει, κάποια ρεμάλια με την πρώτη στραβή, λέει, και κράζουν τους πάντες. Ο ΠΑΟΚ εκεί θα κερδίσει, λέει. Δεν έδειξαν κάτι αυτοί, λέει. Κολόφαρδι ήταν, λέει. Μάλιστα. Και φίλε μου Τζόρνταν, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν γίνεται, λέει, ο Μπαμπίνο να βγαίνει, λέει, το Facebook και να κατηγορεί προπονητές ανύπαρκτος. Δεν θέλω, λέει, να έχω καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, λέει, τοξικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, υγεία να υπάρχει και πρώτα ο Θεούλης, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11.30 εδώ τα ξαναλέμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε!

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα...